Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Αγαπητοί μου, χαίρετε. Και σήμερα ακόμα μια καινούργια εκπομπή για την Παλαιά Διαθήκη, και το έργο μας είναι να ασχολούμαστε με την Αγία Γραφή, και η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη είναι, αποτελούν τη Βίβλο, την Αγία Γραφή, το Ιερό Βιβλίο, το δικό μας των χριστιανών, και έχουμε ευθύνη να το κάνουμε αυτό, ιερή ευθύνη να το κάνουμε αυτό. Το έκαναν πριν από μας άλλοι, οι Άγιοι, οι Πατέρες της Εκκλησίας, αλλά αυτό δεν έπαψε, δεν σταμάτησαν κάπου οι Άγιοι, αλλά συνεχίζονται και στην εποχή μας, και έχουμε και ιερείς και ανθρώπους λαϊκούς, οι οποίοι με μεγάλη ευλάβεια σκύβουν επάνω στο κείμενο και μας δίνουν ερμηνείες. Ο Θεός απαντά μέσα από την Αγία Γραφή. Πολλές φορές του απευθυνόμαστε σε εκείνον με την προσευχή, και εκείνος απαντά και μέσα από την Αγία Γραφή. Σε αυτή τη βάση λοιπόν της μέριμνας για την ερμηνεία των γραφών βρίσκεται και αυτή η εκπομπή και η επικοινωνία που έχουμε μαζί. Σήμερα θα μπούμε και πάλι στους ψαλμούς, στο αγαπητό αυτό βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, οι ψαλμοί του Δαβίδ λένε οι πιο πολλοί. Δεν είναι βέβαια όλοι οι ψαλμοί του Δαβίδ. Η επιστήμη μας έχει δώσει αρκετή γνώση πάνω σε αυτό, να γνωρίζουμε ότι και άλλοι έγραψαν ψαλμούς, και όλοι αυτοί απετέλεσαν αυτό που σήμερα έχουμε, το σύνολο των ψαλμών. Αυτοί οι 150 ψαλμοί δηλαδή. Ο Δαβίδ σίγουρα ήταν ένας ευσεβής βασιλιάς, ο οποίος έπεσε βέβαια σε λάθη, αλλά δεν έμεινε στα λάθη, προχώρησε σε αυτό το μεγάλο γεγονός που λέγεται μετάνοια. Και επειδή μετανόησε, έγραψε τα βιώματά του σχετικά με την μετάνοια αυτή, γι' αυτό και έχουμε σπουδαίους και εκλεκτούς ψαλμούς όπως ο Πεντηκοστός και άλλοι, που αφορούν ακριβώς τη μετάνοιά του. Έχουμε όμως και πολλά άλλα είδη ψαλμών. Έχουμε τους βασιλικούς ψαλμούς που ακριβώς διαβάζονταν και λέγονταν όταν είχαμε ανάρρηση στο θρόνο του βασιλιά, οι άλλοι ψαλμοί οι οποίοι λέγονταν και ψάλλονταν, και μάλιστα με τη συνοδεία οργάνων, όταν πήγαιναν να προσκυνήσουν σε ιερούς τόπους, και άλλα είδη ψαλμών. Σήμερα θα πάμε να δούμε τον ένατο ψαλμό. Είναι ένας σημαντικός ψαλμός και αυτός. Θα προσπαθήσω να διαβάσω το κείμενο και στο πρωτότυπο, στο ελληνικό βέβαια κείμενο και στη μετάφραση. Το πρωτότυπο βεβαίως είναι στην εβραϊκή γλώσσα. Πάμε να δούμε το κείμενο.

Μένω, θα το διαβάζω στίχο-στίχο. Στίχο δηλαδή ένα από το κείμενο, ένα από τη μετάφραση, προκειμένου να γίνει κατανοητό σε όλους. Να γίνει κατανοητός αυτός ο ψαλμός σε όλους. Εξομολογήσω μέση Κύριε, εν όλη καρδία μου, διηγήσω με πάντα τα θαυμάσια σου. Θα σε δοξολογήσω Κύριε με όλη μου την καρδιά, θα διηγηθώ όλα τα θαυμάσια σου. Εφρανθήσω με και αγαλιάσω με εν σύ, ψαλώ το ονόματί σου ύψιστε. Θα χαίρομαι και θα αγάλωμαι σε εσένα, θα ψάλω το όνομά σου ύψιστε. Εν το αποστραφήνε των εχθρών μου εις τα οπίσω, ασθενήσουσι και απολούνται από προσώπου σου. Θα σε υμνώ γιατί ο εχθρός μου εξαφανίστηκε. Οι εχθροί θα αποδυναμωθούν και θα χαθούν από μπροστά σου. Ό,τι επίησα στην κρίση μου και την δίκη μου, εκάθισας επί θρόνου ο κρίνων δικαιοσύνην. Γιατί με έκρινες και με δικαίωσες, κάθισες στο θρόνο και απέδωσες δικαιοσύνη. Επετίμησας έθνεση και απόλετο ασεβής, το όνομα αυτού εξήλειψας εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κατεδίκασες έθνη και χάθηκε ο ασεβής, το όνομά του το έσβησες για πάντα στον αιώνα του αιώνος. Του εχθρού εξέλιπον ερομφέε εις τέλος και πόλεις καθήλες, απόλετο το μνημόσυνον αυτού με τείχου. Καταστράφηκαν τελείως τα όπλα του εχθρού, γκρέμισε στις πόλεις του, η μνήμη του χάθηκε με κρότο. Είδατε εδώ ότι εξηγεί μεταφράζεις, το πούμε, εξήγηση είναι αυτή, τη λέξη μνημόσυνο με τη μνήμη. Και ο Κύριος εις τον αιώνα μένει, ετοίμασεν εν κρίση των θρόνων αυτού. Ο Κύριος όμως μένει στον αιώνα, ετοίμασε το θρόνο του για να κρίνει. Και αυτός κρίνει την οικουμένη, εν δικαιοσύνη κρίνει λαούς εν ευθύτητη. Και αυτός θα κρίνει την οικουμένη με δικαιοσύνη, θα κρίνει τους λαούς με ευθύτητα. Και γένοντο ο Κύριος καταφυγεί το πένιτι, βοηθός εν ευκαιρίες εν θλίψεση. Και έγινε ο Κύριος καταφυγεί στον πτωχό, βοηθός στις θλίψεις που συμβαίνουν. Και ελπισάτος αν επισύ γινώσκονται στο όνομά σου, ότι ουκ εγκατέλειπες τους εξηκτούντας σε Κύριε. Ας ελπίσουν σε σένα όσοι γνωρίζουν τη δύναμή σου, γιατί δεν εγκατέλειπες εκείνους που σε αναζητούν, Κύριε. Ψάλατε το Κύριο το κατοικούντι εν Σιών, αναγγείλατε εν της έθνεση τα επιτιδεύματα αυτού. Ψάλατε τον Κύριο που κατοικεί στη Σιών, διακηρύξατε στα έθνη τα κατορθώματά του. Ότι εξητών τα αίματα αυτών εμνίστη, ουκ επελάθετο της κραυγής των πενήτων, γιατί δεν ξέχασε να εκδικηθεί το αίμα αυτών, δηλαδή του λαού του, δεν λησμόνησε την κραυγή των πτωχών, των πενήτων. Ελέησον με Κύριε, είδε την ταπεινωσή μου εκ των εχθρών μου, ο υψών με εκ των πυλών του θανάτου. Ελέησον με Κύριε, δες τα όσα έπαθα από τους εχθρούς μου, εσύ που με βγάζεις από τις πύλες του θανάτου. Όπως αν εξαγγείλω πάσα στα σενέση σου, εν τες πύλες της θυγατρώσιών, για να διαλαλήσω όλους τους ύμνους σου στις πύλες της θυγατέρα σου Σιών, αγαλιάσομαι επί το σωτηρίο σου. Θα αγάλωμαι, θα χαίρομαι, γιατί μου χάρισες τη σωτηρία μου. Ενεπάγησαν έθνη εν διαφθορά, ή επίησαν εν παγίδι ταύτη, ή έκρυψαν συνελήφθη οπούς αυτών. Τα εχθρικά έθνη βούλιαξαν στο βαθύ λάκκο που έκαναν για τον Ισραήλ. Στην παγίδα αυτή που έστησαν για αυτόν πιάστηκε το πόδι τους. Γινώσκεται Κύριος κρίματα ποιών εν της έργης των χειρών αυτού
συνελήφθη ο αμαρτωλός. Φανερώθηκε ο Κύριος ότι είναι δίκαιος. Συλλαμβάνεται ο αμαρτωλός στα ίδια του τα έργα. Αποστραφήτωσαν οι αμαρτωλοί εις τον Άδην, πάντα τα έθνη, τα επιλανθανόμενα του Θεού. Ας καταλήξουν οι αμαρτωλοί στον Άδη, όλα τα έθνη που λησμονούν τον Θεό, ότι ουκ εις τέλος επιληστήσεται ο πτωχός, η υπομονή των πενήτων ουκ απολύεται εις τέλος, αλλά ο πτωχός δεν θα λησμονηθεί τελικά, η υπομονή των φτωχών των πενήτων δεν θα χαθεί για πάντα. Ανάστηθη Κύριε, μην κρατεούστο άνθρωπος, κριθήτωσαν έθνη ενώπιόν σου. Ανάστα Κύριε, ας μην υπερηφανεύεται ο άνθρωπος, ας κριθούν τα έθνη ενώπιόν σου. Κατάστησον Κύριε νομοθέτην επ' αυτούς, γνώτωσαν έθνη ότι άνθρωποι είσαι. Εγκατάστησε Κύριε νομοθέτης αυτά, ας γνωρίσουν τα έθνη ότι είναι αδύναμοι άνθρωποι. Ινάτι Κύριε, αφέστηκας μακρόθεν, υπερωράς εν ευκαιρίες εν θλίψεσι. Γιατί Κύριε στέκεσαι μακριά και αδιαφορείς όταν μας συμβαίνουν θλίψεις? Πόσο κέριο και πόσο σημαντικό και επίκαιρο είναι πάντοτε αυτό το ερώτημα, και πόσοι άνθρωποι έρχονται και μας λένε αυτό, εκφράζουν δηλαδή και μία αμφιβολία και μία δυσπιστία και μία απογοήτευση πολλές φορές. Γιατί Κύριε στέκεσαι μακριά, αδιαφορείς όταν μας συμβαίνουν θλίψεις? Όταν κομπάζει ο ασεβής, εν το υπερηφανεύεστε τον ασεβή, εμπειρίζεται ο πτωχός. Συλλαμβάνονται εν διαβουλίες εις διαλογίζονται. Όταν κομπάζει ο εγωιστής, ο ασεβής, κατακαίγεται ο φτωχός, αλλά συλλαμβάνονται οι ασεβείς στα διαβούλια που μηχανεύονται. Ότι επενείται ο αμαρτωλός εν τες επιθυμίες της ψυχής αυτού και ο αδικών ενευλογείται. Πενεύεται ο αμαρτωλός απολαμβάνοντας τις επιθυμίες της ψυχής του, και αυτός που πράττει αδικίες νομίζει ότι είναι ευλογημένος. Παρόξινε τον Κύριο ο αμαρτωλός, κατά το πλήθος της οργής αυτού ουκ εξητήσει, ουκ έστεινε ο Θεός ενώπιον αυτού. Ο αμαρτωλός παροργίζει τον Κύριο και λέγει γι' αυτόν, όσο κι αν είναι οργισμένος εναντίον μου, δεν μπορεί να με τιμωρήσει. Δεν έχει Θεό. Βεβηλούνται οι οδοί αυτού εν παντή καιρό, αντενερείται τα κρίματά σου από προσώπου αυτού, πάντο των εχθρών αυτού κατακυριεύσει. Πάντοτε οι πράξεις του είναι μολυσμένες. Αποκρούει τις εντολές σου από μπροστά του. Όλους του τους εχθρούς τους κατακυριεύει. Είπε γάρεν την καρδία αυτού, ουμής αλευθώ από γενεάς εις γενεάν άνευ κακού. Είπε μέσα του, δεν πρόκειται να σαλευθώ, ποτέ δεν θα μου συμβεί κακό. Ου αράς το στόμα αυτού γέμι και πικρίας και δόλου, υπό τη γλώσσα αυτού κόπος και πόνος. Το στόμα του είναι γεμάτο από κατάρες, από πικρία και από δόλο. Κόπος και πόνος είναι κάτω από τη γλώσσα του. Εγκάθιται εν έδρα με τα πλουσίων, εν αποκρύφης του αποκτείνε αθώων. Η οφθαλμή αυτού εις τον πένιτα αποβλέπουση. Στείνει εν έδρα με τον πλούσιο, σε κρυφούς τόπους φωνεύει τον αθώο. Τα μάτια του είναι προσιλωμένα στο φτωχό, πότε να τον φωνεύσει. Ενεδρεύει εν αποκρύφω ως λέον εν τη μάνδρα αυτού. Ενεδρεύει του αρπάς επτωχών, αρπάς επτωχών εν το ελκύσε αυτών.
στην ενέδρα σε κρυφό τόπο, σαν το λιοντάρι στη μάντρα του. Στην ενέδρα για να αρπάξει τον πτωχό, να τον αρπάξει τον πτωχό και να τον σύρει στη φωλιά του. Εν την παγίδια αυτού ταπεινώσει αυτόν, κύψει και πεσείται εν το αυτόν κατακυριεύσε των πενήτων. Θα τον ταπεινώσει στην παγίδα του, αλλά θα λυγίσει και θα πέσει όταν καταδυναστεύσει τους πένιτες. Είπε γάρεν την καρδία αυτού, επιλέλειστε ο Θεός, απέστρεψε το πρόσωπο αυτού, του μη βλέπει εις τέλος. Θα πέσει επειδή σκέφτηκε μέσα του, ξέχασε ο Θεός, έστρεψε το πρόσωπό του για να μη βλέπει πια. Ανάστηθη Κύριε ο Θεός μου, υψωθεί το ηχείρ σου, μη επιλάθη των πενήτων σου. Σήκω Κύριε Θεέ, ύψωσε το χέρι σου, μην ξεχνάς τους φτωχούς. Ένε και τίνος παρόργησε ο ασεβής των Θεών, είπε γάρ εν την καρδία αυτού ούκ εξητήσει. Γιατί εξόργησε ο ασεβής τον Θεό, γιατί είπε μέσα του, δεν μπορεί να με τιμωρήσει. Βλέπεις ότι σύ πόνων και θυμών κατανοείς, του παραδούνε αυτούς η ισχύρα σου. Σύ εγκαταλέλειπτε ο πτωχός, ορφανό, σύ ίστα βοηθός. Αλλά εσύ βλέπεις, εσύ κατανοείς την οδύνη και τον πόνο των πτωχών και κάνεις να πέσουν στα χέρια σου. Σε σένα παραδίδεται ο πτωχός, εσύ σε βοηθός στον ορφανό. Σύντριψον τον βραχίωνα του αμαρτωλού και πονηρού, ζητηθήσετε η αμαρτία αυτού και ουμή ευρεθεί. Σύντριψε τη δύναμη του αμαρτωλού και του πονηρού, η αμαρτία του να χαθεί και αυτός να μην ευρεθεί. Βασιλεύσει Κύριος στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος, απολύστε έθνη εκ της γης αυτού. Και ας βασιλεύσει ο Κύριος εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, αλλά εσείς τα ειδωλολατρικά έθνη εξαφανιστείτε από τη γη του. Αυτή η γη του είναι με κεφαλαίο του, άρα του Θεού. Την επιθυμία των πενήτων εισήκουσε Κύριος, την ετοιμασία της καρδίας αυτών προσέσχε το ου σου. Ο Κύριος άκουσε την επιθυμία των πενήτων, το ου σου πρόσεξε τον πόθο της καρδιάς τους. Και ο τελευταίος στίχος. Κρίνε ορφανό και ταπεινό, ή να μη προστεί έτη μεγαλαυχήν άνθρωπος επί της γης. Για να αποδώσεις δικαιοσύνη στο ορφανό και τον κατατρεγμένο, ώστε να μην υπερηφανεύεται πια ο άνθρωπος πάνω στη γη. Είναι πράγματι ένας μεγάλος ψαλμός και σε έκταση. Δεν είναι βέβαια μόνο τα νοήματα που είναι πολύ ψηλά, αλλά και το ίδιο το κείμενο είναι πολύ μεγάλο, αλλά θα πρέπει να εξηγήσουμε γιατί αυτός ο ψαλμός είναι πολύ μεγάλος. Αυτό συμβαίνει γιατί οι εβδομήκοντα, οι μεταφραστές δηλαδή των κειμένων, τον μικρό ένατο ψαλμό τον ένωσαν με το δέκατο ψαλμό και τον παρουσίασαν ως ένα ψαλμό. Γι' αυτό και έχουμε διαφορετικό τρόπο που μετράμε ανάμεσα τους ψαλμούς, ανάμεσα στο πρωτότυπο εβραϊκό και τους εβδομήκοντα, τη μετάφραση. Γιατί εδώ με τη συνένωση έγινε ένας ψαλμός και έτσι έχουμε διαφορά από το πρωτότυπο κείμενο. Αυτό το έκαναν οι εβδομήκοντα. Το σωστό είναι, όπως το έχουν μεταφράσει εβδομήκοντα, γιατί και οι δύο ψαλμοί, αυτοί, δηλαδή και ο ένατος και ο δέκατος, έχουν την ίδια επιγραφή και οι στίχοι τους είναι κατά την ίδια σειρά του εβραϊκού αλφαβήτου. Ο ένας είναι συνέχεια του άλλου. Γι' αυτό και οι εβδομήκοντα το συνένωσαν και έγινε και ένας μεγάλος σε έκταση ψαλμός. Όμως θα πρέπει να δούμε εδώ το πόσο σπουδαίο έργο έκαναν οι εβδομήκοντα, οι σπουδαίοι αυτοί μεταφραστές, και ότι η Εκκλησία
αποδέχθηκε το έργο αυτόν και ως επίσημο κείμενο έχει αυτό το κείμενο μέσα στους ναούς και στη λατρεία και στη μελέτη, το κείμενο των Εβδομήκοντα. Μεγάλος ψαλμός, πάρα πολλά τα νοήματα, τα σημεία που μπορούμε να σταθούμε και να δώσουμε ερμηνευτικές, όπως είπαμε εν πρώτης ότι έχουν κάνει ήδη πριν από μας οι πατέρες της Εκκλησίας.

Λοιπόν, για να κατανοήσουμε ένα κείμενο και αυτό ακόμα, το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, των Ψαλμών, προκειμένου του ένα του ψαλμού, πρέπει να δούμε ποιο είναι το πλαίσιο. Και το πλαίσιο είναι ότι ο ποιητής του ψαλμού αυτού, που πιθανότατα είναι ο Δαβίδ, φαίνεται ότι επιστρέφει νικητής, ο Δαβίδ είπαμε είναι βασιλιάς, ότι επιστρέφει νικητής από τον πόλεμο εναντίον κάποιου άλλου εχθρού, ο οποίος, όπως φαίνεται στον 7ο στίχο, είναι ισχυρός εχθρός. Και φαίνεται στους επόμενους στίχους, 10ο, 13ο και 14ο, ότι ταλαιπώρησε το έθνος. Οπότε πρέπει να μπούμε στην ψυχολογία ενός βασιλιά ο οποίος έχει κάνει μια μεγάλη νίκη, έχει πραγματοποιηθεί μια μεγάλη νίκη και πανηγυρικά γυρίζει. Χαρακτηριστικά της εποχής που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι οι βασιλείς και οι άρχοντες και οι στρατιώτες στον Ισραήλ πριν πάνε για τη μάχη προσεύχονται. Προσεύχονται στο ναό και μάλιστα προσφέρουν θυσία και ζητούν να έχουν μια νικηφόρα πορεία. Έτσι λοιπόν ο Δαβίδ όντως γυρίζει τώρα στο ναό και ευχαριστεί το Θεό για τη νίκη. Το πρώτο είναι αυτό, ότι πριν από το μεγάλο γεγονός μιας τέτοιας εκστρατείας, μάχης, πολέμου, ζητούν τη βοήθεια του Θεού, και εδώ είναι κάτι οξύμορο που θα πούμε κάτι πάνω σε αυτό, αλλά κάτι που επίσης είναι σημαντικό είναι ότι και όταν γυρίζουν πάλι ευχαριστούν τον Θεό. Και εδώ έχει να κάνει με τις δικές μας μάχες, γιατί τα κείμενα αυτά, εκτός από ιστορικά και πραγματικά κείμενα, έχουν και κάτι άλλο που κρύβουν μέσα τους, που μας αφορά, και αφορά στη μάχη του καθενός μας με τον ίδιο κακό του εαυτό, και με τις μάχες και τις νίκες που χρειάζεται ο άνθρωπος να έρθει και με τους γύρω του και με το περιβάλλον που ζει πολλές φορές. Και πριν λοιπόν τη δυσκολία και μετά από αυτήν, πηγαίνουμε στο Θεό και αποδίδουμε σε Αυτόν τα οφειλόμενα, δηλαδή ότι Αυτός μας βοήθησε. Ζητήσαμε τη βοήθειά Του και Αυτός μας βοήθησε και είχαμε ένα αίσιο τέλος σε αυτόν τον πειρασμό που περάσαμε. Κοιτάτε πώς με αυτόν τον τρόπο έρχεται το κείμενο και μας δίνει μόνο του μηνύματα. Να πω όμως σχετικά με το πρώτο, πώς είναι δυνατόν να προσεύχεσαι και να πηγαίνεις για πόλεμο, και πώς ο Θεός ευλογεί ένα πόλεμο. Ο Θεός ευλογεί το δίκαιο, δεν ευλογεί τον πόλεμο, αλλά ευλογεί το δίκαιο. Δηλαδή πολλές φορές λέμε και εμείς ως Έλληνες ότι στην Επανάσταση του 1821 ή στο έπος του 40 είχαμε το Θεό μαζί μας. Γιατί είχαμε το Θεό μαζί μας? Και πράγματι είχαμε φαινόμενα τέτοια που ήταν έντονη η παρουσία του Θεού, της Παναγίας, των Αγίων δίπλα σε αυτούς που πολεμούσαν, γιατί ήτανε πόλεμος αμυντικός και ήτανε πόλεμος για την προάσπιση ελευθεριών, δεν ήταν επεκτατικός πόλεμος, δεν ήταν πόλεμος με σκοπό να κατακτήσω άλλους ανθρώπους, να καταστρέψω και να μεγαλώσω το δικό μου κράτος. Άρα ο Θεός βλέπει τη διάθεση. Γιατί κάνεις αυτό που κάνεις? Και βέβαια εκεί πέρα βλέπεις την παρουσία Του στη ζωή σου.
και βλέπεις την παρουσία του στον αγώνα, αυτό που γίνεται και σε γενικό επίπεδο, σε επίπεδο κρατών και ακόμα και σε επίπεδο της οικογένειας, σε κάτι που από κοινού θέλουμε ή για τον προσωπικό αγώνα του καθενός. Είναι πάντως παράξενο άνθρωποι οι οποίοι θέλαν, ας πούμε, να κτακτήσουν όλη τη γη να κρατάνε στα χέρια τους ιερά σύμβολα, δείτε σταυροφορίες. Δηλαδή κρατάμε από τη μία το σταυρό και από την άλλη σκοτώνω και συνεχώς θέλω να αυξάνω το κράτος μου, την επικράτειά μου και τελικά τον ίδιο τον εγωισμό μου. Παίζει λοιπόν σημασία, παίζει ρόλο γιατί κάνω αυτό που κάνω. Πάντως όντως ο βασιλιάς έρχεται πίσω, ο Δαβίδ έρχεται πίσω δικαιωμένος και πηγαίνει ενώπιον του Θεού, στο Θεό, και αποδίδει σε αυτόν τις ευχαριστίες. Το κείμενο λέει «Εξομολογήσω με εσύ Κύριε εν όλη καρδία μου, εφρανθήσω με και αγαλιάσω με εν σύ». Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος Θεέ μου για την πορεία των πραγμάτων, για την έκβαση της υπόθεσης αυτής. Και έτσι χαίρεται ο ψαλμόδος και γράφει όλο αυτό. Αυτό είναι ο συγκεκριμένος ψαλμός, είναι η καταγραφή σε αυτούς τους στίχους όλου αυτού που έχει ζήσει. Και δεν ήταν και απλός εχθρός, φαίνεται μέσα από τις λέξεις, αν δείτε στον 7ο στίχο, σε αυτό τον ένατο ψαλμό που βρισκόμαστε, ο εχθρός ήταν ισχυρός, είχε ρομφαία, μεγάλα σπαθιά και πόλεις, είχε δυνατό όνομα, ήταν ένας ισχυρός στρατός. Αλλά τελικά τίποτα δεν είναι ισχυρό όταν υπάρχει αλαζονία. Κάτι που έχει αλαζονία σίγουρα θα πέσει και θα κάνει κρότο. Θα το έχετε ακούσει και φαίνεται μέσα από αυτό πως η κοινωνία έχει πάρει νοήματα και μηνύματα και ίδιες εκφράσεις και λέξεις από την Αγία Γραφή και τις χρησιμοποιεί στην καθημερινότητα. Θα πέσεις, λέει, και θα κάνει κρότο. Αυτό ακριβώς λέει εδώ. Λέει, θα πέσεις με τείχου, μετ ήχος, με τείχου θα πέσεις και θα κάνει κρότο. Και πράγματι όλες αυτές οι αυτοκρατορίες που χτίστηκαν επάνω στην αλαζονία κάποια στιγμή έπεσαν και έπεσαν με φρικτό τρόπο, με βία, που πράγματι αυτός ο κρότος είναι όλο αυτό το κοινωνικό αντίκτυπο που είχε η πτώση των αυτοκρατοριών αυτών. Έτσι πρέπει να τα βλέπουμε τα κείμενα, να ερμηνεύουμε και να βλέπουμε πώς το σήμερα μας ακουμπάει, μας αφορά το κείμενο αυτό. Δεν κάνουμε μια ιστορική μόνο προσέγγιση του κειμένου, αλλά προσπαθούμε να δούμε τι κρύβει μέσα το κείμενο αυτό για να λάβω κι εγώ την ωφέλεια από την μελέτη του.

0: Εκτός τώρα από την μεριά του νικητή που φαίνεται και πάλι επαναλαμβάνεται στο τέταρτο στίχο ότι βάζει τον Θεό ο ποιητής, ότι είναι αυτός που έφερε είπαμε την νίκη, αλλά και αυτός προκάλεσε την ήττα στον εχθρό. Λέει ο φθαλμί Κυρίου, επιδικαίης και τα ότα αυτού εις δέησιν αυτών. Και παρακάτω, πρόσωπον Κυρίου επιποιούντας κακά του εξολοθρεύσε εγγύς των μνημόσεων αυτών. Δηλαδή ότι εδώ πέρα υπονοείται κάτι. Λένε πολλές φορές ότι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι Θεός πολεμοχαρής, είναι Θεός που εμπλέκεται σε πολέμους. Αυτό μπορούμε να το πούμε ότι το χρησιμοποιούν οι ποιητές και οι συγγραφείς της εποχής, αλλά ο Θεός ασφαλώς είναι αυτός ο οποίος θέλει τη σωτηρία όλων των ανθρώπων. Δεν είναι δηλαδή ένας εκλεκτός λαός, όπως λένε οι Ιουδαίοι, ότι είναι δικός μας ο Θεός, μόνο δικός μας ο Θεός. Ο Θεός ενδιαφέρεται, είναι παγκόσμιος και ενδιαφέρεται για κάθε άνθρωπο που τον επικαλείται. Έχει βάλει όμως κάποια όρια και ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο ο άνθρωπος μπορεί να κινηθεί και να κινηθεί με ασφάλεια και να χαίρεται και να είναι δημιουργικός. Όταν παραβιάζει αυτά τα όρια, τότε λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι και φαίνεται ως τιμωρία. Ο Θεός δεν αλλάζει, ο Θεός είναι πάντα αγάπη, αλλά φαίνεται ως τιμωρία εκ μέρους του Θεού. Όμως επαναλαμβάνω, είναι το ότι τα όρια που έθεσε, και δείτε το αυτό ακόμα από τα πρώτα κεφάλαια της Γενέσεως, είδατε εκεί πως μίλησε για τον Παράδεισο, αυτά όλα πρέπει να ανασύρονται στη μνήμη μας όταν μελετάμε. Βάζει όριο και λέει από όλα θα φας, από αυτό δεν θα φας. Αυτό τι είναι ουσιαστικά? Είναι ένα όριο το οποίο ο άνθρωπος, όταν γίνεται αλαζονικός και όταν ρίχνει το Θεό από το θρόνο του και κάθεται το ίδιος απάνω και λέει ότι δεν χρειάζομαι κανέναν, μόνος μου μπορώ να τα καταφέρω, και είναι φοβάσαι όταν ακούς ανθρώπους και λένε τέτοιες εκφράσεις, όλα μπορεί να τα καταφέρει μόνος του και είναι δυνατός. Όταν φτάνει σε ένα τέτοιο σημείο εγωισμός, παραβιάζονται αυτά τα πνευματικά όρια και δέχεσαι τα αποτελέσματα αυτής της ύβρεως. Η νίκη κατά του εχθρού δεν ήταν βέβαια τυχαία έκβαση κάποιου γεγονότος. Ο Θεός είναι αυτός, και πάλι καλά που συμβαίνει αυτό, ο Θεός είναι αυτός ο οποίος είναι που διαμορφώνει την ιστορία και το μέλλον αυτής της οικουμένης και προσπαθεί, γιατί ο άνθρωπος δεν το θέλει, γι' αυτό λέω προσπαθεί, επιθυμεί με δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη να κυριαρχήσει ανάμεσα στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι δεν το επιθυμούν αυτό, κάνουν το ακριβώς αντίθετο. Και αν τον αφήναμε τον άνθρωπο ελεύθερο, σίγουρα θα είχε καταστρέψει αυτό τον πλανήτη πολύ πολύ πριν από αυτό που γίνεται τώρα, που και πάλι με κάθε τρόπο τον καταστρέφει και ουσιαστικά οθεί στον αφανισμό ολόκληρης της οικουμένης. Όταν ο Θεός δίνει την ελευθερία στον άνθρωπο, του τη δίνει όλη, έχει ο άνθρωπος κάθε ελευθερία να κάνει τα πάντα, και εκεί πέρα βέβαια υπάρχει το ζήτημα μην φτάσουμε στην ίδια την καταστροφή από την κακή χρήση της ελευθερίας αυτής. Εκεί όμως και πάλι βρίσκεται ο Θεός, ο οποίος συντηρεί όλο αυτόν τον κόσμο και δεν επιτρέπει, ή μάλλον επιτρέπει να κατρακυλά αυτή η κοινωνία μέχρι ενός σημείου. Συνεχώς με κάθε τρόπο συντηρεί αυτόν τον κόσμο. Είναι λοιπόν δίκαιος και είναι και δίκαιος κριτής και δικαιώνει αυτόν που έχει το δίκαιο. Η ανθρώπινη δικαιοσύνη έχει και αυτή τα όρια της. Μπορεί και να επηρεάζεται. Ακόμα και ο δικαστής μπορεί, αν δεν έχει αρχές, ηθικές, αν δεν έχει πνευματικότητα, ακόμα και ο δικαστής μπορεί να κάνει λάθος με ή χωρίς τη θέλησή του. Αυτό όμως δεν ισχύει για το Θεό, ο οποίος είναι κριτής, δίκαιος, και γι' αυτό, όπως λέει ο 10ος στίχος, σε αυτόν καταφεύγουν οι άνθρωποι που είναι φτωχοί και αυτοί που βρίσκονται σε θλίψεις και είναι εμπερίστατοι σε διάφορες ανάγκες. Πολλές φορές ακούμε τους ανθρώπους να λένε ότι είμαι απογοητευμένος από τους ανθρώπους, δεν βρίσκω το δίκιο μου, και τελικά η μόνη του καταφυγή είναι ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος, τον οποίο πιστεύει ως μόνο απόλυτα δίκαιο. Όλοι λοιπόν όσοι αδικούνται και όσοι θλίβονται καταφεύγουν στο Θεό, και όπως φαίνεται από το κείμενο, ο Θεός δεν τους αφήνει χωρίς την παρηγορία και χωρίς την πραγματική βοήθεια. Λέει ο ψαλμός στο Θεό, «Ουκ εγκατέλειπες τους εξητούντας σε, Κύριε». Δεν εγκατέλειψες όσους ζήτησαν βοήθεια, τη βοήθειά σου. Και βέβαια εδώ υπάρχει ένα όριο, γιατί είναι άλλη η γνώση δική μας και άλλη του Θεού. Εμείς έχουμε μια μερική γνώση, ο Θεός είναι πάντο γνώστης. Εμείς θέλουμε όλα να γίνουν γρήγορα και ο Θεός, βλέποντας το συμφέρον μας, μας λέει να μην γίνονται γρήγορα, για τους λόγους που εκείνος ξέρει σχετικά με την ψυχή μας. Γι' αυτό χρειάζεται και να μην απογοητευόμαστε, και όταν κάτι το ζητάμε για καιρό και όταν κάτι μας ταλαιπωρεί για καιρό, αλλά με αυτή την εμπιστοσύνη να στεκόμαστε απέναντί του και αυτή την πίστη να στεκόμαστε απέναντί του, και σίγουρα έχει το καλύτερο για μας. Στη συνέχεια ο ψαλμός γίνεται λίγο πιο παρενετικός, όπως ερμηνεύει ο Ιερός Χρυσόστομος σε ερμηνεία που έχουμε δει στους ψαλμούς του μακαριστού Μητροπολίτου Γόρτινος κυρίου Ιερεμίου. Λέει, «Από τις προσευχής εις παρένε συντρέπει το λόγο ο προφήτης». Ο ψαλμωδός τώρα απευθύνεται στους συμπατριώτες του και τους λέει, «Ψάλατε το Κύριο, το κατοικούντι εν Σιών, αναγγείλατε εν της έθνες τα επιδεύματα αυτού». Δεν φτάνει μόνο εγώ να ψάλω και να υμνολογώ και να ευχαριστώ τον Θεό, όλοι μαζί πρέπει να το κάνουμε αυτό. Και κοιτάξτε τώρα, να προτρέπει αυτό, θα λέγαμε, ο αρχηγός του κράτους. Ο αρχηγός του κράτους οθεί τους πολίτες να ευγνωμονούν το Θεό. Όπως αυτός ο ποιητής ψάλλει τώρα και δοξολογεί το Θεό, θέλει και οι άλλοι να το δοξολογούν. Σε αυτόν λέει που κατοικεί στη Σιών. Μα έχει θρόνο, έχει οίκο ο Θεός, κάπου μένει, κάπου κατοικεί. Ναι, πιστεύουν οι Ιουδαίοι ότι ο Θεός κατοικούσε στο ναό του. Και ασφαλώς ο Θεός κατοικεί στους ναούς. Δείτε ότι ο Θεός είναι παντού, αλλά μέσα στο ναό βρίσκεται και το σώμα του. Βλέπουμε πάνω στην Αγία Τράπεζα να υπάρχει αρτοφόριο που έχει μέσα το σώμα και το αίμα του Χριστού. Άρα πράγματι έχουμε κατοικεί ο Θεός μέσα στους ναούς. Και βέβαια για τους Ιουδαίους αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια, πίστη, ότι ο Θεός κατοικεί. Βέβαια εκείνοι θεωρούν ότι ο Θεός δεν κατοικεί αλλού, αλλά μόνο στη Σιών, και ότι το διάλεξε ο ίδιος να γίνεται αυτό. Γι' αυτό και θα δούμε τον προφήτη Ισαΐα να λέει «Εξ Σιών εξελεύσεται νόμος και λόγος Κυρίου εξ Ιερουσαλήμ». Θεωρούν πάρα πολύ ότι ο Θεός λοιπόν κατοικεί στο ναό του, γι' αυτό και καταφεύγουν σε αυτόν συχνά, γι' αυτό και ήταν καθήκον, ιερό καθήκον, όπου και να βρίσκονται οι Ιουδαίοι μία ή δύο φορές το χρόνο, οδηπορώντας ή με όποιο μέσο μεταφορικό υπήρχε, να πηγαίνουν και να προσκυνούν σε αυτόν τον ναό. Αγαπητοί μου, σήμερα ξεκινήσαμε και μιλάμε για τον ένατο ψαλμό, έναν ψαλμό που είπαμε ότι έχει ενωθεί με τον δέκατο, γι' αυτό και αλλάζει η αρρύθμιση στο πρωτότυπο εβραϊκό κείμενο και στη μετάφραση των Εβδομήκοντα. Και είδαμε ότι είναι εκτενής, βέβαια, ο ψαλμός αυτός, είναι αρκετά μεγάλος, ακριβώς επειδή προέρχεται από την συνένωση. Και είδαμε ότι αφορά σε ένα ψαλμό που ο βασιλιάς γυρίζει νικητής από μία μάχη. Ο εχθρός ήταν πολύ ισχυρός, σημαντικός, αλλά εκτός από την προσπάθεια που έκαναν οι άνθρωποι, ο βασιλιάς και οι υπόλοιποι στρατιώτες ζήτησαν πριν γίνει αυτή η μάχη τη βοήθεια του Θεού, και αφού νίκησαν και πάλι ευχαρίστησαν τον Θεό. Και στη συνέχεια είδαμε ότι ο Θεός είναι δίκαιος. Πολλές φορές πέφτουμε σε αυτό το σφάλμα από απογοήτευση, από ανθρώπινη αδυναμία, και μπαίνουμε στη λογική ότι ο Θεός είναι άδικος και ότι αδίκως συμβαίνουν και πράγματα γύρω μας αλλά και στον εαυτό μας. Αυτό μερικές φορές όταν περνάει λίγος καιρός και αλλάζουν τα πράγματα, καταλαβαίνουμε ότι ήταν πολύ μεγάλο λάθος όλα αυτά που σκεφτόμασταν, αλλά κατά το ανθρώπινο απογοητευόμαστε. Εκεί θα πρέπει να διαβάζουμε αυτά τα κείμενα και να αφυπνιζόμαστε και να λέμε, για δες, 1000 χρόνια προ Χριστού που γράφτηκαν αυτά τα κείμενα, οι ίδιοι οι άνθρωποι είχαν τις ίδιες δυσκολίες, τις ίδιες αγωνίες, τα ίδια προβλήματα, και όμως κατέφευγαν στον Θεό και ο Θεός έδινε τελικά τη λύση. Και χρειαζόμαστε και να έχουμε δίπλα μας ανθρώπους οι οποίοι και αυτοί να μας στηρίζουν. Θυμηθείτε την περίπτωση του Ιώβ και το πόσο άσχημη προσέγγιση είχε η σύζυγός του όταν του έλεγε «Πού είναι ο Θεός, πού είναι ο Θεός τον οποίο αγαπάς, να τώρα έχεις ανάγκη και δεν είναι κοντά σου». Δεν θέλουμε τέτοιους ανθρώπους γύρω μας, θέλουμε αντίθετα ανθρώπους οι οποίοι όταν μας βλέπουν να κάμπτεται η πίστη μας και η υπομονή μας, το κουράγιο μας, να μας ενισχύουν ψυχικά, πνευματικά, και πάλι να βρίσκουμε το δρόμο μας. Πολύ σας ευχαριστούμε που και σήμερα βρεθήκατε μαζί μας. Ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη εβδομάδα.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: Της μακαριστής Γαλάτιας Γρηγοριάδου Σουρέλη με θέμα «Επάγγελμα γονιός», που εκφωνήθηκε στην Σχολή Γονέων Κατερίνης στις 19 Ιανουαρίου 2009.
1: Λοιπόν, ναι, με λένε Γαλάτια Γρηγοριάδου Σουρέλη, είμαι συγγραφέας και ήρθα για να πούμε 10 πράγματα για το γονιό. Έρχομαι σε μια εποχή που είδατε πόσο μπερδεμένα είναι τα πράγματα, τα παιδιά μας. Είμαστε κι εμείς μπερδεμένοι οι γονείς, όταν πηγαίνω ένα κομμάτι της δουλειάς μου να πηγαίνω σε σχολιά και μου λένε πώς θα είδες τα παιδιά μας, μαγειρεύουνε με τη συνταγή που τους δώσαμε εμείς. Λέω, και έτσι μην παραξενευόμαστε αν το φαγητό αποτυχαίνει. Εμείς δώσαμε τη συνταγή. Λοιπόν, επάγγελμα γονιός. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο ανέκδοτο. Λέει ο άντρας, εγώ θα έχω την πρώτη κουβέντα. Βέβαια, λέει η γυναίκα, γιατί έτσι θα έχω εγώ την τελευταία. Το ζευγάρι λοιπόν, και να δούμε πώς ζει. Η γιαγιά μου η Σμυρνιά έλεγε, δυο εχθροί σε ένα μαξιλάρι. Το φαντάζεστε? Δεν ξέρω, τα ίδια θα είσαστε και εσείς εδώ. Μην θα ρείτε ότι στην Αθήνα είναι αλλιώτικα τα πράγματα. Μπαίνει ο άντρας στο σπίτι, μπαίνει η μάνα. Ρε παιδιά, αμάν. Ακρίβινη δεή, κλείστε και κανένα φως, αμάν. Και εσείς πού πάτε, ρε? Για κομμένη τα τηλέφωνα τα πολλά. Λεφτά για το φροντιστήριο, ήρθαν και τα κοινόχρηστα. Αυτό είναι, δύο άνθρωποι ξένοι. Μήνας του μέλητος είναι και πέρασε αυτός ο μήνας γρήγορα. Παραθερίζω το καλοκαίρι στη θάλασσα κοντά και βλέπω, όταν δω ένα ζευγάρι κάποιας ηλικίας πιασμένο χέρι-χέρι, είναι τουρίστες. Οι Έλληνες δεν πιάνονται. Χεράκι. Οι άνθρωποι που δεν χαμογελούνε πια. Δεν χαμογελούνε. Δεν μιλάνε μεταξύ τους. Και καημένη γυναίκα, εκείνο που ξέρει και κάνει εθνικό ύμνο, αλήθεια δεν ξέρω αν η γυναίκα ξέρει. Σε γνωρίζω, μπορεί να ξέρει το πρώτο στιχάκι, σε γνωρίζω την όψη. Αλλά ξέρει εθνικό ύμνο. Είμαι η Μαρία η Παναγιωτάρα, μια εργαζόμενη γυναίκα, μια καλή νοικοκυρά. Δεν είμαι τίποτα το special, το καταπληκτικό. Είμαι ένα ζώο μονάχα και μισό. Με αυτό η καημένη γυναίκα ζει. Πρέπει για την καρδιά μου να περπατώ. Λοιπόν, τώρα τα περίπτερα ασφαλώς και σε εσάς. Γυναίκα, γίνηκε ένα σούπερ μάρκετ. Τι δεν έχουν τα περίπτερα? Λοιπόν, εμένα μου αρέσει να βλέπω κιόλα. Και είχε ένα καινούριο περιοδικό, παιδιά, Παλάβος από τόδα. Έγχρωμο, εξώφυλλο, πω, γαργαλιστικό όνειρο. Και μια κοπελάρεν πήγα να δω τι είναι αυτό το καινούριο. Ήτανε ένα κουζίνα, μια κουζίνα εντυχισμένη, ξέρετε. Αλλά τι κουζίνα, και μια κοπελάρα και σε κοίταγε στα μάτια και έλεγε, για αυτή την κουζίνα δίνω και τον άντρα μου. Δεν είναι ανέκδοτο, είναι. Και επίσης διαφήμιση στην τηλεόραση που την πληρώνετε και εσείς και εγώ, την πληρώνουν και τα νεκροταφεία, ξέρετε. Σε κοιτάζει μια κοπελάρα μέχρι πάνω στα μάτια, ζουμάρει ο φακός, και σου λέει ότι αυτό το τάδε προϊόν έχει κάτι, σου κάνει μια επιδερμίδα. Και λέει, τελειώνει, αφού σε κοιτάει στα μάτια, και μην ξεχνάς, πάνω απ' όλα εγώ. Είμαι, τα γονικά μου το είπαμε, από τη Σμύρνη, και εμάς βάζαμε και το αυτό πάνω από το κρεβάτι που στρώναμε, εκείνο το ωραίο πράγμα. Φτιαχνόμασταν, θα ερχόταν μεσημέρι ο άντρας μας και Έχω μια φίλη αγαπημένη.

0: Καλώς στα μάτια μου τα δυο, που έχω χρόνια να τα δω, μόλις έμπαινε ο άντρας της. Ήμουνα μετά από λίγα χρόνια, πολύ λίγα μπροστά, όταν έπλαινε κάτι στην κουζίνα, άκουσε την πόρτα, γυρίζει. Α, εσύ είσαι. Πάντ, καλώς στα μάτια μου τα δυο. Παιδιά, ένας στους... δεν είχαμε πριν από 4 χρόνια νερό. Δεν ξέρω αν το θυμόσαστε. Μας είπανε λοιπόν, δόθηκαν οδηγίες να κάνουμε στο νερό οικονομία. Και εγώ σηκώνομαι πρωί. Το πρωί βλέπω τη γειτόνισά μου, τον γείτονά μου κρυφά να πλένει το αυτοκίνητό του. Και η γυναίκα του με κοιτάζει και μου λέει, ας με φρόντιζε όπως φροντίζει το αυτοκίνητό του. Σας φαίνεται αστείο? Σας είπα ότι ένα κομμάτι της δουλειάς μου είναι να έρχομαι σε επαφή με παιδιά. Ξέρετε ότι ένας στους 4 γάμους είναι παιδιά διαλυμένων οικογενειών? Φαντάζεστε τώρα ότι μιλώ φεμινιστικά και ότι για την καημένη τη γυναίκα? Όχι. Έχω εδώ το Χρυσόστομο. Να τον βρείτε οι άντρες και να του κάνετε μήνυση. Εδώ είναι. Και λέει ο Χρυσόστομος, λόγια αγάπης να τις λες. Εγώ από όλα τη δική σου αγάπη προτιμώ και τίποτα δεν μου είναι τόσο βασανιστικό ή δυσάρεστο όσο το να βρεθώ κάποτε σε διάσταση μαζί σου. Και αν πρόκειται να τα χάσω όλα, να γίνω φτωχός, δεν μπορώ να σας το διαβάσω όλο. Εγώ μαζί σου να είμαι. Και κάτι που με τρέλανε εμένα είναι αυτό που λέει. Α, να πας στην αγορά, όταν γυρίσεις από την αγορά να της λες ότι ομορφότερη γυναίκα από σένα δεν βρήκα στην αγορά. Μέχρι εδώ το κατάλαβα. Και εκείνο που τρελάθηκα είναι και να της λες ότι αν αγαπάς τα παιδιά σας, τα αγαπάς γιατί είναι δικά της παιδιά. Βρέστε το Χρυσόστομο και να του κάνετε μήνυση. Παιδιά, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Αρχίζει μια μετάνοια από τη γυναίκα. Όχι μετάνοια αυτή που σώζει, όχι, η άλλη μετάνοια. Άρε τι βλάκας είμαι, κάτσε και παντρεύτηκα. Για να κάθομαι να πλένω σόβρακα, με συγχωρείτε εσείς με τότε. Και δεν είναι που είμαι τέτοιος βλάκας, είναι ότι έκανα και παιδιά. Καλά να κάνω ένα, να μην λένε ότι είμαι στήρα. Αλλά, μα είμαι βλάκας. Γιατί μεταξύ μας το έγραψε και μια μεγάλη εφημερίδα προχτές, Προτροπή, ότι μην περιμένετε και να σας γεροκομίσουνε. Οπότε γιατί να κάνετε παιδιά, για το γεροκόμημα αποκλείεται. Γεροκομείο θα σας στείλουνε. Προσέξτε το θέμα μου, δεν το ξεχνώ. Επάγγελμα γονιός. Παιδιά, τι δεν κάναμε για αυτά τα παιδιά. Γυμναστήρια, φροντιστήρια, ξένες γλώσσες, γνώση, γνώση, γνώση. Σκέφτομαι ότι υπήρχε εποχή που όσα σχολιά ανοίγεται, τόσες φυλακές κλείνεται. Οι φυλακές πια δεν μας χωράνε. Μετακομίζουν και άλλα κτίρια τα κάνουν φυλακές. Με τόσα σχολιά που έχουμε, γνώση, γνώση, γνώση. Γνώση, να μάθουνε όχι να μην γίνουν κλέφτες, αλλά γνώση να κάνουν ένα καλύτερο μηχάνημα κλοπής. Σήμερα η πραγματικότητα, παιδιά, να το δούμε από κοντά, είναι η κατανάλωση. Φαγητό μέχρι βίντεο. Δέστε, παιδιά, τον Έλληνα. Τα παιδιά μας ειδικά. Παιδιά, έχω σχολείο κοντά στο σπίτι μου και περνάνε για να πάνε σπίτι τους. Σταματάνε και παίρνουν από το περίπτερο και τα πετάνε τόσο. Εγώ μπορεί να έχω πάει και τους μιλώ και λέω, ρε παιδιά, σας είπα ένα κομμάτι της δουλειάς μου, εγώ μπορεί να μην έχω δραχμή να γυρίσω σπίτι μου, αλλά αν σας ψάξω, βρε, έχετε πάνω από 5 ευρώ καθένας. Και όντως, αν δείτε πώς τυπάει το κουδούνι για αυτό το διάλειμμα που λέμε, είχα και την εγγόνα μου και μου έλεγε, γιαγιά, η Κατίνα, να πάρω από την Κατίνα, όχι Καντίνα που είναι. Λοιπόν, και όταν της είπα κάτι να της ετοιμάσω, μου είναι βλακές, να τρως εκεί. Και μου λέει, τι λες, με κοίταξε σαν άλεγα ποντιακό ανέκδοτο. Τι λες γιαγιά μου, λέει, αν πάρω φαΐ από το σπίτι μου θα με πούνε φυτό. Λοιπόν, φτάνουνε, τελειώνουνε, παίρνουν πάλι στο περίπτερο να φάνε για να πάνε σπίτι τους να ξαναφάνε. Και ο Τσαρούχης λέει, ο μεγάλος Τσαρούχης, πως οι Έλληνες δεν τρώνε όσο πεινάνε, αλλά όσο θα πεινούσαν οι κάτοικοι του Μεσολογγιού και του Σουλίου, τρώνε εις μνήμην αυτών. Δουλεύουμε, δουλεύουμε, καταναλώνουμε. Νιώθουμε ένοχοι δε, επειδή παίρνει η μάνα δυο δουλειές, δυο και ο πατέρας, νιώθουμε ένοχοι που λείπουμε από τα παιδιά μας και γι' αυτό υλικά αγαθά τους προσφέρουμε. Αλήθεια, γέροντα, με πήρε έχω έναν αγαπημένο ιερωμένο και στον Άγιο Θωμά, γιατί να μην τα λέμε, μόνο τα στραβά τα λέμε, στην Αθήνα. Και μου λέει, ήταν τώρα που ανοίξαν τα σχολιά και ήξερε 5 οικογενειών παιδιά που δεν έχουν και τα πήρα να πάνε να τους ψωνίσει. Ξέρετε, τη τζάντα να πάει, τα μολύβια, τα μπλοκάκια, ναι. Ο άνθρωπος, μόνο που δεν τα δειρα. Μου λέει, μπήκαμε μέσα, αυτό το, μόνο τέτοια τσάντα θα φορέσω, μόνο τέτοιο πράγμα θα κρατήσω. Γιατί έχουν μάθει τα παιδιά μας στην κατανάλωση. Αχ, και λέει ένας πολύ μεγάλος παιδιά, παιδαγωγός, το έχω γράψει για να μην το ξεχνώ, πω κάτι που δεν πρέπει. Λυπηθείτε τα παιδιά σας, σκεφτείτε ότι έχουν δίκιο. Μεγαλώνουν σε έναν κόσμο απάνθρωπο. Εσείς μεγαλώσατε σε έναν κόσμο που τα είχατε όλα. Εγώ είμαι παιδί κατοχής, παλάβωσα που το διάβασα. Εμείς τα είχαμε όλα, μωρέ. Εμείς κάναμε με κουρέλια μια μπάλα και κλωτσούσαμε, ρε. Εμείς, λέω, τρελάθηκαν και οι επιστήμονες οι ειδικοί σήμερα. Αυτός επιμένει. Εσείς μεγαλώσατε σε έναν κόσμο που τα είχατε όλα. Είχατε και πείνα και ανέχεια και δυστυχία και φτώχεια. Επομένως μπορούσατε να ελπίζετε. Σήμερα τα παιδιά μας δεν έχουν τίποτα. Σε τι να ελπίσουν όταν έχουν προπολού και του πουλιού το γάλα, χάρμπουργκερ και χρήματα για ξυστό και έγχρωμες τηλεοράσεις, υπολογιστές και μηχανάκια και ωραία ρούχα. Είναι τα φτωχά μπουκωμένα. Λυπηθείτε τα. Δεν ξέρω. Θα ήθελα εδώ. Θα φάω ξύλο μετά. Ο Καραγκιόζης το λέει, το ξύλο ποιος θα το φάει? Εγώ, όχι. Το στείλω σε εσάς. Παιδιά, φαίνομαι αγοροκόριτσο. Όνειρό μου ήταν να είχα ένα ποδήλατο. Φτώχεια, τι ποδήλατο κουβεντιάζουμε. Και δεν είναι που δεν είχα εγώ ποδήλατο. Είναι που είχε ένα σκασμένο γειτονόπουλο. Και δεν μου το έδινε μία φορά να κάνω κι εγώ βόλτα. Θυμάμαι όταν έφτασε ένα μου τα παιδιά αγόρι 12 χρονών εκεί και όρταζε τι δώρο θα του πάρω. Ποδήλατο, είπα εγώ. Το όνειρο το δικό μου. Και πήγαμε και πήραμε ένα ποδήλατο. Με ντράγκαντρούγκα, με σημαίακια, με φτρεφτάκια. Το πήγαμε, το παιδί, ο Γιάννης μου είναι αυτός γέροντα. Το πήγαμε, το είδε το παιδί, ποτέ δεν είχε ονειρευτεί να έχει ποδήλατο. Τι το κάνει. Μέσα, παιδιά, σε 10 λεπτά το είχε πάρει και το είχε σπάσει τα λάστιχα και το είχε καλάσει. Όπως σας είπα πριν, πρέπει να περπατώ. Αφενός και αφετέρου είμαι περίεργος να δω τι λένε τα οι τύχοι. Δεν ξέρω εδώ τι γίνεται, ασφαλώς όμως τα είδε. Αν δείτε στην Αθήνα, τώρα που βρήκα τείχο, λέει, δεν έχω σύνθημα, διάβαζα προχθές κάπου. Τώρα που βρήκα ελεύθερο τείχο, δεν έχω σύνθημα. Λοιπόν, διάβασα λοιπόν κάτι. Γονείς, κάντε κάτι για τα παιδιά σας. Αυτοκτονήστε. Παιδιά, τρεμούλιασαν τα πόδια μου. Γονείς, κάντε κάτι για τα παιδιά σας, αυτοκτονήστε. Και επειδή εμείς έχουμε, δεν έχουμε αφιλότιμο και δεν αυτοκτονούμε, έχω 40.000 εκτρώσεις ανηλίκων, πρέπει εδώ να σας πω ότι επειδή είμαστε πολύ κράτος φιλάνθρωπο, μην ξεγελαστείτε, μόνο 2 εκτρώσεις με το βιβλιάριο της μαμάς. Λυπάμαι πολύ, αλλά το τρίτο θα του πληρώσει την έκτρωση. Και πήγα να δω, γιατί θέλω να ξέρω τι γίνεται. Ελάτε στο Αλεξάνδρας να δείτε τα 13άρικα. Σειρά περιμένουν να κάνουν μέσα την έκτρωση. Έχω 40.000 εκτρώσεις. Μιλάμε για ανήλικα, παιδιά. 400.000 αλκοολικούς και 3.000 απόπειρες αυτοκτονιών εφήβων. Αυτό μου το είπε, ίσως το ξέρετε, τον Γκέκη, γέροντα. Το λέω, λέω το όνομά του για να μην λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Μας βαρεθήκανε. Και σε έναν άλλο τοίχο, τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις? Ορφανός, απάντησε το παιδί. Κατάθλιψη, σας είπα, δεν μιλώ χριστιανικά. Η καθημερινή είναι, ορίστε, περιοδικό, επίσημο. Έχει ένα παλικαρέλι, το είδατε? Παναγιά μου, τι ομορφιά, γερό, όμορφο, νέο παιδί. Κάθεται με ανάποδο το καπέλο έτσι και λέει, σαρώνει η κατάθλιψη στις ηλικίες 12 με 16 χρονών. Δεν προλαβαίνουμε, αν το δείτε θα τρελαθείτε. Πριν, λέει ότι είναι πριν από την καρδιοπάθειες και τέτοια στους εφήβους, η κατάθλιψη. Και πρέπει επίσης να πω ότι πρόσφατη έρευνα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μας λέει ότι 20% των μαθητών εμφανίζει συμπτώματα κατάθλιψης, συχνότερη μετά από τον καρκίνο και τις καρδιοπάθειες. Παιδιά, 20% των μαθητών κατάθλιψη, Θεέ μου. Από κατάθλιψη ή άγχος πάσχουνε καθημερινοί. Φημερίδα σας δίνω, μην νομίζετε ότι το λέω έτσι. Γκρίζες ζώνες στις σχέσεις με τους γονείς. Από κατάθλιψη ή άγχος πάσχουν 1 στα 2 παιδιά. Γκρίζες ζώνες, το τι λέει, σύμφωνα με έρευνα τα χαρακτηριστικά αυτά, και έχουν νεανική βία, κατάθλιψη και μετά βία. Δεν μπορώ να σας πω, τρόπο ζωής, καθημερινότητα, το τι λένε επιστήμονες εδώ, τρομοκρατημένοι επιστήμονες, για την κατάθλιψη που μαστίζει τα νιάτα μας. Τι θα γίνει, παιδιά, με ένα δολοφονημένο όνειρο? Πάλι καθημερινή, μισή σελίδα, κοιτάξτε, σελίδα είναι. Έχουνε, σας είπα, τρομοκρατηθεί οι ειδικοί. Δεν μας μένει η ώρα για να μην σας πω, να σας διαβάσω κομμάτια. Και λέει ότι η κρίση στην οικογένεια, η αλματώδης αύξηση των διαζυγίων, η αποξένωση, η συνέπεια του τρόπου ζωής. Το τι λέει, παιδιά, παιδιά, με ένα δολοφονημένο όραμα. Πάλι από εφημερίδα την καθημερινή, κοιτάξτε, είναι ένα παλικάρι κούκλος. Μια κοπελάρα να την πει στο ποτήρι. Είναι, το λέει, κάθονται, λέει, απολαμβάνουν την ηλιόλουστη στο Ελσίνκι και δεν είναι με φίλους. Αν με συγχωρείτε, γέροντα, αν τους έβλεπα να φιλούνται δημοσίως, θα έλεγα, καλά ρε παιδιά μου, όχι και έτσι. Αλλά θα το βρίσκα φυσιολογικό. Αυτή η μοναξιά, πλάτη με πλάτη, με ένα κινητό τηλέφωνο στο χέρι, να ακούσουν μια ανθρώπινη ζωή, φωνή. Το καταλαβαίνουμε. Πρέπει να πούμε το σήμερα. Το σήμερα, παιδιά, έχει μίσος, όχι απλά με τη χειρονακτική εργασία, ούτε να την ακούει. Η γυναίκα πάντα κουραζότανε, αλλά δεν είχε και πού να το πει. Τώρα σας βαρέθηκα, βροντοφωνάζει. Ονειρευόμαστε έναν κόσμο, έναν κόσμο που κάθεται ο άνθρωπος όχι για να ξεκουραστεί, αλλά για να κάθεται. 40 ποδαρούσα πρέπει να είμαι για να σας προλάβω εδώ μέσα να θεμά την ώρα σας. Αυτά μετά. Και δεν το λέμε φωναχτά, δεν το λέμε μέσα. Και λέει πάλι ένας ειδικός επιστήμονας ότι η ζωή θέλουμε να γίνεται όλο πιο άνετη, πιο άνετη. Μπορεί άραγε, λέει, να είναι η ζωή επάπειρον πιο άνετη και να εξακολουθεί να είναι ζωή. Στη σύγχρονη πραγματικότητα, παιδιά, θέλουμε η ζωή και η δική μας και των παιδιών μας να γίνεται, ναι. Είδατε, εμένα θα με σώσει αυτό το πλυντήριο. Εμένα η κίτρα τακίτος, λέω τώρα, να γίνεται η ζωή μου με ένα τελειότερο μηχάνημα, ξεκούραστη, όχι για να ξεκουράζομαι, αλλά για να κάθομαι. Και έτσι χάνουμε το νόημα της ζωής. Δεν λέμε στο παιδί ότι υπάρχει και χαρά στη δημιουργία, στη δουλειά. Όραμα που λένε τα παιδιά, με συγχωρείτε, που λένε τα παιδιά μας, τα έχετε δει, λεφτά, πτυχία, επιτυχία. Και ένας μπόμπος, το χάρηκα το χιούμορ του, ή στο πεζοδρόμιο του σπιτιού μου, είδα γραμμένο σύνταξη στα 11. Συμφωνώ, μόλις γίνει μια τέτοια παρέλαση, πώς το λένε, θα πάω κι εγώ σύνταξη στα 11. Δεν λέμε στο παιδί ότι υπάρχει χαρά με το να δημιουργήσεις κάτι, να μαγειρέψεις κάτι, να βοηθήσεις κάπου. Παιδιά, ο Διόνυσος ήταν τύρανος στις Σαρακούσες, Σιρακούσες. Και είχε έναν δούλο σπαρτιάτη. Και του λέει μια μέρα, ο Ηρόδοτος το γράφει, και του λέει μια μέρα, κάνουμε έναν μέλανα ζωμό, να δω τι πράγμα είναι αυτό. Του λέει του δούλου, του σπαρτιάτη. Βεβαίως, αφεντικό, του φτιάχνει τον μέλανα ζωμό, το δοκιμάζει, το αφήνει. Λέει, δεν σου άρεσε, αφεντικό, ε? Α, όχι, καθόλου. Είναι γιατί το έφαγες χωρίς σάλτσα. Σάλτσα, ναι. Ποια είναι η σάλτσα? Η κούραση, ο υδρότας, η πείνα. Όπως λέγαμε και τώρα που ερχόμασταν, έχει τρομοκρατηθεί, παιδιά, παγκόσμια ο ειδικός, οι επιστήμονες, με τη βία που ξεσπάει πια από εκεί που δεν το περιμένεις. Και μιλάνε, μην το πάρετε αυτό, εγώ το λέω, το διάβασα, δεν δικό μου. Μιλάνε πια για το μακρύ χέρι. Όχι πάνω χέρι, κάτω χέρι. Όχι. Αλλά προσωπική πείρα, πω θα με δείρει ο δεσπότης μας. Προσωπική πείρα. Ένα από τα παιδιά μου, καλή του ώρα, τέλειωσε εδώ το πανεπιστήμιο, πήγε Αμερική, γύρισε, σπούδασε και εκεί και έπιασα σε μια μεγάλη εταιρεία δουλειά, ανεβασμένο αφεντικό, ε. Εγώ συνηθίζω, παλιά γυναίκα βλέπετε, το πρωί το πρώτο πράγμα να ανάβω το καντιλάκι και να έχω και το αγιασμό, και όσα ήταν που φεύγανε, τώρα μεγαλώσανε, φύγανε, άντε, άντε, στην ευχή του Θεού, πρόσεχε, πρόσεχε αγόρι μου να χαθείτε, προσέξτε, τα σταύρωνα και φεύγανε. Λοιπόν, μια μέρα ήρθε με 50 βαθμούς θερμοκρασία η Αθήνα. Ήτανε ο Γιάννης μου, ήρθε γραβάντα, τσάντα, πήγαινε προϊστάμενος, είπαμε. Λοιπόν, εγώ πλένω κάτι στο μουσλούκι. Πάντα έβρισκα δουλειά να κάνω εκεί. Λοιπόν, πλένω κάτι στο μουσλούκι και του λέω, βρε Γιάννη μου, βρε αγόρι μου, ξέρεις, μου φαίνεται ότι καπνίζεις. Το κάπνισμα δεν είναι, παιδί μου, αμαρτία, είναι βλακεία. Μπορώ να μιλήσω καθαρά, δεσπότη, συγχώρεσέ με. Και μου λέει ο γιος μου, αχ, συγχωράτε με, δεν με χέζεις ρε μάνα. Ούτε κοκκίνησα, ούτε πρασίνησα. Όπως ήτανε που στο νερό, χρακ, του δίνω μια, του λερώνω το πουκάμισο, τη γραβάντα, ανεβαίνει αμίλητα επάνω, αλλάζει. Παιδιά, το έχω φυλαγμένο. Το βράδυ στο μαξιλάρι μου βρήκα «Σ' αγαπώ, μάνα». Λένε λοιπόν οι ειδικοί, πέστε και κανένα όχι στο παιδί σας. Συμβουλές ειδικών επιστημόνων, παιδιά, πείτε και κανένα όχι στο παιδί σας. Και πάλι με ανέκδοτο που κυκλοφορεί στους ψυχολόγους. Κάθε, λέει, μεγάλο μαγαζί, όχι μαγαζί, ουρανοξύστης με πράγματα εκεί, σούπερ μάρκετ να το πω, έχει τον ψυχολόγο του στην Αμερική. Πήγε λοιπόν η μάνα η κακομήρα μαζί με το αγοράκι της, γιορτές, το αγοράκι βλέπει ένα αυτοκίνητο, μπαίνει μέσα, η μαμά, άντε αγάπη μάντε, δεν έχουμε λεφτά να το πάρουμε. Αγάπη μου, τώρα που θα έρθουν γιορτές, θα πάρουμε και λεφτά από τον μπαμπά, από τον παππού και θα έρθουμε να το πάρουμε. Σημασία το παιδί. Πηγαίνει λοιπόν η γυναίκα, έξαλλη πια, απελπισμένη πια, τον ψυχολόγο. Πάει ο ψυχολόγος, σκύβει, λέει, στα αυτή του παιδιού μια κουβέντα, χρακ, χρακ, τα γορέλη, κατεβαίνει κατευθείαν από το αυτοκίνητο. Αυτό θα πει επιστήμη, αυτό, αχ, αυτό θα πει. Τι του πες, γιατρέ μου? Του είπα, κατέβαρε κάτω, μη σου πω τίποτα για τη μάνα σου και τον πατέρα σου που σε έκανε. Ήταν Έλληνας ο ψυχολόγος. Παιδιά, βλέπω πάντα με μανία ειδήσεις. Πρέπει να ξέρω πού βρίσκομαι. Γιατί κυκλοφορώ, πρέπει να ξέρω τι συμβαίνει. Λοιπόν, εάν δείτε, διαφημίσεις είναι πριν από τις ειδήσεις, μετά, διάμεσα και τέτοια. Παιδιά, είχε έναν μπόμπο, ένα αγόρι. Να εδώ τα δέματα, τα δώρα. Δεν έχουν ακόμη κορδέλες, δεν έχει ανοιχτεί. Και ο Άγιος Βασίλης από κάτω από την κουρτίνα το βλέπει ο μπόμπος και του λέει, α, τα έχω όλα, θέλω μόνο να μου φέρεις ένα σκερπάρνι για να σκάσει, να σπάσει. Δεν έχει ανοίξει ακόμα τα παιχνίδια για να σπάσει. Αχ, τι θα μου φέρεις του χρόνου, το ρωτάει σε άλλη διαφήμιση, έχει ακόμα ανάνοιχτα αυτά, του χρόνου τι θα μου φέρεις. Παιδιά, μιλάμε την ευθύνη του γονιού. Όπως είπαμε πριν, πληρώνουμε την τηλεόραση πολύ ακριβά και τα νεκροταφεία πληρώνουν τηλεόραση. Λοιπόν, είδα, τώρα σας είπα τα Χριστούγεννα, είναι μια κούκλα, κοτσάκι, κρατάει εδώ ένα ποτήρι γάλα. Η μάνα βιάστηκε, πάει και έρχεται, δεν μπορεί να μην το δάτε. Αυτή η μικρή μπαίνει στα ποδάρια της, φυσικό είναι, χύνεται το γάλα. Βρε παιδάκι μου, δεν το ήθελα. Μου βάλωσες και το μπουκάμι, το πουλόβερ μου. Βρε παιδί μου, συγχώραμε. Για να σε συγχωρήσω θα με πας στο τζάμπο. Το ξέρετε το τζάμπο? Παιδιά, ένας, δεν ξέρω, τον Άρθουρ Μίλλερ, αν τον έχετε ακουστά. Πολύ μεγάλος, σοφός, σε ηλικία, λέει, 80 χρονών, ο Άρθουρ Μίλλερ εκμυστηρεύτηκε. Σίγουρα υπήρχε κάτι το καλό στη μητέρα μου. Αυτό όμως για το οποίο την μισούσα είναι ότι μου άφηνε μεγάλη ελευθερία. Μπορούσα να φύγω το πρωί, να τριγυρίζω όλη τη μέρα με τους φίλους μου και να επιστρέφω σπίτι αργά τη νύχτα. Κανείς δεν με ρωτούσε τίποτα. Παιδιά, έτσι τους μαθαίνει η τηλεόραση, έτσι μας μαθαίνει και εμάς. Πήγα στον γέροντά μου μια μέρα, πήγαμε με τον άντρα μου και μας έλεγε, πήγε ένα ζευγάρι να εξομολογηθεί και ένα αγόρι 12-13 χρονών. Και είδατε, συνηθίζουμε και δίνουμε τα ονόματα στον ιερέα, υπερηγείας και τέτοια. Έδωσε και το παιδί 12 χρονών στα 13 ένα όνομα. Το κοίταξε ο γέροντας, ο ίδιος μας το είπε, και λέει, παιδί μου, αυτό το όνομα είναι όνομα σκύλου. Ναι, λέει το παιδί, δεν έχω κανέναν και αυτός δεν έχει κανέναν παρά μόνον εμένα και εγώ μόνον αυτόν. Από οικογένεια ήταν το παιδί και ένιωθε τελείως μόνο. Εδώ ήρθα να σας πω όμως και ότι να σας ανοίξω τα μάτια, γέροντα, ζητώ συγγνώμη, επειδή είσαστε με συγχωρητά και να σας πω ότι το νέο φρούτο, εφημερίδα σας διαβάζω, το νέο φρούτο της ενοικίασης φίλων και φιλενάδων έκανε στη Μελβούρνη την εμφάνισή του. Καταλάβατε, νοικιάζω φίλο για το παιδί μου. Μη με ενοχλεί και όλα, γιατί έχω και δουλειές, έχω και κινητό τηλέφωνο, έχουμε να πούμε τόσα πράγματα, τι συζητάτε, να δω και το σύριαλ. Δεν μπορώ λοιπόν, γι' αυτό νοικιάζονται φίλοι. Και μην νομίζετε ότι αυτό έγινε στη Μελβούρνη, θα φτύει πολύ γρήγορα, θα έρθει και εδώ. Η τοπική εφημερίδα αναφέρει την περίπτωση μιας μητέρας νεαρού και με $5 την ώρα νοικιάζεται φίλος. Και μια άλλη συναφής περίπτωση είναι αυτή μιας 9χρονης μικρούλας, η οποία μέσω φυλαδίων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς ότι προσφέρει τη συντροφιά της σε μοναχικά παιδιά. Η νεαρή επιχειρηματίας χρεώνει επίσης $5 την ώρα. Είμαι συγγραφέας και λυπάμαι που δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τη μοναδική σήμερα ανάγκη που έχει το παιδί να διαβάσει βιβλίο. Δεν έχει άλλη, κάποτε είχε μαμά, είχε γιαγιά. Τώρα, το αυτό που λέω εγώ τους, το παππού και τη γιαγιά τους λέω, η μεγάλη του γέρου σχολή, έτσι τους ονομάζω. Με τίποτα. Με την παροιμία. Έλα παιδάκι μου, αγάλι αγάλι γίνεται η αγουρίδα μέλι. Σου μάθαινε την υπομονή. Έλα παιδάκι μου, έχει ο Θεός. Σήμερα. Λοιπόν, είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο που έχει πάρει Άντερσεν. Είναι ένας νεαρός εφηβάκος, λέει στη φιλενάδα του, τη γειτόνισσα, όχι ερωτική σχέση, τα δοκίμασα όλα, τώρα πια δεν μου μένει παρά να φύγω. Μα γιατί, τι έκανες ή τι έκαναν εκείνοι? Προσπαθώ να τους κάνω να καταλάβουν ότι έχουν παιδιά. Παιδιά, η Τσανακλείδου, σας είπα ότι εγώ δεν μιλώ χριστιανικά. Η Τσανακλείδου την ξέρετε, έχει ένα φοβερό τραγουδάει, ένα φοβερό τραγούδι. Αχ, και ανοίγω το ψυγείο σου, το έλα και το αντίο σου μου λείπουν στη ζωή μου πάνω απ' όλα. Μαμά πεινάω, μαμά φοβάμαι, μαμά γερνάω, μαμά. Δεν έχω καιρό να σας το διαβάσω. Γονείς, κάντε κάτι για τα παιδιά σας, αυτοκτονήστε. Ποιο παιδί σηκώνεται σήμερα να πάει σχολείο? Έχω παιδιά, έχω κόρες που δουλεύουν 8 με 8 το βράδυ. Για να πάει στην Αθήνα, και εδώ δεν νομίζω ότι είναι σπουδαιότερα, έχουμε καλύτερα. Για να πάει στη δουλειά της πρέπει να φύγει τις 7, να χτυπήσει κάρτα. Το παιδί μόνο του ξυπνάει, μόνο του τι θα φάει, θα πάει, άλλωστε δεν χρειάζεται, βρήκε τα λεφτά εκεί πάνω, θα πάει να φάει στην καντίνα. Θα γυρίσει, θα πάρει από το ψυγείο ένα ετοιμασμένο φαΐ και θα κάτσει μπροστά στην τηλεόραση για να δει και να μάθει τη ζωή. Καταλαβαίνετε τι εννοώ όταν λέω για να δει και να μάθει τη ζωή. Προχθές στην Ελευθεροτυπία, όχι προχθές, ολόκληρη σελίδα αφιέρωσε η Ελευθεροτυπία. Είναι ένα γράμμα Αλέξανδρος Ανδρικόπουλος, 13 ετών, μαθητής, πρώτη τάξη γυμνασίου Βουλιαγμένης. Και γράφει, θα σας κάποιο, λέει το παλικάρι, γράφει, θα σας θέσω κάποιες ερωτήσεις και αν έχετε θάρρος, απαντήστε μου. Πείτε μου αν έχετε Θεό, πότε καθίσαμε στον καναπέ με παρατεταμένη αγκαλιά και χωρίς την πίεση του χρόνου, το στρες, σαν οικογένεια να μιλήσουμε για τους προβληματισμούς μας. Σας είπα, δεν έχω χρόνο. Το διαβάζεις και κλαις. Παιδιά, πρέπει να δουλέψει και ο άντρας. Δεν γίνεται. Προέχει η αφιέρωση χρόνου. Ο κουβαλητής πρέπει να συμμετέχει σε όλα. Δεν υπάρχει πια σήμερα. Προέχει αφιέρωση χρόνου, πατρότητα, επάγγελμα υπό εξαφάνιση. Παιδιά, σας είπα πριν για τη γυναίκα που λέει «Ο βλάκας είμαι». Το ξέρετε ότι δεν έχουμε στρατιώτες να φυλάνε τα σύνορα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι, παιδιά, το οικονομικό. Το οικονομικό θα το μάθουμε. Είναι η υπογεννητικότητα. 1,5 εκατομμύριο ξένοι ήρθανε. Πώς να τους αφομοιώσουμε? Τι να κάνουμε? Μη κάνουμε ένα παιδί και μετά θα βάλουμε και μέσω να μην πάει φαντάρος. Ο κουβαλητής λοιπόν πρέπει να συμμετέχει σε όλα. Πάλι από εφημερίδα σας λέω, διαβάζω και κόβω. Πατρικός ρόλος, αναγκαίος, αλλά στο περιθώριο. Παιδιά, και η γυναίκα φταίει σε αυτό. Γιατί μου το έλεγε ένας φίλος μου, πάω να ψήσω καφέ, άστα, τα λερώστα, να ψήσω εγώ. Βάλε και τον κουβαλητή να μάθει ότι κι αυτός, σας είπα, είμαι από εκείνη την Ανατολή που έχει τη Σοφία της Ανατολής. Το πρωί άναβε ο πατέρας μου πριν από όλους. Το πρώτο το καντήλι. Και μετά έψαινε το καφέ με τη γυναίκα του να πιούνε το καφεδάκι το πρωινό. Εκείνος το έψινε. Αυτή η απουσία και του πατέρα. Πρόσφατα, παιδιά, πάλι από εφημερίδα, παιδιά, καθημερινή. Πρόσφατα εμφανίστηκε στο διαδίκτυο το ποίημα ενός μικρού κοριτσιού που πάσχει από καρκίνο. Νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης και οι γιατροί του δίνουν 6 μήνες ζωής. Τώρα θα έχει πεθάνει το παιδί. Το ποίημα επιγράφεται «Slow Dance». Αποτελείται από και δίνει το μέτρο που βλέπουν τη μικρή το κόσμο των μεγάλων. Άκου τι λέει το παιδί αυτό. Τρέχεις αλαθιασμένος κάθε μέρα, πατέρα. Όταν ρωτάς κάποιον πώς είσαι, ακούς την απάντηση. Έλα, πώς είσαι, έφυγες. Ακούς την απάντηση. Όταν τελειώνει η μέρα, πέφτεις στο κρεβάτι αγκαλιά με τις σκέψεις για εκατοντάδες δουλειές που στριφογυρίζουν στο κεφάλι σου. Καλύτερα χαλάρωσε. Μη χορεύεις τόσο γρήγορα. Η ζωή είναι τόσο μικρή. Είπες ποτέ στο παιδί σου θα το κάνουμε αυτό αύριο? Και μέσα στη βιασύνη σου δεν είδες τη λύπη του. Έχασες επαφή. Άφησες μια καλή φιλία να πεθάνει επειδή ποτέ δεν είχες το χρόνο να πάρεις ένα τηλέφωνο και να πεις «Γεια». Καλύτερα χαλάρωσε. Η ζωή είναι μικρή. Η μουσική δεν κρατάει για πάντα. Παιδιά, κάτι που θα σας κάνει εντύπωση. Εγώ τρελάθηκα που το διάβασα. Ο Πρωθυπουργός λείπει με γονική άδεια. Το σκέφτεστε αυτό? Άδεια, γονική άδεια σε Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός λείπει με γονική άδεια. Τα μεγάλα προβλήματα της χώρας μπορούν να περιμένουν όσο θα διαρκέσει η γονική άδεια του Πρωθυπουργού της Φιλανδίας Παάβο Λιπόνεν, ο οποίος θα απουσιάσει από τα καθήκοντά του για λίγους μήνες μετά τη γέννηση του παιδιού του. Οι ακριβείς ημέρες της αδείας του Πρωθυπουργού και τέτοια. Το σκεφτήκαμε, ρε παιδιά. Γιατί πρέπει να παίρνει μόνο η γυναίκα άδεια και να μην καταλάβει και ο πατέρας? Φοβάμαι ότι θα φάω ξύλο. Μια ώρα πάμε. Ένα γράμμα πάλι από ένα αγόρι στον πατέρα του. Εσύ, πατέρα, εκτός από το φαγητό μου, τα ρούχα μου, τα μαθήματά μου, σε τι άλλο με βοηθάς? Πατέρα, δεν είμαι μόνο στομάχι και σχολική τσάντα. Εγώ το νιώθω, είμαι κάτι άλλο, κάτι περισσότερο από αυτά. Γι' αυτό το άλλο, πατέρα, εσύ στέκεις πολύ μακριά μου. Μου το είπες πολλές φορές ότι κουράζεσαι για μένα, ότι σκοτώνεσαι στη δουλειά για τα παιδιά σου. Δεν αφιβάλλω, το δέχομαι και σε ευχαριστώ. Αλλά εγώ διψώ για πατέρα. Θέλω έναν πατέρα που να νιώθω ζεστό το χέρι του και τρυφερή την καρδιά του. Θέλω να κουμπάει απάνω μου με σιγουριά και ελπίδα. Να του λέω τους πόθους μου και τους αγώνες μου, τις πτώσεις και τα κατορθώματά μου. Και πάνω απ' όλα θέλω πατέρα, έτσι. Δεν είναι φεμινιστικά αυτά που λέω. Στο όρος που ας ελπίσουμε ότι δεν θα το δει γυναικείο μάτι, η Παναγιά του Παραδείσου στο Άγιον Όρος. Και το βλέπετε. Από εδώ παράδεισος είναι αυτός. Από εδώ δέντρο, από εκεί δέντρο. Από εδώ άγγελος, από εκεί άγγελος. Και στη γωνιά είναι ο Θεός Πατέρας και κρατάει το παιδί του αγκαλιά για να ξεκουράσει τη μάνα Παναγιά. Έκανε ο Δήμος της Αθήνας ένα πείραμα και απέτυχε. Ήμουνα στην Επιτροπή, παιδάκια πρώτης Δευτέρας Δημοτικού στο Δήμο της Αθήνας. Ζωγραφίστε τον πατέρα σας. Απέτυχε, γιατί είπαν τα παιδιά, 5 λεπτά τον ξέρουμε τον πατέρα μας, 5 λεπτά την ημέρα τον βλέπουμε. Παιδιά, ένας παιδαγωγός έλεγε μεγάλος, ο μεγαλύτερος έμπορος ναρκωτικών είναι ο πατέρας, που δεν κάνει διάλογο, είτε γιατί δεν θέλει, είτε γιατί δεν έχει καιρό. Παιδιά, λυπάμαι, είδατε, δεν μπορώ. Φτάσαμε που φτάσαμε, ρε παιδιά. Ξυπνήστε, με συγχωρείτε, γέροντα. Μεγάλη παιδαγωγή λένε, επιχείρηση διάσωσης οικογενειακού τραπεζιού, που εμείς αν αργούσαμε, κοίταγε ο μπαμπάς μου, Θεός χωρέστον, και έλεγε, έλα, σου κρεμάσαμε τα κουτάλια. Εδώ πέρα λένε, χάθηκε το οικογενειακό τραπέζι και γίνεται επιχείρηση διάσωσης. Οι γιατροί λένε ότι όταν το παιδάκι τρώει μέσα μαζί με την οικογένειά του, τότε έχει λιγότερα προβλήματα. Χάρβαντ είναι αυτό που σας λέω, ότι όταν τρώμε μαζί συμβάλλουμε στην ανάπτυξη του παιδιού. Κοιτάξτε, στην αυτοπεποίθησή του, στο λεξιλόγιο του, πολύ περισσότερο από τον χρόνο που τους αφιερώνουμε για παιχνίδι ή ανάγνωση βιβλίων. Το καταλάβατε? Σώστε το οικογενειακό τραπέζι. Τουλάχιστον, λέει, μια φορά την εβδομάδα το οικογενειακό τραπέζι. Το βγάλαν και φωτογραφία. Τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα να τρώτε. Μια ώρα, παιδιά, τι να κάνω. Θέλω πολύ να σας, αλλά δεν γίνει, θα φάω ξύλο. Παιδιά, σας λέω να το πάρετε αυτό, δεν δικό μου. Εσύ ο γιος μου είναι του μεγαλύτερου Γάλλου δημοσιογράφου, που ανακαλύπτει ότι ο γιος του κάνει χρήση ναρκωτικών, ο Αλέξανδρος, και ψάχνει να βρει τι έφταξε, και βρήκε και το ημερολόγιο του γιού του, που λέει, πατέρα, τι δουλειά είχα εγώ ποτέ στη δική σου τη ζωή. Δεν μπορώ να σας το διαβάσω, από 4 χρονών, από την εποχή, ναι, εγώ είμαι μόνος. Δεν μου δώσες καμιά θέση μέσα στη ζωή σου. Η εφημερίδα σου, τα βιβλία σου, τα επίσημα γεύματα. Ποια είναι η δική μου θέση σε όλα αυτά? Παιδιά, έχω πολλά πράγματα, δεν μπορώ να σας τα διαβάσω. Και θα τρομάξετε, και όπως τρόμαξα κι εγώ, με το παράδειγμα που δίνουμε σε αυτά τα έρημα παιδιά. Οι γονείς δεν έχουν χρόνο να μας ζηλήσουν. Παιδιά, δεν είναι... Παίξε γέλασε αυτές οι έρευνες που γίνονται. Και κάτι άλλο, τώρα μπαίνουμε σε ένα προχωρημένο στάδιο. Έγινε ένα συνέδριο παγκόσμιο, ακριβώς που πάμε. Και μία σύνεδρος ζήτησε το λόγο και είπε, μια πονόψυχη κυρία βρήκε ένα φτωχό και ανάπηρο αγόρι σε μια φτωχογειτονιά. Το πήρε σπίτι της, το περιποιήθηκε όσο μπορούσε και ακόμα φρόντισε να θεραπεύσει την αναπηρία του. Το ανέλαβε, γύριζε, είχε λεφτά, γιατρούς, και το παιδί έγινε καλά, έπαιζε, έτρεχε όπως όλα τα παιδιά. Και η κυρία διηγείται αυτή την ιστορία και λέει, τώρα έχει γίνει μεγάλος αυτό το παιδί και θα ήθελα να μαντεύσετε πού είναι και τι κάνει. Ασφαλώς θα είναι γιατρός, είπε κάποιος. Ιεροκήρυκας, πρόσθεσε άλλος. Κοινωνικός εργάτης που θα ασχολείται με τη φτώχεια, είπε τρίτος. Όλοι κάνετε λάθος, είπε η κυρία. Αυτός είναι στη φυλακή, καταδικασμένος για φόνο σε ισόβια. Και τούτο γιατί Ξοδέψαμε όλο τον καιρό και τα λεφτά για να μάθουμε, να του μάθουμε πώς να περπατάει. Όχι όμως προς τα πού να περπατάει. Νερό, νερό, λέει ο ποιητής μας. Γύρω παντού νερό και μια σταγόνα για να πιω δεν έχω. Και ο Γκάτσος, ο περίφημος ποιητής μας, λέει: είμαι απ' τη ρίζα του Θεού, από εκεί κρατεί με, δώστε μου μια ταυτότητα να θυμηθώ ποιος είμαι. Ότι είμαι Έλληνας και χριστιανός. Ποιος θα το πει? Τα σχολικά βιβλία. Άντε, με συγχωρείτε που τα πληρώνω εγώ και εσείς. Οργανισμός εκδόσεων σχολικών. Όχι παιδιά, γιατί δεν στεκόμαστε? Είδατε ότι έγινε αυτό το πράγμα με την ιστορία της έκτης δημοτικού. Παλέψαμε, έφυγε και δεν βγήκε ούτε βουλευτήνα η κυρία. Λοιπόν, μιλάμε. Δεν έχει μια μισή σειρά, δεν έχει για το μακεδονικό αγώνα. Υπάρχει κάποιος Κοσμάς, αλήθεια μωρέ. Γέροντα, πώς τον ξέρετε, πώς τον λένε μωρέ? Ο Κοσμάς ο Ετωλός. Σκέτο Κοσμά τον έχουνε. Λέμε χάνουμε τη Μακεδονία. Είμαι Μακεδόνισσα. Ήταν το χωριό μου εκεί στη θάλασσα. Και το βράδυ ερχόντουσαν οι ψαράδες να πιούν ένα τσιπουράκι, να ξεκουραστούν, να λέγαν τα ντέρτια τους. Εμείς παίζαμε στα ποδάρια τους και ακούγαμε. Ήξερα ρε παιδιά, δεν χρειαζόταν να πάω σχολείο, ότι η Μακεδονία είναι ελληνική. Από πού? Όλοι, τουλάχιστον μια φορά στη ζωή τους, όταν τα κύματα ήταν βουνό, νάτι και πάνε να μας πνίξει η θάλασσα, μπροστά μας η Γοργόνα και θυμωμένη, αγριεμένη, ρωτάει η Γοργόνα, ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος. Ελληνίδα η Γοργόνα, ελληνικά μίλαγε, Έλληνες ψαράδες την καταλαβαίναν απολύτως. Ναι κυρά, ζει και βασιλεύει. Ελληνικά της λέγανε, Ελληνίδα το καταλάβαινε. Και μέλι και γάλα η θάλασσα. Εγώ δεν χρειαζόταν να πάω και να διαβάσω βιβλία που έχουν μία σειρά, τα βιβλία εννοώ τα σχολικά μας, για τη Μακεδονία. Το ξέρα από πρώτο χέρι. Παιδιά, η Σμύρνη, το ξέρετε γέροντα τι έγινε με τη Σμύρνη? Ναι, ήταν καλοκαίρι και έκανε ζέστη και κατεβήκανε να πάνε, άλλος για Χιό τράβηξε και άλλος για Μυτιλίνη και είχαν απεργία οι ναύτες. Και τότε έγινε μακελιό και ποιος θα πάρει να πάει. Έτσι γέννηκε. Μην πιστεύετε ότι έγινε αυτό που λένε για τη Σμύρνη. Κάψαν οι Τούρκοι. Όχι καλέ. Ήτανε του καλοκαιριού δροσιές. Να ντρεπόμαστε. Και λέει εκεί ο Κατραμόπουλος, τώρα λέει στα γεράματά μου, ο περίφημος Κατραμόπουλος, τώρα στα γεράματά μου λέει, Σμυρνιός, σκέφτομαι τη μάνα μου που έλεγε, άκου η Ελληνίδα μάνα, νύψου, κάνε το σταυρό σου και πήγαινε σχολείο. Το Άγιο Βασίλη προχτές τι είπαμε? Ρε Άγιο Βασίλη, κάτσε να βάζεις, κάτσε να πιες, δεν γίνεται λέει. Γιατί ρε Άγιο Βασίλη, βιάζομαι. Από πού βιάζεις, από πού έρχεσαι? Από τη μάνα μου έρχομαι. Στο δάσκαλο παγαίνω. Πού είναι η μάνα σήμερα? Τώρα θέλετε να μην θίξω και κανέναν? Που είναι ο δάσκαλος? Παιδιά, λυπάμαι. Είμαι παιδί κατοχής. Φοβόμουν, πίναγα, κρύωνα, πως κρύωνα. Και γερμανός μπότα, ντακ, ντακ, ντακ απ' έξω. Και ερχόταν η γιαγιά, μου χάιδευε τα μαλλιά. Αχ, σκύβω κάνω το σταυρό μου, άγγελο έχω στο πρευρό μου. Δούλος του Θεού λογιούμαι και κανέναν δεν φοβούμαι. Ποιος θα τα μάθει αυτό το σημερινό παιδί που κοιμάται χωρίς να νούρισμα πια? Βλέπει μόνο τηλεόραση που του μαθαίνουν ότι ένα υπάρχει ο έρωτας και μάλιστα καλό είναι να είσαι και γκέι. Δεν είμαι τραβηγμένη πολύ. Το Φεστιβάλ Τραγουδίου Θεσσαλονίκης, ποιο τραγούδι βραβεύτηκε? Πόσο μελαγχόλησε αυτός ο τόπος, σαν να μου τέλειωσαν τα χρώματα πριν καν τα αντικρίσω. Σαν να κουράστηκα από το χρόνο πριν καν αρχίσω. Πόσο μελαγχόλησε αυτός ο τόπος. Φεστιβάλ πρώτο βραβείο τραγουδιού Θεσσαλονίκης. Το παιδί αυτό, χωρίς μνήμες, πρέπει να πούμε ότι πήραμε τη ζωή μας λάθος. Ναι, και όταν βλέπω το παιδί μας, τα παιδιά μας, αχ, λέει ο Ρίτσος, αχ, Χελιδόνη μου, πώς να πετάξεις σε αυτό το μαύρο τον ουρανό. Ποια αγάπη τάχα να μας φυλάει. Θεέ μου, βάλε στη σκιά σου τούτο το παιδί που δεν έχει απόψε πού να πάει, πού να πάει. Παιδιά, μίλησα πριν για το καντήλι. Ελάτε να ανάβουμε το καντήλι μας. Σε ένα γονιό έλεγα ότι αυτό που έλεγε ο Πορφύριος, και το θυμάμαι, γερά το θυμάμαι, ότι αρκετά μιλήσαμε στα παιδιά μας για το Θεό. Ας μιλήσουμε τώρα στο Θεό για τα παιδιά μας. Μην ξεχνάμε, μια μάνα που είχε ένα παλιόπαιδο, μέχρι και νόθο παιδί είχε, 18 χρόνια γονατισμένη η Μόνικα, και έβγαλε να δούνται με διπλωμένα τα φτερά και περιμένουν πώς και πώς να πέσει ένα ψικουλάκι προσευχής, να ποιος θα τρέχουν να το πρωτοβουτήξει, να το πάρει στα πόδια του Θεού. Αλλά και εκεί ανεργία, ανεργία. Παιδιά, εκεί είναι μια τρομερή στιγμή. Μπαίνει ο Χριστός μας και ανασταίνει την κόρη του Ιάιρου. Έκανε το μεγάλο θαύμα και φεύγει. Και λέει, άκου πράγματα τι λέει. Τα είστε την. Εσύ έκανες τέτοιο θαύμα, βρε παιδάκι μου. Χάθηκε να παραγγείλεις μια πίτσα. Χράκ να πεις, θέλω πίτσα, θέλω κρέας, έτσι. Έκανες το μεγάλο και τώρα εκεί σταμάτησες. Δεν κάνει. Τα είστε την. Παιδιά, τα χελιδόνια συναντιόνται κάθε άνοιξη στο Σούνιο. Στην Αττική μιλώ, δεν ξέρω πού αλλού, για να φύγουνε για τις μεγάλες, για τις ζεστές χώρες. Και εκεί έχουνε ρολόι, ξέρετε, τους έχει δώσει ο Θεός ρολόι στα μεγάλα πουλιά. Περιμένουνε, θα έρθουν τα μικρά πουλιά και θα ανεβούνε στις πλάτες των μεγάλων πουλιών. Έτσι πηγαίνουνε στις ζεστές χώρες. Μου έχουνε πει ναυτικοί ότι όπου το ραντεβού δεν συγχρονίστηκε, γέμισε το πέλαγος από πνιγμένα πουλιά, ζαλισμένα, κουρασμένα, νηστικά, πέφτουνε με το κεφάλι στη θάλασσα και πνίγονται. Πρέπει να αποφασίσουμε ότι είμαστε τα μεγάλα πουλιά. Εμείς να σώσουμε αυτά τα παιδιά. Ο Μπρέχτ, ο μεγάλος ο Μπρέχτ, λέει, τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα, είναι χειρότερα. Τι ζητώ? Να πεθάνουμε, παιδιά. Όχι να κάνουμε αυτό που μπορούμε το οποίο, αλλά είδατε τι κάνει ο λαός μας. Έχει το γιοφύρι της Σάρτας. Ολημερείς χτιζούντανε, το βράδυ γκρεμιζόταν. Ως που μια γυναίκα με τη θέλησή της χτίστηκε και έτσι έγινε το γιοφύρι. Και οι άνθρωποι πηγαίνουν, έρχονται. Λυπάμαι. Λυπάμαι που πω, μία ώρα και. Δεν μπορούσα, ό,τι μπορούσα το μάζεψα, δεν γίνεται. Παιδιά, υπάρχει μια μετάνοια. Όχι αυτή που είπαμε, τι ήθελα και παντρεύτηκα. Θα την πω. Και ας με δείρετε με το χρόνο. Την είδα. Είναι ένα έργο κινηματογραφικό. Κομμουνισμός. Δεν επιτρεπόταν ένα παιχτή, και όταν έπεσε ο κομμουνισμός, τότε εμφανίστηκε αυτό το φοβερό έργο. Λέγεται η Μετάνοια. Το είδα, το φέρανε στον Παρνασσό. Είναι ένας κομμουνισμός, ένας εργατοπατέρας λέει ότι πρέπει να γκρεμιστεί μια εκκλησιά για να μεγαλώσει το εργοστάσιο. Ένας εργάτης λέει, γίνεται να γκρεμιστεί μια εκκλησιά? Τον προδίδει ο εργατοπατέρας, τον σκοτώνουν τον εργάτη και μη δείχνει στο τέλος μια γιαγιά μπαμπουσκα. με καταγάλανα μάτια σαν να τα βλέπω μπροστά μου. Να και το ένα καλαθάκι εδώ στο χέρι. Και ρωτάει μια κοπέλα, αυτός ο δρόμος είναι που οδηγεί στην εκκλησιά? Όχι, της λέει η κοπέλα, η εκκλησιά γκρεμίστηκε. Και τότε ζουμάρει ο φακός στα μάτια τα καταγάλανα της γιαγιάς. Και έτσι τελειώνει το έργο. Και τι χρειάζεται ένας δρόμος που δεν οδηγεί σε εκκλησιά? Παιδιά, δεν μου καίγεται καρφί αν σας κούρασα, κι εγώ κουράστηκα. Αλλά τα παλιά πλοία είχαν 5 άγκυρες, 2 μπρος, 2 πίσω και η σπεράντζα, η ιερή. Όταν σπάγανε οι άγκυρες, οι 2, οι 4, τότε πετούσανε τη σπεράντζα, την ελπίδα, και σωζότανε όσοι ήταν πάνω στο πλεούμενο. Να σας πω ότι το βλέπετε. Σπάσανε οι άγκυρες και έχουμε μείνει οι γονείς. Αν δεν καώ εγώ, αν δεν καείς εσύ, ποιος τότε θα γίνει φως για τον κόσμο? Λέει ο ποιητής μας. Και αν είναι πλήθος τα άσχημα, και αν είναι τα άδεια αφέντες, φτάνει μια σκέψη, μια ψυχή, φτάνεις εσύ, εγώ φτάνω να δώσει νόημα στον πολλών την ύπαρξη. Ένας φτάνει. Και θα ρω πως απόψε είμαστε περισσότερο από ένας εδώ. Ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη.
1: Ακούσαμε την ομιλία της μακαριστής Γαλάτιας Γρηγοριάδου Σουρέλη με θέμα επάγγελμα γονιός, που εκφωνήθηκε στη Σχολή Γονέων Κατερίνης στις 19 Ιανουαρίου 2009.

Παιδιά, καλώς ήρθατε και σήμερα στη συνάντησή μας, λιγότερη από άλλη φορά, αλλά αυτό μου δίνει μια ωραία ευκαιρία να σας πω λίγο για το πολύ και το λίγο μέσα στην Εκκλησία. Είναι, ξέρετε, λέει κάποιος, έγινε η Θεία Λειτουργία στην Αθήνα, σε κάποια... στην Αττική, σε μια μεγάλη ενορία, και ενθουσιάστηκε ο ιερέας επειδή είδε στο ναό του 500 άτομα. Όταν όμως ρώτησα πώς είναι όλη η ενορία, πώς οι άνθρωποι την αποτελούν, μου είπε περίπου 50.000. Αν βάλετε την αναλογία θα δείτε ότι είναι πάρα πολύ λίγοι αυτοί που εκκλησιάζονται. Σε αντίθεση, μπορούμε να το δούμε αυτό την... σε ένα χωριό μπορεί να έχει 50 ανθρώπους στο χωριό και να είναι και οι 50 στην εκκλησία. Δηλαδή 100% συμμετοχή. Ποιο είναι τώρα πιο επιτυχημένο έργο? Αν δούμε δηλαδή νούμερα που λέμε. Ναι. Ή κάποιος, ας πούμε, μπορεί να έχει... Ο Χριστός είχε 12 μαθητές. Και αυτοί οι 12 μαθητές... γύρισαν όλη τη γη και διέδωσαν το Ευαγγέλιο παντού. Και ενώ εμείς έχουμε τώρα πολλές ευκαιρίες, μέσα, τεχνολογία στα χέρια μας, δεν μπορούμε να κάνουμε το έργο όπως τα θέλαμε. Άρα αυτό που λέμε πολύ και λίγο είναι πολύ σχετικό. Γενικότερα και μέσα στην Εκκλησία είναι σχετικό. Ήθελα να σας πω, επειδή είμαστε πιο λίγοι σήμερα, ότι ο Χριστός είχε κύκλους μαθητών. Ο ευρύτερος κύκλος είναι όχλος, δηλαδή οι όχλοι που τον ακολουθούσαν όπου πήγαινε. Το δεύτερο, ο δεύτερος κύκλος είναι οι 70, οι 70 μαθητές. Οι άλλοι είναι οι 12, ο πιο στενός κύκλος, 12 μαθητών, οι 3, Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης, και ο ένας. Ο πιο στενός μαθητής του Χριστού, ο Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, ο αγαπημένος μαθητής. Είδατε λοιπόν ότι όχι ότι ο Θεός δημιουργούσε κύκλους από μόνος του, αλλά με βάση το πόσο εκείνοι θέλαν να ακούσουν για το Θεό, πλησίαζαν το Θεό. Και βλέπουμε τον Ιωάννη που είναι ο κορυφαίος μαθητής, είναι αυτός που τελικά θα μείνει δίπλα του και στις δυσκολίες. Θα τον δούμε κάτω από το σταυρό του δασκάλου του, του Κυρίου, του Χριστού. Κάτω από το σταυρό θα βρεθούν δύο πολύ ιερά πρόσωπα, η Παναγία και ο Άγιος Ιωάννης. Και εκεί καταλαβαίνεις ότι στη δύσκολη την ώρα οι πολλοί φεύγουν. Θα το δείτε και εσείς στη ζωή σας αυτό, ή το έχετε δει ήδη, ότι οι πολλοί στη δυσκολία θα φύγουν. Στις δύσκολες ώρες θα μείνουν οι λίγοι ή και ο ένας, αυτός που πραγματικά θα σταθεί δίπλα σου. Αυτό είναι το ένα που θέλω να πω, και το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι πράγματι νομίζω ότι είναι οφθαλμοφανές από όλους, ζούμε σε κάποια χρόνια δύσκολα, θα τα έλεγα και αποκαλυπτικά χρόνια, που υπάρχει και μία σύγχυση μεταξύ των ανθρώπων και στα θεολογικά πράγματα και στα της πίστης μας τα πράγματα. Αφορμή για να μιλήσουμε αυτό μου το δίνει η συνομιλία που είχα με μία νεαρή κοπέλα η οποία γέννησε και μου έλεγε πραγματικά τα βασανιστήρια που πέρασε από τις δυσιδαιμονίες και τις προλήψεις της μητέρας της, της πεθεράς της και γενικά αυτό που κάνουν τα σόγια όταν θέλουν να δείξουν ότι όλα τα ξέρουν και γύρω από την πίστη, ενώ δεν ξέρουν τίποτα. Ή πολλές φορές ξέρουν πολύ λανθασμένα πράγματα και τα μεταφέρουν στους νέους ανθρώπους τώρα αυτά. Μορφωμένη κοπέλα τώρα και της απαγόρευε να έχει, όταν γέννησε, της απαγόρευε να βγαίνει στο μπαλκόνι, να τεινάζει ρούχα, να τρώει συγκεκριμένα πράγματα, να λιβανίζει, που και μου είπε μια πολύ βαριά κουβέντα ότι θα

Θα το σκεφτώ αν ξανακάνω παιδί. Πολύ, πολύ σοβαρό αυτό. Βασανιστήριο πραγματικά. Από ανθρώπους οι οποίοι γιαγιάδες, κυρίως γυναίκες, οι οποίες μεταφέρουν δήθεν παραδόσεις από παλαιά, του τι πρέπει και τι δεν πρέπει, ας πούμε, να κάνει λεχόνα. Και είναι απίστευτα τα πράγματα που ζητούν να μην κάνει. Βασανίζεται, ας πούμε, η γυναίκα. Ναι, είναι μια αρρωστημένη πίστη αυτή, η οποία οι εκπομπές οι δικές μας, οι συναντήσεις οι δικές μας που μεταδίδονται κιόλας, ακριβώς αυτό θέλουν να κάνουν, να θεραπεύσουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή να ξέρετε την Θεία Λειτουργία εν προκειμένου και γενικό να ξέρουμε τα μυστήρια, να ξέρουμε τη λατρεία της Εκκλησίας, την πίστη μας και επειδή και αν θα τα ξέρουμε αυτά, τότε δεν θα μας επηρεάζουν αυτά που θα ακούμε από διαφόρους άλλους. Και πολλές φορές κάνετε ένα μεγάλο λάθος. Πηγαίνετε για να ρωτήσετε θεολογικά ή θέματα πίστης σε ανθρώπους άσχετους. Εγώ όταν θέλω να ρωτήσω κάτι σχετικά με ένα κτίριο θα πάω σε ένα πολιτικό μηχανικό. Όταν θέλω να ρωτήσω κάτι για τα μαθηματικά θα πάω στο μαθηματικό, στον χημικό, στον φυσικό, ανάλογα με την ειδικότητα που έχει σπουδάσει και ξέρει ο καθένας. Δεν μπορεί για τα θέματα της Εκκλησίας να έχουν γνώμη και γνώση όλοι. Ακούτε λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους, γι' αυτό και λαμβάνετε μια λανθασμένη πίστη. Μια λανθασμένη εικόνα για την Εκκλησία ή ας πούμε τι κάνει η λεχόνα, τι επιτρέπεται να κάνει η λεχόνα. Και ακόμα και μετά το σαραντισμό δεν επιτρέπεται τίποτα, της λένε, ούτε να μπει σε εκκλησία, ούτε να προσκυνήσεις, ούτε να κάνεις τίποτα. Μα είναι δυνατόν να έχουμε ένα τέτοιο Θεό? Αυτό το Θεό τον δημιούργησαν κάποιοι άνθρωποι, δεν ξέρω από τι φοβίες, και προσπαθούν να τον μεταδώσουν και στις νέες γενναίες. Και το πρόβλημα είναι ότι οι άνθρωποι, οι νέοι άνθρωποι, το υιοθετούν αυτό. Αντί να πούν θα αφήσουμε μακριά αυτές τις προλήψεις, τις υιοθετούν από μια φοβικότητα, από μια φοβία κι αυτή. Λοιπόν, χρειάζεται, υπάρχει ανάγκη κατήχησης των ανθρώπων σήμερα, πιο πολύ παρά ποτέ θα έλεγα, γιατί ενώ υπάρχει σπουδή για διάφορα άλλα θέματα, στα θέματα πίστεως δεν τα ξέρουμε, γι' αυτό και μπερδευόμαστε και γι' αυτό δημιουργούμε μια αρρωστημένη πνευματικότητα και φυσικά οι νέοι άνθρωποι δεν μας ακολουθούν σε αυτό. Δείτε ποιος είναι ο μέσος όρος των ανθρώπων που εκκλησιάζονται μέσα στις εκκλησίες, στις Κυριακές. Δείτε το μέσο όρο. Είναι σίγουρα πάνω από 60 ετών οι άνθρωποι. Οι νέοι άνθρωποι που είναι τις Κυριακές το πρωί? Ή θα έχουν, είναι στάνε σε διασκέδαση το Σάββατο το βράδυ, ή τέλος πάντων να διαφορούν. Έχουν γυρίσει την πλάτη σε ό,τι γίνεται από την Εκκλησία και αυτό δεν πρέπει να μας αφήνει αδιάφορους, ούτε να λέμε αρκεί που εγώ γέμισα τα καθίσματα της Εκκλησίας. Πρέπει να βλέπουμε και την αυριανή ημέρα, τι θα γίνει αύριο, όταν αυτές οι γενναίες των μεγάλων ανθρώπων τώρα φεύγουν. Πρέπει να υπάρχει μια διαδοχή. Βέβαια τη διαδοχή την κάνει ο ίδιος ο Θεός και το Άγιο Πνεύμα, μιλώντας στις καρδιές των ανθρώπων, αλλά και η Εκκλησία και εμείς οι ιερείς πρέπει να παίρνουμε μέρημνα για αυτό. Μετά από αυτά τα προλογικά θα ήθελα να συνεχίσουμε τη σειρά που έχουμε εδώ και αρκετό καιρό στις συναντήσεις μας. Θα ήθελα να επισημάνω, θα κάνουμε μία αναφορά σήμερα σε μία εισήγηση, σε ένα συνέδριο που έγινε από ένα καθηγητή του Πανεπιστημίου σχετικά με τον ιερέα. Τελευταία φορά είχαμε μιλήσει, αν θυμάστε, είχαμε ερμηνεύσει την ευχή του χερουβικού ύμνου, την ευχή που διαβάζει ο ιερέας όταν ακούγεται από τον ψάλτη το χερουβικός ύμνος. Σήμερα θα κάνουμε μια μικρή παρένθεση, θα πούμε κάτι σχετικά με τον ιερέα ως λειτουργό, με βάση την εισήγηση αυτή, και μερικά και κάποια άλλα από πραγματικές εμπειρίες που διαβάζουμε κάθε φορά στο τέλος κατά τη Θεία Λειτουργία. Αυτό που θα ήθελα πρώτα να σας βάλω να σκεφτείτε είναι στο κατά πόσο, αν έχετε σκεφτεί εσείς ποτέ, κατά πόσο
κατά πόσο, αν έχετε σκεφτεί, αν ο ιερέας μπορεί πάντοτε να τεθεί τη Θεία Λειτουργία. Μπορεί πάντοτε ο ιερέας να τελέσει τη Θεία Λειτουργία. Είχαμε πει σε παλαιότερη συνάντησή μας ότι πάντοτε πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Και οι λαϊκοί και οι κληρικοί για να μετέχουμε στη Θεία Λειτουργία και μάλιστα να κοινωνάμε. Αλλά ήθελα να σας πω ότι δεν είναι πάντοτε αυτό εφικτό, γιατί και ο ιερέας έχει το ανθρώπινο. Και για κάποιο λόγο μπορεί να μην πρέπει να κοινωνήσει, για κάποιο λόγο. Υπάρχουν όμως πολλές φορές ανάγκες των ανθρώπων που ο ιερέας θα πρέπει να λειτουργήσει, και ειδικά όταν είναι μόνος του στην ενορία θα πρέπει να κοινωνήσει, θα πρέπει να λειτουργήσει. Γιατί θα πρέπει να λειτουργήσει? Επειδή επιθυμούν να κοινωνήσουν οι πιστοί. Άρα θα πρέπει να βάλει στην άκρη το δικό του θέλημα, ας το πω έτσι, και θα λειτουργήσει επειδή πρέπει να κοινωνήσουν οι πιστοί. Πολλές φορές το έχουμε δει αυτό σε Θεία Λειτουργία που γίνεται για ασθενείς, ειδικά τις μεγάλες εορτές, Χριστούγεννα, Πάσχα, της Παναγίας. Άνθρωποι πρέπει να κοινωνήσουν και έρχονται τις προηγούμενες μέρες από τα Χριστούγεννα, που να μην έχει πάρα πολύ κόσμο. Υπάρχουν κάποιες φορές που ο ιερέας θα προτιμούσε για δικούς του πνευματικούς λόγους να μην λειτουργήσει, όμως εδώ βλέπουμε να είναι πατέρας. Πολλές φορές ο πατέρας τι κάνει? Ο πατέρας μπορεί να μην έχει τη διάθεση για κάτι, ας το πω έτσι, και όμως χάρη των παιδιών του βρίσκει τη διάθεση, και θα έλεγα ότι φτάνει μέχρι τα όρια της θυσίας αυτό. Θυσιάζεται ακόμα για τα παιδιά του, ακριβώς για να δώσει τροφή στα παιδιά του. Και σήμερα οι ιερείς τι βλέπουμε? Βλέπουμε μια κοινωνία η οποία αιμορραγεί. Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο και χάνει αίμα, τι κάνεις? Του δίνεις αίμα. Αυτό ακριβώς, εσύ που είσαι γιατρός το γνωρίζεις αυτό από πρώτη, έτσι, έχεις γνώση αυτού μέσα στο νοσοκομείο. Τι δηλαδή? Ότι ένας άνθρωπος όταν αιμορραγεί και χάσει πολύ αίμα, γρήγορα του λένε μετάγγιση αίματος. Αυτός πρέπει να πάρει αίμα ο άνθρωπος. Πρέπει να λάβει μέσα στον οργανισμό του αίμα. Αυτό γίνεται από τους ιερείς με τη Θεία Κοινωνία. Οι άνθρωποι σήμερα αιμορραγούν ψυχικά και σωματικά, ψυχοσωματικά υποφέρουν, και όταν βλέπεις κάποιον να αιμορραγεί, τι του λες? Έλα να κοινωνήσεις, έλα να πάρεις αίμα, έλα να πάρεις δύναμη. Αυτό είναι το έργο μας. Έτσι στηρίζουμε την κοινωνία. Κατά βάση τη στηρίζουμε με τη Θεία Λειτουργία και το μεγάλο δώρο που προσφέρει αυτή, που είναι η Θεία Κοινωνία. Τώρα να σας πω σε μια παρένθεση της παρένθεσης κάτι άλλο, ότι μπορεί ο ιερέας να ας πούμε, μέσα στην εκκλησία λέμε ότι, ας πω, ότι ο ιερέας είναι ανώτερος από μας. Δεν είναι ανώτερος από μας ο ιερέας, απλώς έχει ένα διαφορετικό ρόλο μέσα στην εκκλησία. Αυτός έχει το ρόλο να τελεί το μυστήριο και εμείς να μετέχουμε στο μυστήριο. Αλλά το μυστήριο, είπαμε, το γίνεται από κοινού, όλοι μαζί. Θυμάστε τι είχε πει αυτή η κοπέλα? Πάμε πάτερ να κάνουμε μία λειτουργία. Όχι να κάνεις, να κάνουμε. Όλοι μαζί τελούμε τη Θεία Λειτουργία. Ακούστε τώρα τι γίνεται με τις θέσεις. Και ως είναι ανώτερος και ως είναι κατώτερος στη Θεία Λειτουργία. Αυτός που λέμε ότι είναι ανώτερος, ας το πω έτσι, ο ιερέας δηλαδή που τελεί τη Θεία Λειτουργία, μπορεί να τελεί τη λειτουργία, να κοινωνήσει το λαό και ο ίδιος να μην σωθεί γενικά στην πορεία του πνευματική, ενώ ο ίδιος τελεί το μυστήριο, ενώ να σωθεί αυτός που είναι ένας απλός πιστός. Για κοιτάξτε τώρα αυτή τη διάσταση. Το καταλάβατε τι είπα τώρα? Εσύ να είσαι ο ιερέας, ο οποίος θα λειτουργείς, θα εξομολογείς, θα βαπτίζεις, θα παντρεύεις, θα κηδεύεις, όλα αυτά να το κάνεις, αλλά επειδή εσωτερικά μέσα σου μπορεί να μην είναι, να μην είσαι όπως σε θέλει ο Θεός, για σένα να είναι κατάκριμα όλο αυτό που κάνεις, και τελικά ένας απλός πιστός, ο οποίος έρχεται με φόβο Θεού να κοινωνήσει, να σώζεται. Να μην σώζεται ο κληρικός και να σώζεται ο απλός πιστός. Άρα πού πάνε εδώ πέρα τα εισαγωγικά αξιώματα? Δείτε πόσο διαφορετικά είναι μέσα στην εκκλησία.
Ή επίσης κάτι άλλο που θυμήθηκα τώρα. Αυτό που λέμε ο γέροντας, πως μέσα στην εκκλησία είναι διαφορετικά πολλές φορές από τον κόσμο. Ο γέροντας στην ηλικία, πας στο Άγιον Όρος και βλέπεις ένα γέροντα στην ηλικία. Αυτός ο άνθρωπος έχει λαμβάνει το σεβασμό από όλους. Και μόνο που είναι γέροντας στην ηλικία. Μπορεί να μην ήταν καλός μοναχός, αλλά το ότι είναι γέροντας στην ηλικία αξίζει το σεβασμό και τον φροντίζουν οι άλλοι μοναχοί. Ενώ στον κόσμο, όταν ο άλλος είναι γέροντας, τι κάνει? Μπαίνει στο περιθώριο απευθείας. Και μπορεί να μπει στο γυροκομείο, τέλος πάντων μας είναι πρόβλημα ο ηλικιωμένος άνθρωπος. Δεν ισχύει δηλαδή το ίδιο με αυτό που γίνεται μέσα στην εκκλησία. Αυτό το είπα σαν παρένθεση. Θέλω να πω τώρα κάτι άλλο. Βέβαια, κλείνω με αυτό που λέει για το θέμα αυτό, για αυτό που λέει ο Γέροντας Παΐσιος, ότι ο Θεός βλέπει τη διάθεση του ιερέα. Όταν ο ιερέας θυσιάζεται για το ποίμνιό του, ο Θεός αυτό το βλέπει και επειδή βλέπει τη διάθεσή του, σώζει και τον ιερέα. Όταν η διάθεσή σου είναι καλή, μπορεί να μην τα προλαβαίνεις να τα κάνεις όλα. Μπορεί να θέλεις όμως να βοηθήσεις πολύ κόσμο. Να μην προλαβαίνεις. Βλέπει ο Θεός τη διάθεση. Δεν βλέπει μόνο ο Θεός, δεν βλέπει το αποτέλεσμα, βλέπει τη διάθεση στην καρδιά μέσα του ανθρώπου. Τέλος πάντων, και με αυτόν τον τρόπο σώζεται και ο ιερέας, σώζεται και το ποίμνιο. Θέλω λοιπόν να πάμε να δούμε τώρα κάποια πράγματα που αναφέρονται στην εισήγηση που σας λέω ενός σεβαστού καθηγητού, του πατρός Δημητρίου Τζέρμπου, ο οποίος τι έκανε? Έκανε αυτή την εισήγηση το 2005 στο Προκόπη της Εύβοιας, σε αυτό το ευλογημένο μέρος που το αγαπάμε πάρα πολύ, λόγω του αγαπάμε τον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο, σε ένα λειτουργικό, στο 7ο Επανελλήνιο Λειτουργικό Συνέδριο των Στελεχών των Ιερών Μητροπόλεων. Ξέρετε, θα σας πω κάτι, μπορεί να μην το γνωρίζετε, η Εκκλησία, στην Εκκλησία γίνονται συνέδρια, η Εκκλησία, η Ιερά Σύνοδος διοργανώνει συνέδρια σε πολλές πόλεις της Ελλάδας και εκεί βρίσκονται οι άνθρωποι και συζητούν για πάρα πολλά θέματα, κληρικοί από όλη την Ελλάδα, καθηγητές του Πανεπιστημίου, άλλοι ιερείς, μαζεύονται όλοι μαζί και συζητούν για διάφορα θέματα, αποφαίνονται, διαλέγονται και τα αποτελέσματα αυτών των συνεδρίων τυπώνονται σε αυτό που λέμε πρακτικά του συνεδρίου και έχουμε την ευκαιρία και όσοι δεν μπορούμε να πάμε σε κάποια συνέδρια να τα διαβάζουμε εκ των υστέρων. Αυτό λοιπόν έγινε από την εισήγηση αυτή του πατρός Δημητρίου και από εδώ θέλω να σας πω μερικά στοιχεία. Είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου να μπορεί να μιλάει στη γλώσσα των ανθρώπων. Γιατί πολλές φορές και από τους ακαδημαϊκούς χρησιμοποιείται μία γλώσσα πάρα πολύ εξειδικευμένη που είναι ακατανόητη στον κόσμο. Είναι μεγάλη επιτυχία ο καθηγητής να έχει την ευχέρεια αυτό το πολύ μεγάλο που βρήκε μέσα από την έρευνά του να το δίνει με απλά λόγια στους ανθρώπους. Ένα λοιπόν από τα πρώτα που σημειώνει ο πατήρ είναι αυτό που γνωρίζουμε καταρχήν, ότι δύο πράγματα είναι αυτά για τα οποία πρέπει να ασχολείται ο ιερέας. Αυτά τα δύο πράγματα βρίσκονται επάνω στην Αγία Τράπεζα. Πολλές φορές στην Αγία Τράπεζα οι ιερείς βάζουν πάρα πολλά πράγματα που δεν χρειάζονται κιόλας. Μέχρι και ρολόγια βλέπεις, διάφορα πράγματα, εκεί βάζα. Η Αγία Τράπεζα έχει συγκεκριμένα πράγματα, ιερά αντικείμενα που πρέπει να υπάρχουν. Το ένα είναι το Ευαγγέλιο και το άλλο είναι το Άγιο Ποτήριο. Αυτά τα δύο κατά βάση. Και τι μας λέει αυτό, τι μήνυμα μας δίνει? Ότι ο ιερέας πρέπει να ασχολείται με αυτά τα δύο. Πρέπει να ασχολείται με το Ευαγγέλιο, να το διαβάζει, να το μελετά, να το ερμηνεύει και μετά με απλά λόγια να το δίνει στον κόσμο. Και το δεύτερο, που είναι το Άγιο Ποτήριο,
είναι αυτό για το οποίο θα πρέπει να οθεί τους ανθρώπους προς το Άγιο Ποτήριο. Και θα έλεγα ότι το ένα οδηγεί στο άλλο. Όποιος διαβάζει το Ευαγγέλιο οδηγείται προς το άλλο, προς το μυστήριο αυτό της Θείας Ευχαριστίας. Άρα αυτά τα δύο είναι τα βασικά που πρέπει να εντρυφεί και να καλλιεργεί ο ιερέας. Πού τον βλέπουμε αυτό? Στην ευχή της χειροτονίας του. Όταν κάποιος γίνεται ιερέας, χειροτονηθεί ιερέας, τότε ακριβώς αυτό του διαβάζει ο αρχιερέας όταν τον χειροτονεί. Ποιο είναι το έργο του? Κηρύσσειν το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού και προσφέρει δώρα και θυσίας πνευματικάς. Αυτά είναι τα έργα του ιερέα.

0: Αυτό το βλέπουμε και σε μια συγκλονιστική στιγμή την ημέρα της χειροτονίας στη Θεία Λειτουργία. Όταν τον καθαγιασμένο άρτο, ήδη Θεία Κοινωνία, ήδη σώμα και αίμα, καλεί τον ιερέα, τον νέο ιερέα, βάζει ο νέο χειροτονηθής τα χέρια του, το ένα χέρι του μέσα στο άλλο, κάνοντας τις παλάμες του, κάνοντας, δημιουργώντας ένα θρόνο εδώ μέσα, και σε αυτό το θρόνο έχει θέση ο βασιλιάς. Ο βασιλιάς είναι ο Χριστός. Έτσι λοιπόν, όπως είναι καθαγιασμένος ο αμνός, τον παίρνει ο ιερέας, ο αρχιερέας, και τον ακουμπάει μέσα στα χέρια του και του λέει: λάβε την παρακαταθήκη ταύτη. Είναι σαν να του δίνει την εξουσία, την υποχρέωση, τα πάντα εκείνη την ώρα, αφού του εμπιστεύεται την ιερουργία της Θείας Λειτουργίας, με την τέλεση της οποίας λειτουργίας τρέφεται πνευματικά ολόκληρο το σώμα της Εκκλησίας. Είναι συγκλονιστική αυτή η στιγμή, όταν του εμπιστεύεται τον ίδιο τον Χριστό. Θα ήθελα να σας πω κάποια πραγματάκια τώρα, άλλα σχετικά. Καταρχήν, το έργο, η εισήγηση του πατρός Δημητρίου ήταν ο ιερέας ως λειτουργός. Ψάχνουμε να βρούμε τον ιερέα ως λειτουργό. Μια πολύ ωραία ιδέα είναι ότι ο ιερέας τι κάνει. Όταν ο άνθρωπος αμάρτησε και έπεσε, χρειάζεται κάποιος να έρθει να τον σηκώσει πάλι. Ο Χριστός ήρθε και έκανε αυτό το έργο και σήκωσε πάλι τους πρωτόπλαστους ψηλά, αλλά πάλι πέφτουμε ως άνθρωποι. Γι' αυτό ο ιερέας τι έχει κάνει. Έχει αυτό το έργο. Να πάει να βρίσκει τους ανθρώπους και να τους σηκώνει πάλι ψηλά. Αυτό είναι το έργο του ιερέα. Πάρα πολύ ωραία ιδέα αυτή. Το άλλο όμως που λέει, γιατί είπαμε ψάχνει τον ιερέα ως λειτουργό, σας πω κάτι που βρήκα, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Ο ιερέας λέει κατά βάση πρέπει να είναι λειτουργός. Δηλαδή, είδατε εκεί που γίνεται η χειροτονία, ψάλουμε τα τροπάρια που λέμε και στο γάμο. Ισαΐα χόρευε, η Παρθένος κτλ. Και χορεύουμε τον χειροτονούμενο γύρω από την Αγία Τράπεζα. Γιατί γίνεται αυτό? Θέλω να του πούμε, του νέου χειροτονούμενου, ότι αυτός θα είναι ο χώρος που θα αγαπάς πιο πολύ. Αυτός θα είναι ο χώρος που αγαπάς πιο πολύ. Δηλαδή γύρω από την Αγία Τράπεζα θα είναι οι χαρές σου. Εκεί θα πας να αναφέρεσαι και για τις χαρές του ποιμνίου σου και για τις λύπες, για όλα. Θα πας, αυτός θα είναι ο αγαπημένος σου χώρος. Και εκεί θα είσαι δυνατός μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Γι' αυτό και τον γυρίζουμε γύρω από την Αγία Τράπεζα, που είπαμε ότι είναι και το πιο ιερό, το ιερότερο μέρος, το ιερότερο μέρος μέσα στο ναό. Ο ιερέας, λέει εδώ ο πατήρ, μια άλλη εξίσου σπουδαία πλευρά της λειτουργικής του διακονίας είναι αυτή που αφορά στην ανελιπή παρουσία του στο ναό του Θεού κατά τις τακτές ώρες της καθημερινής κοινής προσευχής. Ποιο είναι το έργο του ιερέα? Το πρωί να τελεί τον όρθρο. Μπορεί να μην γίνει Θεία Λειτουργία. Άλλοι λειτουργούν πολύ συχνά. Άλλοι λειτουργούν ιερείς ανάλογα και με τις ανάγκες που έχουν και τις διακονίες πιο αραιά. Μπορεί μία, δύο ή τρεις φορές την εβδομάδα. Άλλοι λειτουργούν και κάθε μέρα. Και αρχιερείς το κάνουν αυτό. Αγαπούν τη Θεία Λειτουργία. Να λοιπόν ποιο είναι το έργο του ιερέα. Να είναι, λέει, καταρχήν λειτουργικός. Να πηγαίνει το πρωί, να χτυπάει την καμπάνα, να κάνει τον όρθρο, που τελικά τι είναι αυτή η καμπάνα? Η καμπάνα είναι η γλώσσα της Εκκλησίας, η φωνή της Εκκλησίας που λέει ελάτε, προσκαλεί τους πιστούς. Και ο ιερέας λέει μία καλημέρα σε όλο το ποίμνιό του. Μπορεί εσύ να φεύγεις για τη δουλειά σου, μπορεί να είσαι στο χωράφι σου, Μπορεί να έχεις άλλη διακονία. Ακούς όμως την καμπάνα που χτυπάει και τι λες? Ο ιερέας μας είναι εκεί που πρέπει να είναι και με χαιρετάει από εκεί που είναι και δίνει, προσφέρει έτσι την καλημέρα του σε όλο τον κόσμο. Το ίδιο γίνεται και το βραδάκι, το απόγευμα, με την ακολουθία του Εσπερινού. Πού τι λέει πάλι ο ιερέας? Καλό βράδυ λέει σε όλους τους πιστούς. Βέβαια κατά βάση τους καλεί να έρθουν να κάνουμε μια κοινή προσευχή. Αλλά αν πάτε και δείτε τους Εσπερινούς σε καθημερινές, στις καθημερινές τους ναούς, είναι πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι. Θα το δικαιολογήσουμε επειδή είναι πολλοί που είναι εργαζόμενοι, υπάρχουν πάρα πολλές δραστηριότητες και δεν μπορούν, αλλά κυρίως δεν θέλουν τόσο πολύ, γιατί αυτός που θέλει βρίσκει ώρα και τα προλαβαίνει όλα. Άρα λοιπόν, και το άλλο που θέλω να σας πω, τον ιερέα τον έβρισκες, αυτό το δούμε κυρίως στην επαρχία, πού τον έβρισκες όταν τον έψαχνες?
1: Στο ναό.
0: Στο ναό. Πού ήταν? Όχι στο ναό, δίπλα από το ναό που υπήρχε το πρεσβυτέριο, το σπίτι του ιερέα. Το σπίτι του ιερέα ήταν δίπλα στο ναό, έτσι ώστε οποιαδήποτε ανάγκη συνέβαινε σε έναν άνθρωπο, ένας ασθενούσε, ένας πέθανε, ένας ήταν, ήξερες που θα τον βρεις. Και έχουμε τέτοιες διηγήσεις στα βιογραφικά, στη ζωή των ιερέων, οι οποίοι βρίσκονται δίπλα στο ναό και χτύπαγαν την πόρτα μέρα ή νύχτα οι χριστιανοί ανάλογα με τους ανάγκες τους, και είχαν τον ιερέα πάντοτε πραγματικό τους πατέρα. Γιατί τι αξία έχει αν σε λένε πάτερ και δεν είσαι πατέρας? Η αξία είναι να είσαι πάτερ και να λέγεσαι και να είσαι πατήρ. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι σε παλαιότερες εποχές, και σήμερα συμβαίνει στην επαρχία σε κάποιες περιπτώσεις, ο ιερέας δηλαδή να είναι δίπλα στο ναό του Θεού, το σπίτι του να είναι δίπλα στο σπίτι του Θεού. Είναι αυτό που έλεγα, ότι κατά βάση ο ιερέας είναι λειτουργός, είναι και βέβαια είναι ποιμένας της Εκκλησίας. Κάτι άλλο τώρα που θέλω να κλείσω με αυτό, τελειώνοντας, γιατί λέει πολλά όμορφα και σπουδαία ο καθηγητής στην εισήγησή του, είναι το πώς τελειώνει την εισήγησή του. Λέει, στο ανακεφαλαιωτικό ερώτημα για το πότε τελικά ένας ιερέας είναι καλός λειτουργός των μυστηρίων του Θεού, για να αξιολογήσουμε τώρα πότε ένας ιερέας είναι καλός λειτουργός των μυστηρίων του Θεού, η απάντηση προσδιορίζεται σε δύο βασικά κριτήρια. Το πρώτο από τα κριτήρια αυτά είναι η πνευματική του προετοιμασία, η οποία θα πρέπει να προηγείται της τελέσεως των ιερών ακολουθιών και ιδιαίτερα του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, που αποτελεί την πεμπτουσία της Ορθόδοξης Λατρείας. Τι λέει εδώ? Ότι ο ιερέας πρέπει να προετοιμάζεται πριν από τη Θεία Λειτουργία. Διότι η έλλειψη πνευματικής προετοιμασίας είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο οι κληρικοί έχουν συχνά την αίσθηση ότι δεν βιώνουν πραγματικά την καλή αλλίωση που επιφέρει η τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Πέστε το μεγάλο κίνδυνο που έχει ο ιερέας. Θέλω να μου τον πείτε εσείς, μία λέξη είναι. Με ποιον κίνδυνο συνεχώς, ποιος κίνδυνος ελοχεύει συνεχώς στον ιερέα? Η συνήθεια, μπράβο. Η συνήθεια. Αυτός είναι ο κίνδυνος που ελοχεύει για τη ζωή του κληρικού. Δηλαδή να κάνει καθηκοντολογικά και τυπικά τα πράγματα. Να σηκώνεται και να πηγαίνει στον όρθρο επειδή πρέπει να το κάνει. Να κάνει τον Εσπερινό όχι επειδή το χαίρεται, αλλά επειδή πρέπει να τον κάνει. Και πόσο μάλλον η Θεία Λειτουργία, επειδή πρέπει να γίνει η Θεία Λειτουργία. Δεν υπάρχει πρέπει στο Θεό. Δεν υπάρχει πρέπει. Υπάρχει μόνο το θέλω και το αγαπώ και το κάνω. Και μακάρι όλοι οι κληρικοί να μπορούμε να έχουμε αυτή το πραγματικό κίνητρο, που είναι η αγάπη για το Θεό και η αγάπη για τους ανθρώπους μας, για τους πιστούς μας. Εδώ μας λέει λοιπόν ότι το πρώτο που κάνει έναν που ορίζει ως καλό λειτουργό των μυστηρίων του Θεού έναν ιερέα, είναι το πρώτο βασικό κριτήριο, είναι η πνευματική του προετοιμασία. Και είναι πραγματικά τραγικό, λέει ο καθηγητής, τελώντας τη Θεία Λειτουργία να σώζονται όλοι οι άλλοι και να χάνονται οι κύριοι λειτουργήτες. Το είπαμε και πριν αυτό, θυμάστε. Να τελείς τη Θεία Λειτουργία εσύ και τελικά να μην σώζεις εσύ. Σε τι δε συνίσταται αυτή η πνευματική προετοιμασία, μας το υποδεικνύει συνοπτικά η ίδια η διάταξη της Θείας Λειτουργίας, όπως την κατέγραψε κατά το 14ο αιώνα ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης ο Φιλόθεος ο Κόκκινος. Λέει λοιπόν, μέλλον, λέει ο ιερέας, την Θεία επιτελεί μυσταγωγία, οφείλει προηγουμένως μεν, ακούστε τις προϋποθέσεις, πώς προετοιμάζεται ο ιερέας, κατηλαγμένος είναι με τα πάντων. Τι σημαίνει αυτό? Να έχει λάβει συγγνώμη από όλους, να μην έχει τίποτα με κανέναν. Παλαιότερα το λέγανε να μην έχει δεμένα τα χέρια του. Πώς πας με δεμένα χέρια να κάνεις τη Θεία Λειτουργία, αφού με τον άλλο δεν μιλάς? Πώς θα πας να κάνεις τη Θεία Λειτουργία? Και μη έχει κατά την ως και την καρδίαν ως η δύναμης από ποντιρών τηρείς σε λογισμόν. Και το άλλο, να προσπαθεί να έχει το νου του καθαρό, προσιλωμένο στο Θεό, να μην υπάρχουν πονηροί λογισμοί. Εγκρατεύεστε μεν μικρόν αφεσπέρας, να μην τρώει την προηγούμενη μέρα από το απόγευμα, να μην αρταίνεται, και γρηγορένε μέχρι του της ιερουργίας καιρού, μέχρι την επόμενη μέρα να λειτουργήσει, να είναι σε μια εγρήγορση, να μην γίνει κάτι το οποίο θα του δημιουργήσει σύγχυση. Γι' αυτό κοιτάξτε τι προσοχή χρειάζεται από εσάς, πόσο πρέπει εσείς να μας προσέχετε εμάς τους ιερείς, να μην μας δημιουργείτε δηλαδή θέματα με τα οποία μας δημιουργούνται διάφορα μέσα στο μυαλό μας. Πρέπει και εσείς να βοηθάτε από τη δικιά σας μεριά, έτσι ώστε να είμαστε όπως πρέπει να παρασταθούμε ενώπιον του Θεού. Και στη μεν μετάλλων καταλλαγή αναφέρεται αναλυτικά το παράγγελμα του Μεγάλου Βασιλείου προς τον ιερέα, που καταχωρίζεται στην αρχή του Μεγάλου Ορολογίου. Μιλάει ο Μέγας Βασίλειος. «Σπούδασον ο ιερεύ, σ' αυτόν παραστήνε εργάτην ανεπέσχυντον, ορθοτομούντα το λόγο της αληθείας, μη δέποτε στις η σύναξην έχθρα έχων κατά τεινός, ή να μη φυγαδεύσεις τον παράκλητον». Πω, νομίζω θα το ακούει αυτό ο ιερέας. Άκου. Μη δηλαδή για τις δικές σου αμαρτίες και τα λάθη φυγαδεύσεις τον παράκλητον, το Άγιο Πνεύμα λέει. Εν ημέρα συνάξεως, δηλαδή την ημέρα σύναξη πια λέμε κατά βάση την Θεία Λειτουργία, μη δικάζου, μη φιλονίκη. Τι σημαίνει φιλονίκη? Μην διαπληκτίζεσαι, αλλά εν τη εκκλησία μένω προσεύχου και αναγίνωσκε μέχρι της ώρας ενή σε δι τελέσε τη Θεία Μυσταγωγία. Φυλάξου λίγο, του λέει, διάβασε, πρόσεχε, και ούτω παράστηθη εν κατανοίξει και καθαρά καρδία το Αγίο Θυσιαστηρίο. Μη περιβλέπων ένθεν κακήθεν, αλλά φρίκι και φόβο παριστάμενος το επουρανίο βασιλεί. Ωραία πράγματα λέει, Μέγας Βασίλειος μιλάει τώρα. Αυτός που έφτιαξε και Θεία Λειτουργία. Έχουμε πει ότι έχουμε τη Θεία Λειτουργία του Αγίου Άνου του Ξωστόμου, αλλά και την άλλη του Μεγάλου Βασιλείου. Αυτό το είπε για να μην έχουμε μεταξύ μας φιλονικίες πριν από την Θεία Λειτουργία, ο ιερέας κατά βάση. Αλλά είπε και κάτι άλλο, για την καθαρότητα των λογισμών. Του είπε να είσαι καθαρός και στο νου, όχι μόνο στο σώμα, και στο νου να είσαι καθαρός. Για την καθαρότητα των λογισμών αρκεί να υπενθυμίσουμε όχι μόνο την ευλαβή συνήθεια που τηρούν και μερικοί λαϊκοί να διαβάζουν αφεσπέρα στην ακολουθία της μεταλήψεως. Το κάνετε εσείς αυτό? Πριν κοινωνήσετε, οπωσδήποτε θα πρέπει να διαβάζετε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Αλλά και την πνευματική ευαισθησία που δίνει η ευσέβεια των παλαιών ιερέων να διαβάζουν πρώτης Θείας Λειτουργίας ειδική ακολουθία που περιέχεται στο τέλος του ιερατικού. Στα παλαιότερα ιερατικά υπήρχε. Για την περίπτωση της αθέλητης ανδρικής ρεύσης, λέει, κατά την προτεραία της θείας λειτουργίας νύχτα. Όσο δε αφορά στην εγκράτεια, εδώ υπονοείται εκτός της νηστείας και το ερώτημα των εγγάμων κληρικών. Όταν είναι κάποιος έγγαμος κληρικός, πρέπει και αυτός να εγκρατεύεται όταν την επόμενη μέρα θα πρέπει να τελέσει τη Θεία Λειτουργία. Μάλιστα. Αυτό ήταν το πρώτο κριτήριο. Και το δεύτερο κριτήριο που θέλω να σας πω είναι αν ο τελετουργικός τρόπος με τον οποίο ο ιερέας επιτελεί τις διάφορες λειτουργικές ακολουθίες και ιδιαίτερα το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι τέτοιος ώστε να μεταφέρει στους πιστούς το αίσθημα ότι συμμετέχουν σε μια συλλειτουργία αγγέλων και ανθρώπων. Εδώ τώρα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Και ο τρόπος που λειτουργείς και ο τρόπος που κινείσαι. Βλέπετε πολλές φορές τι γίνεται όταν ένας ιερέας, ας πούμε, τρέχει μέσα στη λειτουργία. Τι γίνονται πάρα πολύ γρήγορα ή πάρα πολύ αργά. Τελειώνει ο άλλος 12 η ώρα. Ο άλλοι έχουν παιδάκια, έχουν αυτά. Δεν μπορείς να ό,τι ώρα νομίζεις. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτό. Αλλά η ιεροπρέπεια του ιερέα όταν είναι μέσα στον ναό, όταν λειτουργεί. Και οι κινήσεις του και ο λόγος του. Πολύ σημαντικά όλα αυτά. Γιατί έτσι λέει, αν προσέξεις, μεταγγίζεις στις ψυχές τους ένα μήνυμα που είναι μήνυμα ότι εδώ μέσα στο ναό κάτι άλλο τελείται, κάτι πάρα πολύ σημαντικό τελείται. Τότε οι άνθρωποι όταν θα φύγουν από τη λειτουργία θα πούν και θα το νιώθουν, είδομεν το φως το αληθινόν ελάβον με πνεύμα επουράνιον. Όταν βγαίνεις από τη Θεία Λειτουργία να έχεις αυτή την αίσθηση. Σε αυτό λέει θα βοηθήσει πολύ ο τρόπος του ιερέα. Διότι στο Άγιο Θυσιαστήριο νύκτορ και μεθημέραν αδιασπάστος παραστεί σε άγγελοι και ίσαση των μετακαινοδοξίας και υπερηφανίας και ανθοπαρισκίας ψάλλονται. Και διάφορα άλλα λέει εδώ πέρα. Είναι πολύ σημαντικό, επαναλαμβάνω, να δίνεις την αίσθηση ότι αυτό που γίνεται μέσα στη Θεία Λειτουργία είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και οι άνθρωποι το καταλαβαίνουν αυτό. Καταλαβαίνουν ότι και καταλαβαίνουν και τον κληρικό ο οποίος το ζει αυτό και το κάνει με την καρδιά του ή γίνεται κάτι για να γίνεται.

0: Μερικά σχετικά είπαμε σήμερα με την έννοια του ιερέα ως λειτουργού και αυτά σε μία παρένθεση, γιατί είχαμε σταθεί σε αυτή την εξομολογητική ευχή που διαβάζει ο ιερέας την ώρα ενώπιον του Χριστού, την ώρα που ακούγεται ο χερουβικός ύμνος. Θέλω να σας πω και δύο περιστατικά, αληθινά περιστατικά σχετικά με το σημείο που βρισκόμαστε στη Θεία Λειτουργία και να τελειώσω με αυτό. Πολλές φορές στη Θεία Λειτουργία ο Παπασάβας, ο Πνευματικός, ο Αγιορείτης, είτε στο χερουβικό ύμνο, είτε στο Άγιος, Άγιος, Άγιος που ακούμε, χτυπούσε το στήθος του και έκλαιγε με ποταμούς δακρύων. Βιώματα τώρα, έχουμε πάει στα βιώματα μες στη Θεία Λειτουργία, τα ιερατικά. Οπωσδήποτε τα διορατικά του μάτια έβλεπαν τους αγγέλους να παρίστανται με δέος μπροστά στο αιμόφυτο και σφαγμένο αρνείο. Όταν λειτουργούσε, διηγούνται, πολλές φορές το χερουβικό ύμνο περιέπιπτε σε έκσταση. Ατένιζε τα χερουβίμ και άκουγε τον τρισάγιο ύμνο και τα αλληλούια. Οι μοναχοί, οι ψαλτάδες απ' έξω, με ιερό δέος περίμεναν αρκετή ώρα για να συνέλθει ο λειτουργός από τη Θεία Αρπαγή. Έφευγε και καταλαβαίνετε ότι σταμάταγε εκεί η λειτουργία και οι άνθρωποι έξω θα απορούσαν. Γιατί δεν ακούγεται τίποτα, γιατί δεν ψάλουν κάτι? Μα τι να ψάλουν, ο ιερέας είχε φύγει, είχε ανέβει ψηλά, αλλά το ήξεραν και περίμεναν. Αγγελικές και παραδεισένιες ώρες λειτουργικής ζωής ήταν αυτές. Χαρά σε αυτούς που βρέθηκαν σε μια τέτοια Θεία Λειτουργία. Σε αυτά τα πλαίσια κινείται η λειτουργική ζωή του Παπασάβα του Πνευματικού. Ζωή γεμάτη συγκλονισμούς, δάκρυα, αγγελικά σκεπτήματα, εκστάσεις και θείες αρπαγές. Κάθε φορά που ιερουργούσε των αχράντων μυστηρίων μονολογούσε δυνατά: «Ως φοβερός ο τόπος ούτος, ως φοβερός ο τόπος ούτος». Όλη η Αγία Τράπεζα ήταν μια φλεγόμενη βάτος, αλλά μη κατακαιωμένη. Φοβερός ο τόπος του Θεού. Και ένα ακόμα περιστατικό, πάλι από αυτά που αναφέρονται στις εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία του πατρός Στεφάν Αναγνωστοπούλου. Τελειώνω με αυτό. Ένας παπακαλόγερος, όπως μου διηγούνται προπολών ετών στο Άγιον Όρος, μελετούσε και ρουφούσε κυριολεκτικά τις διηγήσεις Αγίων Αγιοριτών Πατέρων. Έτσι άρχισε να λειτουργεί κάθε μέρα στο απέριτο εκκλησάκι του, μέσα στο κελί του. Από το χερουβικό ύμνο και μετά έβρεχε το δάπεδο του Αγίου Βήματος με ποταμούς δακρύων. Γινόταν λάσπη το έδαφος. Φανταστείτε ότι δεν είχε κάτω ούτε τσιμέντα ούτε πλακάκια. Γινόταν λάσπη το έδαφος. Πολλές φορές του ήταν αδύνατο από την πολλή κατάνοιξη να σηκώσει τα τίμια δώρα για να κάνει τη μεγάλη είσοδο. Τα άμφια του, το φελόνι του μπροστά, το πετραχύλι και το στιχάρι του γίνονταν μουσκεμα κι αυτά από το πλήθος των δακρύων. Από τότε άρχισε να αποκτά μια παράξενη συντριβή. Μια συντριβή που ως έχουν ταπεινόν φρόνημα, ταπεινή έγινε η κίνηση, ταπεινός ο λόγος, ταπεινός ο τρόπος, ταπεινή η συναναστροφή, όλα επεκτείνοντο και προς τους γύρω. Αυτή η συντριβή που ένιωθε την έβλεπαν οι άνθρωποι και μεταδιδόταν. Οι μοναχοί των γύρω σκήτεων, ακόμα και οι κοσμικοί, έβλεπαν μπροστά τους διαρκώς ένα συντετριμένο παπούλι. Η θέα αυτή και η όψη του ήταν για όλους πάρα πολύ ωφέλιμη. Όλοι εδιδάσκοντος σιωπηλά την ταπείνωση. Ήταν ή δεν ήταν ένας υπεράγγελος. Δίδασκε και μόνο με τη μορφή του. Πήγανε σε ένα γέροντα, 4-5 άτομα στο Άγιον Όρος, σε μια σκήτη, και άρχισαν όλοι να το ρωτάνε: «Παπούλη, πες μας για αυτό το θέμα». Ο άλλος για το άλλο, ο τρίτος για το άλλο. Ένας δεν μίλαγε. Και του λέει ο γέροντας, αφού όλοι μίλησαν: «Εσύ δεν θα μιλήσεις, δεν θες να ρωτήσεις τίποτα?» Και απαντάει: «Αρκεί που σε βλέπω, πάτερ. Αρκεί που σε βλέπω». Θέλω να πω ότι πολλές φορές η ίδια η μορφή ενός πνευματικού ανθρώπου σου γεμίζει τις πνευματικές μπαταρίες. Εγώ είχα μία τέτοια, τώρα είναι μακαριστός και μπορώ να μιλήσω άνετα, είχα μία τέτοια εμπειρία, προσωπική εμπειρία από έναν τέτοιο ιερουργό των μυστηρίων του Θεού. Ήταν ο πατήρ Δαμασκηνός, ο Κατρακούλης, ο πνευματικός της Ιεράς Μονής του Αγίου Άννου του Μακρινού στα Μέγαρα.
1: Αυτός με είχε βαφτίσει εμένα.
0: Ναι. Αυτός ο κληρικός ήταν για όλους μας που το γνωρίσαμε ένα παράδειγμα Αγίου Ανδρός, Αγίου Ανθρώπου. Σε μία Θεία Λειτουργία, δύο περιστατικά έχω να θυμηθώ, πολύ σημαντικά, που μας βοήθησαν και όλους αυτά πνευματικά. Σε μία Θεία Λειτουργία, έχετε δει όταν ο ιερέας βγαίνει στην ωραία πύλη και ζητάει συγγνώμη? Ναι ή όχι?
2: Ναι.
0: Ναι, το έχετε δει. Βγήκε και εκείνος να ζητήσει συγγνώμη. Ήτανε συλλήτρουγο, ήταν και άλλοι ιερείς. Και σχεδόν γονάτισε. Έσκυψε τόσο πολύ που σχεδόν γονάτισε να ζητήσει συγγνώμη. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό το γονάτισμα που έκανε. Ήταν σε τέτοια συντριβή τη στιγμή εκείνη, που μόνο αυτή η κίνηση, έχουν περάσει τόσα χρόνια, μου είναι συνεχώς μπροστά μου. Γιατί ήταν πραγματικό, δεν ήταν κάτι επίπλαστο. Δεν το έκανε για να το κάνει, το έκανε για να το νιώσει. Το έκανε επειδή το ένιωθε. Αυτό ήταν το ένα. Μικρά πράγματα, λεπτομέρειες. Αλλά οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Και μία άλλη φορά σε μία ομιλία η οποία είχε γίνει στην Ελευσίνα, μιλούσε για την θεοκοινωνία, πως ο άνθρωπος ενώνεται με το Θεό, και είπε, παιδιά, πως το Χριστό πρέπει να τον έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Και όταν έδειξε με το χέρι του το δεξί ότι πρέπει να έχουμε το Χριστό μέσα στην καρδιά μας, έβαλε το χέρι του και ακούμπησε την καρδιά του, αλλά την ακούμπησε με τέτοιο τρόπο που σε όλους φάνηκε ότι είχε το Χριστό στην καρδιά του, και με την κίνησή του αυτή δεν τον χτύπησε. Καταλαβαίνετε τι λέω? Ήταν τόσο έντονο ότι τον είχε μέσα στην καρδιά του, και που πήγε το χέρι του τόσο απαλά και ακούμπησε την καρδιά του, που φάνηκε σε όλους ότι όντως η καρδιά του ήταν κατοικητήριο του Χριστού. Αυτά είναι εμπειρίες, και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε χαρούμενοι και ευλογημένοι που είχαμε στη ζωή μας έτσι τέτοια πράγματα με τέτοιους σημαντικούς ανθρώπους. Και την ευχή εκείνου να έχουμε, και την ευχή όλων των πατέρων, και μακάρι και εμείς να βαδίσουμε έστω και στο ελάχιστο στα βήματα εκείνων. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
3: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.

Βλέπετε ότι όταν έγραφα αυτές τις γραμμές, τα λόγια μου εξέφραζαν τη σκέψη μου με έναν τρόπο πιο καθαρό από ό,τι σήμερα. Αλλά κάνετε υπομονή, παραμένω παρόλα αυτά μάρτυρας αυτού του φαινομένου που ήταν για τον κόσμο

δεν ήθελε να σταυρωθεί στην ίδια στάση με εκείνον. Σας μιλώ για αυτά, διότι δεν γνωρίζω αν, μετά την αναχώρησή μου, θα έχω ακόμη τη δύναμη να προσεύχομαι ή θα κοιμάμαι ως τη γενική ανάσταση του κόσμου. Γνωρίζετε ότι κάποιοι το ξεπέρασαν αυτό. Οι Άγιοι εισήλθαν στην αιώνια ζωή πριν από την παγκόσμια κρίση του Χριστού και την Ανάσταση των νεκρών. Αλλά θα ήθελα, πριν από το θάνατό μου, να σας αφήσω αυτά τα λόγια ως μαρτυρία, ως την έκφραση της αγάπης μου για όλους σας. Προσπαθήστε να τα βάλετε σε πράξη και θα δείτε ότι η ζωή σας θα αλλάξει ριζικά.

Δεν βλέπουμε, και αυτό δεν μας ενοχλεί, τη σειρά των πραγμάτων πάνω στη γη και τη θέση μας στον κόσμο. Δεν ενδιαφερόμαστε για τη θέση που έχουμε μέσα στον κόσμο. Το μόνο πράγμα που μας ελκύει είναι ο Χριστός, το πρόσωπό Του. Και πρέπει να βιώνουμε το Χριστό ως το μέτρο όλων των πραγμάτων, θείων και ανθρωπίνων. Μέσα στο Χριστό έχουμε το Θεό, το Δημιουργό μας. Μέσα στο Χριστό έχουμε επίσης το παράδειγμα, την αποκάλυψη αυτού που ο Θεός είχε στο νου Του όταν δημιούργησε τα ανθρώπινα όντα. Και η αγάπη αυτή για τον Χριστό πρέπει πάντοτε να γεμίζει την καρδιά μας, διότι ζούμε εν Θεό με τις σκέψεις που έχουμε στο νου μας. Ο Θεός μας αποκαλύπτεται με την ενέργειά Του μέσα μας. Τον ζούμε ως την ίδια τη ζωή μας και όχι ως κάποιο αντικείμενο που γνωρίζουμε από έξω. Αυτή είναι η εποδός του ύμνου μου. Κάποιος από εσάς με ρώτησε, πώς μπορούμε να γνωρίζουμε ότι ακολουθούμε το θέλημα του Θεού και όχι το δικό μας? Γνωρίζετε ότι η πάλη μας για να εισέλθουμε στην αιώνια ζωή του ίδιου του Θεού δεν είναι ούτε εύκολο ούτε απλό πράγμα. Αυτή είναι η στάση μας. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τότε σιγά σιγά αναπτύσσεται μέσα μας η δυνατότητα να εννοήσουμε το Θεό όπως είναι μέσα στην αιωνιότητά Του. Δεν είναι εύκολο να σας απαντήσω, διότι ο καθένας μας επιδιώκει να εκπληρώνει το θέλημα του Θεού. Δεν μπορούμε να πούμε όμως ότι ήδη μπήκαμε στο αιώνιο και προαιώνιο ρεύμα αυτού του θέληματος, αλλά το ψάχνουμε αυτό το θέλημα, το αναζητούμε. Για να αναχθούμε στο επίπεδο αυτό, για να προοδεύσουμε πνευματικά, πρέπει να ζούμε φυλάσσοντας τις εντολές του Χριστού. Αλλά εξωτερικά υπάρχει, κατά κάποιο τρόπο, μια επιστήμη, μια παράδοση, μια τέχνη, μέσω της οποίας μπορεί κανείς να το πλησιάσει. Στη μοναχική ζωή η υπακοή έχει πρωταρχική σημασία. Αλλά προς το πρόσωπο που μου έκανε την ερώτηση, η απάντηση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη παρά προς τους άλλους. Συμβαίνει να συνεργάζομαι με το πρόσωπο αυτό σε πολλούς τομείς, γι' αυτό και φοβάται να μου υποβάλει τη γνώμη του. Μόλις πω κάτι, ξεχνά αυτό που σκέφτεται. Όσο για μένα, γνωρίζοντας την ικανότητά του στην εργασία, περιμένω από αυτό να βρει τον τρόπο να πραγματοποιήσει ορισμένες εργασίες. Καταλαβαίνετε όλη τη δυσκολία. Έτσι, ο ηγούμενος ή ο πνευματικός σας ή κάποιος αδελφός ή αδελφή μπορεί να σας ρωτήσει ποια είναι η γνώμη σας για το ένα ή το άλλο θέμα. Μη φοβάστε αν στο πρακτικό επίπεδο η ιδέα σας είναι πιο σωστή από αυτήν του ηγουμένου. Αυτός τότε θα την καταλάβει και θα σας πει έτσι να κάνετε. Καταλαβαίνετε? Αυτή η στάση είναι ίδιον των μοναχών.

Όταν ήμουν στο νοσοκομείο του μοναστηριού, δύο μοναχοί ήταν υπεύθυνοι για την καθαριότητα των χώρων και άλλοι για τους αρρώστους. Όταν ήμουν εκεί, εργάζονταν το πρωί και οι δύο. Ο ένας, δυσαρεστημένος από τις οδηγίες του αντικαταστάτη του ηγουμένου, έλεγε «Πάντως, αυτό που ζητά από μας είναι δύσκολο, ανόητο κλπ». Ως απάντηση ο άλλος είπε «Ω πάτερ μου, αρκεί να μην είναι δικό μας θέλημα». Καταλαβαίνετε τη διαφορά των δύο στάσεων. Η μία είναι κριτική στάση, ενώ η άλλη αρκεί να μην είναι κατά το θέλημά μας. Αυτό συνέβη, ενώ ήμουν παρόν και χάρηκα πολύ με αυτή την απάντηση που έδωσε ο ένας αδελφός. Έτσι, στα πρακτικά πράγματα, όταν ήμασταν απασχολημένοι με την αγιογράφηση του ναού, ήμουν προσεκτικός σε κάθε τι που σας έλεγα, σε ό,τι με ρωτούσατε, και σας άφηνα να κάνετε όπως σκεφτόσασταν, όπως το καταλαβαίνετε. Αυτό δεν αλλάζει την επιστήμη της υπακοής, διότι η υπακοή αναφέρεται σε κάτι πολύ πιο υψηλό. Γιατί λοιπόν είναι τόσο χρήσιμη? Διότι, αν ακόμη ζούμε σύμφωνα με τις σκέψεις μας, χωρίς ζήλο προς το Θεό, η ζωή μας είναι γεμάτη από τη μέρημνα των δικών μας σκέψεων. Όταν κάποιος αποσπάται από όλα αυτά, ζει καθαρά μέσα στη θεία αυτή ατμόσφαιρα. Έτσι, στη μελέτη μου περί των αρχών της Ορθοδόξου ασκήσεως, εξηγώ ότι χάρη σε αυτή τη μεγάλη επιστήμη της υπακοής, που μας προσφέρει η μοναχική ζωή, μπορούμε να ζήσουμε ελεύθεροι από τις μέρημνες της καθημερινής ζωής. Με τον τρόπο αυτό, ακόμη και ένας αρχάριος που αρχίζει τη μοναχική ζωή μπορεί να διατηρεί το πνεύμα του καθαρό από όλες τις εμπαθείς μέρημνες, ακόμη και τις πρακτικές. Αν ο ηγούμενος ή ο πνευματικός μας πατέρας ή ο οποιοσδήποτε άλλος σας πει «Εσείς που έχετε την εμπειρία, τι σκέφτεστε γι' αυτό ή για εκείνο το πράγμα?» Μη φοβηθείτε να απαντήσετε. Πράγματι δεν πρόκειται για το τελικό σχέδιο του Θείου θελήματος, αλλά για την πρακτική ζωή. Δεν πρέπει βέβαια να φιλονικεί κανείς επιμένοντας τη δική του ιδέα, αλλά μπορεί να συνεργαστεί. Από εσάς το έμαθα. Το πρόσωπο αυτό με βοήθησε να το μάθω. Συνεχίστε λοιπόν έτσι, όπως το κάνατε. Αναζητείτε το θέλημα του Θεού και μη σκέπτεστε «Ω, να έκανα όπως το σκεφτόμουν» και σας πιάνει πανικός. Δεν υπάρχει λόγος να πανικοβάλλεστε. Καταλαβαίνετε? Είναι απλώς κάτι τόσο λεπτό που επαναλαμβάνεται από τη μια ημέρα στην άλλη κατά τη διάρκεια όλης της ζωής μας. Πώς μπορούμε να ενεργούμε ώστε όλα να γίνονται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού? Μέσα στο μοναστήρι, όπου ο Θεός μας έδωσε αυτή τη δυνατότητα, το βάρος αυτό πέφτει στον ηγούμενο. Με τον ηγούμενο είναι το ίδιο δύσκολο, όπως και με το πρόσωπο που σας ανέφερα, διότι ο ηγούμενος μας λέει, για παράδειγμα, ένα πράγμα με το οποίο λογικά δεν συμφωνούμε. Σε αυτή την περίπτωση, όμως, το να κόψουμε το δικό μας θέλημα είναι πολύ χρήσιμο. Γιατί? Διότι η Θεία Πρόνοια είναι τέτοια που η διαταγή του ηγουμένου δεν εξαρτάται από την ανθρώπινη λογική. Γι' αυτό ο Θεός μπορεί να την οδηγήσει στο καλό. Αντίθετα, όταν ενεργούμε με τη δική μας λογική, ο Θεός αποσύρεται και τα πράγματα δεν καταλήγουν στο ποθούμενο αποτέλεσμα. Λοιπόν, να υποχωρείτε ενώπιον του ηγουμένου. Στην περίπτωση αυτή προστατεύεστε και η θέλησή σας δεν εκπληρώνεται. Αντίθετα, ο Θεός θα φέρει τα πράγματα με έναν τρόπο πιο ευνοϊκό από ό,τι αν ενεργούσατε με τη δική σας λογική. Πρέπει λοιπόν να διατηρείτε αυτή την εμπιστοσύνη προς τον ηγούμενο. Αν μιλώ συχνά για τον ηγούμενο, είναι διότι όλος ο μοναχικός θεσμός στρέφεται προς τα πάνω και αυτό το σημείο είναι μοναδικό. Αλλά ο ηγούμενος είναι επίσης αδελφός μας,
δηλαδή ένα ανθρώπινο «ον». Πρέπει λοιπόν να προσευχόμαστε γι' αυτόν και να προσευχόμαστε ακόμη για να μαθαίνουμε δι' αυτού αυτό που πρέπει να κάνουμε. Όταν ρωτάμε τον ηγούμενο, το κάνουμε με την πεποίθηση ότι ο Θεός θα μας δώσει δι' αυτού να γνωρίσουμε το θέλημά Του.

Αλλού κάποια πράγματα μπορεί να μην φθάνουν ως τον ηγούμενο, αλλά να μένουν στο επίπεδο του πνευματικού με τον οποίο ο ηγούμενος συνεργάζεται. Στο βίο του Παϊσίου Βελιτσκόφσκι βρίσκουμε ένα ενδιαφέρον παράδειγμα στην ιστορία της πνευματικής πατρότητας του ηγουμένου. Όταν στο απέραντο μοναστήρι του ο αριθμός των μοναχών αυξήθηκε πολύ, ο Παΐσιος χώρισε τους αδελφούς σε ομάδες, τις οποίες εμπιστεύθηκε σε διάφορους πνευματικούς πατέρες. Αλλά σε περίπτωση δυσκολίας, αυτοί οι πνευματικοί πατέρες αναφέρονταν στον ίδιο τον ηγούμενο Παΐσιο. Η εμπειρία δείχνει ότι για τον πνευματικό πατέρα 30 αδελφοί περίπου είναι ένα μεγάλο φορτίο. Αν είναι πάνω από 40, αυτό ξεπερνά το μέτρο του συνηθισμένου ανθρώπου. Αυτή την αρχή εφάρμοσε επίσης και στο μοναστήρι του Στουδίου ο Άγιος Θεόδωρος, ο μέγας αυτός πνευματικός πατέρας. Ήταν ο πρώτος και ο τελευταίος υπεύθυνος. Αλλά οι άλλοι κανόνιζαν τα πάντα σύμφωνα με το πνεύμα του. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονταν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των απόψεων του ηγουμένου και των πνευματικών πατέρων. Τα τονίζω όλα αυτά για να σας πω ότι αν κάτι είναι κατά Θεόν και συνοδεύεται από τις προσευχές που του απευθύνουμε για τον ηγούμενο, πραγματοποιείται. Αυτή είναι η καλύτερη οδός. Οφείλουμε να ζούμε ως μια οικογένεια και ακόμη περισσότερο ως ένα πρόσωπο. Ήθε να δώσει ο Θεός σε όλους σας να ζήσετε αυτό που έδωσε να ζήσει ο Σιλουανός. Έτσι, όταν θα είμαστε ενωμένοι δια του Πνεύματος, μπορούμε να διακονούμε τους άλλους με τρόπο πιο ωφέλιμο. Τελείωσα. Για το μέλλον ο Θεός να σας ευλογεί και να σας διαφυλάσσει πάντοτε. Ζητείτε το Θεό.

Πώς να γνωρίσουμε το θέλημα του Θεού. Συμβουλές για την πνευματική πατρότητα. Ο ρόλος των θλίψεων για τη σωτηρία. Η συμβουλή του Αποστόλου Παύλου. Τα βιβλία είναι χρήσιμα για τη διδασκαλία. Ο επίσκοπος Κάλιστος Γουέαρ μας είπε χθες ένα λόγο μεγάλης αξίας. Ποιος ήταν αυτός ο λόγος? Αφορούσε τον πατέρα Αμφιλόχιο Μακρύ. Αυτός ο γέροντας είχε πει ότι ο πνευματικός πατέρας υποφέρει, πονά, κλαίει και προσεύχεται περισσότερο από αυτούς που έρχονται σε αυτόν. Μόνο κάτω από τις συνθήκες αυτές μπορεί αληθινά να διακονήσει τους ανθρώπους. Υπάρχει ένας άλλος τρόπος να το εκφράσουμε αυτό. Αν κανείς, συντετριμένος από τις δυστυχίες του, έρχεται σε μας και μας διηγείται την ιστορία της ζωής του που είναι γεμάτη από θλίψεις, συμφορές κλπ. Και τη στιγμή εκείνη είναι πολύ ήρεμος, χωρίς να έχει πολλές δυσκολίες, και του λέμε υπέροχα λόγια από κάποιο πνευματικό βιβλίο, η συνομιλία μας θα παραμείνει άκαρπη. Ο Χριστός υπέφερε περισσότερο από οποιονδήποτε άνθρωπο πάνω στη γη, κατά τη διάρκεια των χιλιετιών της ανθρώπινης ιστορίας, και έτσι τα παθήματά του υπερβαίνουν τα παθήματα όλων των ανθρώπων. Τα παθήματά του, λοιπόν, έφεραν τη σωτηρία στον κόσμο. Το ίδιο πράγμα, ο ίδιος νόμος, ταιριάζει στην περίπτωση του πνευματικού πατέρα. Πώς όμως να φτάσουμε στο σημείο αυτό? Ο Απόστολος Παύλος, που ήταν ένας πνευματικός πατέρας που έκλαιγε για τους μαθητές του περισσότερο από τον καθένα, είναι ένα παράδειγμα αυτού του είδους. Μας λέει ότι οφείλουμε να χαιρόμαστε με αυτούς που είναι ευτυχισμένοι και χαίρονται και να υποφέρουμε με αυτούς που υποφέρουν. Αυτό είναι ένας γενικός κανόνας. Επί του παρόντος, αισθάνομαι υποχρεωμένος να σας πω, και αυτό πριν από την αναχώρησή μου. Πολλοί άνθρωποι έρχονται τώρα και απευθύνονται σε εμάς ζητώντας ένα λόγο σωτηρίας. Οφείλουμε λοιπόν να γνωρίζουμε τον νόμο αυτό και να ζούμε σύμφωνα με αυτόν. Διαφορετικά, το επαναλαμβάνω, ο οποιοσδήποτε λόγος που προέρχεται από τα βιβλία δεν θα έχει σωτηριώδη ενέργεια. Η συμπεριφορά του πνευματικού πατέρα δεν μπορεί να ρυθμίζεται με αυτόν τον τρόπο. Από τις 2 ως τις 3 η ώρα δέχομαι ανθρώπους που βρίσκονται σε χαρά και από τις 4 έως τις 5 μόνο αυτούς που βρίσκονται σε πόνο. Όχι. Κάθε στιγμή φέρει κανείς μέσα του και τη χαρά και τον πόνο. Τελικά όλα αυτά συνοψίζονται στο εξής ερώτημα. Πώς να γνωρίζουμε το θέλημα του Θεού, ο οποίος θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι? Θα ήθελα τώρα να σας ζητήσω συγγνώμη. Δεν ταιριάζει να συστήνω τα βιβλία μου. Αλλά κατά έναν γενικό τρόπο, λειτουργώ και εγώ όπως πολλοί διδάσκαλοι στον κόσμο. Καταγράφουν τις γνώσεις τους και με το μέσο αυτό διδάσκουν τους άλλους. Θα σας πω λοιπόν ότι όταν επέστρεψα από το Άγιον Όρος στη Γαλλία, έγραψα το βιβλίο για το Γέροντα Σιλουανό. Το ερώτημα πώς να γνωρίζουμε το θέλημα του Θεού, αν και αναπτύσσεται πολύ σύντομα, αναπτύσσεται όμως μέσα στην προοπτική που σχημάτισε η επιχιλιετίας παράδοση της Εκκλησίας. Δεν μου αρέσει να αποκαλύπτω τα ελαττώματα των οποιονδήποτε από σας που πολύ αγαπώ. Επιθυμώ όμως να γίνετε πιο ικανοί στο να διακονείτε τους άλλους με σκοπό τη σωτηρία τους και με τη διακονία αυτή να βρείτε τη δική σας σωτηρία.

0: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.
2: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.
3: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
5: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
4: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας συνομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγιου σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκα άνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
6: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντα τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τεσοντή αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτα εντολά σου του φυλάξα σε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σε νεοδί μου του φυλάξα σε τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείψει ω πόδρα. Εν τίνη κατορθώση νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι του λόγου σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από τον εντολόν σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω σαν μη αμάρτωση. Ευλογητό η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλα εσύ μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδοστο δούλο σου, ζήσω να με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψον του οφθαλμού μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικο εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψει απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμίσε τα κρίματά σου εν επαντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνηση επικατάρατη οι εκλείνοντε από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδο και εξουδένο είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντε και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλο σου ειδωλέ και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδού μου εξήγηλα και επίκουσά μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν τη αμασίη σου. Ενίσταξε η ψυχή μου από κηδεία βεβαίωσον με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικία απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθεία ηρετησά μου και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμη. Εκολύθη τη μαρτυρία σου κύριε μη με κατεσχήνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου ει τα μαρτύρια σου και εμεί πλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου επιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινό σου μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονοματό σου κύριε και επίλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερί μου, ε κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησον με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου ει τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράχθην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μην και τα του νόμου σου κοπελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου κύριε πλήρη έχει τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με ότι τα συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστό εσύ κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων, εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ω γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμον σου εμελέτησα. Αγαθόν μη ότι ταπεινωσά με όπω αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθό μη ο νόμο του στόματό σου υπέρ χιλιάδα χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
7: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασαν με. Συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψοντε με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων κύριε τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου του παρακαλέσε με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανη ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρεψά το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν τόμοι παράνομοι αδολεσίας αλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα εντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσαν με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσης σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμι με αυτόν. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδον άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετιείν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
7: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοφαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκε φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησεις εσύ, Κύριε, και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιωκοντές με και θλίποντές με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοπηλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκι στη σήμερα συνεσά επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλων. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, κατά σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάση εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι σου, σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον των δούλων σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί ιδιού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός για τους Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ουν ψυχή μου μην ειστάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπραντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω ποιονή, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και Παρθένα οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείο συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, σύνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
5: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς οετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε έταση και σίες ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι το σών οι τυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισουν ημάς από παντός μολυσμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούς διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μετά δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα τη δόξη αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινό φως το φωτίζων και αγιάζων τα σύμπαντα και σε ευνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μην. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απώλεια σας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου οπούμεν την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στις διανύες οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυντε και ψάλιν, και εξομολογήσε εσύ το εν πάση και ο υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
6: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εναυλέσικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρετε τα σχήρα ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστητες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Μνήσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν δύο ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λείπου εις εναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κατίνονται, διό ανυμνούντες βοόμενση χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετασού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
7: Υπερένδοξε, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
4: Η ελπίζω μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση.
7: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπνη σου.
4: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
3: Λέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαιού ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, τη Αγία Μονή Ταύτη μετά τον οικείων αυτό.
8: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον.
3: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτίνε την Αγία Μονή Ταύτη και πάσαν μονή πόλην και χώραν. Από οργή, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρό μαχαίρα επιδρομή αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιων ευμενή και ευδιάλακτων γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένην, και ερίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
8: Αμήν.
3: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν.
3: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενασκής Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
8: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
8: Κύριε ελέησον.
3: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Ορθοδόξους αρχιερείς,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Τους πνευματικούς παθούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.

Κύριος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη Κύριε και τον ενικτή προσεβόντων, επάκουσον αυτόν και λέησον και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

την ανθρώπιση ευδοκία. Δόξεν ψη Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπιση ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελενεσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελενεσύνη σου. Κύριε, τι πληθύνεις αθλιποντές μου, πολύ επανήσατε πεμέ. Πολύ λέγουσε ψυχή μου, ου και εσωτερή αυτό είναι το Θεό αυτού. Σίδε, Κύριε, αντιλήπτρο μου, η δόξα μου και η ψώνη κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επίκουσε με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθη Κύριος τριψετέ μου. Ου φοβηθείς από μοιριάδου λαού των κύκλων συνεπιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον με Θεός μου, ότι εσύ επάταξε πάσου εχθρονοντάς Ματέος, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου, εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθη Κύριος τριψετέ μου. Κύριε, μη το θυμώσαι λέξη με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλησον επάγησαν μη και επιστήριξε πεμέ την χείρα σου, ουκ έστεινε τη σαρκή μου προσώπου της οργής σου, ουκ έστεινε ειρήνη σωστές μου προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερήνη και εφαλή μου σύ φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν πεμέ, προσώζησαν και εσάπησαν μολοπές μου προσώπου της αφροσύνης μου, εταλεπώς και κατεκάμφθηνε ως τέλους, όλην την ημέρα σκεθροπάζουν επορευόμην, ότι εψώμε πλήσαν απεγμάτων και ουκ έστειν ίεση της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα, οριόμην από στεναγμούς της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάση επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου ουκ απεκρίβει. Η καρδία μου ταράχθη, καταλυπέ με η ισχύς μου και το φως των θαλμών μου και αυτό ουκ έστημετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με ξαναντίας μου ήκησαν και έστησαν και γκιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και ξεβιάζω το ζητούντε σε ψυχή μου και οι ζητούντε κακά με λάλε σαν ματαιότητα και δολαιότητα όλην την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε σηκωφό ου κήκων και ω οι άλλοι ου κανίγουν το στόμα αυτού. Και γενόμενο οι άνθρωπο ου κακούν και ου έχουν το στόμα του αυτού ελεγμού. Ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, εσύ είσαι ακούσει Κύριε ο Θεό μου. Ότι είπων, μήποτε επιχαρώσει με εχθροί μου και το σελευθύνε πόδε με πεμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ ισμάστηκα έτοιμο και λυγιδόμενο ποιόν με στήθεια παντό. Ότι εν ομία μου εγώ αναγγελώ και με ρυμνήσω υπέρ τη αμαρτία μου. Η δε εχθροί μου ζώση και κρατεώται πέρε με και επληθύν σε ρυμνησούντε με αδίκω. Για τα ποδό μου κακά τη αγαθών διαβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπει με Κύριε ο Θεό μου, μη αποστεί απέ μου. Πρόσχε τη βοήθειά μου, Κύριε τη σωτηρία μου. Μη εγκαταλείπει με Κύριε ο Θεό μου, μη αποστεί απέ μου. Πρόσχε τη βοήθειά μου, Κύριε τη σωτηρία μου. Ο Θεός μου προς εορθρίζω, εδίψησέ σε ψυχή μου πως απλώς εισάρξ μου, εν γιερή μου και αβάτο και ανίδρο, ούτως από τα αγιώφθηση του ειδίν τη δυναμήν σου και τη δόξα σου, ότι κρίσουν τα λαιό σου περζωάς, τα χείλω με πένα σου είσαι, ούτως ευλογήσουν τη ζωή μου και το ονοματί σου αρώτας χείρας μου, ως εξτέτος και ποιος βληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου ναι στο στόμα μου, η μνημονευόν σου ψηρομνίσμα της όρθας αμελέτων είσαι, ό,τι γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε, εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου, δεν τελάβε το δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτρινες δε στη ψυχή μου, εις ελέσσονται εις τα

της γης παραδοθήσονται ισχύρες ομφέας, μερίδες αλλοπεκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίστε από το Θεό, επενεθίστε πάσον εν αυτό, ό,τι είναι φραγιστόμα λαλούντον άδικα. Εν της τόρτης εμελέτων εισέ, ό,τι γεννείς βοηθός μου, και τη σκέπη των πτερήγων σου αγκαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου, δεν τελάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αείκιος αιώνας τον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αείκιος αιώνας τον αιώνα μην. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και νυχτή εναντίον σου. Ήσελθε τον οποίον σου προσευχή μου, κλείνω το ούστο στη δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειήγησε. Προσελογήσε μου καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθέφρουσαν τάφο, ονού και μνήσεις έτη, και αυτοί εκ της χειρός απόστησαν. Έθετο με λάκο κατωτάτων, σκοτεινής και σκιά θανάτου, πεμέ επεστηρίθη ο θυμός σου και πάντως με τερισμούς επίγαγες απ' εμέ. Εμάκρυσον σου με πεμού, έθετο με βδέλημα ευθύς. Παρεδόθην και ούξε παρεβόμενη, οφθαλμή μου εις θένης ενοπτωχίας. Εκέκραξα προς Ε, Κύριε, όλη την ημέραν, διεπέτασα προς Ε, τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιείς τα μάσια, ή ιατρίνα και εξομολογήσω τέση. Μη διηγήσετε έτσι τον τάφο το λαιό σου και την αληθιά σου για το πολία. Μη γνωσίζετε τελοσκότητα θαυμάσιά σου και η δικαιοσύνη σου ενεργεία πλερισμένη. Κακό προς Ε, Κύριε, εκέκραξα και το πρωί προς ευχή μου προφθάσισε. Ηνατή, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέψω προς τον πόσο απ' εμού, φτωχός ημι εγώ και νικόψη εκνεωτητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Πεμέ διήλθον εωργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με, εκεί κλωσάν με σίδωρ όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάγνες απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστού μου από τελεπορίας. Κύριε Θεός σωτηρίας μου, ημέρας εκέκραξα και νεκτή εναντίον σου, εισελθέ τον οποίον σου προσευχή μου, κλείνον το ούσο στη θέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου, το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη υπερενθάνουν πάστα αποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάστα νομία σου, τον ιόμουν πάστα στον νόσο σου, τον λυτρούμε θωρά στην ζωή σου, τον σεφανούν σε λέει και εκτιρμής. Τον επιπλώντα να καθίσει την επιθυμία σου, ανακοινιστήσατε ως αετού νεότης σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάσα δικουμένης. Εγνώρισε τους αυτό το Μωυσή της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και λεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ουκ κατά σε νομία σημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά σε αματία σημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατ' ύψου ουρανού από της γης εκρατέουσε Κύριος το έλεος αυτού, ευσωμένους αυτών, καθώς απέξον το λέει αποδεσμών, εμάκνα φημών τα σε νομία σημών. Καθώς εκτήρει η πατηριού σου, οκτήρησε Κύριος φημένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος συγχώρησε η μέρα αυτού, ως η άνθρωση του αγρού τους εξανθήσει, ότι πνεύμα διήλθεν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δέλος από του Κυρίου από το αιώνος και ως το αιώνος επισπευμένος αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επιήσιον της φυλάς του δεθήκην αυτού και μημένης των τελών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν του ουρανό ετοίμος το θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ οι ποιούντες το λόγον αυτού, του ακούσα της φωνής το λόγον αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν πατή τόπους της ποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν πατή τόπους της ποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώθηση με τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίσιν με το δούλο σου, ότι ούτε και το στενόπιό σου παζών. Ό,τι κατεδίωξε να χθρώσει η ψυχή μου, εταπείνωσε εις γη τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου κρούση αιώνους και κυδίνησε με το πνεύμα μου, είναι μια ταράχθη καρδία μου. Εμνήστε μερών αρχαίων αμελέτες εν πάση της έργης σου, εν ποίημος των χειρών σου αμελέτων. Διεπέτασα προς Ε, τας χείρας μου, η ψυχή μου γέννη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψω προσωπών σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσαν εις λάκων. Ακούστον ποιήσω με το πρωί το ελαιό σου,
ότι επί σε ήλπιστα γνώρισον μου, Κύριε, δόν υπορεύσομαι, ότι προς αείρα την ψυχή μου, εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, δίδαξον μου του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένικεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει τη θλίψη ψυχή μου και εντολές σου εθρεύσει εχθρούς μου και απολύσει πάντως θλίβοντας η ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη είσαι έρδης κρίσε με το δούλο σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη είσαι έρδης κρίσε μετά το δούλο σου. Πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύ και αί και σε αιώνας τον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης πασης πόλεως και χώρας και των πίστη ηχούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πασης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ πλεόν των οδηπορούντων όσων των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ τουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίς. Με τα πάντων των Αγίων νημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή νημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο

0: Πατρόχος και θρόνον διάδοχος, των Αποστόλων γενόμενος, την πράξη νεύρεστε, όπνευστε, εις θεωρίας επίβασιν, δια τούτων των λόγων της αληθείας ορθοτομών και την πίστη εν ίθνη σας μέχρι αίματος, ιερομάρτης φωκά, πρέσβευε Χριστόν το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών.
1: Του προφήτου σου Ιζεκείλ τη μνήμη, Κύριε, εορτάζονται δι' αυτούς εδισοπούμεν, σώσον τας ψυχάς ημών.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, αμέντος ευβίωσας εν εγκρατεία πολύ, και πόνισας κυσαίως και εν αγάπη θερμή, πελαγία Θεόληπτε, όθεν την Θεοτόκον επαλήλως κατήδες, μηνύουσαν σ' εικόνος την ανέβρεσιν ταύτης, η πρεσβή.

0: Ετικέτην ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας.
1: Θεοτόκες όσων ημάς.
0: Μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι σον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, ως εν μέσω των μαθητών σου παρέγενος σωτήρ, την ειρήνην διδούς αυτής έλθε και με θυμών και σώσον ημάς.
1: Σπάσαν την γυναίξη ήρθεν ο φθόγος αυτών και εις τα πέρα της οικουμένης

0: των αιώνων. Αμήν.
1: Της εσπλαχνίας την πύλη να ανοίξον ημίν, ευλογημένη Θεοτόκε, ελπίζοντες εις εμία στοχή ίσομεν, ρυστήμεν διά σου των περιστάσεων, σιγαρή η σωτηρία του γένους των χριστιανών.

οι δωδεκάς των Αποστολών, Κύριε, δωδεκάπυρσος οσύνιος όθη τη γη, δια τον γαρεμάρανας πλάνης την βλάβην, δια τον καταβγάζεις ψυχάς,

0: Ελαιό σου και το πλήθο των εκτιμών σου εξάλληψαν το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τι ανομίε μου και από τι αμαρτίε μου καθάρισόν με. Ό,τι ανομία μου ακογινώσκω και αμαρτίμων οποίων με στήδια παντό. Σύμμονο ήμαρτων και το πονηρών οποίων σε ποιήσα. Όπω τα δικαιώτη τη λόγη σου και νική σου κρίνε θέσαι. Ιδού καρ ανομίε συνελήφθην και αμαρτίε εκεί σε με η μήτρη μου. Ιδού καρ αλήθεια ανηγάπησε τα άδειλα και τα κρύφε τη οφείλω σου δηλωσάσμη. Ρατίε με ισόπου και καθαριστήσω με, ποινή με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτή με αγκαλία συγκέφρωση να αγκαλιάσω του θέατα πειρωμένα. Απόστασμα προπόνσω των αμαρτιών μου και πάσα νομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσω νομία ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγένσον τη εγκάτη μου. Μη απορρίψουν του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιο, μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδοση με την αγκαλία τη εσωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμους τα σοδού σου και σε βίσαι πισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγκαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου κυλενεσύνη σου. Ότι ή θέλεις σε θυσία να δοκάν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα στα τριμμένων καρδία, στα τριμμένη και τα πληρωμένη ο Θεό. Ούκο εξουδενώσει. Αγάθη μου, Κύριε, τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί το τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκή θυσία δικαιοσύνη. Αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου τη αστηριό σου μόσχου.
1: Ως εν υπήρω πεζεύσας ο Ισραήλ, εν αβίσω ίχνεση των διώκτην Φαραώ, καθαρών ποντούμενων Θεό, επινίκην οδύνευο άσμου. Απόστολοι του Χριστού, πρεσβεύσατε περί μόν φως, πεφικότης του κόσμου, φωτιστικέστε, οι γόροι λάμψες, οι καταβγάστε ημάς και παθών λύτρωσατε νυχτός και ομίχλης πειρασμών θεομακάριστε. Απόστολοι του Χριστού, πρεσβεύσατε περί μόν άρχοντας, γήν επί πάσαν πνεύμα ημάς το σεπτόν κατέστησε, του Κυρίου μαθητέ του αέρος άρχοντας, διό ετροπόσαστε πιστούς εκ λυτρωσάμενοι. Απόστολοι του Χριστού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών εκ του πυρός του Άγιλος Φωταυγής, αναφθέντες άνθρακες στα ηλώδη μου σοφή, πάθη καταφλέξατε προς φως απαθίας και ζωής καθοδηγούντας με, υπεραγία Θεό και σώσον ημάς των Αποστόλων πρεσβείες και προφητών και μαρτύρων, Κύριε Ιησού Παμβασιλεύ και θρησκείησάς σε αγνείς κατηκτήρισον λαών ημαρτικότασι. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Εν ουρανής κατοικών χαρμονικός Πάτερ σοφέ επιγείς των ελπίστη συμφώνων συνεννήντων σε πάσαν λίπην καρδίας πονηράν διασκέδασον τη μεσητεία σου. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Κατά παθών βλαβερών, κατά εχθρών θεροποιών, κατά πάσης το πλάνο κακίας νυν ενίσχυσον τους τη σκέπη σου Πάτερ τη Αγία Νικόλα επίστη προστρέχοντας. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών τραυματιστέντας ημάς υπ' αοράτων των ξεφτών τιμωτώσι της εις Νικόλαε πρεσβείες περιποίησε όμως. Υγιώς μη πατίζουμε εντάς του Κυριώδους υπεραγία Θεοδοχιστώσεν ημάς. Ως είναι υπάρχουν πατρίως είναι ιδίως έως υπεσκάτων βοληθείς κατόχισε Δημήτρα σου εις ημάς Θεωτό και το μισθόν αναγέννηση νόθην υμνούμενσε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Φωτό σου τη θεϊκή κατήγασα να κτίνε έντοξε υπερφιού προνοία εξ αυτών των οδύνων μακάρι, δύο φωστήρι πέραμπρο. Φωκά εδείχθησε τη πέρα συνάγια του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Ω πίνηξη ψητινή ενέδρεμε σε εκβρέφου έντοξε των αετών ει ύψο νοητών και καρπούστο των άθρων σου πληθύνα και αντεγλίκανα πάντα με θέξη των θαυμάτων σου δόξα πατρίκια ιό και ιό πνεύμα. Απ' ύψο τη αγωνία έλειψα νουν υπερήφανο εν διαπλή το λόγο μου καθελών του, τον εθάρετη όσοι και κατά αυτού τα τρέπε αθλητικέ νίκε και κλήρωση και νυν και αίγεση όνο στε να μην. Γεννήτωρ εν παραδείσο γέγον ευθόνο, θανάτω πρωτήσω γεννηθή δε άχθαντε εξού ο ιό του Θεού και πατρό με τείχο εξυφάνιση να θανασίαν του στο γέννη ημών. Μου και στην Άγιο σα, η κύριο Θεό μου, υψό σα το κέρα των πιστών σου, αγαθέ, και στερεώσα ημάς εν τη πέτρα της ομολογίας σου, Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, το Θείον Πνεύματες ημών γλώσσες, αναχωνεύσαν επελεύσει φρικώδη συντριβέντας προς ζωήν, και ενωποιεί δημών τους ανθρώπους έντοξοι Απόστολοι, Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, εν γνώση λόγοι πλημελών, πίαν έξω συγγνώμη, εν ημέρα της δίκης, δια τούτου συμβώ, δια των σών μαθητών εκτιρώμετων αυτοκατάκριτων. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσατε, υπέρ ημών, μη μισάμενοι Χριστού, τα σωτήρια πάθη, ψυχή μου τα πάθη, τα χρόνια και δεινά, η άσαστη ιατρή, πεφικώντε έντοξη Απόστολοι. Υπεραγία Θεού και σώσον εμά, σημαντικότα με Χριστέ, δια τη Θεού το όκου και των σών Αποστόλων, επιστρέψε ω Θεό, ελέησον και πυρό αιωνίου, σώτρε ελευθέρωσον. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Νίκην σαφώς κατά των ψυχοφθόρων ήρας παθών, Νικόλαε Παμάκαρ, η φόνη μας πάντοτε, πορθουμένος καλυπός, έσπρος ευχές απολύτρωση από Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, με τη σαρκός νεκρός συγκρατεία, προς την ζωήν μετέβη στην Αγυρωήν και ημάς πρέσβευε από λήψες θεσοφέ, χαρμονικός εφημούντασε, Άγιε του Θεού, πρέσβευε περί μόνο επισκοπών ημάς εξ ουρανίου, περί οποίης μη πάυση ιεράρχα προσωπών άπαντα τα του βίου δυσχερής σες προς Θεόν παρακλήσει υπεργέθει ο Χριστός εν ημάς, λύσιν ημίν αγνία αμαρτημάτων των λυτρωθήν δοθήν εκ θυσόπτων σκοτασμών άπαντα των ψυχών ημών αείτε σες πρεσβείες σκεδάζωσα. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών. Συνήρμοσα στον πιστόν τη συμφωνία τη Χριστού ένεσιν και αθεία φωνά μάρτη τη εν στάση συνέχεια. Άγιε του Θεού πρέσβευε περί μόνο απόδοση του Θεού των αυγή προ ουρανών, ήρκησε και νοερέ τάξει εν σαρκή εφούντα ρύθμισεν. Άγιε του Θεού πρέσβευε περί μόνο φωτιέ τη αστραπέ των σών θαυμάτων που στου έσβησα στι αθείε και στου εν τη όμβρη μάκαρ των λόγων σου, δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι. Ω χρώμα η φαϊνή σειροσύνη στη στολή να έβαψα αθλητικέ. Αθλητικής έμαση και Χριστό, ότι ιερούργησας και νύν και έχεις αιώνας την αμήν. Εράγητο της αράς, ημών μεσότυχον αγνή δέσποινα το υπερνούν τόκο σου και τη θεία φύση συνήθιζε. Εφραίνεται επίσης η εκκλησία σου Χριστέ, κράζουσας ημού ισχύ, ισχύ, διε, και καταφυγή.

0: Αμήν.
1: Ημώνικης ασά τον ποιητή του παντός, ημώνικος μης ασά την ανθρωπότητα, το τόκο σου πάναγνε, ρίσε με τον παγίδον του δολίου Βελίαρ, στήσον

0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Σιγαρίο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σε την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν τους ασφαλείς και Θεοχόγκους Κήρυκας, την κορυφήν των μαθητών σου, Κύριε, προσελάβω εις απόλαυσιν των αγαθών σου και ανάπαυσιν τους πόνους γαρεκίνων και των θάνατων εδέξω υπερ πάσαν ολοκάρπωσιν. Ο μόνος γινώσκον τα εγκάρδια.
1: Ο μόνος γινώσκον τα εγκάρδια.
2: Εν της μύρης Άγιε Ιρουργός ανεδείχθης του Χριστού γαρώσια του Ευαγγέλιον πυρώσας. Έφυγα στην ψυχήν σου υπερλαού σου, έσωσα στους αθώους εκ θανάτου. Δια τούτο υγειάστης ως μέγας μύστης Θεού της χάριτος.
1: Ως μέγας μύστης.

23η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Ρωμάτυρος Φωκά. Τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Προφήτου Ιεζεκιήλ. Τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Ιερομαρτύρων Απολληναρίου και Βιταλίου Επισκόπων Ραβένης και Απολωνίου Ρώμης και των εν Καρχιδόνη επτά μαρτύρων και ανάμνηση των εν Βουλγαρία τελειοθέντων χριστιανών επί Νικηφόρου του Βασιλέως. Μνήμη της Οσίας Άνης της εν το Λευκατίο. Τη αυτή ημέρα μνήμη της Οσίας Πελαγίας της εν Τίνο. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον. Κύρας εκπαιδάσας τον ήλαιον των χάσματα, ελάκω έφραξε πυρός δε δύναμιν έσβεσαν αρετήν περίζωζαμεν ή ευσεβίας εράστε, παιδες καυγάζονται σε

Κατ' είναι δεινάς τους αποδοκάνων και εις ταπεινός ποινών συνέπισεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστελη εκείνος την τιμιωτέραν των χερουβήν και δοξοθέραν ασυγκρίτως των σεραφήν

Θεοδόμητος όρους εξαλλάξευτος σου παρθένε, αντρογωνιαίος ετμήθη Χριστός συνάψαστας διέστος ασφύσης, διότι

0: Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε,
0: ότι σε ενούσι πάσα οι δυνάμεις των ουρανών και εσύ τη δόξα να αναπέμπουσι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Στη δόξα πρέπει, Κύριο Θεός ημών, και στη δόξα να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νίκαι αίκιος αιώνας των αιώναμιν. Δόξα Σοι το δείξατε το φως, δόξα ρεψεις Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, αέρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αέρον της αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε τη θέση μόνο καθήμενος στα δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ένα στο όνομά σου, εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήτη σημαίνει γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ήεστε την ψυχή μου, τι μαρτώνση. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωή, εν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτινο το ελαιό σου, τη γινώσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, τη ημέρα ταύτη, αναμαρτύρου φυλαχθεί να εμά. Ευλογητό η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου σε όνες, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθά προελπίσαμε να πεισέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τα δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αίκιος αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Πληρώσουμε την Ιωθινή δέησιν ημών το Κυρίο.
0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ηρημικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
0: Παράσκου Κύριε.
1: Άγγελων ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
0: Παράσκου Κύριε.
1: Συγγνώμην και άφηση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
0: Παράσκου Κύριε.
1: Τα καλά και συμφέροντα της ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
0: Παράσκου Κύριε.
1: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε, παρά του Κύριου ετισόμεθα.
0: Παράσκου Κύριε.
1: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
0: Παράσκου Κύριε.
1: Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου.
0: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
1: Και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους. Και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Ότι Θεός ελέος ηκτηρημών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ τη δόξα να απέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνας.

0: μαθητές σου Χριστέν, πριόχημα ζώμεν ή ανεβόον, διδάσκαλε σώσον ημάς απολύμεθα, και νυν ημείς καυγάζομεν, φιλάνθρωπε σωτήριμον είσαι ημάς, εκ των αναγκών ημών δεόμεθα.
1: Ενεπλήστημεν το πρωί του ελέου σου, Κύριε, και γαλιασάμεθα και εφράνθημεν, εν πάσα σημέρις ημών εφρανθίεμεν, ορθών ημέρων ταπείνωση ημάς, ετον είδομαι κακά και είδε επί τους δούλους σου και επί τα έργα σου και οδήγησον τους Ιούς αυτών. Κύριε, οι Απόστολοι κατέλαβον ποτέ με το βάθος της θαλάσσης διαδικτύων, ποτέ δε το ύψος του εις βασιλείας διαδογμάτων και τι μεν τέχνη το ακατάληπτον βυθών ηρεύνησαν τη δε πίστη των απερίγραπτων σου κόλπο έφτασαν και το κόσμο εκήρυξαν των άχρονων ιών σου. Αυτόν τες παρεκκλήσε συν ελέησον ημάς.
0: Και εις τον απρότης Κύριε του Θεού ημών εφημάς και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνον εφημάς και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον τους Αγίους εθαυμάστοσε και Αγίας ο Θεός ημών. Αγαλιάστε και εφραίνεστε πάντες η δουλεία του, ημίν γαρητήμασε των στέφανων και την βασιλεία.

0: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλειν το όνομα τη σου, ύψιστε το αναγγέλιο του πρωί το ελαιό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νύν και αίκιος αιώνας των αιωνωμήν, Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάσσα σε αμαρτήσιμον, δέσποτα συγχώρσον τα συνομίας ημίν.

0: Ευχαριστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννή το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μεν σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν σ' οφειλέτες ημών, και μη συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: Άνθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιών των εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου

0: έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερπλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και τη σωτηρία.

0: και την αληθιόν σου κατανύχτα, εις πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
1: Ότι εχνάς με, Κύριε, ποιμασή σου και τις έργες του χειρών σου αγκαλιάσομε, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
0: Ότι ευθύς, Κύριος μου Θεός ημών και ουκ...

0: Αντιλαβούσο όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους. Και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα. Του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Ο Κύριος σε βασίλευσε να πρέπει να

0: Εγκαλέστερε ως την οικουμενή της σου σαλευθίσετε, πρεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάς, Κύριε.
1: Θαυμαστή μετέρες μη της θαλάσσης, θαυμαστός εν υψηλής ο Κύριος, πρεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάς, Κύριε.
0: Τα μαρτυριά σου επιστώθησαν σφόδρα το οίκο σου πρέπει, Αγίασμα, Κύριε, σμακρότητα ημερών,

0: φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε αγαλία σώμεδα το Κυρίο να αλλάξουμε τον Θεό του σωτήρι ημών, σώσον ημάς Ιε Θεού ο εναγής θαυμαστός ψάλλοντας η Αλληλούια.
2: Προφθάσουμε το πρόσωπον αυτόν εξομολογήσει και ψαλμίσα αλλάξομεν αυτό, σώσον ημάς Ιε Θεού ο εναγής θαυμαστός ψάλλοντας η Αλληλούια.
1: Ότι Θεός μέγας Κύριος και βασιλεύς μέγας επί πάσαν την γην,

Αποστόλ των γενόμενο στην πράξη νεύρεστε, όπνευστε, εις θεωρίας επίβασιν, δια τούτων των λόγων της αληθείας ορθοτόμων και την πίστη ενήθρισας με χρυσέ.

0: αυτούς εδισοπούμεν, σώσον τας ψυχάς ημών.
1: Αμέν το σε βίωσας εν εγκρατεία πολύ, και πόνισας κυσαίως και εν αγάπη θερμή, πελαγία Θεόληπτε, όθεν την Θεοτόκον επαλήλως κατήδες, μηνύουσαν σ' εικόνος την ανέβρεσιν ταύτης,

0: Κορινθίους πρώτης επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομεν.
0: Αδελφοί, ο δοκόν εστάνε βλέπε το μη πέσει. Πειρασμός ημάς σου κυλήφεν ημί ανθρώπινος. Πιστός δε ο Θεός, ως ουκ εάσι ημάς πειραστήνε υπέρ ο δύναστε. Αλλά ποιήσει συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύην. Διό πέρα αγαπητοί μου, φεύγετε από τη ειδωλολατρίας. Ως προνήμης λέγω, κρίνατε ημείς ο φημί. Το ποτήριον της ευλογίας ο ευλογούμεν. Ουχή κοινωνία του αίματος του Χριστού εστί, των άρτων ον κλώμεν, ουχή κοινωνία του σώματος του Χριστού εστίν, ότι εις άρτος εν σώμα

ζητούμεν. Βλέπετε τον Ισραήλ κατά σάρκα, ουχή οι αισθίοντες τας θυσίας κοινωνή του θυσιαστηρίου εισή. Τιούν φημή, ότι ειδωλών τι εστίν, ή ότι ειδωλόθητών τι εστίν, αλότι αθήτα έθνη, δαιμονείς θή και ου Θεό. Ου θέλω δε ημάς κοινωνούς των δαιμονίων γίνεσθε,

δίναστε τραπέζις Κυρίου μετέχειν και τραπέζις δαιμονίων.

0: Καθαστήρασταν στήρα στην σοφία, πρόσχομαι.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιο το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Το δήμα στου ανθρώπου και δε την μετέρα σωτηρία κατελθόντα εκ του ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα υπέρ ημών επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα καταστραφάς. Και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενο δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και στε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός πορευόμενο, το συν Πατρί και Υιό, συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενον, το λαλίσαν διά του προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανά.

0: Δικαίων.
1: Είναι παντή τόπο τη δεσποτε συγκαρυθό, ανέκφραστο, απερινόητο, αόρατο, ακατάλληλο. Αιώνο αυτό, σου και μονογενή σου ιό και το πνεύμα σου το άγιον σύκ του μειώντα σου στο είναι η μα παρήγαγε και παραπεσώντα ανέσαι πάλι και ο καπέ τη πάντα ποιον. Έω η μα σου στον ουρανό ανοίγει και την βασιλεία σου ευχαρίσου την μέλου σαν υπέρ των απάντων. Ευχαριστούμε εσύ και το μονογενή σου ιό και το πνεύμα τη σου το αγίο. Ονίσμενων και ονουκίσμενων των φανερών και αφανών ευεργεσιών των ησιμάζει γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ τη λειτουργία τάφτη νυκ των χειρών ημών δέξη, την κατηξίω σα και αίτηση παρεστήκαση. Χιλιάδε αρχαγγέλων και μυριάδε αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα, πολιώματα, μετάρσια πτερωτά.
2: Των επινίκιων ύμνων άδοντα βόντα και κραγόντα και λέγοντα.

των σεραφείμ την αδία των

0: Και ο νέκας κατά διάνοια έχει και πάντων και πασών.
1: Και πάντων και πασών.
0: Και δώσει μην ενή στόμα και μία καρδία να το ξάζει. Και ανυμνύει το πάντιμο και μεγαλοπροπέσιο όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού μετά πάντων ημών.
1: Και μετά το Πνεύματος Σου.
0: Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες έτη και έτη την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησο.
0: Υπέρ των προσκομιστέτων και αγιαστέτων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησο.
0: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιο και νοερών αυτού θυσιαστήριον εις ως μην ευωδίας πνευματικής. Αντικαταπέψει ημίν τη Θεία Χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ενότητα της πίστης και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος σε τις άμνοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Και καταξίωσαν ημάς δέσποτα με τα παρησία στα κατακρήτους των μάν επικαλείστε. Σε τον ουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πατέρι μόνο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου,

0: Εμείς και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσι, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα, την οικαιάει και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσκης Κύριε σου Χριστέ, ο Θεός ημών εξ Αγίου κατοικητήριου σου και από θρόνου δόξης βασιλείας σου και ελθέ στο αγιάσαι ημάς ο Άνω του Πατρί συγκαθήμενος και ο δε ημίνα οράτος ημών. Και καταξίωσον την κρατέα σου χειρή μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος και δήμων παντί το λαό. Θεός ηλάς τη τιμή το αμαρτωλό και ελέησον με.

εις πάσαν την γην εξήλθεν ο Θόγκος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης

0: μετά φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε.
1: Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον Υιέ Θεού, κοινωνών με παράλαβε, που μη γάρτης εχθρή σου το μυστήριον είπε, που φίλοι μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει, νίσθητή μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου, σώμα Χριστού μεταλάβετε, πηγής αθανάτου γεύσαστε. Αλληλούια. Νηστητή μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου.

0: ορθοί μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αχράντων, Αθανάτων, Επουρανίων και Ζώπιών, Φρικτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξαση Κύριε, δόξαση.
0: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημών.

0: Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον εν ώμον του Κυρίου.
1: Ο ευλογόντους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζοντος επί σύ πεπιθώτας όσων των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του ύπου σου, σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε ειρήνη τον κόσμο σου δώρησε, τες Εκκλησίες σου της ιερεύσει της άρχουσιν ημών το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων, και σύ την δόξα και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό.

και έλεος αυτού έλθε εφημάστη αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σου ο Θεός ημών, δόξα σου. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας αυτού Μητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού προστασίας των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων ηκεσίας του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας Βασίλης Ισάρτης των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγής Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σε μας. Καλημέρα σου.
1: Επάντε δείχνει τη καλή μετουσία των.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
2: Ψαλμός 58. Εξελούμε εκ των εχθρών μου ο Θεός και εκ των επανισταμένων επ' εμέ λύτρωσέ με. Ρίσε με εκ των εργαζομένων την ανομίαν και εξ ανδρών αιμάτων σώσον με. Ότι ιδού εθύρευσαν την ψυχήν μου, επέθονται επ' εμέ κρατεοί, ούτε η ανομία μου, ούτε η αμαρτία μου, Κύριε. Άνευ ανομίας έδραμον και κατεύθυνα, εξεγέρθητη η συνάντησήν μου και είδε. Και εσύ, Κύριε, ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, πρόσχες του επισκέψαστε πάντα τα έθνη, μη εκτηρήσεις πάντα στους εργαζομένους την ανομίαν. Επιστρέψουσεν εις εσπέραν και λοιμώξουσιν ως κύον και κυκλώσουσι πόλην. Ιδού αποφθέξονται εν το στόματι αυτών και ρομφέ εν τη σχήλεση αυτών ότι τις ήκουσε. Και εσύ, Κύριε, εκγελάσει αυτούς, εξουδενώσεις πάντα τα έθνη. Το κράτος μου προσέφυλαξώ ότι εσύ ο Θεός, αντιλήπτορ μου πει. Ο Θεός μου, το έλεος σου προφθάσει με. Ο Θεός μου, δείξον μη εν της εχθρής μου. Μη αποκτείνεις αυτούς, μήποτε επιλάθονται του νόμου σου. Διασκόρπισον αυτούς εν τη δυνάμη σου και κατάγαγε αυτούς, ο υπερασπιστής μου, Κύριε. Αμαρτία στόματος αυτών, λόγος χειλαίων αυτών και συλληφθήτωσαν εν τη υπερηφανία αυτών και εξαράς και ψεύδους διαγγελίσονται εν συντελεία. Εν οργή συντελείας και ομοί υπάρξουσι και γνώσονται ότι ο Θεός δεσπόζει του Ιακώβ των περάτων της γης. Επιστρέψουσιν εις εσπέραν και λοιμώξουσιν ως κύον και κυκλώσουσιν πόλην. Αυτοί διασκορπιστήσονται του φαγήν, εάν δε μη χορταστώσει και γογγίσουσιν. Εγώ δε άσομε τη δυνάμη σου και αγαλιάσομε το πρωί το έλεό σου, ότι εγεννήθης αντιλήπτορ μου και καταφυγή μου εν ημέρα θλίψεώς μου. Βοηθός μου ή σύ, ψαλώ, ότι σύ ο Θεός, αντιλήπτορ μου ή ο Θεός μου, το έλεός μου.
1: Ψαλμός 58. Εις το τέλος, μη διαφθείρεις. Ψαλμός του Δαβίδ εις τηλογραφίαν. Τότε που ο βασιλιάς Σαούλ έστειλε στρατιώτες και φύλαξε το σπίτι του προκειμένου να θανατώσει τον Δαβίδ. Ω Θεέ μου, ελευθέρωσέ με από τους εχθρούς μου και απάλαξέ με από την επιβουλή εκείνων οι οποίοι εξεγείρονται εναντίον μου. Γλίτωσέ με από όσους εργάζονται την ανομία και από ανθρώπους αιμοβόρους σώσε με. Ορίστε, έστησαν ενέδρες εναντίον της ζωής μου. Ζητούν ως άλλο θύραμα να με συλλάβουν και να με εξοντώσουν και επιτέθηκαν εναντίον μου ισχυροί, διαθέτοντας μεγάλες δυνάμεις. Αιτία τούτου δεν είναι, Κύριε, ούτε κάποιο ανώμημά μου, ούτε κάποια αμαρτία που διέπραξα εγώ. Μέχρι σήμερα διήνυσα το στάδιο του βίου χωρίς ανομία και συμπεριφέρθηκα με ευθύτητα και ειλικρίνεια. Σήκω, Κύριε, και έλα σε συνάντηση και βοήθειά μου. Δες σε ποιον κίνδυνο βρίσκομαι και ποια δεινά υποφέρω. Και εσύ, Κύριε, που είσαι ο Θεός και Δεσπότης των Αγγελικών Δυνάμεων, ο Θεός ο λατρευόμενος από τον Ισραήλ, σπεύσε να επισκεφθείς με την τιμωρητική σου ράβδο όλα τα πλανόμενα έθνη που πλανώνται μακράν σου, και μη σπλαχνιστείς διόλου όλους εκείνους οι οποίοι χωρίς τύψη ή δισταγμό εργάζονται την ανομία, αλλά εσύ τιμώρησέ τους αλίπητα. Όπως ακριβώς ο σκύλος κατά την εσπέρα περιέρχεται και αναζητά την τροφή στα σκουπίδια και στα απορρίμματα των σπιτιών και διαταράττει την ησυχία των κατοίκων με τα γαυγίσματά του εξαιτίας της πείνας, έτσι και αυτοί, αποφεύγοντας το φως της αληθείας και καλυπτόμενοι από το σκότος της υποκρισίας και της ανηλικρίνειας, επιστρέφουν κατά τη νύχτα και διψούν και πεινούν να φάνε αίμα ανθρώπινο και διατρέχουν τριγύρω την πόλη αναζητώντες τα θύματά τους. Αυτοί δεν πρόκειται βέβαια να γαυγίσουν σαν το σκυλί, αλλά ειδού θα πουν λόγους και λέξεις με το στόμα τους και στα χείλη τους υπάρχει ρομφαία και μαχαίρι κοφτερό. Βρίστε, κακολογήστε και συγκοφαντήστε, λέγουν αυτοί. Γιατί ποιος μας ακούει και σε ποιον πρόκειται να δώσουμε λόγο για αυτά που θα εξέλθουν από τα χείλη μας? Και καθών χρόνων λέγουν αυτοί τους χλεβαστικούς αυτούς και φαρμακερούς τους λόγους: «Εσύ, Κύριε, θα τους εμπέξεις και θα τους περιγελάσεις. Θα εκμηδενήσεις όλα τα πλανόμενα έθνη που πλανώνται μακράν σου. Τη δύναμη και την επικράτησή μου στην δική σου περιφρούρηση και προστασία θα αναθέσω, γιατί εσύ είσαι ο Θεός μου, ο βοηθός και προστάτης μου». Ω Θεέ μου, είμαι βέβαιος ότι θα αποστείλεις εγκαίρως το ελαιό σου για να με προφθάσει, για να μην πάθω τίποτε από τους εχθρούς μου. Ο Θεός τον οποίο λατρεύω και έχω δικό μου θα μου δείξει ό,τι είναι πρέπον και δίκαιον να επισυμβεί στους εχθρούς μου. Μην τους θανατώσεις, Κύριε, αλλά με τις τιμωρίες σου ταπείνωσέ τους παραδειγματικά. Τούτο ποθώ, για να μην λησμονήσει το νόμο σου το έθνος μου, η γενιά μου, επειδή δεν θα έχει ζωντανό παράδειγμα των εκδικήσεών σου. Διασκόρπισέ τους με την δύναμή σου μακριά από την πατρίδα τους και ρίψ τους ταπεινωμένους και σειρωμένους επί του εδάφους μέσα στην αθλειότητα, εσύ, Κύριε, που είσαι ο υπερασπιστής και προστάτης μου. Πόσο απεχθής είναι η αμαρτία του στόματός τους, πόσο δηλητηριώδης και φωνικός είναι ο λόγος των χειλαίων τους, και ως εκ τούτου ας συλληφθούν μαζί με την υπερηφάνειά τους, ταπεινωμένοι και εξευτελισμένοι, και από την κατάρα και το ψεύδος που εξερχόταν από τα χείλη τους θα γίνουν διάγγελμα και διαλάλημα ανά τον κόσμο για την καταστροφή και την απώλειά τους. Θα γίνουν ξακουστοί για τον θάνατο και τον εξαφανισμό τους εξαιτίας της δίκαιης οργής του δικαίου κριτού, και δεν θα υπάρξουν πλέον επί της γης, και εξαιτίας αυτής της τιμωρίας των ασεβών θα μάθουν όλοι ότι ο Θεός είναι δεσπότης και Κύριος των απογόνων του Ιακώβ, αλλά και όλων των ανθρώπων που κατοικούν μέχρι των περάτων και των εσχατιών της γης. Σαν το σκυλί το πεινασμένο που αναζητεί με γαυγίσματα τροφή κατά την εσπέρα μέσα στις οδούς της πόλεως, έτσι και αυτοί επιστρέφουν κατά τη νύχτα για να εκτελέσουν τα σκοτεινά τους σχέδια, αναζητώντας να χορταστούν με αίματα και σάρκες ανθρώπων, και διατρέχουν ολόκληρη την πόλη τριγύρω αναζητώντας τα θύματά τους. Αυτοί όμως θα διασκορπιστούν και θα πλανώνται εδώ και εκεί, με τον πόθο να φάγουν και να κορέσουν το μίσος τους και τις αιμοβόρες διαθέσεις τους. Αλλά δεν πρόκειται να χορταστούν, και εφόσον δεν χορταστούν, θα γογγίζουν και θα γαυγίζουν. Εγώ όμως θα ψάλω άσμα δοξολογίας στην δύναμή σου, με την οποία σώθηκα, και το πρωί θα γεμίσει η καρδιά μου από αγαλίαση για το έλεό σου που έστειλε σε μένα. Γιατί εσύ, Κύριε, έγινες ο βοηθός μου και το καταφύγιό μου κατά τις ημέρες της καταπιέσεως και των κινδύνων μου. Εσύ, Θεέ μου, είσαι ο βοηθός μου. Προς τιμή και δοξολογία σου θα ψάλω ύμνο, γιατί εσύ, Θεέ μου, είσαι ο προστάτης μου, ο Θεός τον οποίον λατρεύω και στον οποίον ανήκω, Θεός γεμάτος έλεος και εσπλαχνία προς εμένα.
3: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 23 Ιουλίου. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Φωκά του Εξινόπης. Μνήμη του Αγίου Προφήτου Ιεζεκιήλ. Ο Άγιος Προφήτης Ιεζεκιήλ, του οποίου το όνομα σημαίνει «Θεός ισχυρός» ή «Ο Θεός θα σε κάνει ισχυρό», ήταν γιος του ιερέα Βουζή και ιερέας ο ίδιος, προσιλωμένος στα θέσμια του νόμου και στο ναό του Θεού. Ήταν 25 ετών όταν ο Ναβουχοδονόσορ κατέλαβε για πρώτη φορά την Ιερουσαλήμ και οδηγήθηκε τότε εχμάλωτο στη Βαβυλώνα μαζί με τον βασιλέα Ιωακήμ, την αυλή του και όλους τους ευγενείς, 10.000 ψυχές καθώς και με όλα τα πολύτιμα αντικείμενα του ναού. Εγκαταστάθηκε στο Τελ Αμπίμπ, κοντά στον ποταμό Χοβάρ, Ναρ Καμπάρ, μεγάλη πλωτή διόρυγα 60 χιλιόμετρα νοτίως της Βαβυλώνος, νυμφεύθηκε και το σπίτι του έγινε πόλος έλξης για τους εξόριστους Εβραίους που προσέρχονταν να ακούσουν το Λόγο του Θεού. Τον πέμπτο χρόνο της εξορίας, ενώ βρισκόταν στις όχθες του ποταμού, άνοιξαν οι ουρανοί και είδε σε μεγαλειώδες όραμα την δόξα του Θεού, φερωμένη επί άρματος 4 φτερωτών χεροβίμ, με 4 πρόσωπα το καθένα. Το πρώτο ήταν εκείνο ενός λιονταριού, το δεύτερο εκείνο ενός αετού, το τρίτο εκείνο ενός μόσχου και το τέταρτο εκείνο ενός ανθρώπου. Δύο από τα φτερά τους ήσαν απλωμένα προς τα επάνω και τα άλλα δύο σκέπαζαν το σώμα τους. Το καθένα πορευόταν μπροστά δίχως να στρέφεται, εκεί όπου το οθούσε το πνεύμα και προχωρώντας άφηνε ήχο σαν το βουητό της θύελλας. Στο μέσον τους κατάβγαζε ένα φως εκτυφλωτικό σαν αστραπή ή φωτιά. Κάτω από τα όντα έβλεπες 4 τροχούς που προχωρούσαν μαζί τους. Επάνω τους εκτινόταν κάτι σαν θόλος κρυστάλλινος, όπου βρισκόταν ένα ζαφύρι σε σχήμα θρόνου, και πάνω στο θρόνο ήταν καθισμένος κάποιος που έμοιαζε με άνθρωπο, έχοντας την λάμψη χρυσάργυρου, περιβαλλόμενος από φως όμοιο με ουράνιο τόξο. Πεσμένος με το

0: Εκκλησίας είναι αυτή, που μίλησαν και αναφέρθηκαν στη Θεία Λειτουργία. Και εδώ ο Σεβασμιότατος έχει κάνει, έχει διαβάσει, έχει μελετήσει τους πατέρες αυτούς και τους παραθέτει. Πολλές φορές μπορεί να έχουμε και άλλο κείμενο, κάποια άλλα κείμενα, τα οποία δεν αναφέρει ο συγγραφέας ή ο ομιλητής, ότι αυτό που λέω τώρα το λέει ο Μέγας Βασίλειος ή αυτό που λέει τώρα το λέει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. Αλλά τι έχει γίνει? Έχουν γίνει ένα με τον εαυτό του αυτά που έχει διαβάσει και μιλάει, και όταν μιλάει, μιλάει με πατερικό λόγο, γιατί έχει μέσα του ζυμώσει όλες αυτές τις, όλα αυτά τα κείμενα που έχει διαβάσει. Άρα ο ίδιος έχει ένα πατερικό λόγο και έχει μεγάλη αξία αυτό. Μου έλεγε κάποιος, ρώτησα, λέω, ποιος είναι ο πνευματικός σου? Το ρώτησα έναν ιερέα και μου λέει, για τα επόμενα 5-6 χρόνια μου έχει πει ο πνευματικός μου, πνευματικός μου να είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Δηλαδή θα πάρεις τα έργα του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου και θα τα μελετήσεις. Θα τον έχεις, ας πούμε, αυτό που λέμε στην γλώσσα τη δική μας, γέροντά σου. Θα τον έχεις γέροντά σου. Κάθε μέρα διαβάσεις ένα από το, λίγο από το κείμενο, ένα μέρος από, το, από αυτή την πατερική ομιλία. Για φαντάσου, λέει αυτός, μετά από 6 χρόνια που έχει διαβάσει όλο το Χρυσόστομο, πόσο εμπλουτισμένος ήταν ο λόγος του μετά και πόσο πατερικός ήταν ο λόγος του μετά. Αυτό το λένε και για τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, ο οποίος είναι και αυτός πατήρ της Εκκλησίας. Και τι έκανε αυτός, λέει, είναι συνθετικός όλων των πατέρων. Ο Άγιος Νικόδημος είναι πολύ μεταγενέστερος των πατέρων που λέμε, του Μεγάλου Βασιλείου, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του Γρηγορίου του Θεολόγου, του Μαξίμου, όλων των πατέρων. Και ουσιαστικά τι κάνει? Συνθέτει τον λόγο όλων αυτών. Και όταν διαβάζεις τα κείμενά του και έχεις διαβάσει και τους λόγους, ας πούμε, του Μεγάλου Βασιλείου, σε εισαγωγικά συλλαμβάνεται να έχει διαβάσει και αυτός, να έχετε διαβάσει το ίδιο πράγμα. Πραγματικά συγκινήσει όταν το παρατηρήσεις αυτό. Διαβάζεις μια ομιλία του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου και βλέπεις μια ωραία θέση. Δεν λέει ότι είναι του Μεγάλου Βασιλείου. Εσύ όμως που έχεις διαβάσει την ομιλία του Μεγάλου Βασιλείου, λες, εδώ συλλαμβάνεται ο Άγιος Νικόδημος ότι έχει μελετήσει τον Άγιο Βασίλειο, τον Μέγα Βασίλειο.
1: Με συγχωρείτε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού που λέτε είναι το έργο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, Εγχειρίδιο περί των 5 αισθήσεων, νομίζω κάπως έτσι λέγεται, το οποίο το έγραψε χωρίς να έχει τη βιβλιοθήκη μαζί και είναι γεμάτο παραπομπές από πατέρες και λέει ότι, και λέει, συνήθως λέει το έργο του, στο τάδε έργο ο Μέγας Βασίλειος λέει αυτό το πράγμα. Και το έχει με τα ίδια, λέει, με λίγο διαφορετικά λόγια, αλλά φαίνεται ότι έχει κάνει βίωμά του τους πατέρες.
0: Αυτό, και ότι λένε ότι ο Άγιος Νικόδημος είχε φοβερή μνήμη. Θυμόταν απ' έξω όλη την Αγία Γραφή. Θυμόταν απ' έξω πατερικά κείμενα. Και αυτό τώρα μου θυμίζει, φανταστείτε, χωρίς να έχει βιβλία. Εμείς τώρα για να κάνουμε μια εργασία, τι κάνουμε και στο Πανεπιστήμιο ακόμα? Παίρνουμε τα κείμενα, τα βιβλία, τα ανοίγουμε μπροστά μας. Είναι αυτές που λέμε οι πηγές μας. Και με βάση αυτές κάνουμε παραπομπές σε αυτές και προχωράμε το έργο μας. Συμφωνούμε? Ο Άγιος Νικόδημος το έκανε χωρίς να έχει βιβλία. Θυμόταν δηλαδή ακριβώς τι έλεγε ο τάδε πατήρ για το συγκεκριμένο θέμα. Θυμήθηκα τώρα έναν γνωστό, ο οποίος αγαπούσε πάρα πολύ τον Άγιο Νικόδημο, τον Αγιορείτη. Και βρέθηκε, είναι ανώτατος αξιωματικός αυτός ο άνθρωπος που σας λέω τώρα, και βρέθηκε σε μια περιοχή του Εύρου, πού να σας πω τώρα, στην άκρη της πατρίδας μας, πραγματικά στην άκρη. Και επειδή έφυγε από το σπίτι του έκτακτα για να πάει σε ένα φυλάκιο και να μείνει κάποιες μέρες στα σύνορα, δεν πήρε μαζί του τον αγαπημένο του Άγιο Νικόδημο, δηλαδή κείμενα του Αγίου Νικοδήμου. Και εκεί που ήταν μέσα στο βουνό και στενοχωρημένος και λίγο απογοητευμένος, και είπε στο Θεό το παράπονό του, γιατί στο Θεό κάνουμε και παράπονα.

Είναι καλό αυτό? Δεν ξέρω αν είναι καλό ή αν είναι κακό. Απλά δηλώνει σχέση. Με έναν άνθρωπο που κάνεις παράπονα σημαίνει ότι έχει σχέση μαζί του. Είτε χαίρεσαι, είτε μαλώνεις μαζί του. Κάποιος μου έλεγε, εγώ μαλώνω, μου λέει, με το Θεό. Είναι ωραίο αυτό, αλλά να μαλώνεις σε ένα όριο, φαντάζομαι. Έτσι, είναι ωραίο, αυτό δηλώνει σχέση με το Θεό. Είναι μέσα στη ζωή μου. Δεν είναι κάποιος που θα θυμηθώ την Κυριακή το πρωί ή κάποιος που θα θυμηθώ τις μεγάλες γιορτές, αλλά είναι μέσα στη ζωή μου. Λοιπόν, αυτός περπατούσε μέσα σε αυτό το δάσος που ήταν το φυλάκιο, απογοητευμένος και στενοχωρημένος, και είπε στο Θεό, πόσο έκτακτα έφερε, δεν πήρα μαζί μου και τον Άγιο Νικόδημο, και κοιτάει στα μάτια του κάτω και βλέπει μία σελίδα του Αγίου Νικοδήμου από ένα βιβλίο. Πέστε μου εσείς τώρα, κατά πόσο ήταν τυχαίο αυτό? Και μου το είπε και εμένα, μου λέει, πες μου πάτερ, κατά πόσο αυτό που σου λέω τώρα είναι τυχαίο. Στην άκρη της γης, μέσα στο βουνό, να βρω μια σελίδα από έργο του Αγίου Νικοδήμου. Φαντάζεστε τι χαρά πήρε και τι δύναμη πήρε αυτός ο άνθρωπος μετά από αυτό το απλό, θα το λέγαμε εμείς, αλλά για δείτε στα μάτια του πόσο δεν είναι απλό. Το θυμάμαι αυτό, συγγνώμη που κάνω αυτή την παρένθεση, αλλά το θυμάμαι αυτό όταν έρχονται κάποιοι γονείς και λένε και μας και παρακαλούν, με αγάπη το κάνουν και καλή διάθεση, ζητούν στα παιδιά τους, ζητούν για τα παιδιά τους να κάνουμε προσευχή ιερείς για να έρθουν κοντά στο Θεό. Όταν ήταν, λέει, μικρά τα παιδιά, ήταν κοντά στο Θεό. Μετά την εφηβεία τα χάσαμε τα παιδιά μας, λένε οι γονείς, και έρχονται σε εμάς και λένε, κάντε προσευχή να έρθουν κοντά στο Θεό. Λέω, τους απαντώ ότι το καλύτερο είναι να κάνουν εκείνες προσευχή, να τους δείξει ο Θεός κάτι, ένα σημάδι, στα ίδια τα παιδιά, έτσι ώστε τα ίδια να έχουν μια εμπειρία αποκάλυψης του Θεού και να μην πιστεύουν επειδή εσύ τα πιέζεις να νηστέψουν Τετάρτη και Παρασκευή ή επειδή εσύ τα πιέζεις την Κυριακή να πάνε εκκλησία. Αν έχουν τα ίδια μια εμπειρία σχετικά με το Θεό, δεν εννοώ μικρά παιδάκια που οπωσδήποτε πρέπει να τα πηγαίνουμε στο ναό, αλλά όταν αποκτούν μετά μια, ας πούμε, μετά την εφηβεία, αυτή την ελευθερία τους, που πλέον δεν μπορείς να ασκείς βία ούτως ή άλλως, όταν λοιπόν έχουν τα ίδια μια εμπειρία ότι υπάρχει ο Θεός, τότε τα ίδια θα σηκωθούμε πολύ χαρά την Κυριακή να πάνε εκκλησία, θα χαίρονται να κάνουν προσευχή προτού κοιμηθούν, θα λένε ότι την Τετάρτη πρόδωσαν τον Χριστό και την Παρασκευή σταυρώθηκε ο Χριστός και για μένα, και τα ίδια, επειδή το θέλουν, θα ακολουθούν αυτό που λέει η Εκκλησία, και μάλιστα θα γίνονται και ωραίοι κηρυκές και για τα άλλα παιδιά, για τους άλλους συμμαθητές τους. Δηλαδή θα τους παροτρύνουν και θα ξέρουν γιατί την Παρασκευή, ας πούμε, πρέπει να μην φάνε, να μην αρτηθούν. Γιατί θα πούν στο συμμαθητή τους ότι σήμερα πέθανε ο Θεός και δεν έχω όρεξη να φάω. Θα το φάμε αύριο, το Σάββατο, αυτό, όταν θα βγούμε έξω να πάμε μία βόλτα. Καταλάβατε τι λέω? Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει βίωμα και στα νέα παιδιά. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε σε κανέναν τίποτα. Και μάλιστα, αν το επιβάλλεις, κάποια στιγμή τι θα γίνει? Όταν το παιδί πέρασε στο πανεπιστήμιο, καλά, όσο το είχες κοντά έλεγες, είχες την αίσθηση ότι σ' ακούει και ότι του έχεις επιβληθεί. Όταν λοιπόν πήγες στο πανεπιστήμιο και πέρασε το πανεπιστήμιο και πήγε σε μια μακρινή πόλη, τότε τι θα κάνει? Θα κάνει την αντίδρασή του. Θα δείτε ότι πάρα πολλά παιδιά που φοράνε σκουλαρίκια, που κάνουν τατουάζ και τα λοιπά, όταν το ψάξεις αυτό, πληγή θα βρεις. Αν ψάξεις να δεις γιατί το έκανε, θα ανακαλύψεις μια πληγή. Βέβαια, εσύ βλέπεις μόνο το τελευταίο μέρος. Βλέπεις μόνο αυτό που έκανε και λες, είναι κακό παιδί, είναι παλιόπαιδο, δεν έχει αρχές, τι οικογένεια είναι αυτή. Είναι πολύ λάθος αυτή η προσέγγιση.
θα πρέπει να δεις πού αυτό το παιδί είχε πληγεί και νομίζει ότι με αυτό που κάνει θα βρει κάποια ανακούφιση. Έτσι.

0: Λοιπόν, ήταν λίγο μεγάλη παρένθεση αυτή. Συνεχίζουμε, μάλλον ξεκινάμε την προσέγγιση σε αυτό που σας είπα. Από το κείμενο που σας είπα, από το συγκεκριμένο συγγραφέα, και το πρώτο που θα δούμε στο πρώτο μέρος της μελέτης αυτής γίνεται λόγος για τη σχέση της Θείας Λειτουργίας με τα υπόλοιπα Ιερά Μυστήρια. Τι σημαίνει αυτό που λέω τώρα? Ποια είναι η σχέση με τα άλλα μυστήρια και την Θεία Λειτουργία? Είχαμε πει ότι ένα είναι το μυστήριο, η Θεία Λειτουργία, και μέσα σε αυτήν εντάσσονται όλα τα άλλα μυστήρια. Εδώ ήταν ένα πολύ ωραίο ρήμα που το χρησιμοποιεί και ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Λέει ότι ό,τι γίνεται μέσα στην Εκκλησία τελειοποιείται στη Θεία Ευχαριστία. Τελειούται εκεί. Θα το δούμε παρακάτω. Η λειτουργική όρη, λέει το κείμενο, είναι ενδεικτική της σχέσης που αναπτύσσεται μεταξύ της Εκκλησίας και της λειτουργικής πράξης της από το ένα μέρος και του πιστού από το άλλο μέρος. Θα εξηγούμε τι είναι αυτά που λέω. Εκκλησία σημαίνει, εκκλησία τι σημαίνει? Να, ένας πολύ ωραίος ορισμός. Αν σας πει τι είναι η Εκκλησία, τι θα πείτε? Μπορείτε να μην πείτε τίποτα, αλλά να δείξετε. Να δείξετε μια Εκκλησία. Εκκλησία σημαίνει αυτό, και να δείξετε την Εκκλησία. Εκκλησία γιατί? Γιατί η Εκκλησία σημαίνει αυτό που γίνεται μέσα στην Εκκλησία. Εκκλησία είναι η σύναξη των πιστών για να τελέσουν τη Θεία Λειτουργία. Και αυτό γίνεται με τη συμμετοχή μας, όχι μόνο να πάμε στη Θεία Λειτουργία, αλλά να μετέχουμε και στη Θεία Ευχαριστία. Η σύναξη των πιστών είναι το σύνολο κλήρου και λαού το οποίο συνθέτει το σώμα του Χριστού. Είναι συνώνυμο με το σώμα της Εκκλησίας. Ακούστε μια πολύ ωραία ιδέα. Εγώ και εσείς είμαστε μέλη ενός σώματος. Ένα είναι το σώμα. Θυμηθείτε τι, αυτή την εικόνα είναι πολύ σπουδαία. Και είναι παύλιος ο λόγος. Εμείς όλοι αποτελούμε ένα σώμα. Κεφαλή του σώματος είναι ο Χριστός. Εμείς όλοι είμαστε το σώμα. Κοιτάξτε τώρα το πόσο στενά είμαστε μεταξύ μας δεμένοι. Εσύ είσαι το χέρι, εγώ είμαι στο πόδι. Αν πονάει το χέρι, όλο το σώμα τραυματίζεται. Αν είναι καλά η καρδιά, και τα άλλα μέλη υπολειτουργούν. Καταλαβαίνετε τι λέω? Δεν το βλέπουμε έτσι όμως. Δηλαδή βλέπουμε αυτόν που είναι δίπλα μας στην Εκκλησία, πολλές φορές είναι ένας ξένος άνθρωπος. Μα και άγνωστος να είναι, μέσα σας να έχετε αυτή την ιδέα. Ότι δεν είναι άγνωστος. Αφού σε λίγο θα πούμε όλοι μαζί το Πάτερ ημών. Τι άγνωστος είναι? Αδελφός είναι. Άγνωστος. Δεν τον ξέρω, αλλά πιστεύει και αυτός τα ίδια. Θα το δείτε αυτό όταν πηγαίνουμε ένα προσκύνημα. Είδατε που πήγαμε στην Αγία Σοφιά. Τι αισθανθήκαμε? Αισθανθήκαμε ότι όλοι ήμασταν ένα μέσα σε αυτό το ξένο τόπο πλέον, αλλά τόσο κοινό τόπο. Άνθρωποι από διάφορες εθνότητες. Αλλά όταν είπαμε από κοινού το ότι υπερμάχω, τότε καταλαβαίνεις ότι μας συνδέουν πολλά πράγματα και κατά βάση μας συνδέει η ίδια πίστη. Αυτό είναι η Εκκλησία. Αυτό είναι η Εκκλησία. Τα μέλη λοιπόν του σώματος του Χριστού είμαστε όλοι εμείς. Για να είσαι μέλος της Εκκλησίας, ένα πράγμα χρειάζεται. Ποιο μυστήριο πρέπει να έχει γίνει?
1: Το βάπτισμα.
0: Το βάπτισμα. Τα μέλη του σώματος του Χριστού είμαστε όλοι εμείς οι βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος, και έχουμε ο καθένας μια οργανική λειτουργία, διαφορετικά θα ήμασταν νεκρά ή παθητικά μέλη. Έχουμε όλοι ρόλο μέσα στην Εκκλησία. Μα εγώ τι είμαι, λέει, ένας απλός άνθρωπος είμαι, δεν ξέρω θεολογία, δεν ξέρω να ψάλω. Δεν έχει σημασία. Είσαι μέλος και εσύ της Εκκλησίας. Είσαι ισότιμο μέλος και εσύ. Η τέλεση της Θείας Λειτουργίας δεν είναι προνόμιο ορισμένων μελών που εξειδικεύονται στο τελετουργικό. Δηλαδή δεν μπορώ να πω εγώ κάνω τη λειτουργία επειδή είμαι ο ιερέας, ο λειτουργός. Αλλά πώς πρέπει να το πούμε? ότι εμείς κάνουμε τη λειτουργία. Σας το έχω πει και άλλη φορά. Είπε κάποιος έναν ιερέα, ένα παιδί, «Πάτερ, πάμε να κάνουμε μία λειτουργία». Αυτή είναι η σωστή έκφραση. Πάμε να κάνουμε όλη μία λειτουργία. Γιατί την κάνουμε από κοινού. Είτε λοιπόν ιερέας, είτε απλό μέλος της σύναξης των πιστών, λειτουργούμε για την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Και είχαμε πει, θυμάστε τον κανόνα αυτό, ναι, ότι χωρίς να υπάρχει έστω και ένα μέλος, λαϊκό μέλος, χριστιανός μέσα στη λειτουργία, ο ιερέας δεν μπορεί μόνος του να κάνει τη Θεία, να τελέσει τη Θεία Λειτουργία. Η συνείδηση ότι όλοι οι πιστοί, κλήρος και λαός, λειτουργούμε μέσα σε ένα αρμονικό σύνολο, καθιστά και τη Θεία Λειτουργία πιο οικία. Πρέπει μάλιστα η Θεία Λειτουργία να είναι οικία για να την τελούμε κατά την εντολή του Κυρίου, η άφεση των αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Η Θεία Λειτουργία ανακεφαλαιώνει ολόκληρη την Εκκλησία, την πίστη, την παράδοση και τη θεολογία. Η πρόταση αυτή δεν είναι ούτε ρητορισμός, ούτε υπερβολή. Γιατί η Θεία Λειτουργία όπως τη γνωρίζουμε σήμερα διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια των αιώνων και ως εκ τούτου διατηρεί την πίστη της Εκκλησίας, την παράδοση και τη θεολογία. Αν θελήσουμε να αναλύσουμε με λεπτομέρεια το κείμενο, τα σύμβολα και τις λειτουργικές πράξεις της λειτουργίας, θα αντιληφθούμε το μεγαλείο και τον πνευματικό πλούτο που εμπεριέχει, με τον οποίο τρέφει πνευματικά όσους μετέχουν στο Ιερό Μυστήριο. Η Θεία Λειτουργία δεν είναι στήρος συντηρητισμός όταν προβάλλεται ο κίνδυνος ότι δεν μπορεί να χαθεί μια για πάντα ο πλούτος αυτός με μια λειτουργική μεταρρύθμιση κτλ. Θέλω εδώ να σας πω ότι η Θεία Λειτουργία έχει διαμορφωθεί μέσα στους αιώνες, προστέθηκαν κάποια πράγματα, ίσως αφαιρέθηκαν και κάποια, συνήθως προστίθενται μέσα στη Θεία Λειτουργία, και λέει εδώ πέρα ότι αυτή είναι που ανακεφαλαιώνει ολόκληρη την Εκκλησία και την πίστη και την παράδοσή μας. Θυμηθείτε που, τι έκαναν στην τουρκοκρατία οι χριστιανοί. Τι κράτησε τους χριστιανούς να είναι χριστιανοί, να διατηρηθούν, να διατηρήσουν την πίστη τους. Η Θεία Λειτουργία την κράτησε, η οποία γινότανε κρυφά κάτω από το σπαθί του τυράννου, πολλές φορές σε σπίτια, τι γινόταν στο ναό, ή να είχαν μεταβληθεί σε στάβλη ή σε άλλα κτίρια. Και η Θεία Λειτουργία γινόταν μέσα σε σπίτια, σε οικίες. Αλλά τελικά ήταν και αυτή που κράτησε άσβεστη τη φλόγα και της πίστης και της γλώσσας. Μέχρι και σε αυτά τα χρόνια, στα δύσκολα χρόνια της τουρκοκρατίας, η Θεία Λειτουργία γινόταν όπως γίνεται σήμερα. Με τα ίδια λόγια, με τις ίδιες εκφράσεις, και έτσι οι άνθρωποι κρατήθηκαν. Η Θεία Λειτουργία είναι το κέντρο αναφοράς όλων των άλλων μυστηρίων. Διότι κάθε μυστηριακή πράξη είτε πηγάζει από τη Θεία Ευχαριστία, είτε αποβλέπει στη μετοχή σε αυτήν. Ο Άγιος Διονύσιος ο Αεροπαγίτης περιγράφει τη σχέση μεταξύ της Θείας Λειτουργίας και των υπολείπων μυστηρίων με ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο, δεν θα σας το διαβάσω τώρα. Αλλά το ίδιο εκφράζει και ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας στο έργο του «Η εν Χριστώ ζωή», όπου φαίνεται πάλι η ίδια θέση. Η τέλεση της Θείας Λειτουργίας που βρίσκεται επικεφαλής κάθε άλλης μυστηριακής πράξης συνιστά, αυτό που σας έλεγα αρχικά, την τελείωση όλων των μυστηρίων, διότι μόνο σε αναφορά προς τη Θεία Λειτουργία επέρχεται η τελείωσή τους. Εκεί τελειώνονται όλα τα μυστήρια. Είναι αξιοσημείωτη χρήση των όρων τελετή, τελετή, τελεστίνε, τελειωτικός, με την ετυμολογία, με την ετυμολογική του έννοια, γιατί ο αεροπαγίτης θέλει να υπογραμμίσει το σκοπό της τελείωσης των μυστηρίων σε σχέση με τη Θεία Λειτουργία.

0: Ήθελα να σας πω ότι η θεία λειτουργία ασφαλώς σχετίζεται με δύο εισαγωγικά μυστήρια, τα οποία είναι, όπως είπαμε πριν, το βάπτισμα και το χρίσμα. Και γιατί τα λέμε αυτά εισαγωγικά, με αυτά μπαίνεις μέσα στην Εκκλησία. Η μυστηριακή εμπειρία του πιστού φανερώνει επίσης τη σχέση αυτή. Με τη Θεία Λειτουργία παρέχεται το πλήρωμα της Θείας Χάριτος, προϋποθέτει όμως την εξίδατος και πνεύματος αναγέννηση. Η αναγέννηση αυτή συντηρείται με τα δύο εισαγωγικά μυστήρια, του βαπτίσματος και του χρίσματος. Κατά τη φυσική γέννησή του, ο άνθρωπος είναι ενδεδειμένος στο χιτώνα του παλαιού Αδάμ και για να γίνει μέτοχος της βασιλείας του Θεού θα πρέπει να αποβάλει την παλαιότητα και να ενδυθεί το νέο Αδάμ, το Χριστό. Πρέπει να φύγει από πάνω μας αυτό που λέμε προπατορικό αμάρτημα. Με το βάπτισμα επιτυγχάνει αυτή την αλλαγή. Γιατί μετέχοντας στο μυστήριο του θανάτου και της Ανάστασης του Χριστού γίνεται Χριστοφόρος, φέρει, ντύνεται το Χριστό. Το δε μυστήριο του χρίσματος, μετά από το βάπτισμα που γίνεται, είναι η προσωπική πεντηκοσή του πιστού που τον καθιστά πνευματοφόρο. Άρα δύο πράγματα γίνονται, Χριστοφόρος με το βάπτισμα και πνευματοφόρος με το χρίσμα. Με τη διπλή αυτή αναγέννηση, ο πιστός γίνεται μέλος του σώματος του Χριστού και στο πρόσωπό του πραγματώνει το όλο μυστήριο της Εκκλησίας. Εισέρχεται στην καινή εν Χριστώ κτήση για να επιτύχει την τελείωση που είπαμε πριν και την ένωσή του με το Θεό, με τη μετοχή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Δεν φτάνει να βαπτιστείς. Δεν φτάνει να βαπτιστείς, πρέπει μετά να προσέλθεις και στο μυστήριο που λέγεται Θεία Ευχαριστία. Αυτό είναι που σώζει. Πολλοί είναι βαπτισμένοι, αλλά το ξέχασαν σχεδόν. Πότε θυμούνται το ναό? Σε μεγάλες γιορτές.
1: Στην καλύτερη περίπτωση.
0: Ή σε κάποια μυστήρια που κάθονται απ' έξω. Δεν μπαίνουν ούτε καν μέσα. Δεν φτάνει το βάπτισμα. Πρέπει μετά να προσέλθεις στο ποτήριο, στη Θεία Ευχαριστία. Εκεί θα γίνει η τελείωσή σου. Εκεί θα ενωθείς με τον Θεό. Το βάπτισμα και το χρίσμα ως μυστήρια εισαγωγικά στην Εκκλησία κατά την περίοδο της ύπαρξης του θεσμού των κατηχουμένων τελετουργικά ήταν συνδεδεμένα με τη Θεία Λειτουργία. Το έχουμε πει αυτό. Όλα τα μυστήρια γινόντουσαν μέσα στη λειτουργία. Και το βάπτισμα γινόταν μέσα στη λειτουργία. Αυτό που ήθελα να σας πω πριν, κοιτάξτε πόσο φαίνεται και σήμερα ακόμα, έστω και αν οι γονείς τυπικά βάπτισαν το παιδί τους, 3 Κυριακές μετά το βάπτισμα θα πάνε να το κοινωνήσουν. Ρωτάνε πόσες φορές πρέπει να πάμε και ακούνε τους ιερείς, λέει 3 φορές. Δεν σημαίνει ότι μετά την 3η φορά απαγορεύεται να πάνε να κοινωνήσουν. Ίσα ίσα θα πρέπει, ειδικά όταν είναι μικρά τα παιδιά, να τρέφονται με τη θεία τροφή. Βλέπεις πολλές φορές ωραία συνήθεια που έχουν οι οικογένειες που πηγαίνουν κάθε Κυριακή και βλέπεις τα παιδιά κάθε Κυριακή να κοινωνάνε. Και είπα σε κάποιον άνθρωπο, του λέω δεν ξέρω τι θα του πεις και αν μπορείς μετά να του πεις κάποια πράγματα να το στηρίξεις το παιδί, γιατί πολλές φορές οι νονοί, αυτό που λέμε ανάδοχοι, σταματούν το έργο τους με τη βάπτιση, αν το έχετε καταλάβει. Και πολλές φορές ούτε καν πάνε να συναντήσουν το παιδί. Ας του δώσουν κανένα δώρο Χριστούγεννα Πάσχα. Έχει σταματήσει το έργο τους μέχρι εκεί. Θεώρησαν δηλαδή ότι τελείωσε αυτό που έπρεπε να κάνουν. Δεν καταλαβαίνω ότι από εκεί αρχίζει το έργο. Οπότε στους γονείς πέφτει το βάρος της κατήχησης των παιδιών και βέβαια των ιερέων όταν μεγαλώσουν. Βλέπουμε λοιπόν γονείς και μάλιστα νέους γονείς οι οποίοι έχουν αυτή την ωραία συνήθεια. Και ναι, συγγνώμη, έλεγα, είπα σε κάποιον, δεν ξέρω αν έχεις τη δύναμη και τη γνώση να πεις στο παιδί σου πράγματα, αλλά και μόνο που το πας κάθε Κυριακή και κοινωνάει, έχεις κάνει ένα, τι να πω, 80% από το έργο σου. Γιατί αυτά που είναι να πεις εσύ τα λέει ο Θεός ο ίδιος με τη Θεία Κοινωνία. Έτσι. Ήθελα να πω και κάτι άλλο. Σε ποια, το πρώτο κεφάλαιο που μελετάμε είναι η σχέση, είπαμε, της Θείας Λειτουργίας με τα υπόλοιπα Ιερά Μυστήρια. Και είπαμε τη σχέση που έχει με τα δύο εισαγωγικά μυστήρια. Είπαμε ότι είναι αναγκαία για να φτάσουμε στην τελείωση, το βάπτισμα και το χρίσμα. Και εδώ γίνεται λόγος τώρα και για το μυστήριο της εξομολογήσεως. Πόσο το φοβούνται οι άνθρωποι όταν την ακούν αυτή τη λέξη. Πραγματικά ακούν αυτή τη λέξη και κουμπώνονται. Δεν ξέρω, δεν έχουν πιθανόν γνώση τι είναι αυτό. Ή μπορεί να υπήρξε ένα ατυχές περιστατικό όταν ήταν σε μικρότερη ηλικία. Αλλά γενικά όταν ακούν εξομολόγηση, ενώ σε όλα είναι πιο δεκτικοί, στο θέμα της εξομολόγησης είναι πάρα πολύ συγκρατημένοι. Πάρα πολύ συγκρατημένοι. Διαβάζω το κείμενο. «Η Εκκλησία έλαβε από τον Ιδρυτή της Ιησού Χριστό τη χάρη και την εξουσία να συγχωρεί τις αμαρτίες και να θεραπεύει τα σωματικά και ψυχικά τραύματα». Κοιτάξτε μια λεπτομέρεια, πάρα πολύ σημαντική όμως. Ο Θεός θέλησε να συγχωρείται ο άνθρωπος από άνθρωπο. Πάνε κάποιοι μπροστά στα εικονίσματα και εξομολογούνται. Και λένε, εγώ ετοιμάστηκα, ας πούμε, για τη Θεία Κοινωνία, τώρα μπορώ να πάω να κοινωνήσω, επειδή πήγε μπροστά στο εικόνισμα. Δεν είναι ο τρόπος αυτός που έχει ορίσει η Εκκλησία να γίνεται. Ο Θεός, ο Χριστός έχει δώσει τη χάρη σε κάποιους, και πρώτη ήταν αυτοί οι Απόστολοι, και μετά οι διάδοχοι των Αποστόλων, και μέχρι και σήμερα δίνεται το χάρισμα αυτό σε κάποιους ανθρώπους να διακονούν αυτό το μυστήριο που λέγεται εξομολόγηση, που λέγεται μυστήριο μετανοίας. Δεν μπορούμε να κάνουμε όπως εμείς θεωρούμε για μερικά πράγματα. Το να πας βέβαια μπροστά σε μία εικόνα και γενικά μέσα σε ένα ναό ή και όταν είσαι μόνος εντελώς και να πεις κάποια πράγματα τα οποία σε βαραίνουν, ασφαλώς είναι μια θετική εξέλιξη για την ψυχή σου. Αλλά δεν μπορώ να ιδιωτεύω σε όλα αυτά που εγώ νομίζω ότι είναι σωστά και να κάνω αυτά που εγώ νομίζω σωστά. Αλλά θα κάνω αυτά που η Εκκλησία ορίζει και οι Άγιοι έχουν θεσπίσει. Το μυστήριο της εξομολόγησης και το μυστήριο του ευχελαίου είναι τα σημεία της συνεχούς παρουσίας της χάριτος και της αγάπης του Θεού που θέλει τη σωτηρία του αμαρτωλού. Ο Νικόλαος ο Καβάσιλας υποστηρίζει ότι η τελείωση της αφέσεως των αμαρτιών δια του μυστηρίου της εξομολογήσεως δεν ολοκληρώνεται παρά με τη μετοχή στη Θεία Ευχαριστία. Για προσέξτε το αυτό, είναι σημαντικό. Πάω να εξομολογηθώ, αλλά η τελείωση, πώς το λέει εδώ, η τελείωση της αφέσεως των αμαρτιών γίνεται με την μετοχή στη Θεία Ευχαριστία. Η Θεία Ευχαριστία είναι αυτή που θα μας δώσει την τελειότητα, ας πούμε, στο γεγονός της αφέσεως των αμαρτιών μας. Και πώς το λέμε αυτό, και θα πεις αυτό που θέλεις αμέσως, το λέει ο ιερέας όταν μας κοινωνάει. Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού τάδε, η άφεσή σου αμαρτιών και η ζωή είναι αιώνιον και αθάνατο. Δηλαδή κοινωνάς επειδή κοινωνάς και συγχωρείσαι. Ακριβώς γι' αυτό κοινωνάς, για να συγχωρεθείς. Μα λέει είμαι άξιος να κοινωνήσω, δεν είμαι άξιος να κοινωνήσω. Δεν θα είσαι ποτέ άξιος να κοινωνήσεις. Ουδής άξιος. Κανείς δεν θα είναι άξιος να κοινωνήσει. Ποτέ. Μπροστά στο Πανάγιο σώμα και αίμα του Χριστού, τι άξιος μπορείς να είσαι. Αλλά κοινωνώ ακριβώς για να συγχωρεθώ. Και γιατί άλλο κοινωνώ? Για να ενωθώ με τον αθάνατο Θεό, ο οποίος θα με περάσει στην αθανασία. Και όταν πεθάνω δεν θα πεθάνω. Όταν κοινωνάω, αυτή είναι η βαθιά πίστη μας. Όταν κοινωνάω το Θεό μου που είναι αθάνατος, είμαι και εγώ, γίνομαι και εγώ αθάνατος. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση να το πιστεύει ο άνθρωπος. Μεγάλη υπόθεση να το πιστεύει αυτό.
1: σχετικά με την, με την άφεση των αμαρτιών με τη Θεία Κοινωνία. Δεν είναι προτύπωση αυτού το έκτο κεφάλαιο του προφήτη Ισαΐα?
0: Ναι, ναι.
1: Που λέει μόλις ύψατο των χιλέων του η λαβίδα το θυσιαστήριο.
0: Ναι, πολύ ωραία αυτό που σκέφτηκες.
1: Αφέθηκαν οι αμαρτίες.
0: Είναι μια προεικόνηση, τις λέμε, προεικονήσεις λέμε στην Παλαιά Διαθήκη αυτές, του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, ακριβώς. Με τη λαβίδα εκεί, τη λαβίδα. Και εμείς όταν κοινωνάμε, κοινωνάμε με λαβίδα. Λαβίδα λέγεται αυτό το σκεύος, το οποίο μεταδίδουμε τη Θεία Κοινωνία. Λαβίδα, Αγία Λαβίδα. Εκτός τώρα του μυστηρίου της Ιεράς Οξυμολογήσεως, υπάρχει και ένα άλλο μυστήριο που συνδέεται, είπαμε, έχουμε πει και από άλλες φορές, συνδέεται με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, είναι το μυστήριο του γάμου. Και είχαμε πει ότι ο γάμος είναι ένα σημαντικό γεγονός στη ζωή του πιστού. Είναι εικόνα και συμβολισμός του μυστηρίου της ενώσεως του Χριστού με την Εκκλησία. Θυμηθήκαμε τον Παύλιο λόγο, θυμόμαστε τον Παύλιο λόγο που λέει «Η σχέση του ανδρός και της γυναικός είναι η σχέση του Χριστού και της Εκκλησίας». Και είπαμε και έχουμε πει και άλλη φορά ότι έχει ανεβάζει ο Απόστολος Παύλος στα υψηλά την θεολογία και την ουσία του μυστηρίου του γάμου. Όπως η Εκκλησία προετοιμάζει τα μέλη της Βασιλείας του Θεού, κατά τον ίδιο τρόπο και η οικογένεια, η οποία τι είναι, η μικρή Εκκλησία, προετοιμάζει τα μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Είναι αξιοπαρατήρητο ότι η ακολουθία του γάμου είναι όμοια με την τυπική διάταξη της ακολουθίας της Θείας Λειτουργίας. Και τελικά γνωρίζουμε ότι το μυστήριο του γάμου ήταν συνδεδεμένο με τη Θεία Λειτουργία. Έχουμε πει ότι και σήμερα ευσεβείς άνθρωποι, πιστοί χριστιανοί, διαλέγουν να τελέσουν τον γάμο τους μέσα στη Θεία Λειτουργία. Και όποιος έχει παραστεί σε ένα τέτοιο μυστήριο καταλαβαίνει την διαφορά με το μυστήριο όπως γίνεται σήμερα, στην οποία έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν επίγνωση του μυστηρίου. Δεν έχουν επίγνωση. Τι γίνεται πολλές φορές στο μυστήριο? Στέκονται έξω, ειδικά αν είναι θερινοί μήνες, στέκονται έξω από την εκκλησία, σχεδόν δεν μπαίνουν μέσα καθόλου και το μόνο που κάνουν είναι να πάνε να χαιρετήσουν τους νεόνυμφους. Για ποιο λόγο? Πέστε την αλήθεια, για να τους δουν. Δεν είναι αλήθεια αυτό που λέω? Αλήθεια. Για να τους δουν. Το πήγαμε, λέει, για να μας δουν και για να μπορούμε να τους καλέσουμε και εμείς στο δικό μας γάμο ή στα δικά μας μυστήρια σε άλλο χρόνο, σε μελλοντικό χρόνο. Εδώ πέρα όμως βλέπουμε ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι και αυτό το μυστήριο, το μυστήριο του γάμου, είναι συνδεδεμένο με τη Θεία Λειτουργία. Ένα άλλο μεγάλο μυστήριο είναι αυτό της ιεροσύνης. Είναι μαζεμένος κόσμος, εκατοντάδες, χιλιάδες κόσμος, μέσα σε μια εκκλησία μεγάλη. Κανένας από αυτούς δεν είναι ιερέας. Μπορεί να γίνει Θεία Λειτουργία? Δεν μπορεί να γίνει Θεία Λειτουργία. Χρειάζεται ένας ο οποίος θα έχει τη χάρη της ιεροσύνης και αυτός μπορεί να τελεί τα μυστήρια. Και αυτή η ιεροσύνη προκύπτει από τον ίδιο τον Χριστό, γιατί ο Χριστός ήταν ο πρώτος αρχιερέας, ο πρώτος επίσκοπος και τον λέμε στην αγιογράφηση μέγας αρχιερέας. Και η θέση του μέσα στο ναό είναι ακριβώς στην ωραία πύλη, όπου ο αρχιερέας Χριστός εμφανίζεται με μήτρα, αρχιερατικά άμφια και κρατάει το Άγιο Ποτήριο, στο οποίο βρίσκεται ο ίδιος μέσα. Ο επίσκοπος, ο ιερέας και ο διάκονος είναι οι τρεις βαθμοί της ιεροσύνης. Και είπαμε ότι ο επίσκοπος έχει αξία, να σας πω τώρα, στο πότε γίνεται, σε ποιο μέρος της λειτουργίας γίνεται η χειροτονία του καθενός από αυτούς. Του ιερέα, του πρεσβύτερου, του αρχιερέα και βέβαια του διακόνου. Ο επίσκοπος
2: ο οποίος είναι επιφορτισμένος με τη διδασκαλία του Λόγου του Θεού και την τέλεση της ευχαριστίας, χειροτονείται πριν την ανάγνωση του Ευαγγελίου. Γιατί? Για να αναλάβει το λειτουργήμα της διακονίας του Λόγου. Και βέβαια για να αναλάβει και το έργο της τελέσεως της Θείας Ευχαριστίας. Είναι αυτός που βεβαιώνει την ορθότητα της πίστεως και επέχει τόπον Χριστού κατά την τέλεση της λειτουργίας. Ο ιερέας είναι ο Απόστολος και ο Αγγελιοφόρος της σωτηρίας. Γι' αυτό και χειροτονείται πριν από τον αγιασμό των Θεοδόρων, ώστε να δυνηθεί να λάβει μέρος στον αγιασμό και να μεταδώσει στους πιστούς το μυστήριο της σωτηρίας και του αγιασμού. Ο διάκονος πότε χειροτονείται? Ο διάκονος χειροτονείται μετά τον αγιασμό των Θεοδόρων, γιατί το έργο του ποιο είναι? Δεν μπορεί μόνος του να τελέσει η Θεία Λειτουργία ο διάκονος, αλλά το έργο του είναι να μεταδώσει τη Θεία Κοινωνία, να βοηθήσει τον ιερέα στη μετάδοση της Θείας Κοινωνίας. Η στενή σχέση, και κλείνω με αυτό, η στενή σχέση των μυστηρίων με την Θεία Λειτουργία υπογραμμίζει τον τελειωτικό της χαρακτήρα. Εκεί, στη Θεία Λειτουργία, τελειώνονται όλα τα μυστήρια. Και κάθε τι που γίνεται μέσα στην Εκκλησία είναι μυστήριο. Και επαυξάνει την ανάγκη γνώσεως της έννοιας του μυστηρίου. Όλα αυτά, βεβαίως, τα ακούμε τώρα θεωρητικά, έχουν και την βιωματική τους διάσταση. Την οποία όμως έχει ο καθένας ανάλογα με την καθαρότητα της καρδιάς του. Έκανα μία μικρή αναφορά από το βιβλίο του Σεβασμιωτάτου τώρα, τότε Σεβασμιωτάτου αμοχός του Κύπρου, κυρίου Βασιλείου, όταν έγραψε όμως τη μελέτη αυτή, ήταν ακόμα αρχιμανδρίτης και πρωτοσύγκυλος στην Ιερά Μητρόπολη Ελβετίας. Κάναμε λοιπόν μερικές αναφορές από τη μελέτη αυτή και κάποια μικρά σχόλια επάνω στο κείμενο αυτό. Θέλω να τελειώσουμε την σημερινή συνάντησή μας με αυτό που συνήθως κάνουμε, που αναφέρουμε δύο περιστατικά από το βιβλίο «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία» του πατρός Στεφάνου Αναγνωστοπούλου. Θα πούμε δύο περιστατικά από αυτό και να ολοκληρώσουμε την σημερινή μας συνάντηση. Τα περιστατικά έχουν να κάνουν με το μέρος της λειτουργίας που ερμηνεύουμε, δηλαδή εκεί στη Μεγάλη Είσοδο. Είχαμε πει για το χεροβικό ύμνο, μετά από λίγο γίνεται η είσοδος, η Μεγάλη Είσοδος. Μου διηγείται κάποιος, κάποτε ένας ιερέας, ότι σε μια προαγιασμένη Θεία Λειτουργία, όταν έκαμε τη σιωπηλή είσοδο, ξέρετε ότι στην προαγιασμένη Θεία Λειτουργία ο ιερέας δεν μιλά καθόλου. Όταν γίνεται η Θεία Λειτουργία του Χρυσοστόμου, του Μεγάλου Βασιλείου, εκφωνεί πάντων ημών κτλ. Στην προαγιασμένη είναι καλυμμένος και στην κεφαλή του και δεν μιλάει καθόλου. Λέει μόνο το διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών. Και κάποτε όταν θα φτάσουμε να ερμηνεύσουμε την προαγιασμένη Θεία Λειτουργία θα πούμε για όλα αυτά. Όταν έκαμε τη σιωπηλή λοιπόν είσοδο με τα Άγια των Αγίων στα χέρια, τα ένιωσε να βαραίνουν πολύ, να γίνονται ασήκωτα όπως τα κρατούσε. Λίγησε από το βάρος και στη μέση του ναού σχεδόν γονάτισε. Τρόμος τον κατέλαβε, μην τυχόν και πέσουν από τα χέρια του τα τιμία δώρα. Και κλαίγοντας, έκλαιγε και ο κόσμος μαζί, άρχισε σιωπηλά να παρακαλεί τον Κύριο, να τον οικετεύει, να του δώσει τη δύναμη να σηκωθεί για να συνεχίσει. «Ο Θεός μου», φώναζε η λάστη τίμη του αμαρτωλό, «ούκ ημι άξιος κληθήνε λειτουργό σου, αλλά ποιησόν με κυρινέον σου, είναι άρωτο σταυρών του τιμίου σώματος και αίματός σου. Κυρινέων, Κύριε, Κυρινέων». Και επειδή το φώναζε κάπως δυνατά, το επαναλάμβανε και ο κόσμος μαζί του. Και σαν να πήρε δυνάμεις και σιγά σιγά με μεγάλο κόπο, ιερά συγκίνηση και πολλά δάκρυα, έφερε τα Άγια μέχρι την Αγία Τράπεζα. Ο τόπος έλαμπε και μυριάδες αγγέλων έψαλαν θριαμβευτικές δοξολογίες για την είσοδο του Μεγάλου Βασιλιά. Και εκείνος παρέμεινε άφωνος, συγκινημένος
0: συνεπαρμένος, αγνώριστος από τις θείες αλλοιώσεις. Και ένα περιστατικό ακόμα. Ένας γέροντας ονόματι Πατήρ Ευλόγιος, που εκοιμήθη το 1948, αποκάλυψε στον υποτακτικό του ότι σε μια γιορτή της Παναγίας κατά τη μεγάλη είσοδο της Θείας Λειτουργίας που γινόταν στο εκκλησάκι ενός κελιού της Κήτης όπου ασκήτευε, είδε πλήθος αγγέλων να μαζεύονται μέσα στο εκκλησάκι και να θυμιατίζουν όλοι μαζί με θυμιάματα τον ιερέα που εισόδευε. Αυτό ας το ακούσουμε και κάποιοι που λειτουργούμε με μικρό εκκλησίασμα. Κάποιοι ιερείς λειτουργούν με μικρό εκκλησίασμα μέσα, ειδικά σε χωριά, σε απομονωμένα χωριά, σε μακρινά χωριά. Είναι πολύ λίγοι άνθρωποι και βγαίνει ένα παράπονο από τους ιερείς και λέει τόσοι λίγοι άνθρωποι ήταν μέσα σήμερα στο ναό. Δεν ήταν λίγοι άνθρωποι, κοιτάξτε εδώ τι γίνεται σε κάθε θεία λειτουργία. Πλήθος αγγέλων να μαζεύονται μέσα στο εκκλησάκι, λέει. Αλλά ξαφνικά τι βλέπει? Τα μάτια του μήπως πλανήθηκαν, μήπως δεν βλέπουν καλά? Όχι όμως. Η καρδιά του είναι χαρούμενη και χτυπά πολύ γλυκά από την ιερά συγκίνηση που ζει. Αλήθεια, τι βλέπει, τι είδε? Την υπεραγία Θεοτόκο να κρατά ένα ωραιότατο ουράνιο πέπλο και με αυτό να σκεπάζει τον ιερέα και τα τίμια δώρα, τον βασιλέα των όλων. Το θυμιάτισμα λοιπόν των αγγέλων κατευθύνεται προς αυτή τη μεγαλοπρεπή και κατάληπτη σκηνή. Όλο το εκκλησάκι λαμποκοπούσε από φως, από γλυκύτητα, από υπερκόσμια ευωδία, από εξαίσια ομορφιά και λαμπρότητα. Τελείωσε η είσοδος και όλα ξανά γίναν ήσυχα και ειρηνικά όπως πρώτα. Μια ακατάληπτη γαλήνη και γλυκύτητα κυριάρχησε μέσα του, μέσα στην καρδιά του, μέσα σε αυτό το μικρό εκκλησάκι. Τι μας λέει το κείμενο μας εδώ? Ότι όσο και λίγοι να είμαστε και όσο μικρός είναι ο ναός, αν ο ιερέας έχει την καθαρότητα και την προετοιμασία για αυτό που πάει να κάνει, τότε θα ζει θαύματα. Και η κάθε Θεία Λειτουργία θα είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Και καμία Θεία Λειτουργία δεν θα μοιάζει με την προηγούμενη. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και σήμερα. Σας περιμένω την επόμενη φορά.
3: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδεόμαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Λουκά τον Ιατρό.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχές μου, ενώ της την δέησή μου αντιληθεία σου, εισάκουσα όνομα τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει της κρίσης μενα του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς τον οποίον σου πας ζών. Ότι κατεδίωξε εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσες γίνει η ζωή μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινίζουν νεκρούς αιώνους και κηδίασε με το πνεύμα μου, εν ημέ ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσει την μερών αρχαίων, εμελέτησαν πάση τις έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους των εισλάκων. Ακουστώ εν πισώνει το πρωί το ελαιό σου, την πισή ήλπισα. Γνωρισώνει με Κύριο δόνεν υπορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του πίνη το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγεί σε μενική ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκτρύψει την ψυχή μου, και εν το ελέγχου σου εξολοθρεύει του εχθρού μου. Και απολύσει πάντα του στρίβοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημί.
4: Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
3: Εξομολογήστε το Κύριο και επικαλείστε.

Του εγλυφόρος και ιατρός των ασθενούν των μερόπων και πρεσβευτής Λουκά προς των φιλάνθρωπων, τους επιζητούντας σου την Θεός δωτών χάριν, μη ελείπεις Άγιε από πάσης ανάγκης και χαλεπών του βίου αναγκών, διαφυλάτων τες θείες πρεσβείες σου.

0: Διωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσαν το κρίνεστέ. Η δούγαρα να νομίσαι ελήφθην και να μαρτύεσαι και ζησέ με η μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου δηλωσάσμη. Ραντίζουμε ισόπο και καταριστήσουμε, πλυνίζουμε και υπερχιών αλευκανθίσουμε. Ακουτίζουμε αγαλία στην κευρουσίνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόσυψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομίε μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαρά ανκτήσουν εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθέ εγγέννησον τη εγκάτη μου. Μία απορρίψουν από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μία αντανέλησε από μου. Απόδοσμη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στηριξών με. Διδάξον όμω τη οδού σου και σε βίσε πισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεό, ο Θεό τη σωτηρία μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι θέλει θυσία νέδο κάνω ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθείτο τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίε τη Ιαν δικαιοσύνη σε αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίουσιν επί τη αστεριών σου Μόσχου.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, Λουκάρχηθήτα των ίσουν πάντοτε δυσόπη, υπερ πάντων ημών λυτές, νόσον λυτρωθήνε δυσόπη.

0: ημών, ορμάζα ατάκτους των ειδωνών, λουκακένειας ψυχοφθόρους των γέιρων, της η προστασία ιεράρχα, εκ της ψυχής μου ανάσπασον προοριζόν.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, υφέρπον δολίος ο πονηρός προσβάλλει με όντως, αρρωστή μας η της δεινής, αλλωστέ ο κίνητος.

Πρέσβευε υπέρ ημών απορρίτως την χάριν τα σάωστα δίδωση της προσερχομένης εν πίστη τα αυτά σπάσαστε εν σαγματά τιμονή και εν τη χώρα Ρωσίας

0: Κήρυξας.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Αρχιθήτης υπάρχων εν ουρανώ έπαρον, τας επτά σου χείρας Θεόφρον προς των φιλάνθρωπων, απαλλαγήνε με αμπλακημάτων παντίων, ως αν την σωτήρα

Εν χρόνης της νυν Λουκάρχη επίσκοπε φάνης πιστής παραμυθία φατος, διόμι παυσί Άγιε συντηρών προμηθεία τη Κρήτονη, ως Παρισίαν

Περί μόν επισήτως ελπίδας μου, έχουν ιεράρχα σεβασμιότατε, νησταγμόν της ραθυμίας μου, στήσε οφειλώ.

0: Τεσευχές σου εξητούσι την ειρήνευση.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ον υπερφύος Θεοτό και απεχίζα, λυσοπούσα μη ελείπησες αΐ. Εκλυτρώς

0: εξοράστου και τα σουλήτρωσο.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, οδήγησον προζημένα ευδιών ιεράρχα του Χριστού τους πεσόντας, εν κλειδών

0: Ευλογήσετε.
1: Δίκαιος ως φοίνιξ ανθίσει και ως η κέντρωση εν το λιβάνο πηδήσετε. Επιτευμένος εν το οίκο Κυρίου εν τες αυλές του Θεού.

Σκάπτεστε αυτού, ότι δύναμις παρά αυτού εξήρχετο και ία το πάντας. Συγκαλεσάμενος δε τους 12 μαθητάς αυτού, έδωκεν αυτής δύναμην και εξουσίαν επί πάντα τα δαιμόνια,

Αμέ. Υπέστρεψαν δε οι εβδομήκοντα με τα χαράς λέγοντες, Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσεται ημίν εν το όνοματί σου. Είπε δε αυτής, εθεώρουν τον σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα. Ιδού δίδομοι ημίν την εξουσίαν του πατήν επανόφεων και σκορπίων και επί

Ασέτε, χαίρετε δε μάλλον, ότι τα ονόματα ημών εγγράφει εν της ουρανής. Εν αυτή τη ώρα, η Γαλλιάσα το πνεύματι ο Ιησούς και είπεν, εξομολογούμεσι Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψας ταύτα από σοφών και σύνετων και απεκάλυψας αυτάν υπήρ.

Τον Αγιότατε Πάτερ, νοη των εθιώπων και κακοτρόπων βρωτών, συμβάσεως αλόγου και της κακοπραγίας ανωτέρου συντήρησον, τους εξ

Ιησού το σαγκάλας, της θερμής σου αγάπης και θυμιδίας μου, υπάνοιξον μισότερ, λυτές της ετεκούσης, είναι αψαλογηθόμενος.

λαών των Ορθοδόξων, φύλατε εκκληκών, αιρετικών Παναγία πανύμνητε, αποκαλύπτω.

Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και ους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάτε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρητος ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείες ημών, ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και ους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εις ουρανείς, αγιαστείε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άβεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς.

Θυμίσομεν συμφέρου πολέως ποιμνης αρχιερέα λαμπρών των βαστάσαντα Χριστού τα θεία στίγματα, τας εξορίας τα δεινά, εγκλισμούς εν φυλακές.

Δόξα Χριστέ ο Θεός, η επίσημον Κύριε, δόξα Σοι. Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες τραβή και παναμό Μαγίας του Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Επουρανίου δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και πάντων των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας, της Βασιλίσης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Άγιε Ιεράρχα, ομολογητά, διδάσκαλε της αληθείας και ανάργυρε γιατρέ Λουκά, σύ κλείνομεν τα γόνατα της ψυχής και του σώματος και προσπίπτοντες της τιμής και αιματικής λειψάνης σου, σε παρακαλούμεν ως τα τέκνα τους πατέρας αυτών. Εισάκουσον ημών των αμαρτωλών τίμιε Πάτερ και προσάγαγε την δέηση ημών το ελεήμον και φιλανθρώπο Θεό, ως εστός ενώπιον αυτού με τα πάντων των Αγίων. Πιστεύομεν ότι αγαπάς ημάς δια της αυτής αγάπης είναι η αγάπη σας τους αδερφούς σου κατά την εν το κόσμο βιωτήν σου, την τέχνη των ιατρών μετιών, των ασθενούντων τα αρρωστήματα, τη αρρωγή της χάριτος, πληστάκης, εθεράπευσας. Μετά δε την σεπτήν σου κοίμησιν, τα σα χαριτόβριτα λείψανα, ο των όλων δεσπότης πηγήν ιατρίας ανέδειξε. Ποικίλας γάρ ιόνται ασθενίας και δύναμην δωρούνται της ευλαβώς ταύτα ασπαζομένης και ετουμένης την θείαν πρεσβείαν σου. Διό ετούμεν σε και θερμός παρακαλούμεν σε τον την χάρη της ιατρίας κομισάμενων, τους αδελφούς ημών, τους συμμετέχοντας εις την ιερά παράκληση ταύτην και τους οικείους αυτών, επίσκεψε και θεράπευσον εκ πάσης ασθενίας. Πάντιμε και αγιώτατε Πάτερ Λουκά, ελπίς αραγής των ασθενούντων και κεκμικότων, μη επιλάθου δωρήσαστε τη συμμετέχωση εις την ιεράν παράκληση ταύτην και της οικείης αυτών την υγείαν και πάσιν ημίν τα εφρόσινα. Ίνα και ημείς συνσύ δοξάζομεν τον Πατέρα και τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα, την μία θεότητα τε και βασιλείαν, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Ο Άγιος Λουκάς, βοήθειά μας.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Λουκά τον Ιατρό.
3: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών.
4: Ψαλμός 68. Σώσον με ο Θεός μου, ότι εισήλθωσαν ύδατα έως ψυχής μου. Εν επάγην εις ηλίν βυθού, κιούκ εις την υπόστασης. Ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και κατεγής κατεπώντησέ με. Εκοπίασα κράζον, ευραχνίασεν ο λάρινξ μου. Εξέλιπον η οφθαλμή μου, από του ελπίζειν με επί των Θεών μου. Επληθήθησαν υπέρ τα στρίχα της κεφαλής μου οι μισούντες με δωρεάν. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου οι εκδιώκοντες με αδίκως, αου χύρπαζον τότε απετίνιον. Ο Θεός, σύ έγνος την αφροσύνην μου και πλημέλιέ μου από σου ούκ απεκρύβησαν. Μη εσχυνθήσαν επ' εμέ οι υπομένοντάς σε, Κύριε, Κύριε των δυνάμεων, μη δε εντραπήσαν επ' εμέ οι ζητούντες σε, ο Θεός του Ισραήλ, ότι ένεκα σου υπήνεγκα ονειδισμών, εκάλυψεν εντροπή το πρόσωπόν μου. Απειλωτριωμένος εγεννήθην της αδελφής μου και ξένος της Ιης, της μητρός μου, ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με. Κι οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσαν επ' εμέ και συνεκάλυψαν νηστεία την ψυχήν μου και γεννήθην εις ονειδισμούς εμή. Και εθέμην το ένδυμά μου σάκον και γενόμην αυτής εις παραβολήν, κατ' εμού ειδωλέσχουν οι καθήμενοι εν πύλες και εις εμέ έψαλον οι ποιοντες ίνων. Εγώ δεν την προσευχή μου προσέ, Κύριε, καιρός ευδοκίας, ο Θεός, εν το πλήθη του ελέου σου, επάκουσόν μου, εν αληθεία της σωτηρίας σου. Σώσον με από πυλού, ή να μη εμπαγώ, ριστήν εκ των μισούντων με, και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισάτω καταιγής ύδατος, μη δε καταπιέτω μη βυθός, μη δε συσχέτω επ' εμέ φρέα το στόμα αυτού. Εισάκουσόν μου, Κύριε, ότι Χριστόν το έλεό σου, κατά το πλήθος των εκτιρμών σου επίβλεψον επ' εμέ. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου από του παιδό σου, ότι θλίβομαι, ταχύ επάκουσόν μου, πρόσχε στη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν, ένεκα των εχθρών μου, ρίσε με. σιγά γινώσκεις τον ονειδισμόν μου και την εσχήνην μου και την εντροπήν μου, εναντίον σου πάντες οι θλίβοντές με. Ονειδισμόν προσεδόκησεν η ψυχή μου και ταλαιπωρίαν και υπέμεινα συλληπούμενον και ούχ υπήρξε και παρακαλούντας και ούχ εύρον. Κι έδωκαν εις το βρώμα μου χολήν και εις τη δίψαν μου επότισαν με όξος. Γεννηθείτο η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εις παγίδα και εις ανταπόδοση και εις σκάνδαλον. Σκοτιστήτωσαν οι οφθαλμοί αυτών του μη βλέπειν και των νότων αυτών διαπαντός σύγκαψον. Έκχιον επ' αυτούς την οργήν σου και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Γεννηθείτο η έπαυλης αυτών ερημωμένη και εν τη σκηνόμαση αυτών μη έστω κατοικών. Ότι όν σύ επάταξας, αυτοί κατεδίωξαν και επί το άλγος των τραυμάτων μου προσέθηκαν. Πρόσθες ανομίαν επί τη ανομία αυτών και μη σελθέτωσαν η δικαιοσύνη σου, εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και μετά γηκαίων μη γραφήτωσαν. Πτωχός και αλγών είμαι εγώ, η σωτηρία σου ο Θεός, αντιλάβετο μη. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δις, μεγαλεινώ αυτόν εν ενέσει και αρέσει το Θεό, υπερμόσχων νέων κέρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν πτωχοί και εφρανθήτωσαν, εξητήσατε τον Θεόν και ζήσετε η ψυχή ημών, ότι εισήκουσε τον πενήτων ο Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού ουκ εξουδένωσεν. Ενεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρποντα εν αυτή, ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσονται πόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσους είναι εκεί και κληρονομήσους είναι αυτήν και το σπέρμα των δούλων αυτού καθέξους είναι αυτήν και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσους είναι εν αυτή.
1: Ψαλμός 68. Ψαλμός του Δαβίδ. Εις το τέλος, υπέρ των αλλιωθισωμένων. Σώσε με, Θεέ μου, διότι τα εκ των κυμάτων της θλίψεώς μου ύδατα εισήλθαν μέχρι σ' αυτής της ψυχής μου για να την πνίξουν. Χώθηκα σε βαθύ βούρκο και δεν υπάρχει σε αυτόν βάση στέρεη. Ένεκα δε τούτου, διαρκώς φέρομαι προς τα κάτω, κινδυνεύοντας να ταφώ μέσα σε αυτόν. Ήλθα στα βάθη της θαλάσσης των συμφορών και των πειρασμών και τα σφοδρά της καταιγίδος κύματα με καταπόντισαν και κινδυνεύω να πνιγώ. Ο κόπος του να φωνάζω ζητώντας βοήθεια με κατέβαλε. Έγινε ξηρός και βραχνός ο λαρικάς μου. Απέκαμα και κινδυνεύουν να σβήσουν οι οφθαλμοί μου, προσιλωμένοι όμως γεμάτη ελπίδα προς τον Θεό, του οποίου η βοήθεια αναβάλλεται και βραδύνει να με επισκεφτεί. Έγιναν περισσότεροι από τις τρίχες της κεφαλής μου εκείνοι οι οποίοι χωρίς λόγο και αιτία με μισούν. Έγιναν κρατεοί και πανίσχυροι εχθροί μου που με καταδιώκουν αδίκως. Με τις οικοφαντίες και τους εκβιασμούς τους εξαναγκαζόμουν να πληρώσω εκείνα τα οποία ποτέ δεν άρπασα, ούτε ποτέ καταχράστηκα, και να τιμωρηθώ με παρεκτροπές τις οποίες δεν διέπραξα ποτέ. Εσύ όμως, Θεέ μου, γνωρίζεις τις παρεκτροπές εκ της απερισκεψίας μου και τα πλημελήματά μου δεν είναι κρυμμένα από σένα. Ξέρεις ότι ουδέποτε απέσυσα τον φόβο σου. Ας μη κατεσχυνθούν για μένα η ενυπομονή και καρτερία αναμένονται στην προστασία σου, Κύριε, Κύριε των εν ουρανής αγγελικών δυνάμεων. Ασφαλώς θα κατεσχυνθούν όταν με βλέπουν αβοήθητο και εγκαταλελειμμένο από σένα και ας μην εντροπιαστούν για μένα αυτοί που ζητούν εσένα, Θεέ του Ισραήλ, οι οποίοι χλεβάζονται από τους εχθρούς σου με τον ισχυρισμό ότι αφού εμένα που σε ζητώ δεν με πρόσεξες, ούτε και αυτούς θα τους προσέξεις. Μη με περιφρονήσεις, Κύριε, γιατί οι εχθροί μου με περιγελούν, επειδή θέλησα να αρέσω σε εσένα, και χάριν εσού βαστάζω βαρύτα τον ονειδισμό. Χάριν εσού, διότι θέλησα να μείνω πιστός εις το θέλημά σου, εσκέπασε εν ολόκληρο το πρόσωπό μου η ντροπή. Κατάντησα να είμαι σαν άσχετος ολοτελώς και άγνωστος ακόμα και σε αυτούς τους αδελφούς μου, και θεωρήθηκα ξένος ακόμα και ανάμεσα στα παιδιά της μητέρας μου. Και πάσχω όλα αυτά χάριν σου, γιατί ο ζήλος που έχω υπέρ του ιερού οίκου και ναού σου σαν αλοπύρ με κατέφλεξε και με κατέφαγε σε όλο το εσωτερικό μου. Και οι χυδαίες ύβρις και οι ονειδισμοί εκείνων οι οποίοι σε ονειδίζουν έπεσαν όλοι επάνω μου. Και για την ασέβεια και αθρησκεία τους αυτή, εγώ είμαι θλιμμένος και ταπείνωσα την ζωή μου με νηστεία και ασιτία. Και αντί το υπεραυτόν πένθος μου να τους συγκινήσει, ακόμα και αυτό έγινε αιτία ονειδισμού εναντίον μου. Έθεσα σαν ένδυμά μου τον τρίχινο της μετανοίας σάκο, επειδή πενθούσα για τα κακά που γίνονται γύρω μου και έγινα για αυτούς παραβολή και παροιμία που προκαλεί τον γέλοτα και την διακομόδησή μου. Σε βάρος μου φλιαρούσαν και ομιλούσαν περιφρονητικά οι άνεργοι και περίεργοι που κάθονται στις πύλες και στις αγορές, και αυτοί που στα παρακείμενα καπηλιά διημερεύουν και πίνουν εκεί ίνων. Αυτοί τραγουδούσαν στίχους σκοπτικούς εναντίον μου προς διακομόδησή μου. Εγώ όμως, Κύριε, αντίθετα προς αυτούς ήμουν δια της προσευχής μου στραμμένος προς εσένα. Είναι πλέον καιρός να δείξεις, ό Θεέ, την καλοσύνη σου σύμφωνα προς την μεγάλη εσπλαχνία και το πλήθος του ελαιού σου. Επάκουσόν μου, αποδεικνύοντας αληθή τα όσα περί της σωτηρίας των δούλων σου υποσχέθηκες. Σώσον με από τον βούρκο στον οποίο βρίσκομαι, για να μην βυθιστώ τελείως σε αυτόν και ταφώ. Μακάρι να ελευθερωθώ και να γλιτώσω από όσους με μισούν και από τα βαθέα της θλίψεως ύδατα. Ας μη με καταποντήσει η σφοδρή καταιγίδα του θαλασσίου ύδατος, από την οποία κινδυνεύω να πνιγώ, και ας μη με καταπιεί ο βυθός της θαλάσσης. Και το φρέαρ στο οποίο έπεσα, ας μην κλείσει το στόμιό του, γιατί τότε πλέον θα χαθώ, επειδή κανείς δεν θα ακούει τις επικλήσεις μου για βοήθεια. Εισάκουσε, Κύριε, την προσευχή μου, γιατί είναι ευεργετικό το έλεό σου και εκχύνεται προς όλους, δικαίους και αμαρτωλούς. Σύμφωνα με το πλήθος των ικτυρμών σου και την πολλή σου εσπλαχνία, ρίψε τα βλέμματά σου σε εμένα. Μη στρέψεις με αδιαφορία το πρόσωπό σου από εμένα των δούλων σου, γιατί θλίβομαι. Ο κίνδυνος τον οποίο διατρέχω επέρχεται εσπευσμένα. Γρήγορα λοιπόν και χωρίς επιβράδυνση κάποια, επάκουσέ μου. Δώσε προσοχή στις επικλήσεις μου και στην θλίψη της ψυχής μου και σπεύσε να ελευθερώσεις αυτήν. Ένεκα των εχθρών μου, για να μην καυχόνται, να μην αποθρασύνονται αυτοί, σώσον με, Κύριε. Κύριε, σπεύσε, γιατί εσύ γνωρίζεις καλά ποιον ονειδισμό υφίσταμε και ποια κατεσχήνη και εντροπή δοκιμάζω. Ξέρεις πόσο ματωμένη είναι η καρδιά μου και πόσο πληγώνεται η ψυχή μου. Ενώπιόν σου βρίσκονται όλοι εκείνοι που με θλίβουν. Καθώς αντιλαμβάνεσαι τον πόνο μου, έτσι βλέπεις και την χερεκακία και την κακοήθειά τους. Όπου κι αν στραφεί η ψυχή μου, δεν αναμένει τίποτε άλλο παρά ύβρις και ταλαιπωρία. Και περίμενα κάποιον να με συμπονέσει, αλλά δεν εφάνει κανείς, και ανεζήτησα κάποιους να με παρηγορήσουν και δεν βρήκα κανέναν. Και όταν ζήτησα να φάγω και να πείω κάτι, μου έδωκαν αντί φαγητού χολήν και αντί ύδατος, όταν διψούσα, με πότισαν με ξύδι. Μακάρι η τράπεζά τους που απολαμβάνουν τα αγαθά χαρούμενη ζωής να μετατραπεί σε παγίδα μπροστά τους για να πιαστούν σε αυτήν. Μακάρι να μεταστραφεί σε τιμωρία, δια της οποίας θα τους αποδοθεί ό,τι μου κάμνουν και εις προσκόμματα για να σκοντάψουν και να πέσουν. Ας σκοτιστούν οι οφθαλμοί τους μέχρι σημείου, ώστε να μην βλέπουν, και η ράχη τους ας κυρτωθεί δια παντός, για να μένουν υποδουλωμένοι και συντετριμένοι. Κύριε, χύσε επ' αυτών ολόκληρη την οργή σου, και ο θυμός της φοδρής αγανακτήσεώς σου μακάρι να τους καταλάβει. Ας γίνει το περιφραγμένο αγρόκτημά τους ερημωμένο, και στις εκεί κατασκηνώσεις τους ας μην υπάρχει κανείς που να κατοικεί. Διότι εκείνον δια τον οποίον εσύ επέτρεψες να θλιβεί και υπό τις μάστιγός σου να δοκιμαστεί, αυτοί αντί να τον συμπαθήσουν τον κατεδίωξαν, και εις τον πόνο των πληγών μου προσέθεσαν και άλλο πόνο και άλλες πληγές. Παραχώρησε, Κύριε, δια της εγκαταλείψεως της χάριτός σου να πληθυνθούν σε σωρό ασυγχώρητο οι ανομίες τους. Στην μία ενοχή τους να προσθεθεί και άλλη, ώστε να αποφραχθεί η οδός της δικαιώσεως και συγχωρήσεως δι' αυτούς και να μην μπορέσουν να εισέλθουν σε αυτήν. Ας βυστούν τελείως τα ονόματά τους από το βιβλίο των σεσωσμένων, οι οποίοι θα ζήσουν αιωνίως μαζί σου, και ας μην καταγραφούν μαζί με τους δικαίους. Πτωχός και στερημένος παντός στηρίγματος και βοηθείας, γεμάτος με πόνους και οδύνες είμαι εγώ. Η σωτηρία σου, Θεέ μου, μακάρι να με στηρίξει και να με βοηθήσει. Τότε θα υμνήσω το όνομα του Θεού μου με οδή, θα διακηρύξω το μεγαλείο του με ένεση δοξολογίας, και η λογική αυτή λατρεία μου θα αρέσει στον Θεό περισσότερο από την θυσία του μοσχαριού, του αρτιμελούς και τρυφερού, του οποίου μόλις αρχίζουν να φυτρώνουν τα κέρατα και επί των ποδών του οι οπλές. Ας δουν την θαυμαστή λύτρωσή μου η πτωχή και η ταπεινή του κόσμου, και ας εφρανθούν υπό της πεπιθήσεως ότι και αυτόν είναι προστάτης ο Θεός. Αναζητήστε ολόψυχα τον Θεό και θα ζωογονηθεί η ψυχή σας, γεμάτη από παρηγορία και θάρρος. Ναι, θα γεμίσετε από θάρρος και χαρά, διότι ο Κύριος εισήκουσε την επίκληση των πτωχών και τους αλυσοδεμένους και εχμαλώτους του λαού του δεν τους περιφρόνησε. Ας τον ανυμνήσουν οι ουρανοί και η γη, η θάλασσα και όλα όσα σύρονται και ζουν μέσα σε αυτήν. Διότι ο Θεός θα σώσει την Αγίαν πόλη του Σιών, και θα οικοδομηθούν οι κατεστραμμένες πόλεις της Ιουδαίας, και θα κατοικήσουν εκεί και θα την καταλάβουν σαν αναφέρετη και οριστική κληρονομιά τους. Και οι απόγονοι των δούλων σου θα γίνουν κάτοχοί της, και εκείνοι που αγαπούν το όνομά σου θα εγκαθιδρύσουν μόνιμα σε αυτήν τα σκηνώματά τους.
3: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

Φίλες και φίλοι ακροατές, και σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να μπορέσουμε να κάνουμε το νερό μας ταξίδι, αφού προηγουμένως μιλήσουμε για το τι πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα το καλοκαίρι για παιδιά και για μεγάλους. Όχι ότι δεν τα ξέρουμε, αλλά καλό είναι να τα υπενθυμίζουμε και να προσέχουμε λίγο περισσότερο.

Είναι αποδεδειγμένο ότι τα περισσότερα παιδικά ατυχήματα συμβαίνουν το καλοκαίρι. Την εποχή αυτή κλείνουν τα σχολεία και αυτό σημαίνει περισσότερος ελεύθερος χρόνος για τα παιδιά. Συχνά χωρίς επιτήρηση. Είναι επίσης εποχή διακοπών στο βουνό ή στη θάλασσα. Για το λόγο αυτό πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μας όσο το δυνατόν νωρίτερα να αναγνωρίζουν τους κινδύνους και να προφυλάσσονται από αυτούς. Ασφάλεια όμως δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση, φίλες και φίλοι ακροατές, υπερπροστασία. Η υπερπροστασία συχνά προκαλεί το αντίθετο αποτέλεσμα. Ασχέτως προορισμού, οι διακοπές προϋποθέτουν συχνές μετακινήσεις. Τα παιδιά πρέπει πάντα να κάθονται στο πίσω κάθισμα, σωστά δεμένα ανάλογα με την ηλικία τους. Οι αντιπροσωπείες αυτοκινήτων και τα μαγαζιά με αξεσουάρ αυτοκινήτων μπορούν να ενημερώσουν όλους για το κάθισμα ή τη ζώνη ασφαλείας που χρειάζεται ένα παιδί ανάλογα με το ύψος, το βάρος, την ηλικία του για να μπορεί να ταξιδεύει με ασφάλεια.

Διακοπές στη θάλασσα. Το κολύμπι σώζει ζωές. Ας μάθουμε στα παιδιά μας να κολυμπούν σωστά από την πιο μικρή τους ηλικία. Ποτέ να μην αφήνουμε τα παιδιά μας κοντά στο νερό χωρίς επίβλεψη, ακόμα και αν ξέρουν να κολυμπούν. Να μην βασιζόμαστε σε φουσκωτά αντικείμενα, όπως τα μπρατσάκια, οι κουλούρες κλπ, για την ασφάλεια των παιδιών μας και να τα αφήνουμε έτσι, χωρίς επιτήρηση, μόνα τους να παίζουν. Ποτέ να μην κολυμπάνε τα παιδιά με γεμάτο στομάχι. Είναι επικίνδυνο το κολύμπι σε πολύ ταραγμένη θάλασσα και σε περιοχές που υπάρχει δυνατό θαλάσσιο ρεύμα. Όταν τα παιδιά ασχολούνται με θαλάσσια αθλήματα και όταν βρίσκονται σε σκάφη, να φροντίζουμε να φοράνε πάντοτε εγκεκριμένα σωσίβια και να ακολουθούν όλους τους κανόνες ασφαλείας. Να μάθουμε στα παιδιά να μην κάνουν βουτιές αν δεν σιγουρευτούν πρώτα ότι τα νερά είναι βαθιά και δεν υπάρχουν εμπόδια. Ο ήλιος γίνεται το καλοκαίρι ιδιαίτερα επικίνδυνος. Πάντα καπέλο. Άσπρη ή τουλάχιστον ανοιχτόχρωμη μπλούζα και πάντα αντιλιακή προστασία στα παιδιά. Να αποφεύγουμε την παραμονή στον ήλιο τις μεσημεριανές ώρες που είναι πιο έντονη η ηλιοφάνεια και οι ακτίνες του ηλίου μπορεί να προκαλέσουν ζημιές. Εάν τα παιδιά ψαρεύουν, ας τους μάθουμε τη σωστή χρήση του εξοπλισμού και να μπορούν να αναγνωρίζουν ψάρια που δεν είναι κατάλληλα. Τα μεγαλύτερα παιδιά που μπορεί να κάνουν υποβρύχιο ψάρεμα πρέπει να ακολουθούν πιστά τους κανόνες ασφαλείας, να είναι πάντα συνδεδεμένα με την ειδική σημαδούρα για να διακρίνονται από διερχόμενα σκάφη και να είναι πάντοτε συνοδευόμενα, ποτέ μόνα. Εφόσον υπάρχουν μικρά παιδιά σε σπίτι με πισίνα, τότε η πισίνα

καλοκαιρινές διακοπές δεν είναι όμως μόνο η θάλασσα. Υπάρχουν και διακοπές στο βουνό. Και εκεί πρέπει να προσέχουμε το κατάλληλο ντύσιμο. Γιατί κάποιος μπορεί να θέλει να βγει για πεζοπορία. Στην πεζοπορία χρειάζονται κατάλληλα υποδήματα και φυσικά καπέλο. Στην ποδηλασία κράνος ασφαλείας και σωστά υποδήματα πάλι. Αν κάποιος τώρα πάει να κάνει ράφτινγκ σε κάποιο ποτάμι, θα πρέπει να το κάνει με κάποια εταιρεία που έχει την τεχνογνωσία, την εμπειρία και τους ειδικούς για να μην βρεθεί εξαπρόπτου. Στο ράφτινγκ χρειάζονται τα εγκεκριμένα σωσίβια και το κράνος. Γενικά, όλα τα αθλήματα του βουνού, όπως αναρρίχηση, ανάβαση, ελεύθερη πτώση, καλό είναι να γίνονται σε οργανωμένες ομάδες υπό την επιτήρηση ειδικών, να ακολουθούνται αυστηρά οι κανόνες ασφαλείας και να χρησιμοποιείται ο κατάλληλος εξοπλισμός. Να μάθουμε στα παιδιά να αναγνωρίζουν τα δηλητηριώδη έντομα και ερπετά της περιοχής και πώς να αποφεύγουν τα ατυχήματα που προέρχονται από αυτά. Να αποφεύγουν τα παιδιά να περπατούν μέσα σε ψηλά χόρτα, αλλιώς να κάνουν θόρυβο για να απομακρύνουν τα φίδια που μπορεί να κρύβονται σε αυτά. Να μην χώνουν τα χέρια τους σε χαραμάδες και κάτω από πέτρες, γιατί εκεί μπορεί να βρίσκονται φίδια ή δηλητηριώδη έντομα όπως οι σκορπιοί. Να μάθουμε στα παιδιά ότι γενικά τα ζώα γίνονται επικίνδυνα όταν αισθάνονται ότι απειλούνται, είναι άρρωστα ή προστατεύουν τα μικρά τους, την τροφή τους, την κατοικία τους, ακόμα και το αφεντικό τους. Κατά κανόνα, τα παιδιά πρέπει να μάθουν να σέβονται όλα τα ζώα. Στην εξοχή, τα παιδιά μπορεί να συναντήσουν ζώα μη κατοικίδια, όπως τσουπανόσκυλα, μουλάρια, γαϊδούρια και άλλα, που δεν είναι συνηθισμένα σε κόσμο. Στην περίπτωση αυτή θέλει προσοχή εκ μέρους των παιδιών για να μην προκληθούν σοβαρά ατυχήματα. Δεν πάμε, μόλις δούμε ένα ζώο που δεν το ξέρουμε, ούτε να το χαϊδέψουμε, ούτε να το πλησιάσουμε, ούτε να το τρομάξουμε, ούτε οτιδήποτε. Να βεβαιωθούμε ότι στην περιοχή δεν υπάρχουν ποτάμια, πηγάδια, στέρνες και άλλα μέρη αποθήκευση νερού. Σε περίπτωση που υπάρχουν όμως, να εξηγήσουμε την επικινδυνότητά τους στα παιδιά και να αποτρέψουμε να παίζουν δίπλα τους. Τα παιδιά πρέπει να μένουν μακριά από σπίρτα, φωτιά και γκαζάκια φυσικά. Όταν κρίνουμε ότι είναι πλέον όρημα και υπεύθυνα, να τους μάθουμε πώς να τα μεταχειρίζονται. Να βεβαιωθούμε ότι δεν υπάρχουν δηλητηριώδη φυτά στην περιοχή όπως τα μανιτάρια, που είναι δηλητηριώδη κάποια από αυτά, και να μάθουμε στα παιδιά μας να τα αναγνωρίζουν και να μην τα αγγίζουν. Να προσέχουμε τις καλοκαιρινές καταιγίδες που δεν είναι κάτι ασύνηθες, ειδικά άμα είμαστε στα βουνά, να μάθουμε στα παιδιά μας να μην στέκονται κάτω από δέντρα και ηλεκτρικά καλώδια και να μην κολυμπούν όταν πέφτουν κεραυνοί. Όπου και αν είμαστε στις διακοπές, να μάθουμε στα παιδιά μας να αποφεύγουν τις αλλοιωμένες τροφές, τα λιωμένα παγωτά και τα λιγμένα προϊόντα. Με τις υψηλές καλοκαιρινές θερμοκρασίες υπάρχει μεγάλος κίνδυνος δηλητηρίασης. Δεν βάζουμε ποτέ πίσω στην κατάπτυξη τρόφιμα που έχουν ήδη αποψυχθεί. Όλα αυτά που είπαμε προφανώς και είναι γνωστά σε όλους μας φίλες και φίλοι ακροατές. Δυστυχώς όμως είναι τόσο απλά που πολλές φορές τα παραβλέπουμε, τα ξεχνάμε. Όλοι πιστεύουμε ότι δεν θα συμβούν σε εμάς και επαναπαυόμαστε, με αποτέλεσμα να έχουμε κάθε χρόνο δυστυχώς πολλά ατυχήματα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ας μην ξεχνάμε κάτι που θα πρέπει να μας γίνει τελικά κανόνας και στάση ζωής. Τα μικρά παιδιά, όπου και αν βρίσκονται, πρέπει πάντοτε να έχουν την σωστή επίβλεψη.

Το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδος περιβάλλεται από θάλασσα με αμέτρητα νησιά, καθώς επίσης και λίμνες, ποτάμια και χυμάρους. Λόγω καλών καιρικών συνθήκων τον περισσότερο χρόνο, οι ακτές είναι γεμάτες κόσμο. Ο συνδυασμός ήπιου κλίματος και υγρού στοιχείου κάνει τα παιδιά στη χώρα μας ιδιαίτερα

επιρρεπεί στα ατυχήματα από πνιγμό. Είναι αποδεδειγμένο ότι τα μικρά παιδιά μπορούν να πνιγούν σε λίγα μόνο εκατοστά νερό σε ελάχιστο χρόνο. Πάλι συμβουλές, πάλι προτροπές, δεν θα πάψουμε να το λέμε. Όσο πιο πολύ ακούμε κάτι, τόσο πιο πολύ και πιο έντονα θα μας εντυπωθεί. Ας κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε και όχι διακοπές, κυρίως στην επιτήρηση των παιδιών τους καλοκαιρινούς μήνες. Είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε στα παιδιά μας από την πιο μικρή τους ηλικία να κολυμπούν σωστά, αφού το κολύμπι πραγματικά σώζει ζωές. Δεν αφήνουμε, όπως είπαμε, τα παιδιά, τα πιο μικρά τουλάχιστον, κοντά στο νερό χωρίς επίβλεψη, ακόμα και αν ξέρουν να κολυμπούν. Δεν βασιζόμαστε στα φουσκωτά αντικείμενα για την ασφάλεια των παιδιών. Δεν επιτρέπουμε στα παιδιά να κολυμπούν με γεμάτο στομάχι. Καλό είναι να έχουν περάσει περίπου 2 ώρες από το τελευταίο γεύμα και δεν αφήνουμε τα παιδιά να απομακρύνονται από την ξηρά χωρίς επίβλεψη. Αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Το κολύμπι μπορεί να γίνει επικίνδυνο σε μια πολύ ταραγμένη θάλασσα και σε περιοχές όπου υπάρχει δυνατό θαλάσσιο ρεύμα. Εκεί δυσκολεύονται οι ενήλικες. Θα εμπιστευτούμε τα παιδιά να καθίσουν να παίξουν και να κολυμπήσουν. Προσοχή λοιπόν και σε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό ωστόσο τα παιδιά να μην υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους στο κολύμπι και να αποφεύγουν τους ηρωισμούς. Δεν χρειάζεται να αποδείξουν τίποτα και σε κανέναν. Να το τονίζουμε αυτό. Χρειάζεται να περάσουμε καλά, να απολαύσουμε τις διακοπές, την ξεκούραση, το μπάνιο μας, οτιδήποτε, χωρίς υπερβολές και χωρίς ανάγκη κάποιος να αποδείξει σε κάποιον άλλον ότι είναι κάτι. Όχι, δεν μας αφορά καθόλου. Αποφεύγουν λοιπόν τους ηρωισμούς. Αυτό πρέπει να το μάθουμε στα παιδιά. Και υπάρχουν και επικίνδυνα παιχνίδια στο νερό, όπως οι πατητές, το κρατήμα της αναπνοής και άλλα, και αυτά εξηγούμε στα παιδιά ότι πρέπει να αποφεύγονται. Μπορούν πολύ εύκολα να καταλήξουν σε τραυματισμούς ή ακόμα και σε πνιγμό. Στις μικρές ηλικίες, όταν τα παιδιά βρίσκονται μέσα σε σκάφος, πρέπει να φοράνε πάντοτε τα εγκεκριμένα σωσίβια και φυσικά αυτό που το είπαμε και πριν και πιο πριν και το ξαναλέμε, συνεχώς τα παιδιά και κυρίως τα μικρότερα να επιβλέπονται.

Συνεχίζουμε να διαβάζουμε συμβουλές που αφορούν όσους έχουν παιδιά και όχι μόνο φυσικά, γιατί είναι συμβουλές για την περίοδο αυτή, για το πώς μπορούμε να έχουμε τη σωστή επίβλεψη, τι να προσέξουμε περισσότερο και πώς να κινηθούμε τώρα που τα παιδιά ζουν πιο ξέγνιαστα και πιο ανέμελα και αφήνουν ίσως και λίγο το μέρος αυτό της προσοχής, της παρατήρησης των κινδύνων που να υπάρχουν γύρω μας στο πλάι, αφού αισθάνονται πιο χαλαρά την περίοδο των διακοπών. Όταν κάνουν θαλάσσια αθλήματα, τα παιδιά πρέπει πάντα να φορούν εγκεκριμένα σωσίβια, ακόμα και αν κολυμπούν καλά. Εφόσον τα παιδιά θέλουν να ασχοληθούν με θαλάσσια αθλήματα όπως ιστιοπλοεία, θαλάσσιο σκι, ιστιοσανίδα και καταδύσεις, είναι σημαντικό να παρακολουθήσουν προηγουμένως μαθήματα σε εξειδικευμένες σχολές που υπάρχουν σε πάρα πολλά μέρη της χώρας μας για να μάθουν να ακολουθούν τους κανόνες του κάθε αθλήματος. Σε περίπτωση που μεγαλύτερα παιδιά κάνουν καταδύσεις και υποβρύχιο ψάρεμα, πρέπει να χρησιμοποιούν τον κατάλληλο εξοπλισμό, να ακολουθούν πιστά τους κανόνες ασφαλείας, να είναι συνδεδεμένοι με την ειδική σημαδούρα και να διακρίνονται έτσι από τα διερχόμενα σκάφη και πάντοτε, αφού είναι παιδιά, να υπάρχει κάποιος κοντά να τα συνοδεύει. Τώρα, στις πισίνες, αν υπάρχουν μικρά παιδιά στην οικογένεια, προσέξτε πού τα αφήνουμε, πώς μένουν έστω και για μερικά δευτερόλεπτα. Εάν μπουν στην πισίνα, ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά, επίβλεψη και μέσα στο νερό. Φυσικά απ' έξω, αλλά και το μέσα δεν θα βλέπετε καθόλου. Να μάθουμε στα παιδιά να προσέχουν ιδιαίτερα τον περίγυρο της πισίνας, γιατί τρέχοντας ή παίζοντας μπορούν εύκολα να γλιστρήσουν και να τραυματιστούν. Στην πισίνα όπως και στη θάλασσα είναι σημαντικό να μάθουν τα παιδιά να κάνουν βουτιές μόνο εφόσον βεβαιωθούν ότι τα νερά είναι αρκετά βαθιά και δεν υπάρχουν εμπόδια. Τώρα, έχουμε και άλλους χώρους που υπάρχει νερό. Για να μην τραυματιστούν λοιπόν σοβαρά ή για να μην φτάσουμε σε κάποιον πνιγμό, τα παιδιά είναι σημαντικό να μάθουν να μην πλησιάζουν κοντά σε φουσκωμένο χύμαρο ή ποτάμι. Επίσης, δεν πρέπει να κολυμπούν σε ποτάμι όταν υπάρχει δυνατό ρεύμα. Να αποφεύγουν τις βουτιές σε λίμνη όταν τα νερά είναι θολά και ειδικότερα τα μικρά παιδιά δεν πρέπει να πλησιάζουν και να σκύβουν πάνω από πηγάδια, στέρνες και αρδευτικά κανάλια. Ασφάλεια, το είπαμε και νωρίτερα, δεν σημαίνει υπερπροστασία. Ασφάλεια σημαίνει σύνεση. Τα παιδιά πρέπει να μην φοβούνται το νερό. Να τους μάθουμε στους μικρότερους πώς συμπεριφερόμαστε σωστά, όχι να τα τρομοκρατήσουμε, γιατί αν φοβηθούν μετά δεν θα μπορέσουν ποτέ να χαρούν αυτήν την δραστηριότητα. Ας τα μάθουμε λοιπόν τα παιδιά να χαίρονται, αλλά να χαίρονται τα πάντα με ασφάλεια.

Τα πιο μικρά παιδιά, και ίσως και τα λίγο με τα μεγαλύτερα, χαίρονται όταν βρεθούν σε μια παιδική χαρά. Προσφέρει ατέλειωτη διασκέδαση και είναι ένας χώρος με πολλά παιχνίδια. Και επειδή θα την προτιμήσουν τώρα την περίοδο αυτή, όχι τόσο στον προορισμό που θα πάνε κάποιοι έστω και για λίγες μέρες διακοπές, αλλά εκεί κοντά στο σπίτι, γύρω από το σπίτι που ζουν τα παιδιά, είναι μια ευκαιρία να πάνε να ξεσκάσουν λίγο, να περάσουν όμορφα. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού αν δεν έχει κατασκευαστεί φυσικά με ασφάλεια και αν δεν συντηρείται σωστά. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν στις παιδικές χαρές χωρίς επίβλεψη. Μπορούμε να διασκεδάσουμε μαζί με τα παιδιά, αρκεί να προσέχουμε και να ακολουθούμε απλούς κανόνες, ώστε να αποφεύγονται πιθανά ατυχήματα. Για να μπορέσουμε να απολαύσουμε την επίσκεψή μας στην παιδική χαρά, φροντίζουμε να κάνουμε τους απαραίτητους ελέγχους ασφαλείας. Ελέγχουμε το δάπεδο της παιδικής χαράς. Η επιφάνεια που παίζουν τα παιδιά πρέπει να είναι μαλακή, είτε γκαζόν, είτε χώμα ή αφρόδες πλαστικό δάπεδο στις κλειστές. Αποφεύγουμε τις παιδικές χαρές που έχουν τσιμέντο ή χαλίκι γιατί είναι επικίνδυνες για τραυματισμούς. Βεβαιωνόμαστε ότι το δάπεδο για την πρόσβαση στα παιχνίδια είναι καθαρό και απαλλαγμένο από διάφορα εμπόδια όπως σκουπίδια, ξύλα και άλλα. Ελέγχουμε τα παιχνίδια της παιδικής χαράς και βεβαιωνόμαστε ότι είναι σε καλή κατάσταση και ότι δεν υπάρχουν σίδερα σκουριασμένα, παιχνίδια σπασμένα ή άλλα αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσουν κάποιο ατύχημα. Το καλοκαίρι αποφεύγουμε τις μεταλλικές τσουλήθρες και τις σκάλες που είναι άμεσα εκτεθειμένες στον ήλιο, καθώς μπορεί να προκληθεί έγκαυμα σε ένα παιδάκι που θα πάει να γλιστρήσει από μια τσουλήθρα. Διαλέγουμε παιδική χαρά με σκιά προστατευμένη από τον ήλιο. Υπάρχουν και τέτοιες. Εάν έχει βρέξει, βεβαιωνόμαστε ότι δεν υπάρχει νερό στα παιχνίδια, καθώς το παιχνίδι μπορεί πολύ εύκολα να γλιστρήσει. Προσοχή σε ριάκια και λίμνες που μπορεί να συναντήσουμε στην παιδική χαρά. Τα μικρά παιδιά μπορεί να πνιγούν σε λίγα μόνο εκατοστά και μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Μαθαίνουμε λοιπόν στα παιδιά να μην απομακρύνονται από την παιδική χαρά. Προτιμούμε χώρους που είναι περιφραγμένοι. Εξηγούμε στα παιδιά τους κανόνες του παιχνιδιού. Βεβαιωνόμαστε ότι θα χρησιμοποιήσουν τα παιχνίδια όπως προβλέπεται και δεν θα επιχειρήσουν να πηδήξουν από την κούνια πριν σταματήσει ή να κατεβούν την τζουλήθρα με το κεφάλι. Στην τραμπάλα θα πρέπει να μάθουν πότε είναι η ώρα για να σηκώνονται. Εάν σηκωθεί όταν το άλλο παιδάκι βρίσκεται στον αέρα ή εάν το άλλο παιδάκι εγκαταλείψει το παιχνίδι χωρίς να έχουν και τα δύο παιδιά τα πόδια τους στο έδαφος, τότε σίγουρα κάποιο θα χτυπήσει. Εξηγούμε στο παιδί πως πρέπει να περιμένει μέχρι ο μήλος να σταματήσει τελείως για να ανέβει ή να κατέβει. Επίσης του μαθαίνουμε να κρατιέται γερά και να μην χοροπηδάει πάνω του. Προσέχουμε να μην περνάει πίσω ή μπροστά από κούνιες την ώρα που χρησιμοποιούνται από άλλα παιδιά. Εξαιρετικά επικίνδυνο, δεν το καταλαβαίνει και μπορεί να έχουμε μεγάλους τραυματισμούς. Τους μαθαίνουμε στα παιδιά να μην στριφογυρίζουν τις κούνιες καθώς υπάρχει κίνδυνος να χτυπήσουν μόλις τις αφήσουν να ξεχτυλιθούν. Τους εξηγούμε ότι υπάρχουν και άλλα παιδάκια στην παιδική χαρά τα οποία πρέπει να τα σεβόμαστε. Θα πρέπει να γνωρίζουν, να μην σπρώχνουν τα άλλα παιδιά και να περιμένουν τη σειρά τους για να χρησιμοποιήσουν κάποιο παιχνίδι. Καθοδηγούμε τα παιδιά στα σωστά παιχνίδια ανάλογα με την ηλικία τους. Ένα παιδί μικρότερο των 5 ετών δεν διαθέτει την απαραίτητη δύναμη για να σκαρφαλώσει ή να κάνει μονόζυγο. Προσέχουμε να μην βάζουν τίποτα στο στόμα τους. Προσέχουμε τους κάδους απορριμμάτων. Τους μαθαίνουμε να πετάνε τα σκουπίδια στον κάδο, αλλά ποτέ να μην πιάνουν τίποτα μέσα από αυτόν.

Μερικές συμβουλές μοιραζόμαστε μαζί σας, φίλες και φίλοι ακροατές. Συμβουλές για τα παιδιά και τις παιδικές χαρές. Φροντίζουμε να φοράνε πάντα καπέλο και θυμόμαστε να βάζουμε αντιλιακή κρέμα, καθώς η προστασία από τον ήλιο είναι απαραίτητη ακόμα και τους χειμερινούς μήνες, πολύ δε περισσότερο τους θερινούς. Τους φοράμε ρούχα που τα διευκολύνουν στο παιχνίδι, δηλαδή ελαφριά και άνετα, και να μπορούν να παίζουν χωρίς να πιέζονται ή να ζεσταίνονται. Στενά τζιν, στα αγόρια ή φούστες στα κορίτσια, δεν ενδείκνυνται τόσο πολύ για παιχνίδι στην παιδική χαρά. Έχουμε πάντα μια αλαξιά ρούχα μαζί μας, ειδικά για τα πολύ μικρά παιδιά. Αν το μικρό παιδί είναι πολύ υδρωμένο, αλλάζουμε τα ρούχα του πριν φύγουμε. Αποφεύγουμε ρούχα από τα οποία κρέμονται κορδόνια, καθώς κινδυνεύουν να πιαστούν σε κάποιο εξοπλισμό των παιχνιδιών. Φροντίζουμε τα παιδιά να φοράνε κλειστά αθλητικά παπούτσια και προσέχουμε να είναι πολύ καλά δεμένα τα κορδόνια. Έχουμε πάντα μαζί μας ένα μπουκαλάκι με νερό. Με αυτό θα φροντίσουμε το παιδί, δίνοντάς του να πίνει όσο πιο συχνά γίνεται. Το είπαμε, προσέχουμε την υπερπροστασία για να μην γυρίσει αντίθετη πλευρά μετά το παιδί. Οδηγίες λοιπόν, πολύ λίγες, ίσως και πολύ επιγραμματικά, για ένα παιδί που βρίσκεται σε μια παιδική χαρά για να παίξει, όπως και πριν από λίγο διαβάσαμε οδηγίες για τα παιδιά που θα βρεθούν κάπου στις καλοκαιρινές διακοπές για να ξεκουραστούν.

Συμβουλές και ταξίδι. Ταξίδι νοερό, το συνδυάζουμε αυτές τις ημέρες. Καλό είναι να μαθαίνουμε και να προσέχουμε. Προστατεύουμε τα παιδιά. Θέλουν να ξεσκάσουν, έχουν δίκιο, γιατί η χρονιά ήταν πιεσμένη, υποχρεώσεις πολλές, το διάβασμα αρκετό, η μελέτη. Οι πάρα πολλές δραστηριότητες που οι γονείς φορτώνουν τα παιδιά, χωρίς απαραίτητα να το θέλουν και τα παιδιά. Και που πολλές φορές εμείς, όταν ήμασταν μικροί, δεν το θέλαμε και λέγαμε: α, εγώ αν έχω δικά μου παιδιά, δεν το κάνω. Ό,τι είπαμε ότι θα κάνουμε, το κάνουμε. Και το κάνουμε όλοι μας με τεράστια αποτυχία, δυστυχώς. Ας κάνουμε λοιπόν ένα νοερό ταξιδάκι τώρα, έτσι, αναψυχή ραδιοφωνική. Θα φτάσουμε μέχρι το Μέτσοβο, σε μια ιστορία επιτυχίας κόντρα στην τάση της ερημοποίησης των βουνών μας. Είναι μια από τις ελάχιστες ορεινές κοινότητες που ακόμα σφίζει από ζωή. Εκεί λοιπόν θα φτάσουμε διαβάζοντας ένα κείμενο της Όλγας Χαραμή.

Λέει λοιπόν η δημοσιογράφος ότι οι ντόπιοι δεν το δέχονται αυτό που μόλις διαβάσαμε. Τους εξηγούμε πως υπάρχουν ελάχιστες ορεινές κοινότητες στην Ελλάδα με τόσο πληθυσμό, αλλά εκείνοι συνεχίζουν να βλέπουν οικογένειες να εγκαταλείπουν το χωριό, να μετριούνται και να βγαίνουν λιγότεροι, να παρατηρούν τις δημόσιες υπηρεσίες να κλείνουν. Κι όμως, χτισμένο σε υψόμετρο 1150 μέτρων, με 1200 μόνιμους κατοίκους, το Μέτσοβο υπήρξε διαχρονικά πλούσιο, πολυπληθές και ίσως τυχερό, μια που διάφορες συγκυρίες φαίνεται να συνέβαλαν στην ακμή του, όλες προερχόμενες από τους βλάχους οικιστές του. Και αυτό καθόλου τυχαίο δεν είναι. Οι βλάχοι είναι γνωστοί για την καπατσοσύνη και τη διπλωματία τους, αλλά και για την εργατικότητα και την αγάπη για τον τόπο τους. Φημισμένοι κτηνοτρόφοι, κυρατζίδες και έμποροι έστησαν στην καρδιά της Πίνδου ένα σπουδαίο κέντρο, απαραίτητο ως σταθμό τις παλιές εποχές, ανάμεσα σε Γιάννενα και Τρίκαλα. Αρκετά απομονωμένο ώστε να είναι ασφαλές, αλλά και με πολλά βοσκοτόπια, ήταν ιδανικός τόπος για εγκατάσταση αλλά και για στάση. Γι' αυτό και γέμισε χάνια. Ωστόσο, αυτό που λένε οι κάτοικοι θα πρέπει όλους να μας εντυπωσιάζει, γιατί αν στο Μέτσοβο βλέπουν τον πληθυσμό να λιγοστεύει, τις οικογένειες να φεύγουν, να μειώνονται και οι δημόσιες υπηρεσίες και να αισθάνονται πιο αποκομμένοι από την κεντρική διοίκηση της χώρας και να πρέπει να μετακινούνται ακόμα πιο μακριά, σκεφτείτε τι συμβαίνει σε άλλα μικρότερα χωριά της πατρίδας μας, που εκεί πραγματικά και ανερημώνει ο τόπος.

Πριν προλάβει να εγκαταληφθεί, ακολουθώντας τη μοίρα όλων των ορεινών κοινοτήτων, πέρασε από δίπλα του η Εγνατία Οδός, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια. Όμως, όπως εξηγεί ο Δημήτρης Καλιαμπάκος, καθηγητής του Πολυτεχνείου της Αθήνας, ένας δρόμος από μόνος του δεν φτάνει. Και αν το Μέτσοβο παραμένει ζωντανό, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό της ορεινής Ελλάδος έχει ερημώσει, αυτό συμβαίνει για άλλους λόγους. Το Μέτσοβο θα μπορούσε να είναι πρότυπο για τις ορεινές περιοχές. Η επιτυχία του είναι η ισορροπημένη ανάπτυξη πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα, παρατηρεί. Και καταλήγει στους ευεργέτες του Μετσόβου, από τους οποίους, όπως φαίνεται, ξεκινούν όλα. Η πιο σημαντική παράμετρος είναι η επίδραση των ευεργετών. Δεν άφησαν απλώς πρίκα για τις κορασίδες, η σχολεία, αλλά και παραγωγικές δραστηριότητες. Ένα σπουδαίο μοντέλο ανάπτυξης. Ο λόγος βέβαια για τον Μιχαήλ Τωσίτσα και τον Ευάγγελο Αβέροφ, καθώς με τα χρήματα του πρώτου και το πείσμα, τη διαχείριση και τη διορατικότητα του δεύτερου, τέθηκε ο θεμέλιος λίθος για την ανάπτυξη και την επιβίωσή του. Με τη σύσταση του Ιδρύματος Βαρόνου Μιχαήλ Τωσίτσα το 1947 έγιναν στο Μέτσοβο αλλά και στην Ελλάδα εν γέννη αμέτρητα κοινοφελή έργα που συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Το 1953 το Ίδρυμα εγκαινίασε το ξυλουργικό εργοστάσιο διευκολύνοντας τη ζωή των 22 μετσοβίτικων εργαστηρίων που έως τότε δούλευαν στα ποτάμια με πριονοκορδέλες για να φτιάξουν τα περίφημα μετσοβίτικα ξυλόγλυπτα, βαρέλια και κυψέλες. Το 1959 ιδρύθηκε το Τυροκομείο και σε μια ήδη δυνατή κτηνοτροφική οικονομία το Ίδρυμα ενέταξε την Άγια Λαδοτροφία, μοιράζοντας στους κτηνοτρόφους ακόμα και ζώα. Έστειλε στην Ιταλία 2 νεαρούς μετσοβίτες για να μάθουν την τέχνη της ιταλικής τυροκόμησης και να την παντρέψουν με αυτήν του τόπου τους. Έκτοτε, με πολύ κόπο, χρόνο και αγάπη, τα τυριά του Ιδρύματος βραβεύονται και μπαίνουν σε τραπέζια σε όλο τον κόσμο. Παράλληλα, χρηματοδοτεί τις σπουδές νεαρών μετσοβιτών προερχόμενων από κτηνοτροφικές οικογένειες. Μια τέτοια περίπτωση αποτελεί και ο σημερινός διευθυντής του τυροκομείου, Γιώργος Τσομπίκος, ο οποίος επιλέχθηκε στα 15 του χρόνια, σπούδασε στην Ιταλία με έξοδα του Ιδρύματος και εκπαιδεύτηκε επιπλέον από τον προκάτοχό του Αποστόλη Μπίσα. Όπως μας λέει, το τυροκομείο απορροφά σχεδόν όλο το γάλα των παραγωγών της περιοχής, υπολογίζονται γύρω στους 80. Αλλά καθώς η κτηνοτροφία αυθύνει, οι ποσότητες γάλακτος είναι μικρές. Και μάλιστα αγοράζει σε πολύ καλύτερη τιμή από τις αγοράς, ενώ στηρίζει σε περίπτωση ζημιών. 20 άτομα εργάζονται στο τυροκομείο και 42 στο Ίδρυμα, από τους χώρους του οποίου έχουν περάσει διαχρονικά οι περισσότεροι μετσοβίτες ως ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ξυλουργοί και άλλα. Καθόλου τυχαίο μάλιστα δεν είναι το γεγονός ότι πολλοί νέοι επιλέγουν να σπουδάσουν στην Τυροκομική Σχολή Ιωαννίνων ή στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, ώστε στη συνέχεια να απορροφηθούν από το Ίδρυμα ή να συνεργαστούν.

Οι θέσεις εργασίας δεν είναι ο μοναδικός τρόπος που το Ίδρυμα ΤΟΣΙΤΣΑ στηρίζει την τοπική κοινωνία. Τα ιδανικά του για την παραμονή και την παραγωγή στον τόπο και η φήμη του, η υποστήριξη του Ινοποιείου Αβέροφ, οι αναστηλώσεις μνημείων και οικημάτων, η δημιουργία χιονοδρομικού κέντρου, η κατασκευή ιατρικών κέντρων στα χωριά, η λειτουργία χώρων πολιτισμού μαρτυρούν ένα πολύπλευρο έργο, με τον ίδιο όμως στόχο. Σαν ένας άγρυπνος προστάτης, είναι έτοιμο να επέμβει και να συνδράμει όπου παραστεί ανάγκη. Καθημερινή πρωί συνεχίζουμε να διαβάζουμε, φίλες και φίλοι ακροατές, αυτό το κείμενο που μας ταξιδεύει σήμερα στο Μέτσοβο της Όλγας Χαραμή. Καθημερινή πρωί λοιπόν βλέπω το υπερθέαμα των κορυφών του Λάκμου μπροστά μου. Μυρίζω τον καθαρό αέρα. Μυρίζω και τις σούβλες βέβαια, αφού το Μέτσοβο είναι από τα πιο γνωστά τουριστικά κέντρα της Ηπείρου, με 1.200 κλίνες, 7 ταβέρνες και αρκετά καταστήματα τοπικών προϊόντων. Στα καλντερίμια του, με τα ωραία πέτρινα σπίτια, κυράδες ποτίζουν τους κήπους τους. Εργαζόμενες μητέρες τρέχουν προς τη δουλειά τους. Παιδιά κυνηγούνται. Τι όμορφο να βλέπεις τόση ζωντάνια και τι τύχη να ζεις σε ένα τέτοιο φυσικό περιβάλλον. Το Μέτσοβο έχει αδιανόητα πλούσια φύση. Γειτνιάζει με τη λίμνη Αόου, τη Βάλια Κάλντα και τις δρακόλυμνες Φλέγκας, παρότι αυτό δεν είναι ευρέως γνωστό. Έχει επίσης ενεργά σχολεία όλων των βαθμίδων. Σε βρεφονιπιακό, παιδικό σταθμό και νηπιαγωγείο φοιτούν 60 παιδιά, στο δημοτικό γύρω στα 80 και περίπου 200 σε γυμνάσιο λύκειο. Εδώ βρίσκεται και το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, με το απόλυτα ταιριαστό για την περιοχή μεταπτυχιακό περιβάλλον και ανάπτυξη ορεινών περιοχών. Μάλιστα, η φοίτηση γίνεται για έναν χρόνο υποχρεωτικά με φυσική παρουσία και αυτή είναι η ιδιαιτερότητά του, αφού ουσιαστικά αναγκάζει τους φοιτητές σε βιωματική εκπαίδευση. 14 μεταπτυχιακοί από όλη την Ελλάδα, έως 20 αντέχει το πρόγραμμα, έως 11 ο ξενώνας φιλοξενίας, ζουν δωρεάν μέχρι σήμερα στο σύγχρονο όμορφο κτίριο και μπλέκονται με τους ντόπιους περισσότερο ή λιγότερο, βιώνουν την καθημερινότητα του Μετσόβου και εκτός των μαθημάτων πραγματοποιούν εργασίες υιοθετώντας ορεινές περιοχές. Φέτος είχαν σειρά τα άγραφα. Οι καθηγητές έρχονται εκ περιτροπής για μία εβδομάδα, ενώ η διεπιστημονικότητα του προγράμματος αποτελεί τομή για τα πανεπιστημιακά πράγματα, όπως λέει ο κύριος Καλιαμπάκος, ο οποίος είναι ο συντονιστής του προγράμματος. Στις ορεινές κοινότητες είναι αδύνατον να διαχωρίσεις ένα πρόβλημα από το διπλανό του. Όλα είναι αλληλένδετα, συμπληρώνει ο ίδιος. Εκεί λοιπόν στο Μέτσοβο συναντήσαμε Αθηναίους, Θεσσαλονικείς, νησιώτες, υπηρώτες, από κλάδους της βιολογίας, της δημοσιογραφίας, της φιλοσοφίας, της διοίκησης επιχειρήσεων, οι οποίοι έφτασαν ως εδώ είτε για να δουν αν μπορούν να ζήσουν στο βουνό, είτε για να βρουν πώς θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τον κλάδο τους προς όφελος των ορεινών κοινοτήτων. Οι εργασίες και η έρευνά τους είναι πολύτιμες για την τοπική κοινωνία. Μόλις πρόσφατα το πρόγραμμα αυτό του Πολυτεχνείου και ο Δήμος άρχισαν να έρχονται σε υγιή επικοινωνία με κοινή επιδίωξη και των δύο πλευρών. Έχουμε και τον ίδιο στόχο, την επιβίωση του Μετσόβου ως ορεινής κοινότητας, λέει η Δήμαρχος Μαρία Χριστίνα Αβέροφ. Μέσα σε έναν κυκαιώνα γραφειοκρατίας και μια κεντρική εξουσία που θεσπίζει νόμους ίδιους για όλους τους Δήμους της Ελλάδος, δίχως να λαμβάνει υπόψη τις ορεινές ιδιαιτερότητες, προσπαθεί, όπως μας λέει, για το όραμά της, που δεν είναι άλλο από το να παραμείνει το Μέτσοβο υγιές και ζωντανό. Μεγαλωμένη στο χωριό, αποφάσισε να ασχοληθεί με τα κοινά από αγάπη για τον τόπο, στον οποίο πάντα ονειρευόταν να ζήσει. Από το να γκρινιάζω, θέλησα να προσπαθήσω. Όταν μεγάλωνα, ήμασταν 4.000 κάτοικοι. Τώρα, βάσει απογραφής, είμαστε 2.400. Η μείωση είναι τεράστια, λέει. Θέλω το Μέτσοβο να είναι βιώσιμο, να προσελκύσει νέες οικογένειες και να μην φύγουν οι υπάρχουσες. Έχει πλούσια φύση και βουνά. Έχει όνομα αναγνωρίσιμο, τουρισμό, παραγωγή. Αν με όλα αυτά δεν μπορέσει να επιβιώσει, τότε κανένα άλλο μέρος δεν μπορεί. Όμως ο τουρισμός δεν αρκεί. Πρέπει να τονωθεί
ο πρωτογενής τομέας και χρειάζεται κρατική βοήθεια, λέει. Με βαθιά αγάπη για το περιβάλλον και τα ζώα, με εθελοντικές δράσεις και φρέσκες ιδέες, μιλά έξω από τα δόντια. Πρέπει να δοθούν κίνητρα και επιδόματα για όσους επιλέγουν την ορεινότητα και πρέπει να αποφασίσουν αν θέλουν όντως κόσμο στα βουνά. Θεσπίστηκε η Επιτροπή Ορεινών Περιοχών στη Βουλή, για παράδειγμα. Αναθεωρήσαμε και ξαφνικά βρισκόμαστε να πολεμάμε τις ανεμογεννήτριες ή να καταργούνται οι πρόεδροι από τα χωριά, και όλα αυτά είναι αντικρουόμενα.

Η εκπαιδευτικός και μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Μετσόφιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας που ανήκει στο Πολυτεχνείο της Αθήνας, Κατερίνα Γούλα, παρέμεινε στο χωριό και μετά την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού της με το σύζυγό της, Δημήτρη Τοσίδη, χωρίς να έχουν καταγωγή από την περιοχή. Μάλιστα περιμένουν παιδί και είναι αποφασισμένοι να δοκιμάσουν να το μεγαλώσουν στο Μέτσοβο. Ίσως και επηρεασμένοι από τα αποτελέσματα της ενδιαφέρουσας εργασίας της Κατερίνας, στην οποία κατέγραψε τις απόψεις των μαθητών των λυκείων Μετσόβου και Χρυσοβίτσας. 43% δηλώνει αρκετά ικανοποιημένο από τη ζωή εδώ, ενώ το 64% βρίσκει ως μεγαλύτερο πλεονέκτημα της περιοχής το φυσικό περιβάλλον και μειονέκτημα την έλλειψη δραστηριοτήτων. Οι έφηβοι Μετσοβίτες δίνουν ένα αισιόδοξο μήνυμα, αφού παρότι όλοι δήλωσαν ότι θα φύγουν για σπουδές, το 45% ανέφερε ότι θα ήθελε να επιστρέψει. Σε ποσοστό 47% για την οικογένειά τους, 27% για τον τρόπο ζωής και 13% για το καλό του τόπου. Τα ίδια ακούσαμε από γονείς. Η Σταματία Τόδη, μητέρα του Ιωάννη και της Βικτωρίας, παραδέχτηκε: «Τα παιδιά μεγαλώνουν πολύ καλά και γι' αυτό τα εμποτίζουμε με τις αξίες του τόπου, την έννοια της κοινότητας, της παράδοσης, της φύσης. Κάποιοι δεν θέλησαν ποτέ να φύγουν, όπως ο δασοπόνος Στέργιος Ταμπέκης, ο οποίος μάλιστα επέλεξε κάποτε τις σπουδές του με κριτήριο εκτός από την αγάπη του για τα δάση, την επαγγελματική του αποκατάσταση στο Μέτσοβο. Άλλοι γύρισαν γιατί δεν άντεχαν μακριά από το βουνό, σαν τον πυροσβέστη Νίκο Καλοφύρη, κορυφαίο αθλητή του ορεινού τρεξίματος, ο οποίος καταπιάνεται με τη διάνοιξη μονοπατιών και διοργανώνει τον αγώνα Ursa Trail, έναν από τους ωραιότερους της Ελλάδος. Στην κυριολεξία στο βουνό αποφάσισε να ζει και ο Λευτέρης Φάφαλης, ο διακεκριμένος χιονοδρόμος με συμμετοχή σε 4 Ολυμπιάδες στο σκι αντοχής, ο οποίος γεννήθηκε στη Γερμανία, μεγάλωσε στο Μέτσοβο και μετά από σπουδές στη Γερμανία και μια επιτυχημένη πορεία στις Άλπεις, επέστρεψε με τη χρυσή Ολυμπιονίκη Γερμανίδα σύζυγό του Βιόλα Μπάουερ και ίδρυσε το πρώτο τουριστικό γραφείο της περιοχής με εξειδίκευση στις υπαίθριες δραστηριότητες. Άνθρωποι της φύσης που προβάλλουν την περιοχή με άλλο τρόπο. Άνθρωποι της παράδοσης, όπως η 86χρονη Καλλιόπη που φημίζεται για τις μετσοβίτικες πίτες και τις βλάχικες βελέντζες που έφτιαχνε στον Αργαλιό, ή ο κτηνοτρόφος Κώστας που αρνείται να εγκαταλείψει την περιοχή και τα ζώα, και μαζί ο 25χρονος γιος του που φίτησε στη σχετική σχολή στα Γιάννενα ακριβώς γι' αυτό. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι που έμειναν, άνθρωποι που γνώρισαν τον τόπο και τελικά εγκαταστάθηκαν. Ο τόπος έχει όλες τις προδιαγραφές για να σωθεί και η σωστή κατεύθυνση στην οποία θα πάει είναι και δική μας υπόθεση. Είμαστε λοιπόν στο σημείο ή τώρα ή ποτέ, για να μπορέσουμε να δούμε και αυτήν την περιοχή πραγματικά να ανθίζει και να μην φτάσουμε σε αυτό που βλέπουμε σε όλες τις υπόλοιπες ορεινές περιοχές και κοινότητες. Ένα διαφορετικό λοιπόν ταξίδι μέχρι το Μέτσοβο, το πολλά υποσχόμενο και ολοζώντανο και ταυτόχρονα πανέμορφο τόπο αυτό, κάναμε μόλις τώρα, φίλες και φίλοι ακροατές.

Θα μοιραστούμε τώρα μαζί σας 10 λόγους που θα μπορούσε κανείς να ταξιδέψει το καλοκαίρι στο πανέμορφο Μέτσοβο. Ένας λόγος είναι για τη δροσιά. Ναι, πολύ καλά το ακούτε. Πρόκειται για τους λεγόμενους κλιματικούς επισκέπτες. Έτσι μας αρέσει να βρίσκουμε πάντοτε τίτλους και να βάζουμε σε κάθε τι. Εδώ και χρόνια είναι σημαντικό ποσοστό εκδρομέων του Μετσόβου. Έρχονται από τις γύρω περιοχές. Ειδικά από τα Τρίκαλα και τη Λάρισα, όπου οι θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα υψηλές. Έρχονται λοιπόν, πιάνουν μια ωραία θέση κάτω από τα πλατάνια και τις αγριοκαριδιές, πέριξ της πλατείας και απολαμβάνουν τη δροσιά. Είναι λόγος για να πας να φας, να πιεις, να σταθείς λιγάκι και μετά να επιστρέψεις τα δικά σου. Για τους κοντινούς εκεί της περιοχής. Οι υπόλοιποι, αν πάνε στο Μέτσοβο, θα κάτσουν λίγες μέρες παραπάνω βέβαια και θα την απολαύσουν αυτή τη δροσιά. Υπάρχουν, ένας άλλος λόγος, υπέροχοι χώροι πολιτισμού. Έχουμε εκθέσεις και τα κτίρια στα δύο λαογραφικά μουσεία, το ένα του Ιδρύματος Βαρώνου Μιχαήλ Τωσίτσα, στο αρχοντικό της οικογένειας, το άλλο στο αρχοντικό Τσανάκα της οικογένειας Βενέτη. Η Πινακοθήκη Αβέροφ, επίσης του Ιδρύματος Τωσίτσα, είναι ένας άρτιος χώρος πολιτισμού. Η συλλογή του περιλαμβάνει έργα από τους σημαντικότερους Έλληνες εικαστικούς του 19ου και 20ου αιώνα, ενώ στις αίθουσές του φιλοξενείται επιπλέον η έκθεση «Το Μέτσοβο που χάνεται», με εμβληματικές φωτογραφίες του Κώστα Μπαλάφα. Τον εκθεσιακό χώρο του προγράμματος της διεπιστημονικής εκπαίδευσης του Εθνικού και Μετσοβίου Πολυτεχνείου παρουσιάζεται το βραβευμένο Athens Photo World 2021. «Διάβα» είναι ο τίτλος του Δημήτρη Τωσίδη, ένα αποτέλεσμα πολύχρονης έρευνας και φωτογράφησης των τελευταίων νομάδων κτηνοτρόφων της Πίνδου. Είπαμε λοιπόν ότι έχουμε τη δροσιά, υπάρχουν αρκετοί χώροι πολιτισμού, δηλαδή αν πάει κανείς εκεί θα περάσει και χρόνο στα σημαντικά αυτά κέντρα, στις εκθέσεις και στα μουσεία. Όμως ένας πολύ καλός λόγος είναι το φαγητό, γιατί το Μέτσοβο είναι γαστρονομικός προορισμός όχι μόνο για τα φημισμένα τυριά του Ιδρύματος Τωσίτσα, το Μετσοβόνε, η Μετσοβέλα, το γηδίσιο τύπου Σεύρ, η Ρετσάνα τύπου Παρμεζάνα, η Γραβιέρα, τα οποία μπορεί να προμηθευτεί κανείς εκεί, αλλά και για πιάτα που στην καλύτερη εκδοχή τους παρουσιάζονται εκεί στο Μέτσοβο. Πρόβιο, κοντοσούβλι, παϊδάκι, ψητό αρνί στη γάστρα, κεφτέδες με πράσα, σούπες, τραχανάδες, μετσοβίτικες πίτες. Φυσικά, μαζί με το καλό φαγητό υπάρχει και το καλό κρασί. Δύο είναι οποία λειτουργούν στο Μέτσοβο, και τα δύο με μεγάλη ιστορία και με βραβευμένα κρασιά. Το Κατόγια Βέροφ, το οποίο αποτελεί ένα πρότυπο επισκέψιμο χώρο και διαθέτει επιπλέον εστιατόριο και ξενώνα, και το Ινοποιείο της Μονής Αγίου Νικολάου, η οποία, αναστηλωμένη πια από το Ίδρυμα Τωσίτσα, αναβίωσε τους παλιούς αμπελώνες και πρόσφατα απέκτησε χώρο γευγινωσίας με θέμα το ανήλιο. Υπάρχει ακόμα μια άλλη ευκαιρία που αποτελεί και αυτή λόγο για να φτάσει κανείς μέχρι το Μέτσοβο. Είναι η λίμνη Αόου. Πρόκειται για τεχνητή λίμνη, δημιουργήθηκε το 1991 με την κατασκευή υδροηλεκτρικού φράγματος στις πηγές του ποταμού στο οροπέδιο Πολιτσές. Σε υψόμετρο 1300 μέτρων, με έκταση 11,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα, πάνω σε ένα διαχρονικά κέριο πέρασμα που ένωνε την Ήπειρο με τη Μακεδονία, αποτελεί σήμερα ένα υπέροχο φυσικό τοπίο, ιδανικό για περιήγηση με αυτοκίνητο ή ακόμα καλύτερα, με ποδήλατο. Η διαδρομή που κάνει τον γύρο της έχει μήκος 33 χιλιόμετρα. Αυτή είναι λοιπόν η τεχνητή λίμνη του Αόου. Επιπλέον λόγος για να βρεθεί κανείς στο Μέτσοβο. Για πεζοπορία ή ποδήλατο δάσους. Πολιτιστικές διαδρομές εντός οικισμού, εύκολες πεζοπορίες, όπως η κυκλική που περνά από τη μικρή κορυφή Καλυγωμένου Αλώνη, βόλτες και με ηλεκτρονικά ποδήλατα που μπορεί κανείς να βρει στα δάση και στα ορεινά λιβάδια γύρω από τη λίμνη του Αόου, στην οποία μπορεί να νοικιάσει και πλωτά μέσα. Μεγαλύτερες εξορμήσεις στα υπέροχα δάση της Βαλιακάλντα ή και αναβάσεις σε ψηλές κορυφές, ανάλογα με τη φυσική κατάσταση και την επιθυμία του καθενός φυσικά. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να χαρεί την πλούσια φύση της περιοχής
και φυσικά θα αναζητήσει οργανωμένες δραστηριότητες και αναπληρούνται και όλες οι προϋποθέσεις ασφαλείας. Για τους πιο τολμηρούς τώρα, ένας άλλος λόγος είναι η ανάβαση στην Φλέγκα. Μια από τις ωραιότερες πεζοπορίες στην περιοχή είναι αναμφισβήτητα η ανάβαση στη Δρακόλυμνη και στην κορυφή Φλέγκα, στο Μαυροβούνι, στην καρδιά του Εθνικού Δρυμού Πίνδου. Η διαδρομή ξεκινά από το ορειβατικό καταφύγιο, διασχίζει δάση με μαυρόπευκα και ρόμπολα, βγαίνει στα αλπικά και φτάνει στην κορυφή σε υψόμετρο 2.159 μέτρα. Έπειτα κατηφορίζει προς τις δύο Δρακόλυμνες. Υπολογίζεται συνολικά 5-6 ώρες με την επιστροφή. Η ανάβαση μπορεί να γίνει και από το Αρκουδόρεμα στον πυρήνα της Βάλια Κάλντα. Βουνό, τεχνητή λίμνη, έχει όμως και καταράκτες η περιοχή, που είναι και αυτός ένας λόγος, αν θέλετε, για να βρεθεί κανείς εκεί. Λίγο έξω από το χωριό Μιλιά θα εντοπίσει κάποιος την πινακίδα που οδηγεί στους καταράκτες Μπουλουβάρου. Θα περπατήσει μόλις 5 λεπτά για να βρεθεί σε ένα πανέμορφο σκηνικό μέσα στο δάσος, με τρεχούμενα νερά, καταράκτες και διαδοχικές βάθρες. Τα νερά είναι πάρα πολύ παγωμένα, αλλά αυτό δεν αποτρέπει κάποιον από το να βουτήξει, δεν είναι να αντέχει. Επίσης, ένας άλλος λόγος είναι οι παραδοσιακές ασχολίες. Αξίζει λοιπόν στα δύο κοντινά στο Μέτσοβο χωριά να βρεθεί κανείς, στη Μιλιά, όπου θα εντυπωσιαστεί από το πλήθος των εργαστηρίων ξυλογλυπτικής που επιβιώνουν από την τέχνη τους, ενώ το Ανθοχώρι μπήκε πιο πρόσφατα στον τουριστικό χάρτη λόγω της αναστήλωσης του χώρου, όπου υπήρχε νερόμυλος, νεροτριβή και μαντάνια, τα οποία μετατράπηκαν σε μουσείο υδροκίνησης από δύο νέους που έστησαν εκ νέου εδώ τη ζωή τους. Εκεί λειτουργεί από τους ίδιους και ένα εξαιρετικό καφέ εστιατόριο. Και τέλος, το Ανήλιο φημίζεται για τις χασαποταβέρνες και για το χιονοδρομικό κέντρο του. Ωστόσο, το καλοκαίρι, στο χώρο του, διοργανώνεται ένα μουσικό φεστιβάλ που περιλαμβάνει προαιτική κατασκήνωση στη φύση γύρω από τη μικρή λίμνη. Αυτά λοιπόν είναι μερικά από τα στοιχεία ή, αν θέλετε, από τους λόγους που μπορεί κάποιος να πάει στο Μέτσοβο. Όχι ότι χρειάζεται κάποιος λόγος για να επισκεφθούμε ένα μέρος της πατρίδας μας, γιατί όταν φτάνουμε εκεί ανακαλύπτουμε πάρα πολλές ομορφιές, και μαζί με τις φυσικές και τις πνευματικές. Πού μπορεί να πάμε στην Ελλάδα και να μην βρούμε κάτι που να γεμίσει στην κυριολεξία την ψυχή μας, να την ξεκουράσει, να απολαύσουμε το τοπίο, τις ομορφιές, τις ιδιαιτερότητες, να βρούμε τοπικές παραδόσεις, να γευθούμε τα τοπικά φαγητά και να γνωρίσουμε τις τοπικές πνευματικές εστίες που υπάρχουν. Γιατί σε κάθε περιοχή έχουμε μικρά ή μεγαλύτερα προσκυνήματα, γνωστά ή άγνωστα μοναστήρια, γνωστούς ή άγνωστους αγίους που έζησαν εκεί. Έτσι και στο Μέτσοβο.

Και κάπως έτσι, με συμβουλές, με λόγους που χρειάζεται κάποιος να έχει, δεν χρειάζεται είπαμε, για να επισκεφτεί το Μέτσοβο, γνωρίσαμε αυτήν την όμορφη περιοχή με έναν άλλο ιδιαίτερο τρόπο, μέσα από το κείμενο που μόλις διαβάσαμε της Όλγας Χαραμή, και νωρίτερα είχαμε την ευκαιρία να διαβάσουμε, να μοιραστούμε με όλους εσάς συμβουλές για το καλοκαίρι, κυρίως για τα παιδιά. Αναφερθήκαμε σε ό,τι πρέπει να προσέχουμε όταν τα παιδιά είναι σε θάλασσες και πισίνες, και μιλήσαμε φυσικά για την ασφάλεια στην παιδική χαρά. Για εσάς που ρωτάτε, αν αναζητήσετε στο ίντερνετ, υπάρχει το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος με πάρα πολλές σχετικές πληροφορίες. Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος. Εκεί θα βρείτε αυτά και άλλα πολλά που είπαμε εμείς σήμερα, πολύ περισσότερα, και συνεχώς ανανεώνται και μπορείτε να έχετε έτσι κι εσείς περισσότερες πληροφορίες. Μετά λοιπόν από αυτό το νοερό ταξίδι, κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, καθώς ο ραδιοφωνικός μας χρόνος σιγά σιγά ολοκληρώνεται. Ευχαριστούμε όλους και όλες που ήσασταν και αυτό το πρωινό μαζί μας. Μείνετε στην Πειραϊκή Εκκλησία και ας συνεχίσουμε αυτό το καλοκαίρι μέσα από τις διακοπές να κρατάμε αδιάκοπη την προσευχή μας. Είναι αυτή που μας ενώνει με το Θεό, που μας δυναμώνει και που μας ξεκουράζει ψυχικά και σωματικά.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Θεοδώρα Λουκά διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συνεξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
1: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο του προφήτου Ιεζ...

Σε καιρούς δύσκολους, δουλείας και αποστασίας, ο Θεός αναδεικνύει ανθρώπους φλογερούς που καλούν τους συνανθρώπους τους σε μετάνοια και συνέστηση της αποστασίας τους. Ένας τέτοιος φλογερός κήρυκας των Ιουδαίων κατά τη Βαβυλώνια εχμαλωσία υπήρξε και ο προφήτης Ιεζεκιήλ, ο οποίος είναι ένας από τους τέσσερις μεγάλους προφήτες και το όνομά του σημαίνει «Ο Θεός είναι ισχυρός». Καταγόταν από ιερατική οικογένεια και έζησε τον 6ο αιώνα π.Χ. Το 597 έζησε την κατάληψη της Ιερουσαλήμ από τους Βαβυλωνίους και σύρθηκε εχμάλωτος στη Βαβυλώνα. Εκεί, στην ηλικία των 30 ετών, τον κάλεσε ο Θεός να ασκήσει το προφητικό του έργο ανάμεσα στους εχμαλώτους συμπατριώτες του. Το έργο και η αποστολή του προφήτη ήταν να ελέγξει και να απειλήσει εκ μέρους του Θεού τους Ιουδαίους και να τους φέρει σε μετάνοια. Προφητεύει την απελευθέρωσή τους από τους Βαβυλωνίους και την επιστροφή τους στην Ιερουσαλήμ, καθώς και την πνευματική απελευθέρωσή τους που θα γινόταν μέσω του Μεσσία. Με θλίψη όμως διαπιστώνει ο Ιεζεκιήλ ότι οι συμπατριώτες του, παρά τη μεγάλη συμφορά της εχμαλωσίας τους, δεν συγκινούνται από τους λόγους του. Σκληρύνθηκε ο λαός και απέδιδε τα κακά στις αμαρτίες των προγόνων τους. Μάταια ο προφήτης καταγγέλει τις αμαρτίες του λαού και καλεί σε μετάνοια. Με θλίψη τους αναγγέλει ότι ο Κύριος εγκατέλειψε τη Σιών και το ναό και ότι μεγαλύτερες συμφορές τους περιμένουν. Αλλά αυτοί και πάλι παραμένουν.

0: Βαβυλωνίους. Όταν το δουν να αυξάνει και να ξεχυλίζει, τότε να ελπίζουν ότι γρήγορα θα επανέλθουν στην Ιερουσαλήμ. Οι Βαβυλώνιοι που αντίκρισαν τούτη τη συγκέντρωση των εχμαλώτων Ιουδαίων γύρω από τον προφήτη, νόμισαν ότι ετοιμάζουν κάποια επανάσταση, γι' αυτό και έσπευσαν να τους θανατώσουν. Τότε ο προφήτης σταμάτησε τη ροή του ποταμού και όλοι πέρασαν στην αντίπερα όχθη και σώθηκαν. Μόλις οι Βαβυλώνιοι μπήκαν στο ποτάμι να περάσουν και αυτοί, τα νερά ενώθηκαν με ορμή και πνίγηκαν όλοι όπως παλαιά οι Αιγύπτιοι στην Ερυθρά θάλασσα. Με την προσευχή του, ο Εζεκιήλ έδωσε στους πεινασμένους Εβραίους άφθονα ψάρια και εμφανίστηκε στους άρχοντες Βαβυλωνίους και πέτυχε να τους πείσει να μην βασανίζουν τους υπόδουλους Ιουδαίους.
1: Βάση τη ζωή πήγας ο Κύριος, εξτήρας προήγα και την Παρθένο, γύρις γυναίκα δεξίωσε.
0: Ούτε με τις προφητείες του, ούτε με τα θαύματα που επιτελούσε, κατόρθωσε να πείσει τους εχμαλώτους Ιουδαίους να συναισθανθούν την αμαρτία τους και να μετανοήσουν. Γι' αυτό και με πόνο παραπονείται στο Θεό ότι ο λαός όχι μόνο δεν μετανοεί, αλλά και παρασύρεται στην ειδωλολατρία. Τότε ο Θεός, για να τον ενισχύσει, του αποκαλύπτει ένα θαυμαστό όραμα. Τον έφερε σε έκσταση και τον οδήγησε μέσα σε μια κοιλάδα όπου ήταν γεμάτη από πολλά ξερά οστά ανθρώπων. Ο Κύριος τον προστάζει να μιλήσει σε αυτά τα οστά και να πει «Σεις οστά ξερά ακούσατε ότι τάδε λέγει Κύριος. Ιδού φέρω προς εσάς πνεύμα ζωής». Αμέσως ακούστηκε φοβερός σεισμός και με έκπληξη διαπιστώνει ο Εζεκιήλ σ' αυτά να αναφύονται νεύρα και σάρκες και σε λίγο οι νεκροί ήλθαν στη ζωή και στάθηκαν στα πόδια τους όμοιοι με πελώρια στρατιά. Ο Κύριος του εξήγησε ότι τα οστά αυτά ήταν σύμβολο των Ιουδαίων που σαν νεκροί είχαν χάσει κάθε τους ελπίδα. Πέρα όμως από αυτή την εξήγηση, τούτο το όραμα αποκάλυπτε την κοινή ανάσταση των νεκρών που θα γίνει στους έσχατους καιρούς. Η προφητεία αυτή του Εζεκιήλ διαβάζεται το Μεγάλο Σάββατο, δηλώνοντας την εκπλήρωση της προφητείας με την Ανάσταση του Χριστού.

Ακόμα σε άλλο όραμα ο Εζεκιήλ είδε την πύλη των Αγίων, τη βλέπουσα κατά την Ανατολή, η οποία ήταν κλεισμένη, και τότε άκουσε από το Θεό ότι η πύλη αυτή και κλεισμένη έστε ούκ ανοιχθήσεται και ουδείς μη διέλθει δι' αυτής, ότι Κύριος ο Θεός εισελεύσεται δι' αυτής. Εδώ θαυμάσια προλέγεται η δια της Θεοτόκου έλευσης στον κόσμο του Χριστού. Ο Κύριος προήλθε εξ αυτής,

Ο λαός των εχμαλώτων Ιουδαίων, δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειες του Εζεκιήλ, παρέμενε αμετανόητος και μάλιστα στρέφονται με έχθρα κατά του Θεού που τους εγκατέλειψε στα χέρια των Βαβυλωνίων και για να ευτυχήσουν στρέφονται στα είδωλα. Με πόνο ο Εζεκιήλ τους καλεί να συνέλθουν και να μετανοήσουν. Με σφοδρότητα ο προφήτης στρέφεται προς τη φυλή του Γάδ γιατί υποκρίνεται πως σέβεται τον νόμο αν και ζει με ασέβεια. Γι' αυτό και ο προφήτης τους τιμώρησε. Φίδια φαρμακερά θανάτωσαν τα βρέφη τους και τα ζώα τους και προείπε ότι όλες οι φυλές κάποια μέρα θα επιστρέψουν στην Ιερουσαλήμ εκτός από τη φυλή του Γάδ. Εκείνοι, μη υποφέροντας αυτά τα λόγια του προφήτη, τον λιθοβόλησαν και έτσι τον θανάτωσαν. Κάποιοι ευσεβείς ενταφίασαν το σώμα του προφήτη εκεί σε ένα σπήλαιο. Αυτός είναι ο κλήρος όσων υπακούοντας στην εντολή του Θεού επιχειρούν να αφυπνίσουν τους συνανθρώπους τους και να τους φέρουν σε μετάνοια και σωτηρία.

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Πάθη και αρετές, μέρος 8. Η ζήλια μας αποδυναμώνει. Γέροντα, δεν έχω καθόλου κουράγιο. Ζηλεύεις, γι' αυτό δεν έχεις κουράγιο. Όταν ζηλεύει κανείς, στεναχωριέται. Δεν μπορεί να φάει, οπότε αδυνατίζει και χάνει το κουράγιο του. Και οι άλλοι μπορεί να νομίζουν πως είναι μεγάλος ασκητής. Γέροντα, αισθάνομαι πολύ φτωχή πνευματικά και αδύναμη. Εσύ έχεις πολλές δυνάμεις, αλλά τις χαραμίζεις με τη χαζή ζήλια, και ενώ είσαι ένα αρχοντόπουλο, βασανίζεσαι σαν κακόμοιρο γυφτάκι. Θα έχεις προχωρήσει πολύ στην πνευματική ζωή, αν δεν σκάλωνες τη ζήλια. Πρόσεξε, γιατί η ζήλια σου ρουφάει όλες τις ψυχικές και σωματικές σου δυνάμεις, που θα μπορούσες να τις προσφέρεις θυσία στο Θεό. Εάν έδιωχνες τη ζήλια, και η προσευχή σου θα είχε δύναμη. Με τη ζήλια αποδυναμώνεται κανείς πνευματικά. Γιατί νομίζετε οι Απόστολοι δεν μπόρεσαν να βγάλουν το δαιμόνιο από το δαιμονισμένο παιδί, ενώ είχαν λάβει αυτή την εξουσία από τον Χριστό και είχαν βγάλει άλλα δαιμόνια? Επειδή ζήλεψαν που ο Χριστός πήρε στη μεταμόρφωση μόνο τους τρεις μαθητές, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Μπορούσε ο Χριστός να πάρει όλους τους μαθητές, αλλά δεν ήταν όλοι σε κατάσταση να χωρέσουν αυτό το μυστήριο. Γι' αυτό πήρε αυτούς που μπορούσαν να το χωρέσουν. Λέτε να μην αγαπούσε τους άλλους μαθητές, ή μήπως αγαπούσε τον Ιωάννη περισσότερο από τους άλλους? Όχι, αλλά ο Ιωάννης αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους μαθητές τον Χριστό, και γι' αυτό καταλαβαίνει την αγάπη του Χριστού καλύτερα. Είχε πολλή χωρητικότητα, η μπαταρία του ήταν μεγάλη. Βλέπετε πως η ζήλια απομάκρυνε τη χάρη του Θεού από τους άλλους Αποστόλους και δεν μπόρεσαν να γιατρέψουν το δαιμονισμένο παιδάκι. Γι' αυτό ο Χριστός είπε: «Ω γενναία άπιστος και διεστραμμένη, έως πότε έσωμε με θυμών, έως πότε ανέξωμε ημών?» Γέροντα, πώς θα βοηθηθεί κάποιος που ζηλεύει να ξεπεράσει τη ζήλια? Αν γνωρίσει τα χαρίσματα με τα οποία τον έχει πρικίσει ο Θεός και τα αξιοποιήσει, τότε δεν θα ζηλεύει και η ζωή του θα είναι παράδεισος. Πολλοί δεν βλέπουν τα δικά τους χαρίσματα, βλέπουν μόνο τα χαρίσματα των άλλων και τους πιάνει η ζήλια. Θεωρούν τον εαυτό τους αδικημένο, μειωμένο, και έτσι βασανίζονται και κάνουν τη ζωή τους μαύρη. «Γιατί αυτός να έχει αυτά τα χαρίσματα και εγώ να μην τα έχω?» λένε. «Μα εσύ έχεις άλλα χαρίσματα, εκείνος άλλα». Θυμάστε τον Κάιν και τον Άβελ? Δεν έψαξε ο Κάιν να βρει τα δικά του χαρίσματα, αλλά κοιτούσε τα χαρίσματα του Άβελ. Οπότε καλλιέργησε το φθόνο προς τον αδελφό του, μετά τα έβαλε και με το Θεό και τελικά από το φθόνο έφτασε στο φόνο. Και μπορεί αυτός να είχε περισσότερα και μεγαλύτερα χαρίσματα από τον Άβελ. Γέροντα, πώς μπορεί κανείς, όταν βλέπει τα χαρίσματα των άλλων, να μην ζηλεύει αλλά να χαίρεται? Αν αξιοποιεί τα δικά του χαρίσματα και δεν τα θάβει, τότε θα χαίρεται με τα χαρίσματα των άλλων. Χρόνια τώρα βλέπω εδώ μια αδελφή, τι φωνή έχει, τι ευλάβεια, κι όμως δεν πάει να ψάλει. Και επειδή το δικό της χάρισμα το θάβει και δεν ψάλει, μαραζώνει όταν ακούει την άλλη που δεν έχει και τόσο καλή φωνή να ψάλει. Δεν σκέφτεται ότι σε αυτήν έδωσε ο Θεός καλύτερη φωνή, αλλά δεν την καλλιεργεί. Γι' αυτό λέω, ο καθένας να ψάξει να δει μήπως το χάρισμα που βλέπει στον άλλον και το ζηλεύει, το έχει και αυτός, αλλά δεν το καλλιεργεί, ή μήπως ο Θεός του έδωσε άλλο χάρισμα. Γιατί ο Θεός δεν αδικεί κανέναν. Στον καθένα έχει δώσει ένα διαφορετικό χάρισμα που θα τον βοηθήσει στην πνευματική του πρόοδο. Όπως ο ένας άνθρωπος δεν μοιάζει με τον άλλον, έτσι και το χάρισμα του ενός δεν μοιάζει με του άλλου. Προσέξατε καμιά φορά τα αγριομπίζελα που έχετε εκεί κάτω στο φράχτη? Όλα είναι μια ρίζα, αλλά έχουν διαφορετικά χρώματα και το ένα είναι πιο όμορφο από το άλλο. Κι όμως το ένα δεν ζηλεύει το άλλο. Το κάθε ένα χαίρεται με το χρώμα που έχει. Βλέπετε και τα πουλιά? Το κάθε ένα έχει τη χάρη του, το δικό του κελάιδισμα. Ας βρει λοιπόν ο καθένας τα χαρίσματα που του έδωσε ο Θεός. Ας δοξάσει τον καλό Θεό, όχι εγωιστικά, φαρισαϊκά, αλλά ταπεινά,
αναγνωρίζοντας ότι δεν έχει ανταποκριθεί στις δωρεές του Θεού και ας τα αξιοποιήσεις το εξής. Γέροντα, ζηλεύω μερικές αδελφές γιατί έχουν ορισμένα χαρίσματα που εγώ δεν τα έχω. Σε εσένα ο Θεός έδωσε τόσα χαρίσματα και εσύ ζηλεύεις τα χαρίσματα των άλλων. Μου θυμίζεις την κόρη ενός ζαχαροπλάστη που είχαμε στην Κόνιτσα. Ο πατέρας της έδινε κάθε μέρα ένα μικρό κομμάτι ραβανί για να μην την πειράξει το μεγάλο και αυτή έβλεπε τα παιδιά στο σχολείο που έτρωγαν μεγάλο κομμάτι μπομπότα και τα ζήλευε. «Τι μεγάλο κομμάτι τρώνε αυτά», έλεγε. «Εμένα ο πατέρας μου δίνει το μικρό». Ζήλευε την μπομπότα που έτρωγαν τα άλλα παιδιά, ενώ αυτή είχε ολόκληρο ζαχαροπλαστείο και έτρωγε ραβανί. Θέλω να πω, και εσύ δεν εκτιμάς τα μεγάλα χαρίσματα που σου έδωσε ο Θεός, αλλά βλέπεις τα χαρίσματα των άλλων και ζηλεύεις. Ας μην είμαστε αχάριστοι προς τον καλό πατέρα μας Θεό, ο οποίος έχει πρικίσει όλα τα πλάσματά του με χαρίσματα διάφορα, γιατί αυτός γνωρίζει τι χρειάζεται ο καθένας μας, ώστε να μην βλαφθούμε. Εμείς όμως, πολλές φορές, κάνουμε σαν τα μικρά παιδιά και παραπονιόμαστε, γιατί δεν έδωσε και σε εμάς ο πατέρας ένα φράγκο ή ένα δίφραγκο, όπως έδωσε στα αδέλφια μας, ενώ σε εμάς έχει δώσει ολόκληρο κατοστάρικο. Νομίζουμε ότι αυτό που έδωσε σε εμάς δεν είναι τίποτε, γιατί περνάμε το κατοστάρικο για χαρτί και μας συγκινεί το φράγκο ή το δίφραγκο που έδωσε στα αδέλφια μας και κλαίμε και αγανακτούμε με τον καλό μας πατέρα. Γέροντα, ζηλεύω μια αδελφή, γιατί βλέπω πως έχει ταπείνωση, απλότητα, ευλάβεια. Εγώ θα κάνω κομποσκίνη να πεθάνει. Θέλεις να πεθάνει? Όχι, γέροντα. Μπορεί να ζηλεύω το καλό του άλλου, αλλά ούτε κατά διάνοια δεν θέλω να πάθει κακό. Δεν θέλω να μην έχει ο άλλος αρετή. Θα ήθελα όμως να έχω κι εγώ κάτι καλό. Τότε να το μοιράσουμε, για να το έχετε από μισό. Μη στεναχωριέσαι, καλή είναι η ζήλια που έχεις. Ζηλεύεις τα κρίτωνα. Δηλαδή, γέροντα, υπάρχει και καλή ζήλια? Ναι, όταν κάποιος ζηλεύει το καλό του άλλου και συγχρόνως χαίρεται για την πρόοδό του, αυτή η ζήλια είναι καλή. Αν όμως νιώθει άσχημα και στεναχωριέται, όταν βλέπει τον άλλο να προοδεύει ή χαίρεται ύπουλα με τη δυσκολία του, αυτή η ζήλια είναι κακή. Ας υποθέσουμε ότι ζηλεύεις μια αδελφή επειδή έχει καλή φωνή και ψάλει ωραία. Αν ακούσεις ότι βράχνιασε και δεν μπορεί να ψάλει και χαρείς, αυτό σημαίνει ότι η ζήλια σου έχει κακία, έχει δηλητήριο. Αν στεναχωρηθείς, αυτό δείχνει ότι η ζήλια σου δεν έχει κακία, απλώς θα ήθελες να ψάλεις και εσύ καλά. Γέροντα, πώς θα αποκτήσω την καλή ζήλια? Να σε πούμε ωραιόζηλη. Προσπάθησε να εξαγνήσεις τη ζήλια που έχεις για να γίνει καλή ζήλια. Δηλαδή να χαίρεσαι την αδελφή που προοδεύει και να αγωνίζεσαι να τη μιμηθείς. Έτσι θα αλλοιωθείς πνευματικά και θα παραμένει μέσα σου η χάρη του Θεού που χαρίζει την ουράνια αγαλίαση από αυτή τη ζωή. Μπορεί, γέροντα, από την καλή ζήλια να φτάσει κανείς στην κακή? Αν δεν κάνει δουλειά στον εαυτό του, και βέβαια μπορεί. Θέλει προσοχή. Γέροντα, εγώ δεν μπορώ πάντοτε να καταλάβω αν αυτό που νιώθω για την πρόοδο μιας αδελφής είναι ζήλια, καλή ή κακή. Ρώτησε τον εαυτό σου. Εάν η αδελφή έκανε ένα θαύμα, τι θα ένιωθα? Ή αν έπεφτε σε πειρασμό και ξέπεφτε στα μάτια των ανθρώπων, θα χαιρόμουν ή θα στεναχωριόμουν? Από την απάντηση που θα δώσεις θα καταλάβεις αν η ζήλια που έχεις είναι καλή ή κακή. Αλλά για πες μου, αν ακούσεις ότι η αδελφή που ζηλεύεις το έριξε στο ρεμπελιό και δεν κάνει καθόλου πνευματικά, αλλά βάζει το μαγνητόφωνο να λέει το «Κύριε Ιησού Χριστέ», θα στεναχωρηθείς? Ναι, θα στεναχωρηθώ. Αλλά κι αν ακούσω ότι η συνέχεια προοδεύει, νομίζω πως δεν θα χαρώ. Κοίταξε, αν εσύ με δυσκολία περπατάς, να χαίρεσαι αυτόν που τρέχει, όχι να στεναχωριέσαι. Αν θέλεις να κάνεις πνευματική προκοπή, να χαίρεσαι όταν οι αδελφές προοδεύουν και να παρακαλάς τον Θεό αυτές να προοδεύουν συνέχεια και εσύ να φτάσεις στη δική τους πρόοδο. Στο κοινόβιο, όταν ήμουν δόκιμος, ήταν και ένας άλλος δόκιμος, την ίδια ηλικία, περίπου με μένα, που είχε φτάσει σε πολύ μεγάλη πνευματική κατάσταση. Έλαβε το πρόσωπό του. Σε όλα ήταν πρότυπο, υπόδειγμα, πολύ αγωνιστής και βιαστής. Είχε και πολύ ευλάβεια. Ακόμη και οι γεροντότεροι σηκώνονταν όρθιοι από σεβασμό όταν περνούσε από μπροστά τους. Περισσότερο ωφελήθηκα από αυτό το δόκιμο παρά από τα βιβλία που είχα διαβάσει μέχρι τότε, γιατί ήταν ζωντανό παράδειγμα.
Μια φορά πονούσε η καρδιά μου. Έτυχε τότε να περάσει από το κελί μου αυτός ο αδελφός και του είπα να κάνει ευχή. Δεν πρόλαβε να απομακρυνθεί και μου πέρασε ο πόνος. Άλλη φορά είχε έρθει ένας δαιμονισμένος και ζητούσε να τον κάνουν οι πατέρες καλά. Τότε ο γέροντας είπε σε αυτό το δόκιμο: «Άντε πήγαινε να κάνεις καμιά ευχή να φύγει το δαιμόνιο από αυτόν τον ταλέπορο». «Με τις ευχές σας», είπε εκείνος, «να διώξει ο Χριστός το δαιμόνιο». Μόλις απομακρύνθηκε, έφυγε το δαιμόνιο. Τέτοια παρησία είχε στο Θεό. Σε τέτοια πνευματική κατάσταση είχε φτάσει. Παρακαλούσα λοιπόν το Θεό αυτός ο αδελφός να φτάσει στα μέτρα του Αγίου που είχε το όνομά του και εγώ να φτάσω στα μέτρα τα δικά του. Έτσι να κάνεις κι εσύ και θα δεις φανερά την ενέργεια του Θεού. Όταν ο άνθρωπος φτάσει να χαίρεται για την πρόοδο των άλλων, τότε ο Χριστός θα του δώσει όλη την πρόοδο των άλλων και θα χαίρεται όσο χαίρονται όλοι οι άλλοι. Και τότε φυσικά θα είναι πολύ και η πρόοδός του και η χαρά του.

Θυμός, ο εχθρός της ειρήνης του Θεού. Γέροντα, θέλω να απαλλαγώ από το θυμό. Βλέπω πως ο ανάρμοστο είναι να θυμώνει ο μοναχός. Ο θυμός, ο καθαρός θυμός, είναι δύναμη της ψυχής. Εάν ο εκφύσεως πράος βοηθιέται μια φορά από το χαρακτήρα του για την πνευματική του πρόοδο, ο θυμώδης βοηθιέται δύο φορές από τη δύναμη που έχει ο χαρακτήρας του, αρκεί τη δύναμη αυτή του θυμού να την αξιοποιήσει κατά των παθών του και του πονηρού. Αν δεν την αξιοποιήσει, θα την εκμεταλλευτεί ο διάβολος. Ο εκφύσεως ήπιος, εάν δεν αγωνιστεί να αποκτήσει ανδρισμό, δεν μπορεί να κάνει άλματα. Ενώ ο θυμώδης, εάν πάρει μια γενναία απόφαση και στρέψει το θυμό του εναντίον του κακού, πάει, πήδησε. Γι' αυτό τα άλματα στην πνευματική ζωή τα κάνουν όσοι έχουν παλαβή φλέβα. Καταλαβαίνω, γέροντα, ότι θα έπρεπε να θυμώνω με τον διάβολο και όχι με τις αδελφές. Κοίταξε, στην αρχή θυμώνει κανείς με τους άλλους. Ύστερα, αν αγωνιστεί, θα θυμώνει με το ταγκαλάκι και στο τέλος θα φτάνει να θυμώνει μόνο με τον παλαιό του άνθρωπο, με τα πάθη του. Προσπάθησε λοιπόν να θυμώνεις μόνο με το ταγκαλάκι και εναντίον των παθών σου και όχι με τις αδελφές. Γέροντα, ο θυμός, το πείσμα που έχω, είναι παιδικά πάθη? Όχι, ευλογημένη. Ένα μικρό παιδί δικαιολογείται να θυμώσει, να χτυπήσει τα πόδια του κάτω, να φωνάξει «Δε θέλω, δε θέλω». Όταν όμως μεγαλώσει, πρέπει να τα αποβάλει αυτά και να κρατήσει την παιδική απλότητα, την αθωότητα. Όχι να κρατήσει και τις παιδικές ανοησίες. Και βλέπεις, μερικοί που φτάνουν μετά. Όταν θυμώνουν, χτυπούν το κεφάλι τους στον τοίχο, ευτυχώς που ο Θεός οικονόμησε να είναι γερά τα κεφάλια και δεν παθαίνουν τίποτε. Άλλοι σχίζουν τα ρούχα τους. Ήταν κάποιος που κάθε μέρα από το θυμό του έσχιζε ένα πουκάμισο. Το έκανε κομμάτια. Ξεσπούσες εκείνο για να μην ξεσπάσεις τους άλλους. Δηλαδή, γέροντα, ο θυμός είναι ένα ξέσπασμα? Ναι. Αλλά δεν είναι καλύτερα να ξεσπάει κανείς στον παλαιό του άνθρωπο και όχι στους άλλους? Γέροντα, εγώ νομίζω ότι δεν θυμώνω, αλλά απλώς νευριάζω. Πώς γίνεται αυτό, βρε παιδί? Αν νευριάζεις, πρέπει να εξετάσεις να δεις μήπως έχεις το πάθος του θυμού. Άλλο αν κάποιος νευριάσει να πει μια κουβέντα επειδή είναι κουρασμένος ή έχει κάποιο πρόβλημα, ένα πόνο κλπ. Τότε καλημέρα να του πει ο άλλος, δεν με παρατάς κι εσύ, μπορεί να του απαντήσει. Μα καλά, καλημέρα του είπε, δεν του είπε κάτι κακό. Αυτός όμως είναι κουρασμένος, έχει τον πόνο του, γι' αυτό αντιδρά έτσι. Βλέπεις, και το πιο υπομονετικό γαϊδουράκι, όταν το παραφορτώσεις, θα κλωτσίσει. Γέροντα, όταν δεν είμαι συμφιλειωμένη με τον εαυτό μου, μου φταίει το κάθε τι και αντιδρώ. Αν δεν είσαι συμφιλειωμένη με τον εαυτό σου, αυτό σημαίνει ότι έχεις μία πνευματική αδιαθεσία και είναι φυσικό μετά να αντιδράς. Όπως όταν κάποιος είναι σωματικά άρρωστος, χάνει καμιά φορά την υπομονή του και κουράζεται, λόγου χάρη να ακούει τους άλλους να μιλάνε, έτσι και όταν δεν είναι σε καλή πνευματική κατάσταση, του λείπει η εγρήγορση, η υπομονή, η ανεκτικότητα. Τι φταίει, γέροντα, που θυμώνω με τον παραμικρό? Φταίει που πιστεύεις ότι πάντοτε φταίνε οι άλλοι. Ο θυμός εσένα ξεκινάει από τους αριστερούς λογισμούς που βάζεις για τους άλλους. Εάν βάζεις δεξιούς λογισμούς, δεν θα εξετάζεις τι σου είπαν ή πώς σου το είπαν. Θα παίρνεις το βάρος επάνω σου και δεν θα θυμώνεις. Όμως, γέροντα, δεν μπορώ να πιστέψω ότι πάντοτε φταίω εγώ. Φαίνεται υπάρχει μέσα σου κρυφή υπερηφάνεια. Να προσέχεις, γιατί ο θυμός έχει μέσα δικαιολογία, υπερηφάνεια, ανυπομονησία, ανέδεια. Γέροντα, γιατί σήμερα οι άνθρωποι νευριάζουν τόσο εύκολα? Τώρα και οι μύγες νευριάζουν. Έχουν πείσμα, θέλημα. Παλιά αν τις έδιωχνες έφευγαν. Τώρα επιμένουν. Είναι όμως αλήθεια ότι και μερικά επαγγέλματα σήμερα όχι μόνο δεν βοηθούν για την ψυχική ηρεμία, αλλά και τον εκφύσεως ήρεμο άνθρωπο μπορεί να τον κάνουν νευρικό. Γέροντα, εγώ όταν ήμουν στον κόσμο θύμωνα πολύ. Τώρα στο μοναστήρι, γιατί δεν θυμώνω? Πολλές φορές
Από μερικές εξωτερικές αφορμές αγανακτάει ο άνθρωπος και ξεσπά, επειδή δεν αναπαύεται με αυτό που κάνει και θέλει κάτι άλλο. Αυτές όμως οι αντιδράσεις είναι εξωτερικές σκόνες που φεύγουν όταν βρει ο άνθρωπος αυτό που τον αναπαύει. Γερούντα, η αγανάκτηση προέρχεται από εγωισμό. Όχι πάντοτε. Υπάρχει και δίκαιη θεία αγανάκτηση. Ο προφήτης Μωυσής τις πλάκες με τις εντολές κρατούσε στα χέρια του και όταν είδε τους Ισραηλίτες να θυσιάζουν στο χρυσό μοσχάρι, τις πέταξε κάτω από θεία αγανάκτηση και τις έσπασε. Πριν ανεβεί στο όρος Χορίβ για να πάρει τις εντολές, τους είχε πει τι πρέπει να κάνουν μέχρι να γυρίσει. Ύστερα και οι ίδιοι έβλεπαν τα αστροπελέκια στο Χορίβ, αλλά επειδή άργησε να επιστρέψει, έψαχναν για Θεό. Πήγαν στον Ααρών και του είπαν: «Ο Μωυσής δεν ξέρουμε τι έγινε. Ποιος θα μας οδηγήσει τώρα? Σήκω και φτιάξε μας θεούς για να μας οδηγήσουν». Ο Ααρών αντιστάθηκε στην αρχή, αλλά μετά υποχώρησε. Κοπίασαν λοιπόν, έφτιαξαν ένα καμίνι, έριξαν μέσα όλα τα χρυσαφικά που τους είχαν δώσει οι Αιγύπτιοι πριν φύγουν από την Αίγυπτο και έκαναν ένα ολόκληρο χρυσό μοσχάρι. Το έστησαν πάνω σε ένα βράχο και άρχισαν να πίνουν και να γλεντούν. «Αυτό θα μας οδηγήσει», έλεγαν. Τότε ο Θεός είπε στο Μωυσή: «Κατέβα γρήγορα γιατί ο λαός αποστάτησε». Καθώς λοιπόν κατέβαινε ο Μωυσής από το Σινά, άκουσε φωνές. Του λέει ο Ιησούς του Ναβί, που τον περίμενε λίγο πιο κάτω: «Τι γίνεται?» «Ήρθαν οι αλόφιλοι». «Αυτές οι φωνές δεν είναι από πόλεμο, γλέντια είναι», του λέει ο Μωυσής. «Πλησιάζουν και τι να δουν?» Αυτοί είχαν χαρές, γιατί θα τους οδηγούσε το μοσχάρι στη γη της Επαγγελίας. Βλέπεις, ήταν χρυσό. Οπότε αγανάκτησε ο Μωυσής και έριξε κάτω τις πλάκες με τις εντολές και τις έσπασε. Ένας πνευματικός άνθρωπος μπορεί να ανεβριάσει, να αγανακτήσει και να φωνάξει, αλλά για θέματα σοβαρά, πνευματικά. Δεν έχει όμως κακία μέσα του, ούτε κάνει κακό στον άλλον. «Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε», δεν λέει ο Δαβίδ. Γέροντα, πώς θα ξεπεράσω το θυμό? Σκοπός είναι να προλαβαίνεις να μην φθάνεις στο θυμό. Και το γάλα, αν δεν προλάβεις να το κατεβάσεις από τη φωτιά, μόλις φουσκώσει χύνεται. Πώς θα προλάβω να μην θυμώνω? Χρειάζεται επαγρύπνηση. Να παρακολουθείς τον εαυτό σου και να συγκρατείς το θυμό σου για να μην ριζώσει μέσα σου το πάθος. Γιατί μετά, και να θελήσεις να το κόψεις με το τσεκούρι, θα πετάει συνέχεια λέμαργα. Να θυμάσαι αυτό που είπε ο Δαβίδ: «Ιτιμάσθην και ου καταράχθην». Είδες εκείνος ο μοναχός τι έκανε? Μόλις έβγαινε από το κελί του, έκανε το σταυρό του και έλεγε: «Θεέ μου, φύλαξέ με από τους πειρασμούς». Και ήταν έτοιμος να αντιμετωπίσει πειρασμό. Ήταν σαν να κρατούσε σκοπιά. Κοιτούσε από πού θα του έρθει ο πειρασμός για να αμυνθεί. Αν λοιπόν κάποιος αδελφός του φερόταν άσχημα, αυτός ήταν έτοιμος και τον αντιμετώπιζε με πραότητα και ταπείνωση. Έτσι να κάνεις κι εσύ. Γερούντα, μερικές φορές σε έναν πειρασμό λέω από μέσα μου: «Δεν θα μιλήσω», αλλά στο τέλος ξεσπάω. Τι θα πει ξεσπάς? Τα σπασμένα τι γίνονται μετά? Καίγονται? Δεν έχεις φαίνεται πολύ υπομονή, γι' αυτό φτάνεις μέχρι σε ενό σημείου και ύστερα ξεσπάς. Χρειάζεται λίγη ακόμη. Πριν μιλήσεις, να λες 2-3 φορές την ευχή για να πάρεις λίγο φως. Μια γυναίκα όταν θύμωνε έλεγε «το πιστεύω» και ύστερα μιλούσε. Κοσμικοί άνθρωποι και βλέπεις τι αγώνα κάνουν. Γέροντα, όταν αντιδρώ με τη συμπεριφορά μιας αδελφής, τι να κάνω? Να βλέπεις την αδελφή με καλοσύνη. Να προσπαθείς να τη δικαιολογείς με αγάπη. Αυτό θα σε βοηθήσει να αποκτήσεις φυσιολογικά μια σταθερή, καλή πνευματική κατάσταση, και όταν θα έρχεται το πάθος του θυμού, θα βρίσκει κατηλημένη τη θέση της καρδιάς σου από την αγάπη και δεν θα μπορεί πλέον να σταθεί. Θα φεύγει. Γέροντα, πώς δίνει κανείς τόπο στην οργή? Με την ταπείνωση και τη σιωπή δίνουμε τόπο στην οργή. Γιατί λέμε ότι το φίδι είναι φρόνιμο, παρόλο που έχει όπλο δυνατό το δηλητήριο και μπορεί να μας κάνει κακό? Λίγο θόρυβο να ανακούσει, αμέσως φεύγει. Δεν πάει κότρα. Δίνει τόπο στην οργή. Έτσι κι εσύ. Αν κανείς σου πει κανένα λόγο και σε πειράξει, μην απαντάς. Αν σιωπήσεις, αφοπλίζεις τον άλλον. Μια φορά στο καλύβι ο Ντίκας, ο μεγάλος γάτος, πήγε να χτυπήσει ένα βατραχάκι. Εκείνο δεν κουνήθηκε καθόλου. Οπότε ο Ντίκας
το άφησε και έφυγε. Το βατραχάκι με τη σιωπή του και με την ταπείνωσή του το νίκησε. Αν κουνιόταν λίγο, θα το τίναζε ο Ντίκας επάνω και θα το χτυπούσε σαν τον Τέφι. Γέροντα, όταν διαφωνούμε με κάποια αδελφή και επιμένει η κάθε μία στη γνώμη της, φθάνουμε σαν διέξοδο και τελικά νευριάζω. Κοίταξε, πρέπει η μία από τις δυο σας να ταπεινωθεί και να υποχωρήσει, αλλιώς δεν γίνεται. Αν δύο άνθρωποι θέλουν να περάσουν ένα μακρύ ξύλο από μια μικρή πόρτα, πρέπει ο ένας να κάνει πίσω για να μπει πρώτα ο άλλος, διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να περάσουν. Όταν ο καθένας επιμένει στη γνώμη του, είναι σαν να χτυπάει ο πυριόβολος στην στουρναρόπετρα και πετιούνται φωτιές. Οι φαρασιώτες, όταν κάποιος επέμενε στο δικό του, έλεγαν «Ας είναι το δικό σου κατσίκι θηλυκό και το δικό μου αρσενικό» και έτσι απέφευγαν τον καυγά. Πάντως, όποιος υποχωρεί, κέρδος έχει, γιατί στερείται κάτι, κάνει μια θυσία και αυτό του δίνει τη χαρά και την ειρήνη. Και όταν κανείς εξωτερικά φέρεται σωστά και υποχωρεί, αλλά μέσα του αντιδρά, αυτό σημαίνει ότι μέσα του ζει ακόμη ο παλαιός άνθρωπος και παλεύει με αυτόν. Γιατί όμως, γέροντα, αν και φέρεται σωστά, δεν έχει ειρήνη μέσα του? Πώς να έχει ειρήνη? Για να έχει ο άνθρωπος ειρήνη, πρέπει και εσωτερικά να είναι τοποθετημένο σωστά. Τότε φεύγει ο θυμός, η ανησυχία, και έρχεται στον άνθρωπο η ειρήνη του Θεού. Και όταν έρθει η ψυχική ηρεμία μέσα του, αφανίζει τον καπνό του θυμού. Καθαρίζουν τα μάτια της ψυχής και βλέπει καθαρά. Γι' αυτό ο Χριστός μόνον για τους ειρηνοποιούς λέει ότι «Οι Θεού κληθήσονται».

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση, Παναγιώτης Βλάχος.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει η Λίνα Φονταρά. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη συνεδρίασε στο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβουλίο Εθνικής Ασφάλειας. Δόθηκε πράσινο φως στα νέα εξοπλιστικά των ενόπλων δυνάμεων. Παραδίδεται σήμερα παρουσία του Πρωθυπουργού το τελευταίο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65. Εγκαταστάθηκαν στην Αττική 388 κάμερες στα φανάρια που θα πιάνουν όσους περνούν με κόκκινο. Τον Αύγουστο έρχεται το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους με αλλαγές και διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο, σε κατάσταση κινητοποίησης οι αρχές. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης για την 8η επέτειο της εθνικής τραγωδίας στο Μάτι. Οι Χούθοι χτύπησαν σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο στην Ερυθρά Θάλασσα. Η Βρετανία απομακρύνει το προσωπικό της από την πρεσβεία στο Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέγραψαν συμφωνία πυρηνικής συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία. Υποχωρούν οι συνθήκες καύσωνα στα περισσότερα τμήματα της χώρας. Στην Αττική έθριος ο καιρός καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας, με τη θερμοκρασία στην Αθήνα από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Βγήκαν τα αποτελέσματα για τους υποψηφίους των πανελλαδικών σχετικά με τις σχολές που έχουν περάσει. Στους υποψηφίους ήρθε SMS που τους ενημέρωνε σε ποιο πανεπιστήμιο της χώρας έχουν επιτύχει. Οι υποψήφοι μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα μέσω πλατφόρμας πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών του στοιχείων. Επιπλέον, όσοι υποψήφοι είχαν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας, έχουν λάβει τα αποτελέσματα εισαγωγής με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο. Οι πίνακες επιτυχόντων θα αναρτηθούν και στα λύκεια αποκλειστικά με τον κωδικό κάθε υποψήφιου, ώστε να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα. Τώρα, υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη συνεδρίασε σήμερα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, το ΚΙΣΕΑ, με την ατζέντα να περιλαμβάνει τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις, ζητήματα άμυνας και ασφάλειας καθώς και το μεταναστευτικό. Το ΚΙΣΕΑ ενέκρινε εξοπλιστικά θέματα που αφορούν τις ένοπλες δυνάμεις στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων και της αμυντικής ισχύως της χώρας. Ο Υπουργός Αμήνης Νίκος Δένδιας τόνισε πως σήμερα εγκρίθηκε ένα μεγάλο κομμάτι της Ατζέντας 2030, ενώ πρόσθεσε πως δεν ολοκληρώσαμε, προαναγγέλλοντας πως τον Σεπτέμβριο θα παρουσιαστεί η δεύτερη φάση της νέας δομής δυνάμεων, αλλά και η εξέλιξη του μακροπρόθεσμου προγράμματος αμυντικών εξοπλισμών για την περίοδο 2027-2037. Εχμή των εξοπλιστικών, η ασπίδα του Αχιλλέα, για την οποία ο κύριος Δένδιας ανέφερε πως πρόκειται για σειρά οπλικών συστημάτων με επάλληλους θόλους και πως αποτελεί ένα ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου, με τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας να ανέρχεται στα 700 εκατομμύρια ευρώ. Στην κυκλοφορία παραδίδεται σήμερα, αγαπητοί ακροατές, το βόρειο και τελευταίο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση του Ε65, ενός από τα σημαντικότερα έργα υποδομής της χώρας. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα, στο 167ο χιλιόμετρο του αυτοκινητοδρόμου, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Με την παράδοση των τελευταίων 46 χιλιόμετρων από την Καλαμπάκα έως τα Γρεβενά, τίθεται σε πλήρη λειτουργία το σύνολο των 182 χιλιόμετρων του Ε65. Ο νέος οδικός άξονα συνδέει πλέον τον αυτοκινητόδρομο Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνη με την Εγνατία Οδό, ενώνοντας ουσιαστικά την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα.
Η ολοκλήρωση του Ε65 μειώνει σημαντικά τους χρόνους μετακίνησης προς τη Δυτική Θεσσαλία και τη Δυτική Μακεδονία. Ενδεικτικά, η διαδρομή από την Αθήνα ως τα Γρεβενά θα πραγματοποιείται πλέον σε περίπου 4 ώρες. Παράλληλα, βελτιώνεται η πρόσβαση προς την Ήπειρο και σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς όπως τα Μετέωρα, η Λίμνη Πλαστήρα, το Καρπενήσι και τα Τρίκαλα. Ο νέος αυτοκινητόδρομος αναμένεται να ενισχύει

που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας των τελευταίων χρόνων και έχει βασικό στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και την προστασία βέβαια της ανθρώπινης ζωής. Οι θέσεις όπου τοποθετήθηκαν οι κάμερες επιλέχθηκαν από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία για σημεία αυξημένης επικινδυνότητας, όπου έχουν καταγραφεί συχνά τροχαία ατυχήματα ή δυστυχήματα λόγω παραβίασης του κόκκινου σηματοδότη. Οι κάμερες θα λειτουργούν σε 24-ωρη βάση και θα καταγράφουν αποκλειστικά παραβάσεις παραβίασης ερυθρού σηματοδότη. Για κάθε παράβαση θα αποστέλλεται στην ελληνική αστυνομία πλήρες αποδεικτικό υλικό υψηλής ευκρίνειας, το οποίο θα περιλαμβάνει 6 φωτογραφίες και ένα βίντεο, ώστε η διαδικασία βεβαίωσης των παραβάσεων να γίνεται με αξιοπιστία και διαφάνεια. Με σημαντικές αλλαγές που διευρύνουν τον αριθμό των δικαιούχων και προσφέρουν μεγαλύτερη ελευθερία στη χρήση της επιδότησης, επιστρέφει το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Η ηλεκτρονική πλατφόρμα αναμένεται να ενεργοποιηθεί μέσα στον Αύγουστο, δίνοντας σε χιλιάδες νοικοκυριά τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν οικονομική ενίσχυση για διαμονή σε τουριστικά καταλήμματα σε όλη την Ελλάδα. Ο νέος κύκλος δεν περιορίζεται σε μία απλή επανάληψη του προηγούμενου σχεδιασμού. Αντιθέτως, εισάγει αλλαγές τόσο στη διάρκεια ισχύως της ψηφιακής κάρτας, όσο και στα εισοδηματικά όρια, στα ποσά επιδότησης και στα κίνητρα για ταξίδια εκτός της υψηλής θερινής περίοδου. Η βασική φιλοσοφία του προγράμματος είναι να δοθεί περισσότερος χρόνος στους δικαιούχους, να ενισχυθούν οικογένειες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και να κατευθυνθεί μέρος της τουριστικής ζήτησης προς λιγότερο προβεβλημένους προορισμούς και μήνες χαμηλότερης κίνησης. Η σημαντικότερη διαφοροποίηση αφορά τη χρονική διάρκεια της επιδότησης. Στα προηγούμενα προγράμματα οι δικαιούχοι έπρεπε να χρησιμοποιήσουν το ποσό μέσα σε περιορισμένο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα αρκετοί να δυσκολεύονται να οργανώσουν εγκαίρως το ταξίδι τους ή να χάνουν μέρος της ενίσχυσης. Στο νέο κύκλο λοιπόν, η άειλη ψηφιακή κάρτα θα μπορεί να παραμένει ενεργή έως και 18 μήνες ανάλογα με τον χρόνο ένταξης του δικαιούχου. Η μεγαλύτερη αυτή διάρκεια προσφέρει τη δυνατότητα καλύτερου προγραμματισμού, ιδιαίτερα για νοικοκυριά με αυξημένες υποχρεώσεις, παιδιά ή περιορισμένη ευχέρεια μετακινήσεων. Παράλληλα, η οικονομική ενίσχυση δεν θα χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί υποχρεωτικά σε μία μόνο κράτηση. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να διαθέσουν το ποσό σε περισσότερες διαμονές, εφόσον υπάρχει υπόλοιπο στην κάρτα και οι συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσα στην προβλεπόμενη περίοδο ισχύως. Έτσι, ένα νοικοκυριό θα μπορεί, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσει μέρος της επιδότησης για μια σύντομη καλοκαιρινή απόδραση και το υπόλοιπο για ένα ταξίδι του χειμώνα ή την άνοιξη. Ο νέος σχεδιασμός προβλέπει αισθητή διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων, ώστε να μπορέσουν να συμμετάσχουν περισσότεροι πολίτες που μέχρι σήμερα έμεναν εκτός προγράμματος για μικρές υπερβάσεις των προηγούμενων ορίων. Συγκεκριμένα, για τους άγαμους χωρίς παιδιά, το εισοδηματικό όριο αυξάνεται από τις 19.000 στις 21.000 ευρώ και για τα έγκαμα ζευγάρια χωρίς τέκνα το όριο ανεβαίνει από τις 31.000 στις 33.000 ευρώ. Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η φωτιά στην Κάλυμνο τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, προτού προλάβει να επεκταθεί στη γειτονική δασική έκταση και να απειλήσει κατοικημένη περιοχή. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο ο Δήμαρχος Καλυμνίων Γιάννης Μαστροκούκος, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 10.30 το βράδυ χθες και έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση των επίγειων δυνάμεων, τέθηκε υπό μερικό έλεγχο περίπου στη 1.30 τα ξημερώματα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν πυροσβέστες, εθελοντές, πολίτες και εργαζόμενοι του Δήμου, οι οποίοι δώσανε μάχη για να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς. Η μεγαλύτερη ανησυχία ήταν να μην περάσουν οι φλόγες στη δασική περιοχή που βρίσκεται δίπλα στο μέτωπο της πυρκαγιάς, καθώς σε πολύ μικρή απόσταση υπάρχει οικισμός. Η έγκαιρη και αποτελεσματική επέμβαση όλων όσοι συμμετείχαν στην επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα η φωτιά να περιοριστεί χωρίς να επεκταθεί στο δάσος
και χωρίς να κινδυνεύσουν

0: κατοικίες. Σημαντική και η συνδρομή πεζοπόρου τμήματος πυροσβεστών που έφτασε από την ΚΟ, ενισχύοντας τις επίγειες δυνάμεις στα πιο δύσβατα σημεία της πυρκαγιάς. Ισχυρές δυνάμεις παρέμειναν στην περιοχή καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωπυρώσεις. Από το πρωί της Πέμπτης η πυρκαγιά δεν παρουσιάζει πλέον ενεργό μέτωπο, ενώ συνεχίζονται οι περιπολίες και η επιτήρηση της περιοχής μέχρι να εξαλειφθεί κάθε κίνδυνος. Την ίδια ώρα οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς ξεκίνησε η φωτιά που προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση στο νησί της Καλύμνου και έθεσε σε συναγερμό τους πάντες. Σημειώνεται πως φωτιά στα υψώματα ακριβώς απέναντι από τον Άγιο Σάβα είχε εντοπιστεί και μία εβδομάδα νωρίτερα. 8 χρόνια, κυρίες και κύριοι, συμπληρώνονται σήμερα από την φωνική πυρκαγιά στο Μάτι που άφησε πίσω της 177 νεκρούς και εγκαυματίες. Σε ανακοίνωσή του σχετικά με τις επαιτειακές εκδηλώσεις μνήμης που συνδιοργανώνει με τον Δήμο Μαραθώνα, ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών αναφέρει: 8 χρόνια μετά, η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής, αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν. Γιατί το κληροδότημα των 177 θυμάτων δεν είναι μόνο η μνήμη μίας τραγωδίας. Είναι η ευθύνη να υπερασπιζόμαστε την ανθρώπινη ζωή, την αλήθεια, τη λογοδοσία και την αλληλεγγύη, ώστε καμία κοινωνία να μην συνηθίσει την απώλεια και καμία τέτοια τραγωδία να μην βιωθεί ξανά ποτέ. Σας περιμένουμε να ενώσουμε τις φωνές μας στη μνήμη, στην αλήθεια και στην ευθύνη. Σήμερα, στην 8η επέτειο από τη Μαύρη Δευτέρα της 23ης Ιουλίου του 2018 που συγκλώνησε τη χώρα, οι εκδηλώσεις μνήμης κορυφώνονται στους τόπους της τραγωδίας. Με επιμνημόσυνες δεήσεις, εκδηλώσεις μνήμης, προσκλητήριο νεκρών και πεζοπορία στο δρόμο της φωτιάς και των θυμάτων που άφησε πίσω της, συγγενείς, φίλοι, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και της πολιτείας θα μνημονεύσουν τους αδικοχαμένους συμπολίτες μας, διατρανώνοντας τη βούληση να μην ξανασυμβεί παρόμοιο κακό. Στο πλαίσιο αυτό, αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία, τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στο ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου και στο ναό του Αγίου Θωμά και Αγίου Πορφυρίου στο Κόκκινο Λιμανάκι. Το απόγευμα στις 7 σήμερα, στο Μνημείο των Θυμάτων, στο ναό του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέου Βουτζά, θα τελεστεί τρισάγιο και θα ακολουθήσει το προσκλητήριο νεκρών. Στη συνέχεια, οι παρευρισκόμενοι θα διανύσουν το δρόμο της φωτιάς προς το Μάτι και στις 8.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η κεντρική εκδήλωση και τρισάγιο στο Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο στο Μάτι. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί στις 9.15 το βράδυ με πορεία από την Ποσειδόνος ως την Αργυρά Ακτή. Απαγόρευση κυκλοφορίας έχει τεθεί ως τις 9 το βράδυ σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκής λόγω των δυσμενών πυρομετεωρολογικών συνθήκων. Από την απαγόρευση εξαιρούνται η Ιεράμονη Αγίου Γεωργίου Κιλκής, η επιχείρηση εστίασης Λόφος, το θέατρο Λόφου του Δήμου Κιλκής και ο δημοτικός θερινός κινηματογράφος Δημήτριος Ζωηρός, οι οποίοι κατά τη διάρκεια ισχύως της απαγόρευσης λειτουργούν κανονικά. Να πούμε ακόμη ότι πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 4, προβλέπεται σήμερα σε Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Ρόδου. Συνεχίστηκαν για 12η συνεχή νύχτα οι επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν, όπου σύμφωνα με αναφορές 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από εκρήξεις, ενώ 11 τραυματίστηκαν. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε πως ολοκλήρωσε τον τελευταίο γύρο αεροπορικών πληγμάτων κατόπιν εντολής του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε πως οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν Ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους, μεταξύ των οποίων ναυτικές υποδομές, εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυράβλων και ντρόουνς, παράκτιους σταθμούς επιτήρησης και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε χθες πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταστρέφουν μία ιρανική γέφυρα ή μονάδα ηλεκτροπαραγωγής κάθε φορά που το Ιράν θα εξαπολύει επίθεση εναντίον πλοίου στα στενά του Ορμούς. Σε παράλληλη εξέλιξη, οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν πως επιτέθηκαν σε δύο σαουδαραβικά πετρελοφόρα στο πλαίσιο του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν κηρύξει κατά της Σαουδικής Αραβίας. Απειλούν με αυτόν τον τρόπο να ανακόψουν την παγκόσμια ροή πετρελαίου σε ακόμη ένα κρίσιμο πέρασμα, παράλληλα με το σχεδόν πλήρες κλείσιμο των στενών του Ορμούς από το Ιράν. Οι Χούθη που ελέγχουν περιοχές κοντά στα στενά Μπαμπ ελ Μπαντέμπ, στο νότιο άκρο της Ερυθράς είχαν ανακοινώσει από τη Δευτέρα την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού κατά της Σαουδικής Αραβίας. Αναλυτές εκτιμούν πως πρόκειται για κίνηση που εξυπηρετεί τη στρατηγική της Τεχεράνης με στόχο την ενίσχυση της διαπραγματευτικής της θέσης. Ακόμη και πριν από τις νέες απειλές στην Ερυθρά Θάλασσα, ο σχεδόν πλήρης αποκλεισμός των στενών του Ορμούζ από το Ιράν είχε προκαλέσει αναταράξεις στις διεθνείς αγορές, ενισχύοντας τις πληθωριστικές πιέσεις, εκτοξεύοντας τις τιμές του πετρελαίου και αυξάνοντας το κόστος των καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι εξελίξεις αυτές εντείνουν βεβαίως την πολιτική πίεση προς τον πρόεδρο Τραμπ και τους Ρεπουμπλικανούς εν ώψη των βουλευτικών εκλογών του Νοεμβρίου. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύθηκαν κατά 1,93 δολάρια ή 2%, φτάνοντας τα 96 δολάρια το βαρέλι στο υψηλότερο επίπεδο από τις 8 Ιουνίου. Στο μεταξύ, το Ηνωμένο Βασίλειο απέσυρε προσωρινά το διπλωματικό του προσωπικό από το Ιράν λόγω της κατάστασης ασφάλειας, ενώ συνεχίζει να συμβουλεύει τους Βρετανούς πολίτες να μην ταξιδεύουν στη χώρα, σύμφωνα με ενημερωμένες ταξιδιωτικές οδηγίες της κυβέρνησης που εκδόθηκαν την Τετάρτη. Λόγω της συνεχιζόμενης κατάστασης ασφαλείας, έχουμε λάβει το προληπτικό μέτρο για την προσωρινή απόσυρση του Βρετανικού προσωπικού από το Ιράν. Η πρεσβεία μας συνεχίζει να λειτουργεί εξ αποστάσεως, δήλωσε το Γραφείο Εξωτερικών Κοινοπολιτείας και Ανάπτυξης του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Βρετανική κυβέρνηση είχε προχωρήσει σε ανάλογη προληπτική απομάκρυνση διπλωματικού προσωπικού και στα τέλη Φεβρουαρίου, λίγα 24 ώρα πριν από την έναρξη των Αμερικανο-Ισραηλινών βομβαρδισμών κατά του Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέγραψαν χθες την ιστορική, όπως τη χαρακτηρίζουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, Συμφωνία Πυρηνικής Συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία, ανοίγοντας έτσι δρόμο για την ανάπτυξη του πυρηνικού προγράμματος του Βασιλείου. Στο πλαίσιο της συμφωνίας ανάμεσα σε ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία περιλαμβάνεται και ο ενδεχόμενος μελλοντικός εμπλουτισμός ουρανίου από το Ριάντ. Υπενθυμίζεται πως η συμφωνία ανακοινώθηκε σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη χρονική στιγμή, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται σε στρατιωτική αντιπαράθεση με το Ιράν, με βασικό στόχο να αποτρέψει την Τεχεράνη από την ανάπτυξη εγχώριων δυνατοτήτων εμπλουτισμού ουρανίου. Το Αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας ανακοίνωσε πως ο υπουργός Κρις Ράιτ και ο Σαουδάραβας Υπουργός Ενέργειας, πρίγκιπας Αμπτουλαζίζ Μπιν Σαλμάν, υπέγραψαν συμφωνία για ειρηνική πυρηνική συνεργασία, όπως αναφέρεται, καθώς και διμερή συμφωνία ασφαλιστικών δικλείδων. Οι πλήρεις όροι της συμφωνίας δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί. Η συμφωνία θα κατατεθεί στο Αμερικανικό Κογκρέσο για έγκριση, όπου αναμένεται να αντιμετωπίσει αντιδράσεις από βουλευτές που εκφράζουν ανησυχίες για το κατά πόσο προβλέπονται επαρκείς μηχανισμοί ελέγχου του εμπλουτισμού ουρανίου. Σε έκθεσή της προς το Κογκρέσο νωρίτερα φέτος, η κυβέρνηση Τραμπ υποστήριξε πως η συμφωνία είναι απαραίτητη ώστε να αποτραπεί η ενίσχυση στρατηγικών ανταγωνιστών των Ηνωμένων Πολιτειών και να διατηρηθεί έτσι η αμερικανική ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά πολιτικής πυρηνικής ενέργειας. Να πούμε τέλος από τα διεθνή και μία είδηση που αφορά τον ελληνισμό. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης θα μεταβεί μεθαύριο Σάββατο στην Αθήνα προκειμένου να συζητήσει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. Σε συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, Αθήνα και Λευκοσία θα συντονίσουν τις ενέργειές τους εν ώψη της καθόδου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες στην Κύπρο την ερχόμενη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις γίνεται γνωστό πως πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός της Αγίας Παρασκευής στο Ελληνικό. Το Σάββατο λοιπόν στις 7.30 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός εσπερινός χωροστατούντος του Μητροπολίτη Γλυφάδας κυρίου Αντωνίου, και την Κυριακή στις 7.10 το πρωινό, όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα, μεθέορτος εσπερινός και παράκληση στην Αγία Παρασκευή, στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής, στο Ελληνικό. Έχουμε κοντά μας και σήμερα, την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πριν από λίγο εκδόθηκε έκτακτο δελτίο επικινδύνων καιρικών φαινομένων, κατάσταση κόκκινη προειδοποίηση, σχετικά με τη μεταβολή του καιρού. Κακοκαιρία προβλέπεται από την Παρασκευή 24 του μηνός μέχρι και τις πρωμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου 25 του μηνός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κυρία χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα για τοπικές χαλαζοπτώσεις. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πιο συγκεκριμένα, προβλέπονται για την Παρασκευή 24 του μηνός, πρώτον, Κεντρική Μακεδονία, νομός Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης, από τις πρωμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ, πορτοκαλί προειδοποίηση. Δεύτερον, Ανατολική Θεσσαλία, Λάρισα, Μαγνησία, από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα, πορτοκαλί προειδοποίηση, κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα, κόκκινη προειδοποίηση. Τρίτον, σποράδες και εύβοια, κυρίως στην κεντρική και τη βόρεια, από τις μεσημεριανές ώρες με κόκκινη προειδοποίηση. Τέταρτον, ανατολική στερεά, συμπεριλαμβανομένη της Αττικής, τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ, πορτοκαλί προειδοποίηση. Και πέμπτον, νησιά βορειοανατολικού Αιγαίου, Λίμνος, Θάσος, Σαμοθράκη, από αργά το βράδυ με πορτοκαλί προειδοποίηση. Το Σάββατο τώρα, 25 του μηνός, στις σποράδες, μέχρι τις πρωινές ώρες, κόκκινη προειδοποίηση. Δεύτερον, στην Εύβοια, κυρίως κεντρική και βόρεια, μέχρι τις πρωμεσημβρινές ώρες, κόκκινη προειδοποίηση. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, Λίμνος, Θάσος, Σαμοθράκη, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, πορτοκαλί προειδοποίηση. Και στη Μαγνησία, τέταρτον, κυρίως ανατολικά θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, πορτοκαλί προειδοποίηση. Και αναμένεται επικυροποίηση του δελτίου ανά 12 ώρο. Πάμε να δούμε τώρα πιο αναλυτικά τον καιρό. Για σήμερα, Πέμπτη, γενικά χαρακτηριστικά στα βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά, τις σποράδες και την Εύβοια, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων, κυρίως τις απογευματινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έγκριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά και 7 μποφόρ. Θερμοκρασία θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, θα φτάσει στα βόρεια τους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα 33 με 35 και τοπικά στην Κρήτη και 36 βαθμοί. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 24 βαθμούς που έχουμε στη Φλόρινα και 26 στην Καστοριά, ενώ οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 34 στον Πύργο, στο Αγρίνιο και στη Ζάκυνθο, 35 στην Καλαμάτα και στο Τυμπάκι στην Κρήτη και 36 στη Σπάρτη, στην Κοιλάδα Μεσαρά στο νότιο Ηράκλειο και στην Παλαιοχώρα Χανίων. Μακεδονία Θράκη. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν πρόσχερες τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως μέχρι τις απογευματινές ώρες. νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων, κυρίως μέχρι το απόγευμα. Κυκλάδες και Κρήτη, γενικά έθριο καιρό. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, γενικά έθριο καιρό, με το Καστελόριζο να έχει 31 βαθμούς θερμοκρασία επάνω στο νησί, με δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 3 μποφόρ, ενώ στην περιοχή οι άνεμοι είναι δυτική βορειοδυτική 5 με 6 μποφόρ και στα δυτικά πιο ενισχυμένοι στα 6 με 7. Η Αττική, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ και στα ανατολικά μέχρι και 6 και γρήγορα από ανατολικές διευθύνσεις στα 3-4 μποφόρ. Και η θερμοκρασία στην Αττική αυτή τη στιγμή κυμαίνεται από 27 βαθμούς που έχουμε Λαύριο και Ραφίνα μέχρι 33 στην Ελευσίνα και στα Μέγαρα. Στο κέντρο της Αθήνας η θερμοκρασία είναι στους 31 βαθμούς. 29 βαθμούς έχει η Θεσσαλονίκη, θα φτάσει όμως μέχρι τους 32, με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, βόρειους βορειοδυτικούς ανέμους 4 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητή 3 μποφόρ. Τώρα για αύριο Παρασκευή, είπαμε στην έκτακτη ενημέρωση των στο Δελτίο Επικινδύνων Καιρικών Φαινομένων για τις προειδοποιήσεις. Τα γενικά χαρακτηριστικά είναι η μεταβολή του καιρού που έχουμε στα δυτικά και τα βόρεια, και βαθμία και στις υπόλοιπες περιοχές με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα κατά τόπους ισχυρά, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Θεσσαλία, σποράδες Εύβοια, Ανατολική Στερεά συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου και βαθμία εξασθένηση αναμένεται από το βράδυ στα δυτικά. Οι άνεμοι αύριο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στο Ιόνιο και τα νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 29 με 30, στην υπόλοιπη χώρα 30 με 32, Κρήτη 12 με 33 βαθμοί. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία, Θράκη, νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα φαινόμενα κατά τόπους ισχυρά στην Κεντρική Μακεδονία, Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, από τις πρώμες συμπερινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ και στη Θάσο, Σαμοθράκη, από αργά το βράδυ και από τις βραδινές ώρες στα δυτικά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. 18 βαθμοί το πρωί, 29 με 30 το μεσημέρι η θερμοκρασία, στη Δυτική όμως Μακεδονία η ελαχίστη θερμοκρασία στους 14 βαθμούς και το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τις 27. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, βαθμία εξασθένηση αναμένεται από το βράδυ. 20 βαθμοί το πρωί, 31 το μεσημέρι, στην Ήπειρο όμως 16 βαθμοί το πρωί και το μεσημέρι η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τις 29. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο, νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αρχικά στα βόρεια και βαθμία και στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι ισχυρά στην Ανατολική Θεσσαλία, νομός Μαγνησίας και Λαρίσης, από τις πρώμες σημερινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα, κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα, στις σποράδες και την Εύβοια, κυρίως στην Κεντρική και τη Βόρεια, και από το μεσημέρι και στην Ανατολική Στερεά και το απόγευμα, από το απόγευμα μέχρι και το βράδυ. 20 βαθμοί το πρωί, 32 η θερμοκρασία το μεσημέρι, με την Τρίπολη να έχει 14 βαθμούς το πρωί και μέχρι 30 το μεσημέρι. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, έθριο καιρό, αρχικά βαθμία όμως νεφώσεις και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, 22 βαθμοί το πρωί, 29 το μεσημέρι, στην Κρήτη όμως και κυρίως στην νότια μέχρι 33. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις και βαθμία θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Λίμνο και από αργά το βράδυ θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στα Δωδεκάνησα γενικά έθριο καιρό και βαθμία θα αναπτυχθούν εφόσον και από το βράδυ θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, το ίδιο και στο Καστελόριζο, με 22 βαθμοί το πρωί, 32 με 33 το μεσημέρι. Και αύριο η άνεμη στο Καστελόριζο θα είναι δυτική, βορειοδυτική 5 με 6 και στο δυτικό τμήμα πιο ενισχυμένη στα 6 με 7 μποφόρ. Οι Αττικοί λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ. Μεταβλητούς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειοι 5 και η θερμοκρασία στους 22 βαθμούς το πρωί και μέχρι 30 το μεσημέρι. Όσο για τη Θεσσαλονίκη, νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι και το απόγευμα. Μεταβλητή η άνεμη μέχρι 4 από 4, βαθμία βόρειο-βορειοδυτική 4 με 5 και το απόγευμα 6, με 20 βαθμούς το πρωί και μέχρι 28 το μεσημέρι και για τη Θεσσαλονίκη. Λίγο ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές που είπαμε για κυρίως κόκκινη προειδοποίηση.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τη Λίνα Φονταρά η οποία φρόντισε τον ήχο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται. Γνωστές και άγνωστες διηγήσεις από την Παλαιά Διαθήκη.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή αποτελεί συνέχεια των δύο προηγουμένων σχετικών διηγήσεων του βιβλίου της Εξόδου περί του Μωυσέως. Και σήμερα θα μιλήσουμε για την διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης και τα θαύματα τα οποία συνετελέστησαν προς χάριν του Ισραηλιτικού λαού στην έρημο, από την πορεία του δηλαδή από την χώρα της Αιγύπτου μέχρι το Σινά. Είδαμε ότι η προσωπικότητα του Μωυσέως είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το γεγονός της εξόδου από τη χώρα της δουλείας στην Αίγυπτο, όπως και με την καθοδήγηση του Ισραηλιτικού λαού, του λαού του Θεού, όπως μνημονεύτηκε στο 5ο κεφάλαιο του βιβλίου της εξόδου, στη γη της Επαγγελίας. Τη θαυμαστή έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο που διενήργησε ο Θεός έχοντας ως όργανό του τον Μωυσή, τον οποίο επικουρούσε ο Ααρών, ακολούθησε μία σειρά θαυμάτων που διαβεβαίωναν το λαό για τη διαρκή παρουσία του Θεού ανάμεσά τους και την ασφαλή πορεία του από τη χώρα που άφηνε πίσω του μέχρι την εγκατάστασή του στη γη των πατέρων του. Το 14ο κεφάλαιο του βιβλίου της Εξόδου περιγράφει τη σωτήρια επέμβαση του Θεού προς χάρη των Ισραηλιτών μόλις αυτοί αναχώρησαν από την Αίγυπτο. Και αυτό συνέβη γιατί μετά την έξοδο του Ισραηλιτικού λαού τόσο ο Φαραώ όσο και οι αυλικοί του μετενόησαν που επέτρεψαν να αναχωρήσουν από εκεί οι Ισραηλίτες, διότι πλέον δεν θα είχαν στη διάθεσή τους εργατικά χέρια. Τότε ο Φαραώ διέταξε να ετοιμαστούν τα πολεμικά άρματα και παρέλαβε μαζί όλους τους πολεμιστές του. Η στρατιωτική δύναμη που τον ακολουθούσε και κατευθυνόταν εναντίον των Ισραηλιτών απαρτιζόταν από 600 πολεμικά άρματα, ολόκληρο το ιππικό των Αιγυπτίων και ανώτερους στρατιωτικούς ακολούθους του. Η βιβλική διήγηση αιτιολογεί τη στάση αυτή του Φαραώ αναφέροντας «Και εισκλήρινε Κύριος την καρδίαν Φαραώ βασιλέως Αιγύπτου και των θεραπώντων αυτού και κατεδίωξεν οπίσω των ιών Ισραήλ. Ιδέ η Ισραήλ εξεπορεύοντο εν χειρή υψηλή». Δηλαδή αυτό έγινε διότι ο Κύριος επέτρεψε να σκληρινθεί η καρδιά του Φαραώ, του βασιλέως της Αιγύπτου και των αυλικών του. Και έτσι ο Φαραώ ακολούθησε τους Ισραηλίτες και τους καταδίωξε. Οι Ισραηλίτες όμως εξάρχονταν από την Αίγυπτο προστατευόμενοι από το παντοδύναμο χέρι του Θεού. Το σημείο στο οποίο είχαν στρατοπεδεύσει οι Ισραηλίτες ήταν από γεωγραφικής επόψεως δυσχερές, διότι από ανατολικά και νότια εκτείνονταν η θάλασσα μπροστά τους, από δυτικά απλωνόταν η έρημος, και από βόρεια τους ακολουθούσαν τα Αιγυπτιακά στρατεύματα. Η θέση αυτή δικαιολογεί τα λόγια του Φαραώ, ο οποίος όταν τους είδε είπε «Οι Ισραηλίτες περιπλανώνται στο μέρος εκείνο, διότι έχουν κλειστεί από την έρημο». Ωστόσο, η βιβλική διήγηση επισημαίνει ότι το σημείο στρατοπεδεύσεως των Ισραηλιτών δεν ήταν δική τους επιλογή, ούτε πάλι βρέθηκαν εκεί τυχαία. Το σημείο αυτό ήταν υπόδειξη του ίδιου του Θεού, ο οποίος διέταξε τον Μωυσή ώστε να στρατοπεδεύσουν οι Ισραηλίτες κοντά στην Ερυθρά Θάλασσα. Γίνεται επομένως αντιληπτό ότι τόσο η σκληρότητα της καρδιάς του Φαραώ, όσο και η δυσχερέστατη θέση των Ισραηλιτών, ήταν αποτέλεσμα θείας βουλήσεως, προκειμένου να φανερωθεί για άλλη μία φορά η παντοδυναμία του ενός και μοναδικού Θεού του Ισραήλ και να μεγαλυνθεί το όνομά του. Στη θέα των Αιγυπτιακών αρμάτων, οι Ισραηλίτες άρχισαν να κραυγάζουν προς το Θεό, ενώ απευθυνόμενοι στον Μωυσή του είπαν Μήπως επειδή δεν υπήρχαν μνήματα στην Αίγυπτο, μας έβγαλες να μας θανατώσεις και να μας θάψεις στην έρημο? Ήταν προτιμότερο να είμαστε δούλοι των Αιγυπτίων παρά να πεθάνουμε σε αυτήν την έρημο. Ο Μωυσής όμως τους καθησύχασε λέγοντάς τους: «Έχετε θάρρος, να είστε σταθεροί και να δείτε τη σωτηρία η οποία θα προέλθει από τον Θεό, αυτή την οποία σήμερα ο Κύριος θα κάνει για σας. Διότι όπως βλέπετε σήμερα τους Αιγυπτίους ενώπιόν σας, δεν πρόκειται να τους δείτε πλέον ποτέ στο μέλλον. Ο Θεός θα πολεμήσει προς χάρη σας και εσείς δεν θα κινήσετε καθόλου τα χέρια σας για να πολεμήσετε». Με άλλα λόγια, ο Μωυσής επισήμανε στους Ισραηλίτες ότι ο Κύριος θα ενεργήσει μόνος του τη σωτηρία τους. Οι Ισραηλίτες θα είναι μόνον θεατές. Στην συνέχεια, ο Μωυσής διατάσσεται από το Θεό να ανοίξει ο ίδιος δρόμο διαμέσου των υδάτων. «Ύψωσε την ράβδο σου», είπε ο Θεός στο Μωυσή, «και άπλωσε το χέρι σου στην ερυθρά θάλασσα και χώρισε αυτήν». Ο Θεός επιπλέον ενημερώνει τον Μωυσή ότι πρόκειται να σκληρύνει την καρδιά του Φαραώ, ώστε να εισέλθουν οι Αιγύπτιοι στη θάλασσα πίσω από τους Ισραηλίτες. Και του αποκάλυψε στη συνέχεια ότι οι Ισραηλίτες επρόκειτον να σωθούν, ενώ οι Αιγύπτιοι να καταποντιστούν. «Η ημέρα αυτή», επισήμανε ο Θεός τον Μωυσή, «θα είναι σημαντική για τους Αιγύπτιους, διότι όλοι θα μάθουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός, όταν δοξαστώ με όσα θα κάνω στο Φαραώ, σε ολόκληρο το στρατό του, στα άρματα και το υπηκό του». Πρώτης διαβάσεως της Ερυθράς, ο άγγελος του Κυρίου που προπορευόταν του στρατοπέδου των Ισραηλιτών μετέβη πίσω από αυτό. Το ίδιο συνέβη και με την Νεφέλη υπομορφή στήλου. Κατά τον διαχωρισμό των υδάτων φανερώθηκε η ξηρά του πυθμένα της θάλασσας και τα ύδατα είχαν γίνει ακίνητα σαν δύο τείχοι, το ένα από αριστερά, το άλλο από δεξιά, καθώς διέρχονταν οι Ισραηλίτες. Ο λαός του Ισραήλ κατευθύνθηκε γρήγορα στο χάσμα που είχε δημιουργηθεί στο νερό. Όταν οι Αιγύπτιοι με τη σειρά τους προσπάθησαν να διασχίσουν τη θάλασσα, το νερό γύρισε στη φυσική του θέση με ένα δυνατό αποφλασμό. Ο εξοπλισμός και τα άρματα των Αιγυπτίων συνετρίβησαν και κατέρευσαν. Οι αναβάτες του πανίσχυρου υπηκού καταρρίφθηκαν. Όλα στη συνέχεια ηρέμησαν και κανένας δεν είδε ούτε άκουσε ποτέ ξανά για τον πανίσχυρο στρατό των Αιγυπτίων. Σύμφωνα με την βιβλική διήγηση, ου κατελήφθη εξ αυτών ουδέ εις, δηλαδή ούτε ένας δεν διεσώθη από τον στρατό των Αιγυπτίων. Όταν οι Ισραηλίτες είδαν με πόση δύναμη ο Κύριος εξόντωσε τους Αιγυπτίους, τον φοβήθηκαν και πίστεψαν σε Αυτόν και στον Μωυσή. Στη συνέχεια, ο Μωυσής και οι Ισραηλίτες ανέπνευσαν ευχαριστήριο ύμνο προς το Θεό, που σημείωσε λαμπρή και ένδοξη νίκη κατά των Αιγυπτίων. Ας σημειωθεί ότι η εισαγωγή της Οδής του Μωυσέως είναι το επαναλαμβανόμενο ψαλμικό ακολουθιών της Εκκλησίας μας: «Άσομεν το Κυρίο, εν δόξος γάρ δε δόξαστε», δηλαδή ας ψάλουμε εις τον Κύριο, διότι εδοξάστη με μεγάλη δόξα. Ας σημειωθεί ακόμη ότι στο τέλος του βιβλίου της Αποκαλύψεως γίνεται αναφορά σε αυτήν την οδή και συνδέεται με το θρίαμβο της Εκκλησίας κατά τις τελευταίες ημέρες του κόσμου. Η οδή του Μωυσέως διακρίνεται για την απλότητα, ταυτοχρόνως δε για τη μεγαλοπρέπειά της. Η ζωηρότητα και η αμεσότητα των εικονικών εκφράσεων μαρτυρούν συγγραφέα αυτόπτων γεγονότων. Η οδή αυτή άσκησε μεγάλη επίδραση στην μεταγενεστέρως αναπτυσσόμενη θρησκευτική ποιήση των Εβραίων. Σκοπός της συνθέσεως της πρώτης στροφής η στίχη 1 έως 5, είναι η υμνολογία της δόξης του Θεού. Η πρώτη στροφή επικεντρώνεται στο να εξάρει την δύναμη του Κυρίου και το Θείο Μεγαλείο Του. «Ο Κύριος είναι η δύναμή μου και Αυτόν υμνώ». «Αυτός είναι ο Θεός μου, θα Τον δοξολογώ και του Πατέρα μου ο Θεός θα Τον εγκομιάζω. Είναι πολεμιστής ο Κύριος, Κύριος το όνομά Του». Η δεύτερη στροφή της Οδής, η στίχη 6 έως 10, εστιάζουν στα γεγονότα της καταστροφής των Αιγυπτίων. Στους δύο πρώτους στίχους, 6 έως 7, εκτίθεται η κεραυνοβόλος ενέργεια του Θεού και στη συνέχεια, στους στίχους 8 έως 10, αναφέρεται η καταστροφή των εχθρών. «Η δεξιά σου, Κύριε, συνέτριψε τον εχθρό. Με τη μεγαλοφροσύνη σου την άφθαρτη τους αντιπάλους σου αφανίζεις. Με την πνοή σου φύσηξες και η θάλασσα του σκέπασε, σαν το μολύβι βούλιαξαν στα μανισμένα τα νερά». Η τρίτη στροφή, που είναι και εκτενέστερη των δύο προηγουμένων, στίχη 11 έως 19, αποτελεί ένον του Θεού. Σε αυτήν υμνείται η δύναμη του Κυρίου. «Τις όμοιος σύ εν Θεής, Κύριε, τις όμοιος σύ δοξασμένος εν Αγίης, θαυμαστός εν δόξες ποιον τέρατα», δηλαδή «ποιος, Κύριε, από τους θεούς συγκρίνεται με σένα, ποιος είναι σαν εσένα στην αγιοσύνη ένδοξος, στα έργα φοβερός και ποιητής θαυμάτων». Στο σημείο αυτό είναι αξιομνημόνευτο το σχόλιο του Μεγάλου Βασιλείου σχετικά με την χρήση της ερωτηματικής αντωνυμίας «της» στη διατύπωση του στίχου, νοώντας τη ως αντί του «ουδής». Ο Θεός είναι υπέρτερος των ύμνων μας και λόγω του μεγαλείου Του είναι τρομερός και σε αυτούς που προσφέρουν τον ένο τους. Στον ένο αυτό, ο Μωυσής εκφράζει τη βεβαιότητά του για την εγκατάσταση των Ισραηλιτών στη γη της Επαγγελίας. Γι' αυτό και χρησιμοποιεί χρόνο αόριστο, θεωρώντας τη ως πραγματοποιηθήσα. «Εισαγαγών κατεφύτευσον αυτούς, εις όρος κληρονομίας σου, εις έτοιμων κατοικητήριών σου, ο κατηρτήσω, Κύριε, αγίασμα». Δηλαδή, αφού τους οδηγήσεις, τους εγκατέστησες μόνιμα στον τόπο που ετοίμασες για κατοικία σου, Κύριε, στο ιερό σου, Κύριε, που τα χέρια σου ίδρυσαν. Ακόμη ο Κύριος υμνείται ως αιώνιος βασιλεύς που θα βασιλεύει στους διηνεκές. Μετά τη διάβαση της ερυθράς θάλασσας, ο Μωυσής πήρε τους Ισραηλίτες και ακολούθησαν το δρόμο για την έρημο Σουρ. Έκαναν δρόμο τριών ημερών χωρίς να βρουν νερό. Στη συνέχεια έφτασαν στην Μερά, αλλά εκεί δεν μπόρεσαν να πιούν από τα νερά της, γιατί ήταν πικρά. Γι' αυτόν τον λόγο και την είχαν ονομάσει Μερά, που σημαίνει πικρία. Οι Ισραηλίτες τότε αντέδρασαν και οργίστηκαν με τον Μωυσή, ρωτώντας τον: «Τώρα τι θα πιούμε?» Ο Μωυσής προσευχήθηκε με δυνατή φωνή στον Κύριο και αυτός του υπέδειξε ένα κομμάτι ξύλο. Ο Μωυσής το έριξε στα νερά και τα νερά έγιναν γλυκά. Εκεί ο Κύριος έδωσε στους Ισραηλίτες νόμους και εντολές. Εκεί επίσης τους δοκίμασε. Ο Κύριος τους είπε: «Αν υπακούετε σε μένα, τον Κύριο, το Θεό σας, και κάνετε ό,τι εγώ θεωρώ σωστό, αν υπακούετε στις εντολές μου και εφαρμόζετε όλους τους νόμους μου, δεν θα σας στείλω κανένα από τα πλήγματα εκείνα που έστειλα στους Αιγυπτίους. Εγώ είμαι ο Κύριος, αυτός που έχει τη δύναμη να σε θεραπεύσει». Η μεταβολή του πικρού νερού σε γλυκό ήταν προσωρινή. Έγινε με θαυματουργικό τρόπο και όχι από φυσική μεταβολή. Η θαυματουργική γλύκανση των υδάτων σκοπό έχει να δώσει στους Ισραηλίτες την εγγύηση ότι ο Θεός θα τους προστατεύσει ιδιαιτέρως και θα γλυκάνει όλες τις πικρίες του Ισραηλιτικού λαού με την αγάπη και την παντοδυναμία Του. Το θαύμα αυτό θεωρείται ως αντίδοτο της πρώτης πληγής του Φαραώ, με την οποία το νερό του Νείλου δεν ήταν πόσιμο. Οι ερμηνευτές πατέρες της Εκκλησίας στο ξύλο με το οποίο γλυκάνθη το νερό της Μερά βλέπουν το ξύλο του Σταυρού, το οποίο γλυκαίνει όλες τις πικρίες της επίγειας ζωής των ανθρώπων.

0: Αγαπητοί ακροατές, είναι η εκπομπή «Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται» που προγραμμάτισε 89,5. Στη μουσική είναι η Μαρινέλα Πολυζώτη και στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης. Παρακολουθώντας την πορεία των Ισραηλιτών από την έξοδο προς την μεκατεύθυνση το Σινά, βλέπουμε τα θαύματα τα οποία επετέλεσε προς χάριν του Ισραηλιτικού λαού ο Θεός. Στη συνέχεια λοιπόν οι Ισραηλίτες αναχωρούν από την Ελίμ και φτάνουν στην έρημο Σιν μεταξύ της Ελίμ και του Σινά. Τότε ολόκληρη η Ισραηλιτική κοινότητα άρχισε και πάλι να παραπονείται στον Μωυσή και τον Ααρών λέγοντας «Καλύτερα να μας είχε θανατώσει ο Κύριος στην Αίγυπτο, εκεί όπου είχαμε άφθονο το κρέας και χορταίναμε το ψωμί, παρά που μας φέρατε εδώ στην έρημο για να πεθάνει όλο αυτό το πλήθος από την πείνα». Τότε ο Κύριος είπε στον Μωυσή «Ιδού εγώ βρέχω προς χάρη σας άρτους από τον ουρανό. Κάθε ημέρα θα βγαίνει ο Ισραηλιτικός λαός από τις σκηνές του και θα συλλέγει την απαραίτητη ποσότητα για εκείνη την ημέρα. Με αυτόν τον τρόπο θα δοκιμάσω αυτούς εάν πορεύονται σύμφωνα με την εντολή μου. Μόνο την έκτη ημέρα εκείνο που θα μαζεύουν και θα φέρνουν στο σπίτι θα είναι διπλάσιο από εκείνο που θα μαζεύουν τις άλλες ημέρες». Ο Μωυσής και ο Ααρών, απευθυνόμενοι σε ολόκληρη την Ισραηλιτική κοινότητα, ανέφεραν ότι θα έβλεπαν κατά την επομένη ημέρα οι Ισραηλίτες την δόξα του Κυρίου, διότι ο Κύριος είχε ακούσει τον γογγισμό του λαού. Ο Μωυσής, μάλιστα, επεσήμανε στους Ισραηλίτες ότι ο Κύριος θα εδοξάζεται με το να τους δώσει κατά το εσπέρας κρέας να φάγουν και το πρωί άρτους μέχρι χορτασμού, διότι είχε ακούσει το παράπονό τους, το οποίο έστρεφαν μάλιστα εναντίον του Μωυσέως. Στο τέλος των λόγων του, ο Μωυσής τόνισε ότι τόσο ο ίδιος, όσο και ο Ααρών, ο αδελφός του, δεν ήταν παρά απλοί υπηρέτες του Θεού. Επομένως, ο γογγισμός των Ισραηλιτών δεν στρεφόταν εναντίον τους, αλλά εναντίον του Θεού. Στη συνέχεια, κατά παρότρινση του Μωυσέως, ο Ααρών συγκέντρωσε το πλήθος στο κέντρο του στρατοπέδου και εκεί άρχισε να τους ομιλεί. Ενώ όσο συνέβαινε αυτό, στράφηκαν τα βλέμματα όλων στην έρημο, όπου φάνηκε η δόξα του Κυρίου με μορφή νεφέλης. Ο Θεός, μιλώντας στους Ισραηλίτες, τους είπε ότι κατά την εσπέρα θα τρώγουν κρέας και το πρωί θα χορτάσουν από άρτους. «Και γνώσεστε ότι εγώ Κύριος ο Θεός ημών». Δηλαδή έτσι θα γνωρίσετε, θα μάθετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας. Όταν βράδιασα ήρθαν σμήνοι από ορτίκια τόσα πολλά ώστε σκέπασαν την κατασκήνωση των Ισραηλιτών. Το επόμενο πρωί, με την πτώση της πρωινής δροσιάς, ολόγυρα στην κατασκήνωση, εντελώς ξαφνικά, εμφανίζονται πάνω στην επιφάνεια της ερήμου κάποιοι σπόροι, όπως η κόκκι του κορίανδρου και λεπτοί, όπως ο πάγος επάνω στη γη. Όταν οι Ισραηλίτες άρχισαν να αναρωτιούνται σχετικά με αυτό, ο Μωυσής τους απάντησε ότι αυτός είναι ο άρτος που τους έδωσε ο Κύριος για να φάγουν. Κατόπιν τους ενημέρωσε για τον τρόπο που είχε υποδείξει ο Θεός για τη συλλογή του μάνα. Ρητή ήταν η εντολή του Θεού για την αποφυγή διατηρήσεως του μάνα και για την επομένη ημέρα. Πράγμα που επισήμανε ο Μωυσής στους Ισραηλίτες. Όταν μάλιστα μερικοί παρήκουσαν την εντολή αυτή και άφησαν μία ποσότητα του μάνα για την επομένη ημέρα, αυτό έβγαλε σκουλίκια. Έτσι, οι Ισραηλίτες συνέλεγαν πολύ πρωί το μάνα στην ορισμένη από το Θεό ποσότητα, διότι όταν έβγαινε ο ήλιος και δυνάμωνε η θερμότητα, έλειωνε αυτός ο ουράνιος άρτος. Μόνο όταν έφτασε η έκτη ημέρα, συνέλεγαν δύο γομόρ για κάθε άτομο. Οι αρχηγοί της κοινότητας των Ισραηλιτών ενημέρωσαν σχετικά τον Μωυσή. Εκείνος έκανε υπόμνηση της σχετικής εντολής του Κυρίου. Η διπλάσια ποσότητα που είχε συλλεγεί παρέμενε άθικτη και ο Μωυσής τόνισε την τήρηση της αργίας της 7ης ημέρας, κατά την οποία, όπως είχε αναφέρει ο Κύριος, δεν θα υπάρχει μάνα. Εξ αφορμής παραβατών της σχετικής εντολής, ο Κύριος απευθύνθηκε προς τον Μωυσή και του είπε «Έως πότε θα αρνείστε να τηρείτε τις εντολές μου και τους νόμους μου?» Ο Κύριος σας έδωσε μία ημέρα αναπαύσεως και γι' αυτό την 6η ημέρα σας δίνει τροφή για 2 ημέρες. Την 7η, καθένας θα μένει εκεί που βρίσκεται. Καθένας δεν θα βγαίνει από το σπίτι του. Ολόκληρη η Ισραηλιτική κοινότητα έφυγε στη συνέχεια από την έρημο Σιν και κατέφτανσε με ενδιάμεσους σταθμούς στη Ραφιδίν κατά την εντολή του Κυρίου. Στο σημείο αυτό στρατοπέδευσαν, αλλά δεν υπήρχε νερό για να πιούν. Τότε άρχισαν να οργίζονται πάλι με τον Μωυσή και να του λέγουν «Δώσε μας νερό να πιούμε». Ο Μωυσής απαντώντας τους είπε «Γιατί μου εναντιώνεστε, γιατί προκαλείτε τον Κύριο». Ο λαός όμως διψούσε όλο και περισσότερο και συνέχιζαν να καταφέρουν εναντίον του Μωυσή. «Για ποιο λόγο μας ξεσήκωσες από την Αίγυπτο», του έλεγαν, «για να πεθάνουμε από τη δίψα εμείς και τα παιδιά μας και τα ζώα μας». Τότε ο Μωυσής προσευχήθηκε πάλι στον Κύριο και είπε «Τι να κάνω για αυτόν τον λαό, λίγο ακόμη και θα με λιθοβολήσουν». Ο Κύριος τότε του απάντησε να προχωρήσει μπροστά από το λαό και να πάρει μαζί του τους προσβυτέρους του Ισραήλ, να πάρει μαζί του τη ράβδο του με την οποία χτύπησε τον ύλο και να πορευθεί. Ο Κύριος διαβεβαίωσε με τα ακόλουθα λόγια τον Μωυσή «Εγώ θα βρίσκομαι εκεί πριν από εσένα, επάνω στο βράχο, στο όρος Χορίβ. Χτύπησε το βράχο και θα βγει από εκεί νερό για να πιει ο λαός». Έτσι και έκανε ο Μωυσής ενώπιον των προσβυτέρων του Ισραηλιτικού λαού. Ο τόπος εκείνος ονομάστηκε Μασά, πειρασμός, και Μαριβά, λιδωρία, επειδή εκεί αγανάκτησαν οι Ισραηλίτες και προκάλεσαν τον Κύριο λέγοντας «Είναι μαζί μας ο Κύριος ή όχι». Πρέπει ακόμη να μνημονευτεί ότι το παρόμοιο θαύμα όταν οι Ισραηλίτες βρισκόταν στην έρημο της Κάδης αναφέρεται και στο βιβλίο των Αριθμών, στο 20ο κεφάλαιο και στο στίχο 10, όπου ο Μωυσής όμως εκεί αμάρτησε λέγοντας τα ακόλουθα λόγια «Είναι δυνατόν από το βράχο αυτό να βγάλουμε νερό προς χάρη σας?» Για το λόγο αυτό και ο Μωυσής αγανάκτησε και αναγκάστηκε να χτυπήσει 2 φορές εκεί τη ράβδο του και τότε ανάβλησε άφθονο νερό και ήπιε η κοινότητα και τα ζώα τους. Ο Κύριος όμως είχε προειδοποιήσει τον Μωυσή και τον Ααρών και τους είπε ότι δεν έδειξαν αρκετή εμπιστοσύνη σε εκείνον και δεν προέβαλαν στα μάτια των Ισραηλιτών την αγιότητα και τη δύναμή του. Για τον λόγο αυτό, συνέχισε, ο Κύριος, δεν θα φέρετε εσείς την κοινότητα στη χώρα που εγώ σας δίνω. Στην Ραφιδίν ήρθαν οι Αμαλικίτες, οι οποίοι ήταν απόγονοι του πρωτότοκου γιού του Ισάφ Αμαλίκ. Ήταν λαός νομαδικός και ζούσαν στα νότια της Χαναάν μέχρι τα όρια της Αιγύπτου. Ερχόμενοι, οι Αμαλικίτες πολέμησαν τους Ισραηλίτες και τότε ο Μωυσής, στρεφόμενος στον Ιησού του Ναβί, του είπε «Διάλεξε άνδρες ικανούς να μας υπερασπιστούν και πήγαινε να πολεμήσεις αύριο τους Αμαλικίτες. Εγώ θα σταθώ στην κορυφή του λόφου, κρατώντας στο χέρι μου το ραβδί του Θεού». Ο Ιησούς έκανε ακριβώς ό,τι του είπε ο Μωυσής και πήγε να πολεμήσει τους Αμαλικίτες, ενώ ο Μωυσής και ο Ααρών και ο Ωρ ανέβηκαν στην κορυφή του λόφου. Όσο ο Μωυσής είχε υψωμένα τα χέρια του, νικούσαν οι Ισραηλίτες. Όταν τα κατέβαζε, νικούσαν οι Αμαλικίτες. Τα χέρια όμως του Μωυσή κουράζονταν. Τότε ο Αρών και ο Ορ πήραν μία πέτρα, την έβαλαν εκεί που στέκονταν ο Μωυσής και αυτός κάθισε επάνω της. Ο Αρών και ο Ορ, ο ένας από τη μία πλευρά και ο άλλος από την άλλη, στήριζαν τα χέρια του. Με τον τρόπο αυτό τα χέρια του Μωυσέως έμειναν σταθερά υψωμένα έως τη δύση του ηλίου. Έτσι ο Ιησούς κατατρόπωσε τους Αμαλικίτες και τον στρατό τους.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 3.

Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Καλώς ορίσατε και σήμερα σε μία εκπομπή που αφορά στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη, η οποία, όπως γνωρίζετε, δεν τη μελετούμε όσο χρειάζεται, δεν ξέρουμε τα σπουδαία κείμενά της, δεν ξέρουμε πώς έχει προκύψει αυτό. Πάντως είναι μια πραγματικότητα ότι κυρίως την Καινή Διαθήκη μελετούν οι άνθρωποι, μία υπιστή, μία ωραία μελέτη της βίβλου θα ήταν να διαβάσω μια φορά την Καινή Διαθήκη, μια φορά την Παλαιά Διαθήκη και μετά πάλι την Καινή Διαθήκη. Είναι μια πολύ ωραία σειρά αυτή για να δούμε τα πράγματα, πώς ξεκίνησαν, πώς εκπυρώθηκαν, τι υπόθηκε στην Παλαιά Διαθήκη, τι εκπυρώθηκε και τι συμπυρώθηκε στην Καινή Διαθήκη. Και να δούμε μετά μέσα από το κείμενο αυτό τι καινούριο μπορούμε, με τι καινούριο μπορούμε να ωφεληθούμε όλοι μας με τη μελέτη αυτή. Δεν φτάνει μόνο μία ανάγνωση, είναι αλήθεια αυτό. Και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη δεν φτάνει μία ανάγνωση. Οι περισσότεροι πλέον διαβάζουν μόνο τη μετάφραση. Καλό θα είναι να υπάρχει μία ανάγνωση του πρωτότυπου κειμένου, μετά η μετάφραση, η ερμηνευτική απόδοση, όπως λέγεται, γιατί είναι πολύ σημαντικό όχι να έχουμε μόνο μία μετάφραση, αλλά πώς αποδίδονται οι έννοιες και οι λέξεις. Και βέβαια το καλύτερο θα ήταν να έχουμε δίπλα στην Αγία Γραφή που έχουμε στο σπίτι μας και τα κείμενα των Αγίων Πατέρων, και υπάρχουν πολλά τα οποία ερμηνεύουν όλα αυτά τα ιερά κείμενα. Αυτό το έργο προσπαθούμε να το κάνουμε εμείς, να δίνουμε λίγο πιο έτοιμη την τροφή αυτή, σκεπτόμενοι ότι ο χρόνος σας είναι πάρα πολύ λίγος, ο ελεύθερος χρόνος στον σύγχρονο τρόπο ζωής είναι πολύ λίγος για τους ανθρώπους, και δεν υπάρχει συχνά η δυνατότητα να ανατρέχουν και σε ερμηνευτικά κείμενα και βιβλία και μελέτες. Από την προηγούμενη φορά έχουμε μείνει στον ένατο ψαλμό, στους ψαλμούς βρισκόμαστε, έχουμε τον ένατο ψαλμό, ο οποίος είχαμε πει την προηγούμενη φορά ότι έχει συνενωθεί με τον δέκατο ψαλμό. Γι' αυτό και είναι μεγάλος σε έκταση αυτός ο ψαλμός, και έτσι λύνεται και το ζήτημα που κάποιοι ρωτούν γιατί έχουμε διαφορετική αρρύθμιση των ψαλμών στο εβραϊκό κείμενο και διαφορετικό στη μετάφραση των Εβδομήκοντα. Ακριβώς λοιπόν επειδή είχαμε συνένωση από τους Εβδομήκοντα των δύο ψαλμών, γι' αυτό και έχουμε την διαφορά από το εβραϊκό και τη μετάφραση των Εβδομήκοντα. Έτσι ερμηνεύεται η διαφορά στους αριθμούς. Είπαμε επίσης ότι αφορά ο ψαλμός αυτός ο ένατος τη νίκη ενός βασιλιά, του Δαβίδ εν προκειμένου, εναντί ενός ισχυρού λαού, ενός ισχυρού στρατού. Τη νίκη αυτή την απέδωσε ο Δαβίδ στον Θεό, επειδή ήταν ένας πόλεμος, ένας αγώνας για την υπεράσπιση των ιερών πραγμάτων, τα ιερά και όσια που λέμε εμείς, και δεν ήταν βέβαια ένας επεκτατικός πόλεμος, ήταν ένας αμυντικός πόλεμος, και ο Θεός όντως ευνόησε αυτήν την έκβαση. Είχαμε αυτή την αίσια αγαθή έκβαση για την υπόθεση. Και εκτός αυτού είδαμε επίσης ότι ο Δαβίδ προτρέπει τους συμπατριώτες του, τους πολίτες της χώρας του, να λατρεύσουν και να ευχαριστήσουν και αυτοί το Θεό. Είδαμε λίγο παρακάτω ότι ο Θεός είναι δικαιοσύνη, θέλει να κυριαρχεί και να υπάρχει δικαιοσύνη ανάμεσα στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι όμως κάνουν το ακριβώς αντίθετο, κάνουν το παν για να μην υπάρχει αυτή η δικαιοσύνη
ανάμεσά τους. Στη συνέχεια είδαμε στο 10ο στίχο του ψαλμού ότι είναι καταφυγή ο Θεός των ανθρώπων που δεν έχουν τη δύναμη να υπερασπιστούν πολλές φορές την αλήθεια και το δίκιο τους. Οι φτωχοί, οι κατατρεγμένοι, οι αδικημένοι άνθρωποι, οι θλιμμένοι καταφεύγουν στο Θεό και νιώθουν ότι ο Θεός βρίσκεται κοντά τους. Είμαστε στο σημείο αυτό λοιπόν

λόγο να δοξολογήσουν το Θεό και να τον ευχαριστήσουν, γιατί τους ξαναδίνει το μεγάλο αγαθό που λέγεται ελευθερία. Και γιατί εμφανίζεται μέσα από όλη την πλοκή αυτή που περιγράφεται στο κείμενο ο Θεός σαν ένας συγγενής τους, και μάλιστα ο πιο κοντινός συγγενής. Υπήρχε νόμος στην Παλαιά Διαθήκη ότι το αίμα κάποιου που σκότωσαν πρέπει να το υπερασπιστεί κάποιος από τους συγγενείς. Βλέπουμε στα βιβλία των Αριθμών, 35ο κεφάλαιο, στο Δευτερονόμιο, στο 19ο, τι αναφέρεται εκεί, ότι ο συγγενής του φωνευθέντος πρέπει να εκδικηθεί για τον φόνο του συγγενούς. Και εδώ πέρα βάζει και τον Θεό, ο ποιητής, σαν να είναι κάποιος ο οποίος γίνεται συγγενής και υπερασπίζεται το άδικο αίμα που χύθηκε. Καταλαβαίνετε ότι για να τα κατανοήσουμε αυτά θα πρέπει να πηγαίνουμε στην εποχή και να δούμε πώς οι άνθρωποι έβλεπαν τον Θεό και πώς και στα κείμενα εκφραζόταν αυτή η σχέση μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Βάζει δηλαδή ο ποιητής τον Θεό σαν έναν αυτός ο οποίος πάει και υπερασπίζεται το αθώο, το αίμα του αθώου αυτού ανθρώπου. Και στο 13ο στίχο έτσι εκφράζεται: ο εξητών τα αίματα αυτών εμνίστη, ουκ επελάθετο της κραυγής των πενήτων. Δηλαδή αυτός είναι που αναζήτησε αυτά τα αίματα των αθώων και δεν άφησε και δεν έμεινε αδιάφορος στην κραυγή, στον πόνο των ανθρώπων που είναι φτωχοί και πονούν. Εμφανίζει δηλαδή εδώ ο ψαλμωδός, και αυτό λέει και στους συμπατριώτες του, ότι πλέον ο Θεός δεν είναι κάποιος που κατοικεί στον ουρανό και δεν έχει σχέση μαζί μας. Όχι, ο Θεός είναι στενός μας συγγενής, γιατί μας υπερασπίστηκε. Ακόμα και σε αυτές τις διώξεις που είχαμε και τις πράξεις πολέμου, βρέθηκε βοηθός μας.

Έτσι λοιπόν, με μια ευγνωμοσύνη στο Θεό, θυμάται ο ποιητής και γράφει, και λογικά θα γράφει και θα δακρύζει και θα κλαίει, και θα είναι αυτά τα δάκρυα χαράς και ευγνωμοσύνης, θα γράφει και θα χαράσει αυτά που εμείς σήμερα διαβάζουμε. Υπάρχει μία λέξη η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και τότε και τώρα και πάντοτε. Είναι η λέξη ταπείνωση. Υπάρχει ταπείνωση με την έννοια ότι κάποιος με ταπείνωσε, δηλαδή ας πούμε ότι έγινε πόλεμος μεταξύ δύο λαών, αυτός που νίκησε ταπεινώνει τον άλλο λαό και τον κάνει και αισθάνεται πάρα πολύ άσχημα. Και είναι και η άλλη ταπείνωση, η εκούσια ταπείνωση, αυτή που ο ίδιος ο άνθρωπος την καλλιεργεί και κρατάει τον εαυτό του χαμηλά, δεν υψηλοφρονεί, δεν θεωρεί ότι είναι κάποιος, αλλά ως στάση ζωής είναι ταπεινός. Δεν έχει καμία σχέση η μία με την άλλη. Εδώ ασφαλώς μιλάμε με την πρώτη έννοια. Παρατηρούμε ότι έχουμε μία, όταν μιλάμε για ταπείνωση, εννοούμε για αυτήν την αίσθηση του ανθρώπου που τον άλλον παίρνει και οποιαδήποτε αξιοπρέπεια ανθρώπινη έχει. Λέει λοιπόν, «Ελέησον με, Κυρία, είδε την ταπείνωσή μου εκ των εχθρών μου», δηλαδή «δες τι έπαθα». «Δες τι έπαθα», δηλαδή εδώ χρησιμοποιεί αυτήν την έκφραση θέλοντας να κάμψει θετικά το Θεό προς εκείνον. «Δες τι έχω τραβήξει», είναι εδώ. Και βέβαια, από πού όλα αυτά τα έχω τραβήξει, από πού έχω ταπεινωθεί και εξουθενωθεί, από τον ασεβή. Ο ασεβής είναι ο άνθρωπος ο άδικος και είναι και αυτός που τελικά δεν πιστεύει στο Θεό. Ένας τέτοιος λοιπόν είναι ο εχθρός. Ένας τέτοιος είναι ο αντίπαλος του βασιλιά και των ανθρώπων. Και η νίκη λοιπόν έχει έρθει εναντίον αυτών των ασεβών ανθρώπων. Επίσης, να δούμε λίγο και να δούμε και πώς ψυχολογικά μπορούμε να ερμηνεύσουμε κάποιες καταστάσεις εδώ, γιατί είναι πολύ γλαφυρά γραμμένες. Λέει ότι κάποιοι εχθροί, αυτοί οι ασεβείς, προσπάθησαν να ανοίξουν ένα βαθύ λάκκο με λάσπη, και λάσπη εδώ μπορούμε να θεωρήσουμε και αυτή που σήμερα λέμε λάσπη, δηλαδή τη διαφθορά, και αφού άνοιξαν αυτό, έσκαψαν και άνοιξαν αυτό το μεγάλο λάκκο, το βαθύ λάκκο, προσπάθησαν να βάλουν μέσα ένα λαό, εν προκειμένου τον Ισραήλ. Αλλά εκεί που ετοίμαζαν το βαθύ λάκκο για να πέσει ο λαός αυτός, οι ίδιοι βούλιαξαν μέσα σε αυτόν. Και πάλι εδώ ο λαός το έχει πάρει. Ανήκεις, λέει, το λάκκο του άλλου, θα πέσεις ο ίδιος μέσα. Όλα αυτά τελικά βλέπουμε ότι είναι επηρεασμένα από τα κείμενα. Βούλιαξαν λοιπόν αυτοί, ενεπάγησαν έθνη εν διαφθορά ή επίησαν. Αυτοί που ετοίμαζαν αυτό το λάκκο με τη λάσπη, που είναι με συκοφαντίες, με διάφορους τρόπους, οι ίδιοι έπεσαν μέσα στο λάκκο που άνοιξαν. Έστησαν λοιπόν την παγίδα, αλλά σε αυτή την παγίδα έπεσαν οι ίδιοι. 16ος στίχος. «Εν παγίδι ταύτη ή έκρυψαν
συνελήφθη ο πους αυτών, το πόδι δηλαδή, πιάστηκε το πόδι τους. Για τα έθνη αυτά, για τους λαούς αυτούς που προξένησαν τόσα άσχημα στο δικό τους έθνος, που ασφαλώς είναι έθνη που καλλιεργούν την αμαρτία, αυτά τα έθνη είναι μακριά από το Θεό, τα επιλανθανόμενα του Θεού έθνη. Για αυτά τα έθνη ο ψαλμοδός εύχεται να επιστρέψουν στον Άδη από τον οποίο και γεννήθηκαν και κατάγονται. Εδώ πέρα το μυαλό μας πρέπει να πάει στον πρώτο άνθρωπο, στον Αδάμ, και σε αυτήν την τιμωρία, σε αυτόν τον τιμωρητικό λόγο που φαίνεται στη Γένεση 3,19, όταν γίνεται η αμαρτία και όταν η παρακοή και όταν μένουν αμετανόητοι, η φράση είναι να γίνεις γη από την οποία και προέρχεσαι. Έτσι και εδώ πέρα παρομοίως το ίδιο εύχεται ο ψαλμοδός και λέει να γίνεις, να επανέλθεις στον Άδη από εκεί που κατάγεσαι. Και με αυτή την έκφραση κλείνει το πρώτο μέρος του ψαλμού αυτού. Είπαμε ότι έχουμε συνένωση δύο ψαλμών, και να πούμε μια αλήθεια, ότι εδώ ασφαλώς δεν βλέπουμε μια στάση ζωής όπως την βλέπουμε στο χριστιανισμό σήμερα, αλλά δεν πρέπει να κρίνουμε το τότε με βάση το σήμερα. Τι εννοώ? Εδώ φαίνεται ότι ο ψαλμοδός ζητά από το Θεό, εύχεται να τιμωρηθούν, να επιστρέψουν στον Άδη από όπου και προέρχονται και τα λοιπά. Δεν βλέπουμε ασφαλώς αυτή την αγάπη, την κορύφωση αυτής της αγάπης που βλέπουμε στην Καινή Διαθήκη. Θα πρέπει όμως να κατανοήσουμε ότι για τα χρόνια εκείνα, στα χρόνια εκείνα, ο άνθρωπος είναι πεσμένος, είναι ο μεταπτωτικός άνθρωπος, ο οποίος δεν μπορεί να φτάσει στο υψηλό βαθμό που είπε ο Χριστός, αν σε ραπίσουν από τη μία, στρέψε και την άλλη. Είναι σαν να θέλει ένα μωρό παιδί όταν γεννηθεί, θέλουμε σε ένα τέτοιο βρέφος να δώσουμε να φάει ξηρά τροφή. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Θα πνιγεί. Δεν είναι έτοιμος ακόμα να κάνει αυτό το μεγάλο άλμα. Γι' αυτό έχουμε άλλη νομοθεσία, οφθαλμός αντί οφθαλμού, και σιγά σιγά προϊόντος του χρόνου θα φτάσουμε σε αυτό το άκρο, το ωραίο άκρο της αγάπης, δηλαδή της αγάπης ακόμα και προς τους εχθρούς. Και βλέπουμε μέσα στην πορεία της Αγίας Γραφής αυτή την εξέλιξη του ανθρώπου, ο οποίος ενώ βρίσκεται πεσμένος μετά την πτώση, σιγά σιγά σηκώνεται, προσπαθεί να κάνει τα πρώτα βήματά του και να βρει τελικά έναν ρυθμό για να περπατήσει, και βέβαια μετά να καλπάζει πνευματικά με αυτό, με την τόση ελευθερία που βλέπουμε από τον Χριστό, ο οποίος μας διδάσκει αγάπη στους εχθρούς, που τελικά δίνει σε μας την ελευθερία. Γιατί η αγάπη προς τους εχθρούς, όταν γίνεται εκούσια και γίνεται ως στάση ζωής, τότε ο άνθρωπος σίγουρα είναι πολύ ελεύθερος από οτιδήποτε τον δεσμεύει από τα πάθη του. Ναι.

Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος του ψαλμού. Να θυμίσω και πάλι ότι στο εβραϊκό κείμενο αυτό το μέρος αριθμείται ως δέκατο ψαλμός. Έχουμε πει ότι οι εβδομήκοντα έχουν συνενώσει τους δύο ψαλμούς σε ένα. Στο πρώτο μέρος του ένατου ψαλμού είδαμε μια ευχαριστία, μια ευγνωμοσύνη προς τον Θεό, του βασιλιά Δαβίδ, για την νίκη αυτή που είχε κατά ενός εχθρού. Δεν αναφέρεται ποιος είναι ο εχθρός αυτός. Ας βάλει και ο καθένας από μας ως εχθρό τον κακό του εαυτό. Στο δεύτερο μέρος του ψαλμού αυτού αλλάζει κάπως το πλαίσιο. Μιλάει για κάποιον ή για κάποιους ασεβείς, κακούς ανθρώπους, και στρέφεται εναντίον τους ο Δαβίδ και παρακαλεί τον Θεό να τους τιμωρήσει. Η ερμηνεία είναι ότι ο Δαβίδ μετά από αυτή την ευχαριστία που δίνει, που προσφέρει στο Θεό, που καταθέτει ενώπιον του Θεού, βλέπει ότι υπάρχουν κάποιοι τους οποίους χαρακτηρίζει κακούς. Έναν εξ αυτών τον παρουσιάζει ιδιαίτερα κακό και στα όρια του επικίνδυνου. Αυτός πιθανόν να καταπιέζει τους άλλους ανθρώπους, τους συμπολίτες του, και μπορεί να έχει και κάποιους ομοειδεάτες οι οποίοι αποτελούν όλοι μαζί τώρα μία σπήρα που βρίσκονται ενάντια και ταλαιπωρούν τους ανθρώπους. Λέει, να δούμε τα χαρακτηριστικά αυτών των ανθρώπων. «Εν το υπερηφανεύεστε τον ασεβή». Ποιο είναι το πιο άσχημο που μπορεί ένας άνθρωπος να έχει και να του δυσκολεύει τη ζωή και να δυσκολεύει και τη ζωή των ανθρώπων γύρω του? Αυτό λέγεται υπερηφάνεια, και θα πρέπει εδώ πέρα να διευκρινίσουμε τι εννοούμε υπερηφάνεια, γιατί αλλιώς ερμηνεύεται σήμερα η λέξη. Το να είσαι υπερήφανος, κάποιος λέει ναι, είμαι υπερήφανος που είμαι χριστιανός, είμαι υπερήφανος που είμαι Έλληνας, νιώθω ας πούμε μια τέτοια υπερηφάνεια. Σε ένα τέτοιο σημείο, όταν είναι εντός ορίων, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να κατηγορηθεί κάποιος. Όταν όμως η υπερηφάνεια φτάνει στα όρια της αλαζονίας, τότε ο άνθρωπος όντως γίνεται ασεβής και υπερήφανος. Ο υπερήφανος πάντοτε μιλάει για τον εαυτό του. Πάντοτε ο ίδιος τα έχει κάνει όλα πάρα πολύ καλά. Οι άλλοι πάντα φταίνε, και συνεχώς με το δάχτυλο δείχνει σε εκείνους, προς εκείνους. Κάποιες φορές μπορεί να προσβάλλει τον άλλον, αφού πάντοτε θεωρεί ότι εκείνος είναι ο αλάνθαστος. Μπορεί να φέρει σε δύσκολη θέση τον άλλο τον άνθρωπο. Μπορεί να πληγώσει τον άνθρωπο. Έχει είναι μια πολύ χαρακτηριστική φράση στον 23ο στίχο του ψαλμού και λέει: «Εν το υπερηφανεύεστε τον ασεβή, εμπειρίζεται ο πτωχός». Καίγεται δηλαδή ο φτωχός. Τον κάνεις ίσα με το χώμα. Τον απαξιώνεις απόλυτα. Αυτή είναι ασέβεια. Και ο άνθρωπος αυτός που είναι ασεβής έχει
προς δύο κατευθύνσεις, σε δύο κατευθύνσεις στρέφεται, και εναντίον του Θεού, γιατί λέει ο Θεός εμένα δεν με ακουμπά και δεν μπορεί να μου κάνει τίποτα, και στον άνθρωπο, που εμείς στη θεολογία ξέρουμε ότι ο άνθρωπος τι είναι, εικόνα του Θεού. Άρα και με τις δύο αυτές, στις δύο αυτές κατευθύνσεις στρέφεται εναντίον του Θεού, και απευθείας στο Θεό, αλλά και μέσω του ανθρώπου. Πώς το λέει το κείμενο στον 25ο στίχο? Ουκ εστίν ο Θεός ενώπιον αυτού. Πραγματικά ο ασεβής, ο άνθρωπος, καταρρύπτει από την καρδιά του το Θεό και κάνει Θεό τον εαυτό του. Και παραδέχεται ότι μόνο ο εαυτός του είναι ο αληθινός, ο σταθερός και ο παντοδύναμος. Εδώ έχει γίνει ίσως η μεγαλύτερη αμαρτία, γιατί το να πέσει, το να αμαρτάνει ο άνθρωπος είναι ανθρώπινο. Ανθρώπινα, είμαστε πολύ ευάλωτοι σε πράγματα και αμαρτάνουμε, αλλά το να εκθρονίζεις το Θεό και να βάζεις το εγώ σου σε αυτήν τη θέση, τότε είναι πολύ ολισθηρός πλέον ο δρόμος για σένα και επικίνδυνος. Τι λέει αυτός ο ασεβής? Είπεν την καρδία αυτού, συζητάει με τον εαυτό του, ουμή σαλευθώ από γενεά εις γενεάν άνευ κακού. Δεν θα πάθω τίποτα, θα είμαι αιώνια όπως είμαι τώρα. Και βέβαια έρχεται ο θάνατος, η ασθένεια πρώτα, η φθορά, τα γυρατιά, και του δηλώνουν το πόσο άστοχα είναι και άκυρα είναι αυτά που λέει και υποστηρίζει. Μέσα στην καρδιά του λοιπόν, όταν λέει ότι δεν θα κουνηθώ ποτέ, δεν θα σαλευθεί ο θρόνος μου, όχι τώρα αλλά και αργότερα, ή έρχεται η ίδια η ζωή και το αποδεικνύει το πόσο πραγματικά θα διασαλευθεί η θέση του. Υπάρχει ένα θράσος σε όλο αυτό. Υπάρχει ένας υπέρμετρος εγωισμός. Και όχι μόνο θεωρεί ότι ο ίδιος τα καταφέρνει όλα μόνος του και τα πετυχαίνει όλα μόνος του, και μόνο με τον ιδρώτα του προσώπου του και τον κόπο τα καταφέρνει όλα, αλλά ονομάζει και το Θεό αδύναμο. Αυτός είναι αδύναμος να με τιμωρήσει. Κατά το πλήθος της οργής αυτού ουκ εξητήσει ο Θεός αυτόν. Όχι μόνο όταν ο Θεός είναι ήρεμος, αλλά και όταν ο Θεός οργιστεί, και τότε πάλι είναι πάρα πολύ λίγος για να μου προκαλέσει οτιδήποτε κακό. Ο ασεβής λοιπόν γίνεται, περιπέζει εδώ και τον ίδιο το Θεό, και ειρωνικά μιλάει και ζει σαν να μην υπάρχει Θεός. Πολλές φορές ο άνθρωπος ζει με αυτόν τον τρόπο. Νομίζει ότι ό,τι απόκτησε θα το έχει αιώνια, εννοώ για τα υλικά αγαθά, και ότι δεν υπάρχει Θεός, άρα μπορεί να ζει όπως νομίζει και όπως κρίνει. Εδώ υπάρχει πράγματι μια ανέδεια και θα έλεγα και μια βλασφημία. Και με αυτόν τον τρόπο λέει ο ψαλμοδός στον 25ο στίχο ότι παρόξενε τον Κύριο, σαν ο Θεός να πειράχθηκε, δίνει ανθρώπινα χαρακτηριστικά εδώ, σαν να πειράχθηκε ο Θεός με αυτούς τους εμπαθείς και υπερφύαλους λόγους. Ένεκεν τίνος παρόξενε ο ασεβής των Θεών, και απαντά, επειδή ο ασεβής είπε εν την καρδιά αυτού ουκ εξητήσει. Δηλαδή λέει
ο άνθρωπος, ο ασεβής, ότι ο Θεός δεν θα με βρει καν. Ούτε θα με βρει, ούτε θα μπορέσει να με βρει, ούτε θα μπορέσει να με τιμωρήσει.

συνεχίζει και μας περιγράφει αυτό το κατρακύλισμα της σκέψης, γιατί ο άνθρωπος όταν ξεκινάει και έχει αυτή την αρνητική προσέγγιση, όλο πέφτει σε χειρότερα, όλο και κατεβαίνει προς τα χειρότερα, σκαλοπάτι. Λέει, τα λόγια του είναι δόλια, στάζουν πικρία, λένε κατάρες. Αράς το στόμα αυτού γέμει, η αρά, η κατάρα, και πικρίας και δόλου, υπό τη γλώσσα αυτού κόπος και πόνος. Αυτός ο άνθρωπος δεν βρίσκει ποτέ μια καλή κουβέντα να πει, μα οτιδήποτε και να το αναφέρεις, εκείνος θα βρει κάτι αρνητικό να πει. Αυτό δηλώνει ότι μέσα του πλέον έχει χαλάσει η ψυχή του. Μα αφού φαίνεται ότι αυτό είναι καθαρό, είναι σωστό, είναι ευώδες, εκείνος θα βρει έναν τρόπο και θα χαρακτηρίσει άσχημα αυτό που φαίνεται με γυμνό οφθαλμό ότι είναι κάτι όμορφο. Ένα άλλο που κάνει είναι να συμπράττει, είπαμε, και με άλλους. Πολλές φορές ο ασεβής βρίσκεται κοντά στους σε πλούσιους και ισχυρούς, οι οποίοι όμως δεν αποκτούν τα χρήματά τους με τρόπο με τον ιδρώτα του προσώπου τους, αλλά εκμεταλλευόμενοι τους φτωχούς και τους αδυνάτους. Μοιάζει, λέει, και δίνει μια ωραία εικόνα, μοιάζουν αυτοί οι ασεβείς σαν ένα λιοντάρι που στέκεται σε ένα σημείο ύπουλα και περιμένει πότε θα βγει ένα μικρό ζώο για να το καταφάει. Έτσι περιγράφεται ο ασεβής, σαν να στείνει μια ενέδρα κρυμμένος κάπου και προσπαθεί ακόμα και με το φτωχό που έχει λίγα αγαθά για να ζήσει και αυτά να του τα πάρει, να το κατασπαράξει και να τον σύρει όπως κάνει το λιοντάρι στη φωλιά του και εκεί με ησυχία να τον καταφάει. Εδώ ο ασεβής φαίνεται ασφαλώς να είναι ένας επικίνδυνος άνθρωπος. Δεν είναι ένας, φαίνεται ότι είναι μια ομάδα, έχει στηθεί μια τέτοια ομάδα και έχουν βάλει σκοπό να μην αφήσουν κανέναν άνθρωπο που δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του ήσυχο. Και και πάλι ο ψαλμωδός, βλέποντας και οργισμένος αυτές τις κοινωνικές αδικίες, λέει ότι προσέξτε σε αυτήν το λάκκο που ανοίξατε, εσείς θα πέσετε μέσα. 31ο στίχος. Εν τη παγίδη αυτού ταπεινώσει ο Θεός αυτόν, κύψει και πεσείτε εν αυτό, εν το αυτόν κατακυριεύσε των πενήτων. Λοιπόν, εκεί που ετοιμάζεις του άλλου που στείνεις την παγίδα, ο ίδιος θα πέσεις μέσα. Και του βγαίνει αυθόρμητα να πει, σύντριψον το βραχείο να το μαρτωλού και πόνιρου. Επιτέλους τιμώρησε τους όλους αυτούς που κάνουν όλα αυτά τα πράγματα. Μη λησμονήσεις τους φτωχούς και σήκω, ανάστα, ανάστηθη Κύριε. Σαν να του λέει, σε μερικές φορές κοιμάσαι, μη κοιμάσαι. Δεν βλέπεις εδώ την αδικία δίπλα, υπερασπίσου τον φτωχό και τον ανήμπορο, αλλά φαίνεται να μην γνωρίζει ότι ο Θεός ξέρει πριν από αυτόν και για την αδικία και για τον τρόπο που θα υπερασπιστεί τον άνθρωπο. Και στο τέλος, την επιθυμία των πενήτων εισήκουσε, την ετοιμασία της καρδίας αυτών προσέσχε, το ους του ακούει
τον άνθρωπο. Και δεν θα βασιλεύσουν πια οι κακοί, αλλά ο Κύριος θα βασιλεύσει. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι όσο κακό και να γίνει, υπάρχει ένα όριο που δεν μπορεί να ξεπεραστεί, γιατί ο Θεός είναι αυτός που ορίζει και την ιστορία και το μέλλον αυτού του κόσμου, αλλά και του καθενός μας ξεχωριστά.

0: Με τη συντριβή του ασεβούς του ψαλμού αυτού κλείνουμε, λέει, ουμή προστιέτη μεγαλαυχήν άνθρωπος επί της γης. Δηλαδή θα μάθουν όλοι οι ασεβείς να μη σηκώνουν το κεφάλι με έπαρση εναντίον του Θεού. Και έρχεται και η Διαθήκη και απαντά και λέει ότι όποιος υπερηφανεύεται, ο υψών εαυτών ταπεινωθήσετε, ο δε ταπεινών υψωθήσετε. Σε σχέση είναι πάντα η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη, βέβαια με τον τρόπο που σας ανέφερα, ότι ο άνθρωπος σιγά σιγά λαμβάνει τον νόμο και σιγά σιγά πηγαίνει προς την τελειότητα. Αυτά ήθελα να καταθέσουμε σήμερα, να καταθέσω σε εσάς που έχετε ενδιαφέρον για αυτά τα ιερά κείμενα. Να δούμε από κοινού ότι όντως αυτά τα κείμενα είναι επίκαιρα, ότι ξαναβλέπουμε μέσα από αυτά που διαβάζουμε την κοινωνία μας, ότι πικραινόμαστε τόσα χρόνια, 1000 χρόνια περίπου π.Χ. είναι τα κείμενα αυτά, δείτε, περίπου 3000 χρόνια, και είναι ίδια τα θέματα, ίδια τα πάθη των ανθρώπων, ίδια όμως και η αρετή και ο τρόπος προσέγγισης ανθρώπων. Υπάρχουν οι ασεβείς, υπάρχουν όμως και οι ευλαβείς και οι ευσεβείς άνθρωποι, και πάντοτε έτσι είναι μοιρασμένοι. Εμείς ας πάρουμε από όλο αυτό που διαβάσαμε την εμπιστοσύνη στην πρόνοια και την αγάπη του Θεού, και ας μην υψώνουμε τον εαυτό μας. Αντίθετα, το λένε και οι άνθρωποι που είναι και εκτός εκκλησίας ακόμα, προσπαθούν να διατηρούν ένα χαμηλό προφίλ ενός ανθρώπου που είναι ταπεινός. Εμάς η ταπεινότητα είναι απόρρια και αποτέλεσμα μιας πνευματικότητας. Αυτή είναι ένας ασφαλής οδοδείκτης, αυτή η ταπεινότητα, για να μπορείς να προχωρήσεις στη ζωή και μάλιστα πιο ειδικά στην πνευματική ζωή. Σας ευχαριστούμε που σήμερα μείνατε εδώ μαζί μας και μοιραστήκαμε από αυτά τα σπουδαία που είπε, που αναφέρει ο 9ος ψαλμός του Δαβίδ.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώ της επινδέης ήμων και αληθείας σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εις έλθεις κρίσιν με του δούλου σου, ότι ο δικαιωθείς εν οποιών σου πας ζών. Ότι κατά δύο εξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εν γίνει την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασα πως ετάς Κύριας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άψον, ο Κύριε, ξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσεις λάκων. Ακουστών ποιήσω με το πρωί του ελαιός σου και επισύλπησα. Γνώρισο μη, Κύριε, οδόν η πορεύση μου την προσέγερα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς σε κατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξησε κρύψες την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ

έλεος σου και κατά το πλήθος των εκκριμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Όλη την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία μονοποιών με στη διαπαντός. Σύμμονο ήμαρτον και το πονηρό ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρα ενωμία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείστησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρα αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόποτε καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και αφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέρατα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάω στις ανομίες με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πίσω εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εν γέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μου την αγαλίαση σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμους θα σωδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να γελεί την ένεσή σου, ότι ήθελες ας θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε αντι ευδοκίας την Σιών, και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευλογείς της ίαν δικαιοσύνης, αναχωρά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν από το θυσιαστήριόν σου νόσχους.

Πρόσκους αντιληθώτας προς αυτόν Ιουδαίους, αμήν, αμήν, λέγω ημήν, ο μη εισερχόμενος δια της θύρας εις την αυγήν των προβάτων, αλλά αναβαίνουν ο λαχώθεν, εκείνος κλέπτης

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνα. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάζεται σε αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε της ασθενίας ημών, ένεχε το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνα. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, Αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτο ημών των επιουσίων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι Ιησού εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και

της Υγείας Σωτηρίας επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των πατέρων και αδελφών της Αγίας Μονής Ταύτης και των ευλαβών.

υπέρ του διαφυλαχθήν την Άγιαν Εκκλησίαν και την Αγίαν Μονήν και την πόλην ταύτην και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποδισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής ολοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλεκτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς.

Παρθένου, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σάββατου Υγειασμένου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγίης Πατρός ημών Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας, του Θαυματουργού και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος,

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 71. Ο Θεός, το κρίμα σου το βασιλεί δώσ, και την δικαιοσύνη σου το Υιό του Βασιλέως, κρίνει τον λαόν σου εν δικαιοσύνη και τους πτωχούς σου εν κρίση. Αναλαβέτο τα όρη ειρήνην το λαό σου και η βουνή δικαιοσύνην. Κρίνει τους πτωχούς του λαού και σώσει τους ιούς των πενήτων και ταπεινώσει συκοφάντην και συμπαραμενεί το ηλίο και πρώτη σελήνης γενεάς γενεών. Καταβίζεται ως ιετός επί πόκων και ως ισταγών ιστάζουσα επί την υγήν. Ανατελεί εν τες ημέρας αυτού δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης έως σου αντανερεθεί η σελήνη. Και κατακυριεύσει από θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταμών έως περάτων της οικουμένης. Ενώπιον αυτού προπεσούνται αιθίωπες και οι εχθροί αυτού χουν λήξουσι. Βασιλείς Θαρσής και νήσι, δώρα προσίσουσι. Βασιλείς Αράβων και Σαβά, δώρα προσάξουσι. Και προσκυνήσουσιν αυτό πάντες οι βασιλείς της γης, πάντα τα έθνη δουλεύσουσιν αυτό. Ότι ερίσατο πτωχών εκδυνάστου και πένιτα ο ούχ υπήρχε βοηθός. Φύσετε πτωχού και πένιτος και ψυχάς πενήτων σώσει. Εκτόκου και εξ αδικίας λυτρώσετε τας ψυχάς αυτών και έντιμον το όνομα αυτού ενώπιον αυτών και ζήσετε και διοθήσετε αυτό εκ του χρυσίου της Αραβίας και προσεύξονται περί αυτού διαπαντός όλην την ημέραν ευλογήσουσιν αυτών. Έστε στήριγμα εν τη γη επάκρον των ωραίων. Υπεραρθίσετε υπέρ των Λίβανων ο καρπός αυτού και εξανθίσουσιν εκ πόλεως ως η χόρτος της γης. Έστε το όνομα αυτού ευλογημένον εις τους αιώνας. Πρώτου ηλίου διαμένει το όνομα αυτού. Και να ευλογηθήσονται εν αυτό πάσε φιλέ της γης, πάντα τα έθνη μακαριούσιν αυτών. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, οποίον θαυμάσια μόνος, και ευλογημένον το όνομα της δόξης αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πληρωθήσετε της δόξης αυτού πάσα η γη, γέννητο, γέννητο.
0: Ψαλμός 71. Ψαλμός του Δαβίδ προς τον υιόν του Σολομώντα. Δώσε Θεέ μου στον βασιλέα την ικανότητα να κρίνει και να δικάζει σύμφωνα με τον νόμο σου και τον υιό του βασιλέως ανάδειξε το δίκαιο όπως είσαι και εσύ, ώστε να κρίνει και αυτός και να δικάζει το λαό σου με δικαιοσύνη και τους πτωχούς οι οποίοι με ταπείνωση ελπίζουν σε εσένα και αυτούς να τους κρίνει με ευθεία σκέψη και κρίση. Υπό την ειρηνική και απροσωπόληπτη βασιλεία σου, ας αναλάβουν και ας καρποφορήσουν τα όρη ειρήνη υπέρ του λαού σου και τα βουνά δικαιοσύνη, ώστε με αυτόν τον τρόπο να απολαύσει ησυχία και ασφάλεια ολόκληρη η χώρα ή υπό των ωραίων και των βουνών υπονοουμένη. Θα κρίνει ο προτυπούμενος υπό του Υιού του Βασιλέως Μεσσίας, απροσωπολήπτος και δικαίος τους φτωχούς του λαού και θα σώσει τα τέκνα τους που διατελούν σε ανάγκη και σε αθλειότητα και θα ταπεινώσει κάθε ψευδολόγο και εκβιαστή και θα συμπαραμείνει ζωντανός και βασιλεύων αιωνίως όπως ακριβώς ο ήλιος και θα προηγείται από την σελήνη και θα υπερέχει από αυτήν σε ένδοξη διάρκεια και κυριαρχία επί γενεάς γενεών. θα κατέβει επί της γης, εμποτίζων αυτή με τη γλυκία και επιθυμητή δρόσο των ευλογιών, όπως η βροχή επί του μαλλιού που προ λίγου κυριεύθηκε και τυλίχθηκε στο ποκάριον, το οποίο ευθύς απορροφά κάθε υγρασία, και όπως η σταγόνα που πίπτει μία-μία επί της γης και αυτοστιγμή απορροφάται από αυτήν. Από μια τέτοια πνευματική άρδευση θα αναβλαστήσει και θα ανθίσει επί των ημερών του δικαιοσύνη και ειρήνη άφθονη και βαθιά, μέχρι ότου κατά την συντέλεια του κόσμου θα εκλείψει η σελήνη και θα κυριεύσει ολόκληρη τη γη από τον ένα ωκεανό έως τον άλλον ωκεανό και από τον μεγάλων ποταμών μέχρι και αυτών των εσχατιών της οικουμένης. Ενώπιόν του θα προσπέσουν για να τον προσκυνήσουν και να του προσφέρουν τον φόρο της υποτελείας τους και αυτοί οι άγριοι και οι μαύροι λαοί, και οι εχθροί του θα κύψουν την κεφαλή τους μέχρι του εδάφους και θα γλύψουν δια της γλώσσης το χώμα. Οι βασιλείς της Ισπανικής πόλεως Θαρσής και όλα τα νησιά στην Μεσόγειο θα προσφέρουν σε αυτόν δώρα ως φόρο υποτελείας. Το αυτό θα πράξουν και οι βασιλείς της Ευδαίμονος Αραβίας και της πρωτευούσης της Αιθιοπίας Σαβά, η οποία ονομάζεται και Μερόπη. Αυτόν θα προσκυνήσουν όλοι οι βασιλείς της γης. Όλα τα έθνη θα υποδουλωθούν σε αυτόν. Διότι είναι ήδη γεγονός τετελεσμένον ότι αυτός θα γλιτώσει τον πτωχό από εκείνον τον ισχυρό που τον καταπιέζει, καθώς και τον άθλιο, ο οποίος στερείται παντός βοηθού. Θα λυπηθεί και θα σπλαχνιστεί τον φτωχό και τον άθλιο και θα σώσει την ζωή των στερουμένων παντός πόρου και βοηθείας. Θα γλιτώσει από την τοκογλυφία και από την αδικία της ψυχές τους και θα είναι έντιμο και προσκυνητό το όνομά του σε αυτούς. Και θα ζήσει και θα δοθεί σε αυτόν ως φόρος υποτελείας από τον χρυσό της Αραβίας και θα προσευχηθούν υπέρ της δόξης του ονόματός του απαύστος, κατά πάσαν ημέραν θα τον ευλογούν και θα τον δοξολογούν. Σύτος, που είναι το στήριγμα της ζωής του ανθρώπου, θα υπάρχει άφθονο στη γη, ακόμα και στις κορυφές των ωραίων. Θα αυξηθεί ο καρπός του στήριγματος τούτου της ανθρωπίνης ζωής παραπάνω από τον πανύψιλον Λίβανον και ως άνθη θα αναθάλουν από τις πόλεις τα εν αυτής γενόμενα τέκνα, δροσερά και πολυάριθμα σαν τον χόρτο της γης. Θα είναι το όνομά του ένδοξο και ευλογημένο εις πάντας τους αιώνας. Θα διαμένει αιωνίως ένδοξο και άσβεστο και πιο λαμπρό από τον ήλιο το όνομά του. Και δι' αυτού θα απολαύσουν τις ευλογίες του ουρανού όλες οι φυλές της γης. Όλα τα έθνη θα τον επεφημούν και θα τον μακαρίζουν. Ευλογητός ο Κύριος, ο Θεός, ο λατρευόμενος και προσκυνούμενος υπό του Ισραήλ, ο οποίος μόνος έχει την δύναμη να επιτελεί θαυμάσια και έργα καταπληκτικά. Και ας είναι ευλογημένο το ένδοξο όνομά του και τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνας ατελευτήτως. Και ας πληρωθεί από την δόξα του ολόκληρη η γη, εξαγιαζομένη και βασιλευωμένη από Αυτόν. Αμήν, γέννητο, γέννητο.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

ενψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

0: Αγαπητοί ακροατές,
1: συνεχίζουμε με τον έκτο ψαλμό. Όταν κάποιος αποφασίσει να μελετήσει συστηματικά και με προσοχή τους ψαλμούς, εύκολα διαπιστώνει τον πλούσιο συναισθηματικό κόσμο του Μεγάλου Δαβίδ. Ήταν άνθρωπος θεόπνευστος με λεπτά αισθήματα, θεοφιλής και ευαίσθητη ψυχή και με έντονα ψυχικά βιώματα. Αγαπούσε ολόψυχα τον Κύριο και πονούσε βαθύτατα όταν καταλάβαινε ότι οι αμαρτίες του τον χώριζαν από το λατρευτό της καρδιάς του. Τέτοιες ώρες συντριβής, ιδιαίτερα, ξεσπούσε σε κλάμα σαν μικρό παιδί και τότε τα μάτια του μεταβάλλονταν σε κρουνούς δακρύων. Το ομολογεί ο ίδιος με τρόπο που προκαλεί έκπληξη. «Εκοπίασα», γράφει, «εν το στεναγμό μου, λούσω καθεκάστην νύκτα την κλίνη μου, εν δάκρυσήν μου τη στρωμνήν μου βρέξω». Δηλαδή, εξαντλήθηκα από τους αναστεναγμούς μου για τις παρεκτροπές μου και λούζω κάθε νύχτα το κρεβάτι μου με τα άφθονα δάκρυά μου. Στέναζε για τις παρεκτροπές και τις αμαρτίες του και άνοιγε κάθε βράδυ τις βρύσες των ματιών του για να χυθούν άφθονα δάκρυα. Και ο Μέγας Αθανάσιος, σχολιάζοντας τα λόγια του Δαβίδ, γράφει: «Ούχα απλώς εδάκρυσε, αλλά την κλίνην έλουσε και καθεκά στη νύχτα». Δεν εδάκρυσε απλώς, αλλά έβρεξε την κλίνη του και μάλιστα κάθε νύχτα. Και δεν είχε στρέψει την προσοχή του στο παρελθόν, αλλά δίνει υποσχέσεις για ολόκληρη τη μελλοντική του ζωή. Επίσης, την ώρα που οι περισσότεροι αναπέμπουν δοξολογίες, αυτός εξομολογείται: «Λούσω καθεκά στη νύχτα την κλίνη μου. Για μια νύχτα, λέει, αμάρτησα. Πολλές όμως νύχτες πέρασα, βρέχοντας με δάκρυα το στρώμα μου». Την ώρα που άλλοι κοιμόνταν και αναπαύονταν, εκείνος έκλαιγε μετανοημένος για τις αμαρτίες του. Έχινε δάκρυα πικρά, γιατί ένιωθε ότι είχε λυπήσει πολύ τον Κύριο. Ήθελε να ξεπλύνει τους μολυσμούς της ψυχής του με τις πηγές των δακρύων του και να δείξει στον Κύριο τη μετάνοιά του. Το θέμα λοιπόν το βασικό σε αυτόν τον ψαλμό είναι η μετάνοια και ιδιαίτερα τα δάκρυα της μετάνοιας. Έτσι, εάν θέλαμε να τιτλοφορήσουμε κάπως διαφορετικά αυτόν τον ψαλμό πέρα από την απλή του αρρύθμιση, θα μπορούσαμε να τον ονομάσουμε «Ο ψαλμός των νυκτερινών δακρύων». Πόσο αλήθεια αυτά τα νυκτερινά δάκρυα βοήθησαν τον Δαβίδ στο να βρει την ηρεμία και τη γαλήνη και να νιώσει ότι ο Θεός τον θεωρούσε πάλι δικό του. Έτσι όπως μετά από μια καταραχτώδη βροχή καθαρίζει συνήθως ο ουρανός και ανανεώνεται η ατμόσφαιρα, έτσι και με τα δάκρυά του άνοιγαν μπροστά του ολόφωτοι ουρανοί της καρδιάς του και έβλεπε ο Δαβίδ με καθαρότερο μάτι τη ζωή. Σύμφωνα με την επιγραφή, συνθέτης και του ψαλμού αυτού είναι ο προφητάναξ Δαβίδ, ο οποίος παραδόθηκε στον αρχιμουσικό για την εκτέλεσή του με συνοδεία εγχόρδων οργάνων ενύμνης και ψαλμής. Η φράση της επιγραφής υπέρ της 8ης «κατά μέν τους πατέρες» αναφέρεται στην 8η ημέρα, δηλαδή τον 8ο αιώνα, που θα αρχίσει αμέσως μετά τη συντέλεια του κόσμου, εφόσον ο παρόν αιώνας παίρνει τη θέση της 7ης μέρας κατά την οποία κατέπαυσε ο Δημιουργός τα έργα του. Σύμφωνα με άλλη εκδοχή, αναφέρεται στην αναστάσιμη μέρα του Κυρίου, δηλαδή μετά την 7η ημέρα του Σαββάτου, εν πάντων αμαρτημάτων καθάρσιον είναι πιστεύομεν. Κατά τους νεότερους ερμηνευτές, η φράση είναι όρος μουσικός που σημαίνει κατά 8 τόνους κάτω, δηλαδή μουσική εκτέλεση για χαμηλούς τόνους και φωνές. Και πράγματι, θα λέγαμε ότι το σοβαρό και πένθυμο αυτό βαρύς τόνος, μέλος, ταιριάζει προς το θλιβερό περιεχόμενο τόσο αυτού του ψαλμού όσο και του ενδέκατου, στην επιγραφή του οποίου και πάλι βρίσκεται ο όρος αυτός. Σχετικά με το περιεχόμενο και το είδος του ψαλμού αυτού, είναι ο πρώτος μεταξύ των ψαλμών που έχει χαρακτηριστεί ως ψαλμός μετανοίας. Είναι πιθανόν και ο ψαλμός αυτός να γράφτηκε καθών χρόνων και ο Πεντηκοστός. Είναι λοιπόν πολύ πιθανόν ο ψαλμός αυτός να έχει γραφεί από τον Δαβίδ την ίδια περίπου εποχή με τον 5ο ψαλμό, όταν δηλαδή ο προφήτης Νάθαν επέπληξε τον Δαβίδ, τον οποίον και αφύπνισε από τον ηθικό λίθαργο και κατάλαβε όλη την έκταση του διπλού του εγκλήματος, της μοιχείας και του φόνου. Βλέπουμε μάλιστα εχθρούς που τον περιβάλλουν. Επομένως βρισκόμαστε στις αρχές της επαναστάσεως του Αβεσσαλόμ. Άλλοι όμως αποδίδουν τη σύνθεσή του σε κάποια ασθένεια σωματική, σοβαρή του ψαλμοδού. Είναι λοιπόν ένας ψαλμός μετανοίας. Μας παρουσιάζει τον αμαρτωλό που αμάρτησε βαριά και ο οποίος τιμωρήθηκε αυστηρά, αλλά συντετριμμένος ψυχήτε και σώματι, αναζητεί το έλεος του Θεού. Και χωρίς αμφιβολία θα τέριαζε κατά επέκταση και για κάθε ψυχή που συχνά αισθάνεται την ενοχή της και επικαλείται τη Θεία επιοίκεια και χάρη. Η διαίρεση του ψαλμού διαιρείται σε τρεις στροφές. Στην πρώτη στροφή ο Δαβίδ προβάλλει τον κλονισμό και τη συντριβή της ψυχής του και οικετεύει το Θεό να μην τιμωρηθεί εν οργή από Αυτόν για τα αμαρτήματά του. Στη δεύτερη στροφή παρακαλεί το Θεό να μην επιτρέψει το θάνατό του. Και στην τρίτη στροφή εκφράζει τη βεβαιότητα ότι ο Κύριος θα τον εισακούσει. Ο Ζυγαβηνός αποδίδει τον ψαλμό αυτό στην οργή του Κυρίου κατά την καθολική κρίση των ανθρώπων και παρακαλεί τον Θεό από μέρος πάντων ημών να αποτρέψει την οργή του από όλους μας. Ο Γρηγόριος Νήσις παρατηρεί ότι ο Δαβίδ υπόψη λαβών τα φοβερά κολαστήρια και την γέαν εκείνην το σκοτεινό πυρ, ήδη του Θεού οικέτης γίνεται δεόμενος, μη το θυμό εκείνο παραδοθήνε προσέλεγον, μήτε δια της οργής εκείνης επαχθήνε αυτό υπερών επλημέλης εν πέδευσιν. Τέλος, ο Αλεξανδρίας Κύριλλος, δεχόμενος ως 8η ημέρα την ημέρα της Αναστάσεως του Κυρίου, ερμηνεύει το «και εσύ Κύριε έως πότε», παρατηρώντας πότε γάρ φυσί ελεύσει, ο δια της Αναστάσεώς σου την ίαση ημίν χαρισάμενος. Η Αγία μας Εκκλησία χρησιμοποιεί τον έκτο ψαλμό στην ακολουθία του μεγάλου αποδείπνου. Κατά τον Γέροντα Παΐσιο τον Αγιορείτη, ο ψαλμός αυτός είναι ωφέλιμος να διαβάζεται για να απελευθερώσει από το Θεό εκείνου που υποφέρει από τα μάγια. Ο Δαβίδ προβάλλει τον κλονισμό και τη συντριβή της ψυχής του και εικετεύει το Θεό να μην τιμωρηθεί εν οργή από αυτόν για τα αμαρτήματά του. «Κύριε, δείξε την επιοίκειά σου σε μένα. Μην ελέγξεις, σε παρακαλώ, και μην τιμωρήσεις με το θυμό σου τις πράξεις μου, ούτε να στρέψεις με την οργή σου εναντίον μου την παιδαγωγική σου ράβδο. Σπλαχνίστουμε, Κύριε, διότι από τις πολλές αμαρτίες σου και τη μεγάλη μου λύπη είμαι σωματικά σωστό ερείπιο. Εσύ, Κύριε, θεράπευσέ με, γιατί και αυτά τα οστά μου από τον πολύ πόνο και την αβάσταχτη λύπη μου μετακινήθηκαν και κλονίστηκαν. Και αυτή η ψυχή μου, Κύριε, αναστατώθηκε πάρα πολύ. Και εσύ, Κύριε, μέχρι πότε θα είσαι οργισμένος εναντίον μου και θα μου στερείς το έλεος σου? Παρακαλεί τον Θεό να μην επιτρέψει το θάνατο και να δεχθεί τα δάκρυά του. Μη φύγεις, μη με αφήσεις, Κύριε, αλλά έλα πάλι κοντά μου.

μου και βρέχω το στρώμα μου με τα άφθονα δάκρυά μου. Κλαίω συνεχώς, εξαιτίας του θυμού σου, και από συνεχή ροή των δακρύων μου με πόνεσαν τα μάτια μου. Κατάντησα να περιφρονούμε από τους εχθρούς μου σαν ρούχο που έχει παλιώσει και είναι άχρηστο. Αλλά όχι, το έλεος του Κυρίου μου είναι άβυσσος και γι' αυτό θα με προστατεύσει. Φύγετε λοιπόν μακριά από μένα ντροπιασμένοι, όλοι εργάζεστε στην παρανομία. Δεν σας φοβάμαι πια, διότι ο Κύριος άκουσε με συμπάθεια και με πολύ αγάπη τη φωνή που με δάκρυα πολλά του απίθυνα. Άκουσε ο Κύριος την δέησή μου, έκανε δεκτή την αίτησή μου. Ας ντροπιαστούν λοιπόν και ας κυριευτούν από ταραχή και τρόμο όλοι οι εχθροί μου. Ας υποχωρήσουν νικημένοι και ας τραπούν σε φυγή πανικόβλητοι και ας κατατροπιαστούν το δυνατόν ταχύτερο, τώρα αμέσως.

ο Δαβίδ απευθύνει τη δέησή του προς τον Θεό. Τον καλεί μάλιστα με το όνομα που ο ίδιος αποκαλύφθηκε, Γιαχφέ, στο Μωυσή, στο όρος Σινά. Το δε όνομα αυτό συγκεντρώνει για τον Ιουδαίο όλες τις ιδιότητες και τους τρόπους εκφράσεως του Θεού του, έτσι όπως κατά καιρούς έγιναν γνωστοί στον Ισραήλ. Οι ερμηνευτές μεταφράζουν απλώς με τη λέξη Κύριος, δίνοντας βέβαια στη λέξη αυτή και το θεολογικό φορτισμό της. Στην πρώτη στροφή του ψαλμού αυτού, ο Δαβίδ, με μια αγωνιώδη προσευχή, οικετεύει το θείο έλεος για να επιτύχει την απαλλαγή του από την οργή του Θεού που ξέσπασε εναντίον του. Και το κάνει αυτό εκδηλώνοντας το μεγάλο πόνο που αισθάνεται για την κατάσταση αυτή. Και πώς αρχίζει τη δέησή του ο ψαλμωδός? Ο Δαβίδ, αν και αισθάνεται ότι είναι ένοχος, δεν αρνείται να τιμωρηθεί, αλλά να τιμωρηθεί ως μετανοήσας αμαρτωλός και όχι ως εχθρός του Θεού, εναντίον του οποίου η οργή του Θεού δεν γνωρίζει όρια. Ο Μέγας Αθανάσιος γράφει ότι ο Δαβίδ δεν παρακαλεί να απαλλαγεί από τον έλεγχο, αλλά από το συνδυασμένο με οργή, ούτε παρακαλεί να αποφύγει την τιμωρία, αλλά τη συνδυαζόμενη με οργή. Δηλαδή, μη με ελέγξεις, Κύριε, του λέει. Σε παρακαλώ, μη με τιμωρήσεις με το θυμό σου για τις αμαρτίες μου. Μη στρέψεις με την εναντίον μου οργήν σου την παιδαγωγική σου μάστιγα. Τιμώρησέ με, αλλά με φιλανθρωπία. Λέει δηλαδή περίπου ότι και εκείνος που απευθύνεται στο γιατρό, που είναι έτοιμος να επέμβει για να τον θεραπεύσει με καυστήρα, νηστέρι και πικρά φάρμακα, γιατρέ μου θεράπευσέ με, αλλά όχι με τέτοιο οδυνηρό τρόπο, με ήπια και μαλακότερα φάρμακα. Ομολογεί δηλαδή ότι είναι ασθενής και δεν αρνείται τη θεραπεία, ούτε γογγίζει κατά του γιατρού. Ζητεί μόνο απαλότερο τρόπο θεραπείας. Ή όπως θα σχολιάσει ο Θεοδόρητος, πατρικός μεν παίδευσον, μη δικαστικός, ιατρικός μη κολαστικός, μη μετρήσεις τη αμαρτία την τιμωρίαν, αλλά τη φιλανθρωπία το δίκαιον κέρασον. Αυτή λοιπόν ας είναι η ατομική μας προσευχή, όταν ο φιλάνθρωπος Θεός μας παιδαγωγεί πατρικός για να μας βοηθήσει να συνέλθουμε από τη ζάλη της αμαρτίας και να ανακτήσουμε την πνευματική μας διάβγεια. Προστασία από την οργή και το θυμό του Θεού του ζητάει ο πιστός. Μια οργή που εκδηλώνεται όταν ο πιστός παραβεί τον νόμο του Θεού. Η ιστορία του Ισραήλ είναι γεμάτη με παραδείγματα παρακοής του λαού του Θεού που είχε για συνέπεια την έκφραση της οργής του Θεού. Τρομερές είναι οι συνέπειες του θυμού του Γιαχβέ. Χαρακτηριστική περιγραφή τους έχουμε στις διηγήσεις της Παλαιάς Διαθήκης που αναφέρονται στην ημέρα Κυρίου. Εκτός από τις αλλαγές στα δεδομένα της φύσεως μετά από σεισμούς, καταστροφές, η οργή του Γιαχβέ εκφράζεται κυρίως με την εξαφάνιση των ανθρώπων. Τέτοιου είδος τιμωρία έρχεται ως συνέπεια ομαδικής παρακοής του λαού του Θεού. Αλλά και στην καθημερινή του ζωή, ο πιστός Ιουδαίος πιστεύει ότι μια μορφή της οργής του Θεού μπορεί να είναι η αρρώστια, ο πρόωρος θάνατος ή η απουσία του Θεού. Γι' αυτό και ο ψαλμωδός του έκτου ψαλμού που πιθανώς να πιστεύει ότι η αρρώστια του είναι συνέπεια της αμαρτίας, αλλά και επειδή για τον πιστό Ιουδαίο ο μοναδικός γιατρός είναι ο Θεός, σε αυτόν πρέπει πρώτα να απευθύνεται ο άνθρωπος και μόνο στη συνέχεια μπορεί να ζητήσει και τη βοήθεια των ειδικών. Τα λόγια αυτά του Δαβίδ θα μπορούσαμε να τα εννοήσουμε περίπου ως εξής. Όπως δηλαδή ένας δυστυχής, ο οποίος δείχνει τις πληγές του στους διαβάτες για να τον λυπηθούν, κατά παρόμοιο τρόπο και ο Δαβίδ δείχνει στο Θεό τις τιμωρίες του και την εσωτερική του συντριβή για να κινήσει το θείο έλεος. Κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, το «ελέησόν με», όλοι το χρειαζόμαστε πάντοτε, επειδή όπως λέει πάλι ο ίδιος ο Δαβίδ σε ένα άλλο ψαλμό, «εάν ονομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τις υποστήσετε». Δηλαδή, αν, Κύριε, δεν παραβλέψει τις αμαρτίες μας, αλλά τις εξετάσει με προσοχή, ποιος θα μπορέσει να αντέξει την καταδικαστική σου απόφαση? Ασθενής. Από τη λέξη αυτή, άλλοι μεν συμπεραίνουν ότι ο ποιητής είναι βαριά άρρωστος, ευρισκόμενοι πρώτου θανάτου κατ' άλλους, δε ότι κάνει κάποιον υπαινιγμό ασθενίας που προέρχεται από λύπη ή από τους θνητούς ή από κάποια αμαρτία. Η εβραϊκή λέξη «ουμλάλ», αντί του ασθενής, σημαίνει αυτόν που μαράθηκε, που είναι χτυπημένος και ψυχοραγεί. Γι' αυτό θα προσθέσει ο Θεοδόρητος. «Αρμότουσα τη συμμαρτικώσει η τη αύτη φωνή ασθενίας, γάρ, ηγουμένης η αμαρτία νικά». Όλοι λοιπόν χρειαζόμαστε το έλεος του Θεού για να σωθούμε. Αλλά και ασθενείς όλοι είμαστε από την ίδια τη φύση μας χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Επειδή «εάν μη ο Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην, εις μάτιν οι γρήμισεν οφυλάσσουν».
Πάντως, στην εμφάνιση της αρρώστιας, όταν μάλιστα είναι βαριάς μορφής, ο άνθρωπος εκδηλώνει την ταραχή του που προέρχεται από τη σκέψη ότι ενδεχομένως μπορεί να τον οδηγήσει και στο θάνατο. «Εταράχθη τα οστά μου». Κάτω τους ερμηνευτές, ο πιστός Ιουδαίος, για να δηλώσει την αρρώστια του, τονίζει δύο στοιχεία. Την σωματική αδυναμία, αλλά και ξέραμα των οστών. Για τον άνθρωπο της Παλαιάς Διαθήκης, η σάρκα και το αίμα δηλώνουν το άτομο, ενώ η σάρκα και τα οστά δηλώνουν το σώμα. Σωματική λοιπόν αδυναμία επικαλείται ο πιστός και ζητά με την προσευχή του το έλεος του Θεού. Τα οστά του, ο τόσο στερεός αυτός σκελετός έναντι των άλλων υδαρών και μαλακών στοιχείων του ανθρωπίνου σώματος, συγκλονίστηκε και εξαρθρώθηκε από τη φρίκη του αμαρτήματος, θα γράψει σε άλλο ψαλμό πάλι ο Δαβίδ. Ο Σιίδωρ εξεχήθην και διασκορπίστη πάντα τα οστά μου, εγεννήθη η καρδία μου ως η κύρος τυκόμενος εν μέσω της κοιλίας μου. Η ψυχή μου εταράχθη σφόδρα. Η ψυχή μου, λέει ο Δαβίδ, ταράχθηκε πάρα πολύ με το να μην υποφέρει τη βία των λυπηρών γεγονότων της ζωής. Αυτό ισχύει για όλους μας όταν βρεθούμε σε παρόμοιες καταστάσεις και ιδιαίτερα σε κατάσταση θυμού. Τότε η ψυχή ταράζεται από τον άλογο θυμό ή από κάποια επιθυμία εσχρή και σαρκική. Και συμβαίνει αυτό διότι ο διάβολος με την προσβολή ξεσηκώνει τα πάθη στον άνθρωπο και ταράζει την ψυχή μαζί με το σώμα, διότι το ένα επηρεάζει το άλλο, όπως ο δυνατός άνεμος όταν πέσει με ορμή στη θάλασσα καταστρέφει την υπάρχουσα γαλήνη. Κατά το Μέγα Αθανάσιο, η ταραχή αυτή του Δαβίδ επικεντρώνεται στις ψυχικές δυνάμεις του. Δηλαδή το εσωτερικό του ψαλμοδού δεν ταράχθηκε λιγότερο από το εξωτερικό του σώματος. Αυτόν τον στίχο του ψαλμού φαίνεται ότι είχε υπόψη του και ο Κύριός μας όταν στο μυστικό δείπνο είπε «Νην η ψυχή μου τετάρακτε». Αλλά και σε άλλα σχετικά χωρία, όπως «Ίασε την ψυχήν ότι ημαρτώνσι και ίασε Κύριε και ιαθήσομαι, σώσον με και σωθήσομαι, ο ιόμενος του συντετριμένου στην καρδία και δεσμεύων τα συντρίμματα αυτών». Έως πότε. Πρόκειται για κραυγή που εξέρχεται από τα βάθη της ψυχής του ψαλμοδού. Δηλαδή, μέχρι πότε θα με χτυπάς και δεν θα με ακούς. Και ο Ιερός Χρυσόστομος, αιτιολογώντας τον ψαλμοδό, γράφει: «Ουχ από δυσπετούντος εστίν ουδέ δυσχεραίνοντος, αλλά οδυνομένου, αλγούντος και ου φέροντος το από των πειρασμών όγκων». Δηλαδή, δεν είναι λόγια ανθρώπου που έχασε την ελπίδα του, ούτε ανθρώπου που δυσανασχετεί, αλλά ανθρώπου που υποφέρει φοβερά και πονή και δεν μπορεί να αντέξει τον όγκο των πειρασμών. Αλλά όχι μόνο το σώμα του ποιητή έχει καταβληθεί, αλλά και το ηθικό του έχει καταπέσει. Η ψυχή του βρίσκεται σε μεγάλη ταραχή, σε μεγάλο φόβο κατά το εβραϊκό κείμενο. Ο εσωτερικός του άνθρωπος, αφού έχει υποστεί την επίρρεια της ασθενείας, έχει χάσει την ισορροπία του, την ηρεμία του και δεν είναι πια ο ποιητής, ο κύριος του εαυτού του. Ωραιότατα, ο Ιερός Χρυσόστομος παρατηρεί διότι όλα αυτά συνταράσσουν και την ψυχή και τα οστά και οι κόρες των οφθαλμών διεστραβλώνονται και ούτε τα μάτια βλέπουν κανονικά, αλλά όπως ακριβώς όταν ο ενίοχος κυριευθεί από ταραχή τρέχουν άτακτα τα άλογα, έτσι όταν ταραχθεί ο λογισμός όλα κυριεύονται από σύγχυση, όλα διαστρέφονται και χάνουν το δρόμο τους. Το έως πότε λοιπόν είναι ενδεικτικό της αδυναμίας που διακατέχει τον ψαλμοδό, που είναι αποτέλεσμα της μακράς ασθενείας και της σοβαρότητος αυτής και η οποία δείχνει ότι παρά το χάος που δημιουργήθηκε μέσα στην ψυχή του ποιητή, στο βάθος υπάρχει ακόμη η ελπίδα στη βοήθεια του Θεού. Είναι η μόνη δύναμη η οποία του έμεινε. Αν χάσει κι αυτή, ασφαλώς ο ποιητής θα συντριβεί.

Ο ψαλμωδός παρακαλεί τον Θεό να μην επιτρέψει το θάνατό του. «Επίστρεψον, Κύριε». Αυτά τα λόγια έχουν μεταφορική και ανθρωποπαθή έννοια. Ότι δηλαδή συμβαίνει με όσους οργίζονται και αποστρέφονται εκείνους που τους έφτεξαν και δεν θέλουν ούτε να τους βλέπουν μπροστά τους. Ή όπως παρατηρεί ο Μέγας Αθανάσιος, ο Κύριος έχει απομακρυνθεί από τον ποιητή ένεκα της αμαρτίας του. Ο Θεός είχε στρέψει τα νότα του, είχε απομακρυνθεί από τον ένοχο Δαβίδ και τον παρακαλεί να καταδεχθεί να επιστρέψει κοντά του. Με λίγα λόγια λέει, μη με αφήνεις και φεύγεις, σαν να του λέει, συμφιλιώσου πάλι μαζί μου, Κύριε. Έως πότε ουρεί την ψυχή μου, ουδέ σώσεις με. Την έντονη ανησυχία του για την απουσία του Θεού του εκφράζει στη συνέχεια ο πιστός ψαλμωδός με πολύ οικείο τρόπο, απευθυνόμενος προς το Θεό του, λέει, μέχρι πότε θα βρίσκεσαι, Θεέ, μακριά μου, μέχρι πότε το πρόσωπό σου θα είναι στραμμένο αλλού, γύρνα και πάλι για να δείξεις με τη σωτηρία του πιστού σου το έλεος σου. Η απουσία του Θεού είναι αποτέλεσμα της παρακοής και της παραβάσεως της Διαθήκης που ο Θεός έκλεισε με τον ψαλμωδό. Τη συνέστηση αυτής της κατάστασης ζει έντονα ο άρρωστος ποιητής, ο οποίος και ζητά τη βοήθεια του Θεού που εκδηλώνεται με το έλεος του. Πάντως η ταραχή, η εσωτερική, θα περάσει και ο ποιητής μέσα στην εσωτερική τρικυμία της ψυχής του θα μπορέσει τελικά να κρατηθεί από την ελπίδα. «Ρίσε τη ψυχή μου». Τον απασχολεί η σωτηρία της ψυχής του. Γι' αυτό επιμένει να εκετεύει και να λέει «Απάλαξέ με από την αξιοθρήνητη κατάστασή μου, προς την οποία κινείται με ευχέρεια το θείο έλεος σου. Ένεκεν του έλεος σου». Κάθε τι που σχετίζεται προς την σωτηρία της ψυχής μας πρέπει να ανατεθεί στο έλεος του Θεού, διότι ο Θεός εκτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος, και εσύ και έτσι φανερώθηκες προς τους πατέρες μας. Θάνατο ονομάζει εδώ ο Δαβίδ την αμαρτία. Διότι αυτή προξενεί τον θάνατο της ψυχής και του σώματος. Τον αθάνατο, θάνατον κατά την πατερική έκφραση. Και τούτο, εφόσον από την αρχή η αμαρτία έφερε το θάνατο στους ανθρώπους. Στο χωρίο αυτό, όπως και σε άλλα όμοια, βασιζόμενοι οι ορθολογιστές υποστηρίζουν ότι τάχα η Παλαιά Διαθήκη δεν γνωρίζει μεταθανάτια ζωή και όμως οι Εβραίοι δέχονται ως δόγμα πίστεως την πέτρα του τάφου ζωή. Άλλωστε, και για τους Εβραίους, Άδης δεν σημαίνει τάφος, αλλά είναι ο δικός μας Άδης, καθώς των θηρίων κατέφαγεν αυτόν. Δεν είχαν όμως οι προ-Χριστού τα χριστιανικά φώτα για τη μεταθανάτια ζωή, ούτε ο Άδης ήταν προ-Χριστού όπως έγινε με την Ανάστασή του. Γι' αυτό και ο Άδης αυτός παριστανόταν σαν κάποιος υπόγειος χώρος, σκοτεινός, μέσα στον οποίο οι ψυχές περίμεναν τη γενική Ανάστασή τους. Ζούσαν ζωή λυπημένη, για την οποία αισθάνονταν φρίκη, καθώς όν ακόμη βρίσκονταν στη ζωή. Επομένως, η φράση «Ουκ έστιεν το θανάτο ο μνημονεύων σου» είναι ποιητική υπερβολή του ελεγιακού ψαλμού του Δαβίδ, ο οποίος φοβάται μήπως πεθάνει και δεν έχει συμφιλειωθεί με το Θεό. Γι' αυτό και ο Ευσέβιος θα πει «Σοφός όν ο Δαβίδ, ουκ ιγνώει την παρούσαν ζωήν, είναι θεραπείας, καιρών μεθών ουδής κατορθεί, πάντα γούν πράτη, θεραπευθύν ευουλόμενος πριν από του κοινού καταληφθεί θανάτου». Ο Μέγας Αθανάσιος παρατηρεί, επειδή λέει ο Δαβίδ έχει ήδη γίνει μακρύς ο χρόνος της μετανοίας μου, φοβούμαι μήπως ο θάνατος προλάβει το έλεος σου. Και μετά από αυτό δεν υπάρχει δυνατότητα εξομολογήσεως. Ένεκα τούτου παρακαλώ να επισπεύσεις το έλεος. Είναι πολύ σοφή η παρατήρηση αυτή του Μεγάλου Αθανασίου και διδακτική, γιατί εκτός των άλλων μας υπενθυμίζει τον κίνδυνο της αναβλητικότητας στο έργο της σωτηρίας της ψυχής μας, μπροστά στην αναπόφευκτη πραγματικότητα του θανάτου. Ή θάνατο εννοεί εδώ ο Δαβίδ και το φυσικό θάνατο, μετά την επέλευση του οποίου ο άνθρωπος δεν είναι σε θέση να μνημονεύει και παρακαλεί το Θεό επειδή ανώφελα τότε τον παρακαλεί. Εν δε το Άδη, τι εξομολογεί τέση, ο Δαβίδ παρακαλεί το Θεό να μην τον πάρει πρόωρα, επειδή βρισκόταν στα πρόθυρα του θανάτου, γι' αυτό κάνει λόγο για τον Άδη. Και την πίστη στη μεταθάνατον ζωή, και τον παρακαλεί, γιατί τότε δεν θα μπορεί να τον υμνεί με το λόγο, με φωνή, με όργανα λειτουργικά και ιερά, τα οποία δεν θα υπάρχουν στην άλλη ζωή, και ιδίως ούτε εκεί θα βλέπει το Θεό κατά την προχριστιανική εκείνη εποχή. Μεγάλη δυστυχία. Ούτε ο Δαβίδ, ούτε ο Εζεκίας, ούτε άλλος από τους Αγίους Παλαιάς Διαθήκης μπορούσαν να υμνούν το Θεό στα δώματα του Άδη με ψαλμούς και με μουσικά όργανα, ούτε και έβλεπαν τον Θεό από το ναό του. Μετά Χριστόν όμως τα πράγματα άλλαξαν. Γι' αυτό ουδής υπάρχει στον Άδη που να θυμάται τον Θεό και να τον δοξολογεί.
Επομένως, αν ο Θεός πρόκειται να βοηθήσει τον ψαλμωδό, πρέπει να τον βοηθήσει πριν πεθάνει, διότι αν πεθάνει, βοήθεια πλέον δεν ισχωρεί. Η ίδια έννοια με αλλεπάλληλα ερωτηματικά διατυπώνεται και σε άλλον ψαλμό. Έτσι λοιπόν, κατά την Ιουδαϊκή παράδοση, με το θάνατό του εξαφανίζεται η σχέση του ανθρώπου με το Θεό. Ο θάνατος αποτελεί ένα τέλος. Γι' αυτό είναι κυριολεκτικά επαναστατική η έννοια και η σημασία του θανάτου και της Αναστάσεως του Ιησού όσο αφορά τη σχέση του ανθρώπου με το Θεό. Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι για τον πιστό ο ύμνος και η λατρεία του Θεού αποτελούν ένα από τα βασικά στοιχεία της ζωής, χωρίς τα οποία ο άνθρωπος νιώθει δυστυχισμένος. Το πρακτικό δίδαγμα όλων αυτών είναι ότι πριν πεθάνει κάποιος, τότε είναι καιρός κατάλληλος της μετανοίας, νυν καιρός ευπρόσδεκτον, νυν καιρός της μετανοίας. Μετά θάνατον ακολουθεί καιρός ανταποδόσεως. Ή κατά την Παλαιά Διαθήκη όπως αν ευρώσε ούτω και κρινώσε, και ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει ότι δεν εξομολογούμεθα στον Άδη, αλλά αυτό μάταια θα το κάνουμε, διότι και ο πλούσιος εξομολογούταν και μετανοούσε, αλλά σε τίποτα δεν τον ωφελούσε δια την ακερίαν.

Εκοπίας σαν το στεναγμό μου. Φαίνεται να είναι εξαντλημένος ο ψαλμωδός από το στεναγμό, τον οποίο ακατάπαυστα βγάζει εξαιτίας του πόνου της ασθενείας του, και θα πρέπει να ήταν βαθύς η στεναγμή του, αφού κουράστηκε αναστενάζοντας. Είναι δε τούτο ένα δείγμα του πόνου του και του βάθους της μετανοίας του. Έτσι νέος τρίνος εξέρχεται από την ταραγμένη του ψυχή και τον στεναγμό διαδέχεται το κλάμα, το δάκρυ, με το οποίο ο ποιητής λούζει το κρεβάτι του και βρέχει το στρώμα του κατά τη νύχτα. Η σωματική αδυναμία είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας, για την οποία ο ασθενής χάνει δάκρυα πόνου, αλλά και ταυτόχρονα μετανοίας. Ο ιερός Χρυσόστομος, σχολιάζοντας τα νυχτερινά δάκρυα του ψαλμωδού που αποτελούσαν την έκφραση της μετανοίας του, γράφει: «Γι' αυτό και ο Παύλος έκλαιγε 3 χρόνια νύχτα μέρα, διορθώνοντας τα ξένα πάθη. Εμείς όμως δεν κλαίμε, ούτε για να διορθώσουμε τα δικά μας πάθη, αλλά παραδίδοντας τους εαυτούς μας στα γέλια και στις απολαύσεις, καταβυθιζόμαστε τη νύχτα σε ύπνο παθή. Και άλλοι μερβηθίζονται σε ύπνο που μοιάζει με θάνατο, άλλοι δε περνούν τη νύχτα τους με αγρυπνία, που είναι φοβερότατη από το θάνατο, σκεπτόμενοι κατά την ώρα εκείνη τόκους και δάνεια και σχέδια επίβουλα εναντίον των άλλων». Και προσθέτει ο Θεόπνευστος Πατέρας: «Αλλά όμως δεν περνούν τη νύχτα τους έτσι οι σόφρονες άνθρωποι, αλλά καλλιεργούν τις ψυχές τους χρησιμοποιώντας αυτά τα δάκρυα σαν βροχή και αυξάνουν έτσι τα σπέρματα της αρετής. Το κρεβάτι που δέχεται τέτοια δάκρυα είναι αδιάβατο από κάθε κακή ασέλγεια. Λούσω καθεκά στη νύχτα την κλίνη μου εν δάκρυσή μου. Λούσω αντί του λούω, διότι και όταν μιλούσε έλουζε με δάκρυα το στρώμα του. Καθεκά στη νύχτα, αντί μίας νυχτός, καθήν αμαρτίαν επίησα, πολλάς διετέλεσα νύχτας δάκρυσιν βρέχων της τρομνήν μου. Εταράχθη από θυμού ο οφθαλμός μου». Κατά το εβραϊκό κείμενο δίδεται μία ερμηνεία που φαίνεται πιο σωστή, πιο προτιμότερη για να ερμηνεύσουμε τη λέξη θυμών με τη θλίψη. «Ο οφθαλμός μου, το φως με ταράχθη, εσκοτίστη, έσβησε από τον πόνο μου». Ο Μέγας Αθανάσιος λέγει ότι ο οφθαλμόν εννοεί το νουν. Ο ψαλμωδός, επειδή ο νους είναι ο οφθαλμός της ψυχής, και ο Ιερός Χρυσόστομος συμφωνεί με τον Μέγα Αθανάσιο και γράφει: «Οφθαλμών βέβαια, εδώ εννοεί τον οφθαλμών της ψυχής, των διορατικών εκείνων και λογικών μέρος της ψυχής που συνήθως το συντεράσει η σκέψη των αμαρτημάτων. Διότι, επειδή συνεχώς είχε τα πλημελήματά του πρώτων οφθαλμών του και σκεπτόνταν την ορκή του Θεού, κυριευμένος από φόβο, δεν ζούσε ανέστητα όπως ακριβώς οι περισσότεροι, αλλά με αγωνία και με τρόμο. Η ταραχή αυτού του είδους είναι η μητέρα της γαλήνης. Ο παρόμοιος φόβος γίνεται αιτία ασφάλειας». Ακόμη ένα στίχος για να κλείσει η όλη περιγραφή της δεινής καταστάσεως του ποιητή. «Ταραγμένο, θολωμένο, σκοτεινιασμένο είναι το μάτι του ποιητή από την οργή του Θεού, από τη συνέπεια της οργής του Θεού και της συμφοράς που τον βρήκε. Επαλαιώθην εν πάση της εχθρής μου. Γέρασα λόγω των διωγμών των εχθρών μου. Η λάμψη των οφθαλμών είναι ασφαλές δείγμα της πνευματικής και σωματικής καταστάσεως του ανθρώπου, δηλαδή τα βάσανα με γέρασαν πρώτης ώρας. Ατιμάστηκα και περιφρονήθηκα σαν τα παλιά ρούχα από τους εχθρούς μου. Κατάντησα να περιφρονούμαι από τους εχθρούς μου σαν παλιό ένδυμα. Ασθένησα εξαιτίας των εχθρών μου, διότι ο Δαβίδ, καθώς η ζωή μας είναι αγωνιώδης και είναι γεμάτη από αμέτρητους εχθρούς και που γίνονταν ισχυρότεροι όταν υποπέσουμε σε αμαρτήματα». Έτσι, με τη δραματική αυτή διαπίστωση, λύγει όλος τρίνος και ο ψαλμωδός παρίσταται τέλεια, συντετριμμένος και κατά το σώμα και κατά την ψυχή. Πολύ επιτυχημένα πάντως ονόμασε ο Δαβίδ οφθαλμό το νου, διότι ο νους είναι που οδηγεί και το σώμα και την ψυχή και ο νους είναι που ακούει. Νους ορά και νους ακούει, κατά τον Ηράκλητο. «Απόστητε, φύγετε μακριά από μένα. Απέ μου, όλοι εσείς οι εχθροί μου, οι εργάτες της παρανομίας, οι εργαζόμενοι την ανομία». Ξαφνικά η ψυχική κατάσταση του ψαλμωδού από τον στίχο αυτό παρουσιάζεται τελείως διαφορετική. Φαίνεται εντυπωσιασμένος από ένα αίσθημα ασφάλειας και σιγουριάς για τον εαυτόν του. Αισιόδοξος πλέον για την πορεία της υγείας του, ατενίζει το μέλλον ως μια αναγέννηση. Αλλά και από τα συμφραζόμενα των στίχων που ακολουθούν, δεν υπάρχει κάτι που να εξηγεί την αλλαγή αυτής της ψυχικής του εφορίας. Βέβαια, χωρίς αμφιβολία, όπως ολόκληρος ο ψαλμός δείχνει, ο ποιητής έφτασε σε αυτή την αισιόδοξη κατάσταση και αλλαγή έπειτα από έντονο δραματικό εσωτερικό αγώνα. Ποιος όμως αγώνας χρειάστηκε πνευματικός μετά μάλιστα τον 8ο στίχο για να φτάσει ο ποιητής στην κρίσιμη εκείνη στιγμή ώστε να μπορέσει να πει «Απόστραπε μου πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν» ότι εισήκουσε Κύριος της φωνής του κλαθμού μου? Αυτό δεν είναι εύκολο να επισημανθεί.
Για τούτο, γιατί δεν ζωγραφίζονται δυστυχώς ούτε εδώ ούτε και σε άλλα χωρία της Παλαιάς Διαθήκης όλες οι φράσεις του ανθρώπου που αγωνίζεται πνευματικά και σωματικά. Το δράμα ολόκληρο δεν εκτελήσεται πλήρως, φάσεις μόνο, από αυτό είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε. Πάντως, έχουμε μπροστά μας ένα δυνατό πνευματικό άνθρωπο, ο οποίος κατόρθωσε κατά πάσα πιθανότητα με τις προσευχές και με τα δάκρυα, μαζί με την παροχή και ιατρικών υπηρεσιών, να γίνει κύριος της κρίσης και από τα ερείπια να σηκωθεί ωραιότερος παρότι ήταν προηγουμένος. Αλλά ας παρακολουθήσουμε τώρα πώς οι πατέρες σχολιάζουν αυτή την ψυχική αλλαγή του ποιητού. Ο Ιερός Χρυσόστομος παρατηρεί τα εξής. Δεν είναι και αυτή μικρά οδός που οδηγεί στην αρετή, το να αποφεύγουμε δηλαδή τους πονηρούς, πράγμα που τόσο πολύ απαιτεί ο Χριστός από όλους μας, ώστε να λέει ότι πρέπει να διακόπτουμε σχέση με τους πάρα πολύ στενούς φίλους μας που μοιάζουν με τα μέλη του σώματός μας, όταν μας σκανδαλίζουν και μας προξενεί η συναναστροφή τους κάποια βλάβη. Και θα προσθέσει. Αυτό λοιπόν ας κάνουμε κι εμείς. Και αν ακόμη αυτός που μας σκανδαλίζει είναι κάποιος που φορεί βασιλικό στέμα, αλλά μας βλάπτει, ας περιφρονούμε τη φιλία του. Διότι δεν υπάρχει τίποτα πιο ασήμαντο από έναν άντρα, και μάλιστα βασιλέα, όταν συζεί με την κακία. Όπως πάλι δεν υπάρχει τίποτα πιο βασιλικό και από τον φυλακισμένο ακόμη, όταν αυτός είναι ενάρετος. Το συμπέρασμα πάντως είναι ότι κάποια έμπνευση άνωθεν φανερώθηκε στον ψαλμοδό σε απάντηση στην προσευχή του ότι οι εχθροί του θα οδηγήσουν σε σύγχυση και θα εξοντωθούν. Γι' αυτό θα πει: «Εισήκουσε Κύριος τη φωνή του κλαθμούν μου». Τούτο γεμίζει την ψυχή του με ανύποπτη ευτυχία, και αυτός είναι ο λόγος εξαιτίας του οποίου θα επαναλάβει στη συνέχεια δύο φορές: «Οίκουσε Κύριος τη δεήσεώς μου, Κύριος του προσευχήν μου προσεδέξατο». Δηλαδή ότι ο Κύριος έχει εγκρίνει το περιεχόμενο της προσευχής μου. Πόσο ευτυχισμένη πρέπει να αισθάνεται η ψυχή που έχει την πληροφορία αυτή, έπειτα μάλιστα από κάποια πτώση της. «Εσχυνθήσαν και ταραχθήσαν». Στα λόγια αυτά του Δαβίδ εκδηλώνεται η μεγάλη πεποίθηση ότι έπειτα από την θερμή του προσευχή για τον πανικό των εχθρών του, όλα αλλάζουν. Ο Ιερός Χρυσόστομος σχολιάζει ως εξής. Αυτή η ευχή περιέχει μεγάλη ωφέλεια. Εννοώ και το να καταντροπιαστούν και να υποχωρήσουν νικημένοι, διότι εκείνοι που τρέχουν για να κάνουν κακό, εάν συνέβαινε να καταντροπιαστούν και να γυρίσουν πίσω, θα σταματήσουν την κακία, όπως ακριβώς δηλαδή εάν δούμε κάποιον άνθρωπο να τρέχει προς τον κρεμό, ανακόπτουμε την περαιτέρω ορμή του, λέγοντας: «Άνθρωπε, που τρέχεις, μπροστά σου είναι κρεμός». Έτσι λοιπόν και αυτός ζητά να επιστρέψουν και πάλι οι κακοί πίσω. Και μας προτρέπει στη συνέχεια ο Ιερός Χρυσόστομος να μιμηθούμε και εμείς τον ψαλμοδό. Αυτό λοιπόν ας κάνουμε και εμείς και ας αποκόπτουμε με πολύ ταχύτητα την υπάρχουσα μέσα μας κακία για να μην προχωρήσει και αύξηση την ασθένεια. Καθώς όταν παραμεληθούν γίνονται μεγαλύτερα τα τραύματα των αμαρτημάτων. Όπως πάλι, αν από την αρχή εξαλείψουμε τα μικρά, δεν θα ακολουθήσουν τα μεγάλα. Πρόσεχε δε. Εκείνος που φροντίζει να μην υβρίζει δεν θα μάθει ούτε να φιλονικεί. Εκείνος που δεν έμαθε να φιλονικεί θα κατορθώσει και τον αγαπά. Εκείνος που κατόρθωσε τον αγαπά δεν θα έχει εχθρόν. Εκείνος που δεν θα έχει εχθρόν και εκδηλώνει την αγάπη του θα κατορθώσει όλην γενικώς την αρετή. Τελειώνοντας με τον φωτισμό και με τη χάρη του Θεού, τον σχολιασμό του ψαλμού, θα θέλαμε να προσθέσουμε τα εξής. Η προσευχή του Δαβίδ τελικά, όπως είδαμε, έγινε δεκτή από τον Κύριο. Αυτό βέβαια έχει ως συνέπεια το ντρόπιασμα και την ταραχή των εχθρών του, οι οποίοι ένιωθαν απέραντη χαρά με την αρρώστια του πιστού ψαλμοδού. Η κατάσταση της αδυναμίας που προέρχονταν από την αμαρτία ήταν αυτή που έδινε την ευκαιρία στους εχθρούς του να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και να φανούν αυτοί δικαιωμένοι στα μάτια του Θεού. Η απουσία και η σιωπή του Θεού προξενούσε απεριόριστο πόνο για τον ψαλμοδό. Η χάρη όμως και η επιστροφή του θα έχει ως άμεση συνέπεια την πλήρη εξαφάνιση και ταραχή των αντιπάλων του πιστού Δαβίδ.

0: Στον 7ο στίχο του 6ου ψαλμού, ο Δαβίδ κάνει λόγο για τα δάκρυα που πλημμύριζαν τα μάτια του στις νυχτερινές προσευχές του, και τα δάκρυα αυτά έμειναν από τότε στο πέρασμα των αιώνων, σύμβολο ιερό της πνευματικής μετανοίας. Έκτοτε, πολλοί από τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας ασχολήθηκαν με το θέμα των δακρύων και θα λέγαμε ότι αναπτύχθηκε μια θεολογία των δακρύων. Ιδιαίτερα όμως, ασχολήθηκαν με τα δάκρυα της μετανοίας, διότι υπάρχουν και διάφορες άλλες κατηγορίες δακρύων. Η λιγμή και τα δάκρυα της μετανοίας μπορεί να θεωρούνται από πολλούς σαν δείγματα αδυναμίας. Μοιάζουν ωστόσο με την ποτιστική βροχή που συντελεί στην ποτιστική βροχή που συντελεί στην καλλιέργεια και στην καρποφορία των αγρών. Έχουν τη δύναμη, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, να σβήσουν το άσβεστο πυρ των ποταμών εκείνων που βρίσκεται πρώτου βήματος του Θεού κατά την ημέρα της κρίσεως. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος γράφει: «Τα δάκρυα, καθώς και όλα τα άλλα, εξαρτώνται από τη φύση του καθενός μας. Διότι είδα λίγα δάκρυα να χύνονται με πόνο σαν αίμα και είδα πηγάς δακρύων να χύνονται χωρίς πόνο ψυχής. Και θεωρώ περισσότερο αυτά που χύθηκαν με πόνο και όχι τα πολλά. Και μου φαίνεται ότι ο Θεός αυτά προτιμά». Είναι πράγματι πολύ σωστό αυτό που αναφέρει εδώ ο Άγιος Ιωάννης, διότι υπάρχουν ασφαλώς άνθρωποι που ενώ μετανοούν αληθινά δεν είναι σε θέση να δακρύσουν λόγω της ιδιοσυγκρασίας τους. Και είναι ίσως σωστό αυτό που ακούμε να λένε πολλοί, να λυπάσαι αυτόν που δεν μπορεί να κλάψει όταν οι συνθήκες το απαιτούν. Υπάρχουν όμως πολλοί που ενώ κλαίνε όταν χάσουν κάτι ή όταν αδικηθούν ή όταν αποχωριστούν από κάποιο αγαπητό τους πρόσωπο, δεν χύνουν ούτε σταγόνα δάκρυ. Όταν αποχωρίζονται από το Θεό εξαιτίας των αμαρτιών τους. Πόσο υστερούμε αλήθεια στη σωστή αξιολόγηση και εκτίμηση προσώπων και πραγμάτων? Για την αμαρτία μας κυρίως να κλαις, μας συμβουλεύει ο Μέγας Βασίλειος και μας λέγει επίσης το εξής: «Γι' αυτήν ας ρέει παν δάκρυον και ας μη διακόπτεται ο στεναγμός». Ο Άγιος Εφραίμος Σύρος γράφει: «Χάρισμά μου δέσποτα, σε σένα τον ανάξιο, δάκρυα παντοτινά για να φωτιστεί η ψυχή μου». Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, προσευχόμενος, έλεγε: «Κύριε και κτίστη των όλων, δώσ' μη χέρι βοηθείας, καθάρισέ μου την λιπαρή ψυχή μου και δώσ' μου δάκρυα μετανοίας». Ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης γράφει στο Μεγάλο Κανόνα: «Σύ προσπίπτω Ιησού η μάρτη κάση, η λάστη τίμη άρων το κλειών απαιμού των βαρύν, των της αμαρτίας και ως έσπλαγνός μη δώσ' δάκρυα κατανήξεως». Έτσι όλοι οι Άγιοι Πατέρες μας συνιστούν να επιδιώκουμε όσο αυτό είναι δυνατόν και με τη βοήθεια του Θεού τα δάκρυα για να λυτρωθούμε από το άσβεστο πυρ και τα αιώνια βάσανα. Μεγάλη λοιπόν η αδυναμία των δακρύων. Δεν ανάψε ποτέ πυρκαγιά στα βάθη της καρδιάς μας που δεν μπόρεσε ένα δάκρυ να την σβήσει. Όλα αυτά τα δάκρυά μας θα καθαρίσουν αρκετά την ψυχή μας και έτσι θα προχωρήσουμε στην απελευθέρωση των παθών μας και τότε τα παρηγορούμεθα από το Θείο Πνεύμα, γιατί αποκτήσαμε γαλήνια και καθαρά καρδιά και γεμίζουμε με ανέκφραστη ειδονή και γλυκύτητα από τα χαροπιά δάκρυα της κατανήξεως. Η νύχτα λοιπόν πολλές φορές είναι αυτή που μας οδηγεί σε δάκρυα και τα δάκρυα είναι αυτά που μας οδηγούν στη συντριβή. Μέσα λοιπόν στη σιωπή της νύχτας, πριν από τον ύπνο, ας εξετάζουμε καθημερινά τη ζωή μας στη μέρα που πέρασε. Έτσι έκανε και ο Ιερός Ψαλμωδός. Θα βρίσκουμε ασφαλώς αρκετά που είναι άξια δακρύων. Θα βρίσκουμε σκέψεις και λογισμούς, πόθους, επιθυμίες, λόγια, συμπεριφορές, ενέργειες, έργα αξιοθρήνητα. Θα βρίσκουμε περιστατικά στα οποία φερθήκαμε με τρόπο που λύπησε τους συνανθρώπους μας και το Θεό. Αλλά και όταν λόγω του χαρακτήρα μας δεν θα βουρκώνουν τα μάτια μας, είναι βέβαιο ότι θα κυριεύεται η ψυχή μας με τη χάρη του Θεού από συγκίνηση και κατάνοιξη. Θα δοκιμάζουμε τότε την ουράνια ψυχική κατάσταση που χαρίζει η συνέστηση των αμαρτιών και η συντριβή της ψυχής. Πολλοί είναι αυτοί, εκτός από τον Δαβίδ, που έζησαν και ζουν αυτές τις υπέροχες ιερές στιγμές. Ανάμεσα σε αυτούς, μακάρι να είμαστε και εμείς, αδελφοί μου. Σαν έρθουν μεσάνυχτα και αργά αργά σταλάξει, βροχή σε μαύρο ατλάζει, το δάκρυ σου ψυχή, το φόβο σβήσε μέσα σου, είναι ο Χριστός στοχά σου, πράος γλυκός κοντά σου, του λυτρωμού η αρχή. Ποίημα Νικολάου Τυπάλδου. Χαίρετε εν Κυρίω.
1: Εν ψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, στους 30 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 8.

κατανοήσατε τους κόρακας. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Και είπεν ο Θεός εξαγαγέτο, η γη ψυχήν ζώσαν καταγένος, τετράποδα και ερπετά και θηρία της γης καταγένος, και γένετο ούτος». Και στη σειρά εκπομπών με τίτλο «Κατανοήσατε τους κόρακας», θα αναφερθούμε στη σημερινή εκπομπή στο κοράκι, έτσι όπως αυτό το συναντάμε στις διάφορες ιστορικές περιόδους και τη μυθολογία. Καλεσμένη στη σημερινή εκπομπή η φιλόλογος και κάτοχος μεταπτυχιακού στη φιλοσοφία, η κυρία Σοφία Μπεκρή, την οποία έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε κυρία Μπεκρή.
1: Γεια σας κύριε Γιανακόπουλε, χαιρετώ και εσάς και τους ανθρώπους που ακούν την εκπομπή σας, δική μου τιμή.
0: Κυρία Μπεκρή, ξεκινώντας την συνομιλία μας, θα θέλατε να μας δώσετε κάποιες έτσι γενικές πληροφορίες που έχουν να κάνουν με το κοράκι αλλά και με την όλη οικογένειά του. Γιατί θα ξεκινήσουμε με το γενικό για να πάμε στο ειδικό. Έχει σχέση με το θέμα μας, με την ιστορία και τις ιστορικές περιόδους.
1: Πράγματι, αυτό που είπατε είναι μια παιδαγωγική μέθοδος που τη χρησιμοποιούμε και εμείς οι παιδαγωγοί στην εργασία μας. Ξεκινάμε από το γενικό και στην πορεία πηγαίνουμε στα ειδικότερα. Ομολογώ κύριε Γιανακόπουλε ότι όταν συζητήσαμε και μου αναθέσατε αυτό το θέμα, το πρώτο που συλλογίστηκα ήταν «Μα καλά, τι ωφέλιμο, τι καλό, τι αξιόλογο μπορώ να πω ή μπορούμε να βρούμε για τον κόρακα». Όσες φορές σκεφτόμουν τις πρώτες μέρες που το συλλογιζόμουν πάλι τι θα μπορούσα να πω, μόνο αρνητικά μου έρχονταν και ελάχιστα θετικά. Όταν άρχισα λοιπόν να το ψάχνω έτσι με περισσότερη ζέση και να λέω «μα δεν μπορεί, ουδέν κακό να μη γες καλού» που λέμε, κάτι καλό θα βγαίνει και από αυτό το πτηνό το οποίο συνήθως σχετίζεται με πιο αρνητικές καταστάσεις. Και πράγματι συγκέντρωσα δύο στοιχεία τα οποία θεωρώ ότι είναι και τα θετικά, που έχει όχι μόνο το ίδιο το κοράκι, αλλά και όλη η οικογένεια. Είναι η οικογένεια των κορακιδών. Εδώ ανήκει εκτός από το κοράκι και η καρακάξα και η καλιακούδα και η κουρούνα, η κορώνη, πιο επίσημο ονομαζόμενη, η κάρια, κολλιός ονομάζεται η κάρια στα αρχαία ελληνικά, κολλιός όχι με γιώτα, με όμικρον γιώτα, και το χαβαρόνι. Όλα λοιπόν τα πτηνά που ανήκουν σε αυτή την οικογένεια των κορακιδών πραγματικά έχουν δύο στοιχεία πάρα πολύ θετικά και ωφέλιμα. Το ένα είναι η συντροφικότητα. Το κοράκι είναι πιστό το αρσενικό στο θηλυκό μέχρι τέλους της ζωής τους, θα λέγαμε. Ένα μήνυμα το οποίο είναι πράγματι πάρα πολύ χρήσιμο για τις ημέρες μας προς τα ζευγάρια, σε μια εποχή που έχουμε γενικώς πάρα πολλά διαζύγια και ο χωρισμός είναι στα πρώτα σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, πάνω από το 60% των ζευγαριών, έτσι δεν είναι κύριε Γιανακόπουλε, γνωρίζουμε ότι χωρίζουν. Ωστόσο, τα ζώα έχουν να μας διδάξουν τη συντροφικότητα και την πίστη στο ζευγάρι τους, το οποίο δεν το αποχωρίζονται ούτε και όταν είναι σε ομάδα. Και πάλι κατά ζεύγη λειτουργούν μέσα στην ομάδα, δεν αποχωρίζονται το ζευγάρι τους. Πάρα πολύ θεωρώ έτσι χρήσιμο και ωφέλιμο αυτό το μήνυμα και πραγματικά με συνάρπασε όταν το διάβασα. Και το δεύτερο χαρακτηριστικό που αποκόμισα από τα στοιχεία που αναζήτησα για την οικογένεια των κορακιδών είναι ότι όλα μα όλα τα πτηνά που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία είναι πάρα πολύ κοινωνικά. Έχουν το χαρακτηριστικό της ομαδικότητας. Υπάρχουν μάλιστα και έρευνες που έχουν γίνει από έναν επιστήμονα, εθολόγοι λέγονται οι επιστήμονες που μελετούν τις συμπεριφορές των ζώων. Αυτός λοιπόν ο εθολόγος, ονόματι Κόνραντ Λόρεντς, σχετικά πρόσφατα επιβίωσε το 1990, είχε κάνει μελέτες και βρήκε πραγματικά πόσο αυτά τα πτηνά, ακόμα και όταν πρόκειται να κουρνιάσουν, αναζητούν τρόπους ώστε να είναι με τα ζευγάρια τους, με τις ομάδες τους, δεν αποχωρίζονται την ομάδα. Εξάλλου, και στη σύντηση πάλι, όταν πρόκειται δηλαδή να αναζητήσουν την τροφή τους, όλα μαζί προσπαθούν να την ανέβρουν. Δεν είναι δηλαδή ατομικές οι προσπάθειες που κάνουν, είναι ομαδικές. Είναι πραγματικά κάτι που ομολογώ ότι δεν το γνώριζα και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και θεωρώ ότι είναι ένα πολύ επίκαιρο

σας κύριε Γιαννακόπουλε. Θα πραγματικά δεν υπάρχει περίοδος, θα λέγαμε, είτε στην ιστορία είτε στη μυθολογία, που να μην αναφέρεται το χωράκι. Στην αρχαιότητα θεωρείται ότι είναι το ιερό πτηνό του Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας, ως γνωστόν, μεταξύ άλλων, ήταν και ο θεός προστάτης της μαντικής τέχνης. Υπάρχει λοιπόν μια πολύ όμορφη παράσταση στο Μουσείο των Δελφών, η οποία τον απεικονίζει να κρατάει την χαρακτηριστική λύρα του και στο βάθος της εικόνας απεικονίζεται και ένα μικρό κοράκι. Ένα μικρό κατάμαυρο πτηνό κοράκι. Άρα ήταν χρήσιμο στην μαντική τέχνη το κοράκι, όπως και όλα τα πτηνά. Γνωρίζουμε ότι υπήρχε η ιονοσκοπία, η μελέτη δηλαδή των μελλοντικών πραγμάτων, η οποία γινόταν μέσα από την μελέτη πάλι του πετάγματος των πτηνών, του τρόπους που πετούσαν, αν πετούσαν προς τα αριστερά, ακόμα και η κίνηση, αν πετούσαν προς τα αριστερά, προς τα δεξιά, ακόμα και τα σπλάγνα τους μελετούσαν οι ιονοσκόποι, μελλοντολόγοι θα λέγαμε, για να κρίνουν αν είχαμε καλό ή κακό, όπως λέμε, ιονό. Συνήθως το κοράκι συνδέεται βέβαια με κακούς ιονούς. Αυτό θα το δούμε στην πορεία, όπως κάνουμε και άλλες αναφορές. Άρα λοιπόν στην αρχαιότητα αναφέρεται ως το ιερό πτηνό του Θεού Απόλλωνα. Είναι πολύ γνωστή η περίπτωση και η αναφορά του κορακιού στη Γένεση. Στο βιβλίο αυτό της Παλαιάς Διαθήκης, κεφάλαιο 8, στίχος 7, όταν λοιπόν κατέπαυσε ο κατακλυσμός, ο Νόε ως γνωστόν απέστειλε τον κόρακα, διαβάζω το χωρίο, του Ιδίν ή και κόπακε το είδωρ, για να δει αν έχει κοπάσει το είδωρ, και εξελθόν ο κόραξ ούκαν έστρεψεν. Το κοράκι πήγε, αλλά δεν γύρισε. Γιατί δεν γύρισε? Είναι γνωστό ότι το κοράκι τρέφεται με σάρκες που βρίσκονται σε αποσύνθεση, με πτώματα, και από ό,τι φαίνεται βρήκε αρκετά από αυτά, βρήκε αρκετή τροφή για να κορέσει την πείνα του και δεν θέλησε να γυρίσει πίσω. Εφόσον βρήκε αυτό το οποίο ήθελε, και εδώ φαίνεται ένα χαρακτηριστικό αμέσως του κορακιού, δεν γύρισε πίσω για να φέρει το μήνυμα για το οποίο στάλθηκε. Σε αντίθεση με την περιστερά, το περιστεράκι, που και λόγω του χρώματός του είναι το όμορφο και λόγω της αθωότητάς του και της ανωτερότητάς του, όπως γνωρίζουμε, γύρισε πίσω φέρνοντας στο ράμφος του το χαρακτηριστικό κλαδάκι της ελιάς. Στον Έσωπο μάλιστα, στον οποίο θα αναφερθούμε στη συνέχεια, υπάρχει μύθος που θέτει έτσι σε αντιπαραβολή το κοράκι με την περιστερά. Λόγω λοιπόν του γεγονότος ότι έτρωγε ακριβώς, τρεφότανε με σάρκες και μάλιστα κάθαρτες, στο Λεβίτικο, στο βιβλίο αυτό πάλι της Παλαιάς Διαθήκης, το κοράκι θεωρείται ακάθαρτο ζώο, όπως και όλα τα συναφή θα λέγαμε, ο αετός, ο γήπας. Το κοράκι λέει και πάντα τα όμοια αυτό αναφέρεται χαρακτηριστικά στο Λεβιτικό. Το γεράκι, η νυκτερίδα. Το θεωρούσαν λοιπόν οι Εβραίοι ακάθαρτο. Μια καλή αναφορά και ναι, πολύ γνωστή είναι η περίπτωση που το κοράκι τρέφει τον προφήτη Ηλία. Μπράβο. Αναφέρεται στο τρίτο, στο Βασιλειών, τρίτο κεφάλαιο, τρίτο βιβλίο, Ιώτα ζήτα κεφάλαιο. Είναι γνωστό ότι στέλνει ο Θεός τον προφήτη Ηλία στον χήμαρο Χωράθ παρά τον Ιορδάνη ποταμό για να κρυφθεί από τον βασιλιά Αχάβ που τον κυνηγούσε, τον ειδωλολάτρη. Και του έδωσε λοιπόν την εντολή του προφήτη Ηλία, εκ του χυμάρου πίεσε είδωρ, από το χήμαρο θα πιείς νερό, και τη κόραξην εντελούμε σε διατρέφει.

0: Την λαμβάνει μια ιερή λοιπόν αποστολή εδώ το κοράκι από τον Θεό. Εντελείται, δηλαδή του δίνεται η εντολή να διαθρέψει τον προφήτη Ηλία για όσο χρειαστεί. Για όσο δηλαδή διαρκεί η περίοδος η δύσκολη της ξηρασίας και της ανομφρίας που υπήρχε. Και πράγματι οι κόρακες έφερον αυτό στον προφήτη, δηλαδή άρτον το πρωί και κρέα το δίλι και εκ του χυμάρου έπιναν είδωρ. Και πράγματι έζησε χάρη σε αυτήν την ιερή αποστολή και την καλή αποστολή που έφερε εις πέρας εδώ το κοράκι ως εντολοδόχος του Θεού προς τον προφήτη Ηλία. Και μόνο όταν εξεράνθηκε ο χήμαρος κατέφυγε ως γνωστόν ο προφήτης Ηλίας στη γνωστή χείρα στα Σαρεπτά, που τον έτρεφε και εκείνη από το λιγοστό ψωμάκι και από το λιγοστό λαδάκι της, το οποίο όμως δεν της έλειψε ποτέ, χάρη στη βοήθεια του Θεού.
1: Μουσική ανάπαυλα και συνεχίζουμε.

0: Κυρία Μπεκρή, και ο Έσωπος όμως κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο κοράκι.
1: Βεβαίως, δεν θα μπορούσε να ξεφύγει από τον μεγάλο μας παραμυθά Έσωπο το κοράκι. Του αφιερώνει ούκο λίγους, τα λέγαμε, μύθους, γιατί ο Έσωπος γνωρίζουμε ότι αλληγορικά μιλούσε, προκειμένου να δώσει ανθρώπινους, να παρουσιάσει ανθρώπινους χαρακτήρες και χαρακτηριστικά, τα εμφάνιζε αυτά μέσω των ζώων, για να είναι πιο εύκολα αποδεκτά από την κοινωνία της εποχής του. Και γνωρίζουμε εξάλλου ότι και ο Χριστός μας μιλούσε με παραβολές για να μπορέσει να πετύχει το αποτέλεσμα το οποίο ήθελε, και να μην θίγονται άμεσα οι καθήλυνα αρμόδιοι αυτοί για τους οποίους γινόντουσαν οι αναφορές. Ενώ ο κόρακας λοιπόν εμφανίζεται κυρίως στον Έσωπο με τα χαρακτηριστικά του κλέφτη, του ψεύτη, του πονηρού, αλλά και του παιχνιδιάρη. Κυρίως είναι αρνητικά, όπως βλέπετε, αλλά υπάρχουν όμως και πιο
0: διάφορα χαρακτηριστικά.
1: Ναι. Επανέλθουμε όμως στον Έσωπο, γιατί νομίζω αξίζει.
0: Θα μας διαβάσετε και κάποια ιστορία.
1: Να διαβάσουμε ένα-δυο μύθους. Είναι και η γλώσσα αξιόλογη, απλή, σχετικά κατανοητή. Και πολύ χρήσιμο να θυμόμαστε έτσι και την ιστορία της γλώσσας μας παράλληλα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Υπάρχει επίσης μια ιστορική αναφορά στον πλούτο του Αριστοφάνη, του γνωστού κωμωδιογράφου. Ο Μπέκερ, σχολιαστής του Αριστοφάνη στο συγκεκριμένο έργο, αναφέρει ότι υπήρχε μια κρυμνώδης περιοχή στην Αθήνα, λεγόταν Κόρακες, ήταν καταφύγιο κοράκων αυτή δηλαδή η περιοχή, και εκεί έριχναν τους καταδικασμένους για να τους φάνε κόρακες. Άρα η φράση «εσκόρακας» ή «άπηθη εσκόρακας», δηλαδή πήγαινε στον κόρακα που λέμε και εμείς σήμερα, ή «έρες κόρακας», ήταν λίγο φράση έτσι άσχημη να τη λες, σαν να λέγαμε «επιτρέψτε μου σήμερα στα τσακίδια», έτσι. Σήμαινε να σε φάνε τα όρνια, ήταν σαν κατάρα.
0: Ναι, ναι.
1: Και γνωρίζουμε πόσο έτσι ατιμία ήταν για τους αρχαίους Έλληνες η άταφία, το να μένει δηλαδή κανείς άταφος και να τον τρώνε τα όρνια. Δεν υπήρχε πιο ατιμωτικό πράγμα.
0: Ότι
1: θυμίζω την Αντιγόνη του Σοφοκλή.
0: Δεν ηρεμούσε ποτέ η ψυχή.
1: Ακριβώς.
0: Και όλα τα σχετικά.
1: Όσο ήταν οι αρχαίοι μας, και πράγματι πως η σχετική αναφορά έχει αυτό και στη χριστιανική μας αντίληψη. Πόσο σημαντικό πράγμα δηλαδή είναι να αποδίδονται στον άνθρωπο οι τιμές αυτή την ίστατη στιγμή για να ηρεμήσει η ψυχή του. Άρα, αυτό το εσκόρακας δεν είναι πήγαινε στα κοράκια, ας πούμε, απλώς, είναι πήγαινε στην περιοχή αυτή όπου υπήρχαν τα κοράκια, να σε φάνε τα κοράκια, να πεθάνεις. Δεν γνωρίζω αν έχετε ακούσει, οι ακροατές μας αν έχουν ακούσει, τη φράση «κορακιστή φθέγγεστε». Σαν να λέμε, μιλάω κορακίστικα, ή αυτά που λέω είναι κορακίστικα.
0: Ότι είναι καταλαβίστικα δηλαδή.
1: Είναι καταλαβίστικα, πολύ ωραία. Είναι ελληνιστικό θα λέγαμε το επίρρημα, να φέρεται δηλαδή σε αυτή την περίοδο.
0: Κατά τους ελληνιστικούς χρόνους δηλαδή συναντάμε.
1: Τους ελληνιστικούς χρόνους, μια περίοδο πώς γνωρίζουμε η ελληνική γλώσσα είχε και πολύ μεγάλη ανάπτυξη και διάδοση στα πέρατα της γης. Όταν λοιπόν λέμε τη φράση αυτή, εννοούμε ότι είναι συνθηματική η γλώσσα, ώστε να μην μας καταλαβαίνει ο άλλος, και συνήθως τη χρησιμοποιούσαν και τα παιδιά για να συνεννοούνται μεταξύ τους, να μην τους καταλαβαίνουν οι άλλοι, δήθεν μυστικά, ας πούμε, ένας μυστικός κώδικας, ένας δικός τους κώδικας. Και μάλιστα έλεγαν, θέλεις να μιλήσουμε κορακίστικα, έλεγαν ας πούμε μεταξύ τους, και τι έκαναν. Έβαζαν ένα «και» σε κάθε συλλαβή. Θα το πω λίγο να χαλαρώσουμε. Δηλαδή, το θέλεις να μιλήσουμε κορακίστικα, το έκαναν «και θε και λύκες», δηλαδή βάζαν ένα «και» μπροστά από κάθε λέξη, «και να», το «να», «και μη και λύκες σου και με», που δεν καταλάβαινε κανείς.
0: Τι έλεγαν.
1: Ακριβώς. Είχανε και αυτά τον τρόπο τους για να, πώς να το πω, να παιδεύουν τους μεγάλους. Όχι μόνο οι μεγάλοι τα παιδιά, αλλά τους παιδεύαν και τα παιδιά τους μεγάλους. Μάλιστα, αναφέρεται ότι ο Χρυσόστομος τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν πια, ως εκκλησιαστικός συγγραφέας αλλά και ρήτορας, προέτρεπε το χριστεπώνυμο, θα λέγαμε πλήρωμα, να μην μιλούν κορακίστικα. Προφανώς να μην μιλούν έτσι ακατάληπτα, να προσπαθούν να συνεννοούνται μεταξύ τους, να καταλαβαίνονται, να κατανοούνται, θεωρώ ότι εννοούσε. Το κορακίστικος όμως έχει συνδυαστεί και με μια άλλη περίοδο της γλώσσας μας, την περίφημη περίοδο του λεγόμενου τεχνητού γλωσσικού ζητήματος, όπου ετίθετο το προβληματισμό σε ποια μορφή γλώσσας έπρεπε να χρησιμοποιείται, η καθαρεύουσα ή η δημοτική από τους ανθρώπους. Μιλάμε τώρα για 19ο αιώνα, πολύ αργότερα. Ο Κοραής λοιπόν, ο γνωστός Κοραής, προέτεινε τη λεγόμενη μέση οδό. Θα σας είναι γνωστός ο όρος μέση οδός. Δηλαδή έλεγε, προκειμένου να λέμε ηχθείς, που είναι παράδειγμα σας λέω τώρα, που είναι η ονομασία του ψαριού, ή να λέμε ψάρι, στη δημοτική, στη καθομιλουμένη, θα λέμε ο ψάριον. Δηλαδή θα το κάνουμε λίγο αρχαιοπρεπές. Ήταν λεγόμενη μέση οδός και ξέρετε αυτό γελιοποιήθηκε και περιφρονήθηκε και λέγανε κορακίστικα, κοραείς, κορακίστικα. Μα είναι δυνατόν, σου λέει, να κάνουμε τεχνητή τη γλώσσα μας, αφού και η ηχθής υπάρχει, και ο ηχθής, συγγνώμη, υπάρχει ως λέξη και το ψάρι στην καθομιλωμένη υπάρχει. Προκειμένου να κάνουμε αυτό το μέσο που όμως ήταν τεχνητό, ήταν πρόσθετο. Να του βάζεις ένα όμικρον στην αρχή για να φαίνεται και ένα νι στο τέλος για να φαίνεται αρχαίο. Και επί ταυτό δεν θα μπορούσε να γίνει και με όλες τις λέξεις. Ήταν μια περίοδος πάρα πολύ έτσι, ταραγμένη αυτή, η περίοδος της διγλωσίας, που δεν ήταν βέβαια διγλωσία, γιατί δεν υπάρχουν δύο διαφορετικές γλώσσες, είναι διαφορετικές μορφές της ίδιας γλώσσας. Και αυτό θα φανεί όταν διαβάσουμε τους μύθους του Εσώπου. Λοιπόν, αυτά για τα κορακίστικα λοιπόν, για την ιστορία τους.
0: Να συνεχίσουμε με την ρωμαϊκή περίοδο, όπου και εκεί έχουμε ιδιαίτερες αναφορές στον κόρακα, κυρία Μπικρή.
1: Βεβαιότατα. Και μάλιστα αυτή τη φορά όχι από φιλολόγους, από έναν αστρονόμο μαθηματικό, τον Πτολεμαίο. Πολύ γνωστό το όνομά του, του 2ου αιώνα μετά Χριστόν, ο οποίος σημειώνει έναν αστερισμό με τη λέξη αυτή κόραξ. Η διεθνής ονομασία είναι κόρβους και η λατινική είναι κόρβους. Κόραξ λοιπόν, αστερισμός, είναι ένας από τους 88 επίσημους αστερισμούς που καταγράφει η Διεθνής Αστρονομική Ένωση. Βρίσκεται στο νότιο ημισφαίριο, αλλά είναι ορατός και από την Ελλάδα, εξ ολοκλήρου ορατός. Έχει ένα χαρακτηριστικό τετράπλευρο σχήμα, έτσι, άρα και αστερισμός με το όνομα Κόραξ. Οι κόρακες τώρα αναφέρονται, όπως είπαμε, γενικώς η λέξη αναφέρεται σε όλες τις περιόδους της ιστορίας. Έχει σημαδέψει ο κόρακας με την σημασία του και με όλες τις ευρύτερες έννοιες του, όλες τις εποχές. Στο Μεσαίωνα, θα πάω λίγο, θα κάνω μια παρέκβαση εδώ, θα αναφερθώ αργότερα στο Βυζάντιο. Στο Μεσαίωνα οι κόρακες εκτρέφονται από τους υπότες και μάλιστα είναι σύντροφοι και φύλακες στους πύργους των εκτροφέων υποτών τους. Είναι λοιπόν και ένα πτηνό που χρησιμοποιείται ως φύλακας αυτού που τον τρέφει. Και ως γνωστό, οι κόρακες, και είναι ένα από τα χαρακτηριστικά τους αυτά, όταν τους δείξεις καλό στοιχείο και καλή συμπεριφορά, σε συμπαθούν, να το πω κάπως έτσι. Δείχνουν δηλαδή συμπάθεια απέναντι σε αυτούς που τους δείχνουν, θα λέγαμε, συμπάθεια. Άρα και αυτοί φυλάνε λοιπόν αυτούς που τους εκτρέφουν. Επίσης τον Μεσαίωνα, κόρακας και όχι κόραξ, κόρακας, είναι ένα είδος πολιορκητικής μηχανής, παρακαλώ.
0: Να διακόψουμε στο σημείο αυτό, να ακούσουμε την ώρα, κυρία Μπεκρή, και μετά θα μας μιλήσετε για αυτό το είδος της πολιορκητικής μηχανής και τι σημαίνει, και θα μας δώσετε και περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Βεβαίως.
2: Ρωμαϊκή ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Και είπεν ο Θεός εξαγαγέτο, η γη ψυχήν ζώσαν καταγένος, τετράποδα και ερπετά και θηρία της γης καταγένος και εγένετο ούτως» και στη σειρά εκπομπών με τίτλο «Κατανοήσατε τους κόρακας». Αναφερόμαστε στη σημερινή εκπομπή στο κοράκι, έτσι όπως αυτό το συναντάμε στις διάφορες ιστορικές περιόδους και την μυθολογία. Συνοδοιπόρο στην σημερινή εκπομπή έχουμε την φιλόλογο και κάτοχο μεταπτυχιακού στην φιλοσοφία, την κυρία Σοφία Μπεκρή. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-7298-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε εναλλακτικά και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Είδος πολιορκητικής μηχανής. Τι σημαίνει ακριβώς? Ο κόρακας, ναι. Τι ακριβώς είναι αυτό? Πραγματικά κάνει εντύπωση όταν το ακούς.
1: Μην νομίζουμε όμως ότι χρησιμοποιήθηκε μόνο κατά το μεσαίωνα. Σας είπα, θα κάνω έτσι μια παράκαμψη για λίγο του Βυζαντίου, γιατί θα αναφερθούμε εκτενέστερα σε αυτό. Οι πολιορκητικές μηχανές ονομαζόντουσαν ελεπόλεις, εψιλον-εψιλον. Είναι μια σύνθετη λέξη από τον αόριστο β' του ρήματος ερώ, που σημαίνει συλλαμβάνω, καταλαμβάνω κλπ. Κυριεύω, που είναι ήλον, και πόλεις. Δηλαδή ήταν οι μηχανές εκείνες που χρησιμοποιούνταν για να πολιορκούν τις πόλεις, ας πούμε, για να το καταλάβουμε. Και φυσικά δεν ήταν έβριμα κατά τον μεσαίωνα, πολύ παλαιότερα είχαν χρησιμοποιηθεί. Τέτοιες λοιπόν πολιορκητικές μηχανές είχαν ήδη κατασκευαστεί από τον 4ο π.Χ. αιώνα. Χαρακτηριστικά, ένας μηχανικός Αθηναίος, ονόματι Επίμαχος, είχε κατασκευάσει μία τέτοια ύψους 40 μέτρων, 9 ορόφων με καταπέλτες, οι οποίοι χρησιμοποιούνταν ως βάση για τη μάχη. Πραγματικά είναι πολύ αξιόλογο αυτό ότι οι Έλληνες σε όλα πρωτοπορούσαν, και στη μηχανική και στην αρχιτεκτονική και στην ναυπηγική, που θα δούμε αργότερα. Ο κόρακας λοιπόν. Επίσης, ποιος γνωρίζει ότι ο κόρακας είναι εκείνο το μεταλλικό πόμολο που χρησιμοποιείται για να κλείνει η πόρτα ή για να κτυπάμε όταν είναι εξώπορτα για να μας ανοίξουν. Μία από τις ονομασίες είναι κόρακας.
0: Είναι αυτό που το ονομάζουμε κερκέλι.
1: Μπράβο, κερκέλι, κρικάλι, κρίκος, ρόπτρο, κορώνι. Κορώνι σημαίνει κρίκος.
0: Που το συναντάμε σε πόρτες, σε εξώπορτες, σε εξοχικές κατοικίες, σε ιερές μονές.
1: Σε ιερές μονές. Πραγματικά είναι από τα χαρακτηριστικά των ιερών μονών αυτό. Όταν φτάνουμε, χτυπάμε έτσι αυτό το χεράκι. Πολλές φορές είναι και σαν χεράκι που κρατάει μια σφαίρα και το χτυπάμε, ας πούμε, για να ακούγεται και να λαμβάνει κανείς το μήνυμα. Χαρακτηριστικό λοιπόν αυτό το κερκέλι. Υπάρχει ένα ριζίτικο διγενής. Ο γνωστός διγενής, ο ανδριωμένος, όταν είναι να πεθάνει και ψυχοραγεί και πια δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την ανδριοσύνη του, ομολογεί και λέει «Να έχει η γης πατήματα και ο ουρανός κερκέλια». Να έχει ο ουρανός δηλαδή κρίκους, χερούλια. Γιατί? Να ανέβαινα στον ουρανό, να διπλωθώ, να κάτσω. Αλλά το θάνατο δεν μπόρεσε να τον αποφύγει, παρότι την ανδριοσύνη του και τη θέλησή του να πιαστεί από τα κερκέλια του ουρανού και να ανέβει. Κόρακας ονομάζεται συναφώς και ο κόκορας του πιστολιού ή του τουφεκιού. Συναφές με αυτό που μόλις είπαμε. Υπάρχει ακόμα και κόρακας κλέφτικο της Θεσσαλίας, κλέφτικο τραγούδι. Είναι παρονίμιο κλέφτη, με κεφαλαίο εδώ ο κόρακας. Τι έχεις καημένε κόρακα, το διαβάζω λίγο σύντομα, που σκούζεις και φωνάζεις, μην αδιψάς για αίματα, μην απεινάς για λέσχια, για πτώματα. Για παρακάλει το Θεό να ανοίξει το σεφέρι, ανοίξει ο πόλεμος, να φας κεφάλια τουρκικά, κεφάλια των Πασάδων. Αλλά αυτή την αναφορά θα την κάνετε εκτενέστερα όταν μιλήσετε για τον κόρακα στη λογοτεχνία. Θεωρώ είναι θέμα άλλης εκπομπής, κύριε Γιαννακόπουλε. Ποιος επίσης γνωρίζει πώς ονομάζεται η υψηλότερη κορφή των Βαρδουσίων? Της αρρωστηράς των Βαρδουσίων.
0: Κόρακας.
1: Και αυτή ονομάζεται κόρακας. Έχει υψόμετρο 2450 μέτρα. Και μάλιστα εκεί κοντά στο χωριό Αρτοτίνα της Κοκκίδου, στα Βαρδούσια, γεννήθηκε ο Αθανάσιος Διάκος. Παρένθεση για τις εγκυκλοπαιδικές μας γνώσεις. Και ερχόμαστε τώρα στην Αυπηγική. Το κράτησα αυτό γιατί έχει ενδιαφέρον να το κάνουμε μια ξεχωριστή αναφορά. Στους Ρωμαίους και στους Βυζαντινούς, τώρα θα το δούμε. Υπάρχει μια αναφορά στην ιστορία του Πολυβίου. Ως γνωστόν, ο Πολυβίος έγραψε ρωμαϊκή ιστορία στους πρώτους αιώνες μετά Χριστόν. Είναι ναυτικός όρος λοιπόν το κοράκι, το οποίο ήταν εξάρτημα των ρωμαϊκών τριηρεών. Ήταν μια μικρή γέφυρα, για την ακρίβεια, το εξάρτημα αυτό, στην άκρη της οποίας γέφυρας υπήρχε ένα γάντζο που έμοιαζε με το ράμφος του κόρακα, το οποίο ράμφος αυτό καρφωνόταν στο ξύλινο κατάστρωμα του εχθρικού πλοίου, τσιπηδούσαν μέσα οι λέγεωνάροι και λιλατούσαν, ας πούμε, άρπαζαν αυτά τα οποία ήθελα. Ήταν κατεξοχήν χρησιμοποιούμενο από τους Ρωμαίους το κοράκι, δηλαδή αυτή η μικρή γέφυρα και αυτός ο τρόπος. Οι Έλληνες χρησιμοποιούσαν το έμβολο της πλώρης, το γνωστό έμβολο της πλώρης. Οι δε Βυζαντινοί χρησιμοποίησαν το περίφημο υγρό πυρ, γιατί τους Βυζαντινούς, επειδή ήταν πολύ καλή ναυπηγή και διέθεταν και πλούτο, δεν τους ενδιέφερε να λέει λατήσουν το ξένο καράβι να αρπάξουν. Πιο εύκολο ήταν για αυτούς να το καταστρέψουν. Πλοία μπορούσαν και πάλι να κατασκευάσουν. Οι Ρωμαίοι όμως ήταν όχι τόσο καλοί ναυπηγοί, αλλά πολύ καλοί τεχνίτες. Έφτιαχναν γέφυρες, λιμάνια, τείχη και προσπαθούσαν με αυτούς τους τρόπους να λαιλατούν. Σαν συνέπεια λοιπόν αυτών που σας ανέφερα, το ρήμα κορακό, σαν συνέχεια, σημαίνει αγκιστρώνομαι, γαντζώνομαι, πιάνομαι. Και υπάρχει ένα πολύ όμορφο, ερωτικό θα λέγαμε, άσμα στην κυπριακή διάλεκτο. Σας το διαβάζω πολύ σύντομα, αν και είπαμε ξεφεύγω εδώ, πάμε λίγο στη λογοτεχνία, αλλά έχει μια ομορφιά.
0: Έχει και σχέση, γιατί υπάρχει και μια σύνδεση τώρα με την ιστορία, με αυτά που αναφέρουμε.
1: Με την ιστορία, πολύ σωστά, γι' αυτό το αναφέρω. Στε στράτες όπου παρπατείς, παλούρες να φυτέψω. Οι παλούρες ήταν οι κουμαριές. Να παρπατείς, να κορακάς, πέρκε μου σου κοντέψω. Δηλαδή να περπατείς, να πιάνεσαι εσύ από τις κουμαριές, μπας και εγώ σε καταφέρω και σε πλησιάσω, λέει ο νεαρός φαντάζεται, για να μπορέσει να πλησιάσει την αγαπημένη του. Κόρακο λοιπόν πιάνομαι. Και κόρακο φωλιά, που είναι η απόδοση στα ελληνικά του αγγλικού crow's nest, ήταν πάλι ένα κατασκεύασμα στο υψηλότερο, στο κύριο κατάρτι του ιστιοφόρου πλοίου, το οποίο το χρησιμοποιούσε ο Βιγλάτορας για να κάνει κατόπτευση. Και μέχρι την εφεύρεση των ραντάρ, αυτή η μέθοδος ήταν καλύτερη για να μπορούν να εντοπίζουν πιθανούς κινδύνους ή τη λία. Οι Βυζαντινοί πάλι δεν διαθέτουν τέτοια λέξη ή αντίστοιχο κατασκεύασμα, αλλά διέθεταν ξυλόκαστρα, πυργίσκους με τους οποίους πετύχαιναν να κάνουν την κατόπτευση ενώ. Σας κούρασα?
0: Όχι, σας ακούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι πολύ χρηστικές όλες αυτές οι πληροφορίες που μας δίνετε και κάποιες από αυτές είναι και άγνωστες, κυρία Μπεκρή. Και γι' αυτό το λόγο σας ακούμε με μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Εγώ νομίζω ότι έχουν έτσι ένα ενδιαφέρον όλα αυτά και γι' αυτό και τα αναφέρουμε και πράγματι κανείς όσο ψάχνει βρίσκει.
0: Έτσι ακριβώς, πράγματα. Το κορακό δηλαδή, ότι σημαίνει αγκιστρώνομαι, ότι πιάνομαι, ναι, γατζώνομαι. Ναι, ναι.
1: Και ότι ήταν ένα χρηστικό όργανο, ας πούμε, ο κόρακας, εισαγωγικά, από πολιορκητική μηχανή μέχρι εξάρτημα των τριήρεων.
0: Έτσι, ναι, ναι.
1: Πάρα πολύ χρήσιμο. Είδατε λοιπόν που αυτό που είπα και στην αρχή, ουδέν κακόν, αμοιγές καλού θα λέγαμε, δηλαδή τίποτα.
0: Τίποτα δεν είναι κακό.
1: Και δεν έχει τελώς αρνητική έννοια, χρειά, έτσι, χρήση, αλλά μπορεί να είναι και τόσο χρήσιμο στην ευρύτερη του σημασία, βέβαια, όχι ως πτηνό μόνο.
0: Βρίσκεις και θετικά. Αποκομίζεις και θετικά στοιχεία για το συγκεκριμένο πτηνό. Και τα ακούμε από εσάς στην σημερινή εκπομπή. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Συνομιλούμε στην σημερινή εκπομπή με την κυρία Σοφία Μπεκρή, την φιλόλογο. Έχουμε όμως και κάποιες αναφορές, κυρία Μπεκρή, για τον φιλόσοφο, από τον φιλόσοφο, τον Αντισθένη.
1: Γενικός φιλόσοφος ο Αντισθένη.
0: Ναι.
1: Μας έχει διασωθεί μία φράση που έχει να κάνει με το θέμα μας. «Κρήτον εις κόρακας ή εις κόλακας εμπεσίν». «Η μεν γάρ νεκρούς, η δε ζώντας εσθίουσιν». Την ερμηνεύω. «Καλύτερα λέει να πες τα χέρια κοράκων παρά κολάκων». Ένα ρο, ένα λάμδα κάνει τη διαφορά, αλλά... Γιατί οι μεν κόρακες τρώνε νεκρούς, όπως είπαμε.
0: Ναι.
1: Τρώνε πτώματα. Ενώ οι άλλοι λέει τρώνε τους ζωντανούς κόλακες. Εδώ ακριβώς επισημαίνεται αυτό το πολύ... αρνητικό χαρακτηριστικό των κολάκων, να σε τρώνε με τις κολακίες σου. Και όχι τίποτα άλλο. Όταν κολακευόμαστε δεν καταλαβαίνουμε ότι ο άλλος, ή δεν θέλουμε να καταλάβουμε, ότι ο άλλος μπορεί να έχει αρνητικό σκοπό.
0: Έχουμε κάποια άλλη φράση, κάποιο άλλο απόφθεγμα που να αναφέρετε.
1: Επειδή είμαι παιδαγωγός, θα πω και τη φράση «κακού κόρακος κακών οών». Δηλαδή... Κακό παιδί από κακό πατέρα, ας πούμε. Πώς μπορείς να περιμένεις από κακό κουράκι μπαμπά να βγει καλό αυγό,
0: Αυτό ακριβώς.
1: Και πολλές φορές, κύριε Γιαννακόπουλε, έχουμε και τις καλές
0: εξαιρέσεις. Έτσι ακριβώς όπως το είπατε, έτσι, και έχουν σημαίνει το αντίθετο.
1: Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν και οι καλές εξαιρέσεις. Πολλά μπορούμε να πούμε, αλλά ας κάνουμε έτσι μία μετάβαση, να διαβάσουμε έναν μύθο.
0: Να διαβάσουμε
1: ένα
0: μύθο
1: στοιχεία.
0: Και θα θέλαμε να μας τον διαβάσετε και στην αρχαία και στη μετάφραση και στο
1: Βεβαίως.
0: Αρχαίο κείμενο, να ακούσουμε λίγο και το αρχαίο κείμενο, να ακούμε τη γλώσσα μας.
1: Έτσι, να μεταλάβουμε τις ομορφιάς της γλώσσας μας. Κολιός λοιπόν και περιστερέ. Κολιός με όμικρον γιώτα είπαμε, είναι το άλλο όνομα της κάρια.
0: Ναι.
1: Που ανήκει και αυτή στην ίδια οικογένεια των κορακιδών. Είναι λίγο πιο μικρούλα, αλλά και αυτή κατάμαυρη και κάπως ασχημούλα, να μου επιτρέψετε να πω. Γιατί δυστυχώς, ευτυχώς δεν ξέρουμε, γιατί...
0: Είναι πιο μικρή από το κοράκι.
1: Πιο μικρούλα, πιο μικρούλα.
0: Μικρόσωμη.
1: Λοιπόν, κολιός εν την υπεριστερεώνη, περιστεράς ειδών, καλώς τρεφωμένας. Είδε λοιπόν σε ένα περιστερεώνα περιστερές να τρέφονται καλά και τι έκανε. Λευκάνας εαυτόν, απέκτησε λευκό χρώμα, άσπρισε τον εαυτό της, ήλθεν, ως και αυτός της αυτής διέτης μεταλυψόμενος. Ήρθε λοιπόν η κυρία σου, αφού πήρε άλλο χρώμα, άσπρισε, για να πάρει και αυτή μερίδιο από την τροφή τους. Το σημαίνει το μεταλυψόμενο της αυτής διέτης. Να μεταλάβει από την ίδια δίαιτα. Εδε, περιστερές εννοείται, μέχρι μεν ησύχαζεν. Οι περιστερές, όσο δεν μιλούσε η καλιακούδα, να το πω έτσι, γιατί πολλές φορές συγχέεται η κάρια με την καλιακούδα, αν και δεν είναι ακριβώς το ίδιο πτηνό. Η κάρια, ας πούμε εμείς εδώ, όσο δεν μιλούσε, ιόμενη περιστεράν αυτόν είναι προσίεντο. Πιστεύοντας ότι είναι περιστερά, την έκαναν παρέα. Προς και ήεμε. Επίδε ποτέ εκλαθόμενος ευθέξατο, όταν όμως κάποια στιγμή ξεχάστηκε, εκλαθόμενος, έκανε λάθος, της έφυγε δηλαδή, και ευθέξατο μίλησε, την καύτα τότε, την αυτού γνούσε φύσιν εξήλασαν πέουσε. Γνούσε την φύση της, κατάλαβαν τι ήταν και την εξήλασαν, την έδιωξαν πέουσε. Τη χτύπησαν κιόλας το πέο με αλφαγιώτα. Και ως από τυχόν, ως επειδή στα αρχαία είναι κολλιός, είναι ασθενικό, από τυχόν της εντάφθα τροφής, αφού έχασε την τροφή από τον περιστερεώνα, τι έκανε, λέτε. Επανήκε προς τους κολιούς πάλι. Γύρισε πάλι στους δικούς της. Στο δικό της σόι. Κάκι είναι οι κολιοί, τα υπόλοιπα από την αιάλες κάριες. Δια το χρώμα αυτών ούκ επιγνώντες. Δεν την αναγνώρισαν. επειδή στο μεταξύ είπαμε είχε λευκανθεί, τις μεταυτών διέτης απήρξαν. Εδώ έχουμε το ρήμα από και ήργο. Ήργο σημαίνει εμποδίζω. Αξιο και κάτεργο. Mm. Στη φυλακή εννοώ που μας εμποδίζει, μας κλείνει δηλαδή μέσα σε ένα χώρο. Την εμπόδισαν από το να φάει από τυπική του στροφή οι κάριες τώρα. Ώστε διήν επιθυμίσασα μη δετέραστρη τυχήν. Και τα δύο επιθύμησαν να έχει δύο πηγές δηλαδή διατροφής, αλλά μη δετέρα έτυχε τελικά. Καμιά από τις δυο δεν μπόρεσε να κερδίσει. Την έδιωξαν και οι περιστερές, ως μη περιστερά, τη διώχνουν και οι κάριες γιατί τις μπέρδεψε ότι ήταν περιστερά. Το επιμύθιο μπορούμε να το πούμε εύκολο.
0: Σας ακούμε.
1: Δίκαιοι μας, το διαβάζω όπως το βρίσκω εδώ στον μύθο γραμμένο. Δίκαιοι μας της εαυτόν αρκείστε. Θα πρέπει λέει και εμείς να αρκούμαστε στα δικά μας πράγματα. Λογιζομένους ότι η πλεονεξία αφαιρείται και τα προσόντα πολλάκι. Πολλές φορές λόγω της πλεονεξίας μας χάνουμε και τα επιπλέον, τα προσόντα. Και τα παραπάνω. Όποιος θέλει τα πολλά χάνει και τα...
0: Και τα λίγα, αυτό ακριβώς θέλει λίγα. Να πει. Όλοι οι μύθοι του Εσώπου έχουν έντονο διδακτικό χαρακτήρα, παιδαγωγικό χαρακτήρα, κυρία Μπεκρή.
1: Και θυμάστε που είπαμε ότι στον κατακλυσμό είναι ένα κοράκι και μια περιστερά.
0: Ναι.
1: Η περιστερά, λευκή, κυρία, γύρισε πίσω με το κλαδάκι στο ράμφος της. Ο... Κολλιός ή τέλος πάντων ο κόρακας, συγγενή είναι αυτά όμως, μόλις βρήκε τροφή, ξέχασε την αποστολή, έμεινε να φάει. Γι' αυτό χαρακτηρίζονται ως παμφάγα και αδιφάγα ζώα. Μόλις βρουν τροφή, ξεχνάνε
0: τα πάντα.
1: Οτιδήποτε, τα πάντα. Έτσι λοιπόν και αυτή. Για να φάει και από το ένα, θα λέγαμε, κοτέτσι, ας μου επιτραπεί και από το άλλο, τελικά έχασε και το ένα και το άλλο, λόγω της πλεονεξίας της. Θα διαβάσουμε κι άλλο ένα.
0: Ναι.
1: Είναι το πολύ γνωστό κόραξ και αλόπιξ. Ο κόρακας και η αλεπού.
0: Και αυτό, και αυτό, με, και αυτό πολύ έχει, είναι πολύ γνωστό πολύ και γνωστό. Έχει και διδακτικό χαρακτήρα.
1: Πάρα πολύ γνωστό και πολύ εύκολη γλώσσα του. Αν και δεν νομίζω ότι μας δυσκόλεψε και το προηγούμενο. Ελάχιστες ήταν οι λέξεις που χρειάστηκε να.
0: Και όπως είπαμε, είναι καλό να ακούμε και την αρχαία ελληνική γλώσσα.
1: Αυτό είναι πολύ σωστό για να καταλαβαίνουμε και τη συνέχεια που έχει στο σήμερα. Η λέξη προσόντα δηλαδή που σας διάβασα είναι προς και το ρήμα και το όν που είναι η μετοχή του ημί. Δηλαδή το παραπάνω,
0: ναι, ναι.
1: Προς και ημί. Που εμείς το λέμε προσόν και δεν σκεφτόμαστε τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Λέμε ότι είναι το πλεονέκτημα το παραπάνω, αλλά δεν έχουμε σκεφτεί ότι η λέξη είναι σύνθετη από την πρόθεση προς που σημαίνει επιπλέον και το ρήμα ημί που σημαίνει είμαι. Κλείνει η παρένθεση. Κόραξ και αλόπιξ λοιπόν. Κόραξ κρέας αρπάσας επίτηνος δένδρο εκάθισεν. Γνωστό. Αλόπιξ δε θεασαμένη αυτόν και βουλωμένη του κρέος περιγενέστε. Πονηρία λοιπόν μόλις τον είδε ήθελε να του αρπάξει το κρέας. Στάστηκε επίνει αυτόν ως ευμεγέθητε και καλόν. Και τον επενούσε ότι είναι μεγάλος και ωραίος, καλός στα αρχαία σημαίνει ωραίος. Λέγουσα και ως πρέπει αυτό μάλιστα των ορναίων βασιλεύει. Άρχισε να τον κολακεύει για να του πάρει τώρα αυτό που είχε στο στοματάκι το κόρακα, το ωραίο κρεατάκι που ήθελε κι αυτή και του είπε ότι αφού είναι ευμεγέθης και ωραίος πρέπει των ορναίων βασιλεύει. Μπορεί να γίνει βασιλιάς των ζώων, των πουλιών. Και τούτο πάντως αν γέννητο η φωνή είχε, το είναι υποθετικό. Θα τα κατάφερνε λέει αν είχε και φωνή. Ο δε παραστήσε αυτή βουλόμενος, να μια ωραία λέξη. Ήθελε να της κάνει παράσταση τώρα αυτός, ήθελε να της δείξει ότι μπορεί. Ότι και φωνή να έχει. Βαλών το κρέας μεγάλωσε και κράγει. Άφησε το κρέας και έβγαλε την κραυγή. Εκείνη δε προς δραμούσα, προς και δράμο, είναι από το ρήμα προς τρέχω, στον αόριστο είναι έδραμον, τσου και δρόμος. Έτρεξε γρήγορα, γρήγορα λοιπόν και το κρέας αρπάσασα έφη. Το άρπαξε το κρέας και του είπε: «Ο κόραξ, έχεις τα πάντα. Νουν μόνο κτίσε». Τα πάντα έχεις, αλλά δεν έχεις μυαλό. Να αποκτήσεις και μυαλό. Κτίσε νουν. Και το λέμε για άνθρωπο ο οποίος φαίνεται ανόητος. Γιατί ο κόρακας εδώ κολακεύτηκε και φέρθηκε ανόητο. Και έχασε αυτό που είχε για να δείξει ότι είχε φωνή που δεν την είχε κιόλας. Γνωστό έτσι ότι λέμε κακά κάνει ο κόρακας, δηλαδή δεν έχει φωνή και μόλις βγάλει ο κόρακας φωνή φεύγουν τα ειδόνια, ας πούμε. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι. Και έχουμε λίγο χρόνο ακόμη.
1: Ωραία.
0: Αν θέλετε μπορούμε να ακούσουμε μία ακόμη ιστορία.
1: Να δω λίγο, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε, γιατί θέλω έτσι να κλείσουμε με κάτι, με μια σύγκριση ανάμεσα σε τρία πουλιά. Το έχω σκεφτεί για την κατάληξή μας, για τον επίλογό μας. Θα σας διαβάσω όμως Κόραξ και Κύκνος, που είναι ένα πολύ όμορφο επίσης κτηνό. Ορακός λοιπόν τον Κύκνουν ο Κόραξ, όταν τον είδε, εζήλου του χρώματος, ζήλεψε το χρώμα του. Η ηθής δε είναι τι ούτων εις απελούετο. Το ηθής είναι από το ρήμα ίωμαι και είμαι, που σημαίνει νομίζω. Λέμε τη λέξη ίηση. Αυτός έχει ίηση, δηλαδή νομίζω ότι είναι κάποιος.
0: Η έπαρση δηλαδή.
1: Μπράβο. Και επειδή με όμικρον γιώτα γράφεται. Και επειδή θεώρησε λοιπόν ότι είναι έτσι λευκός από τα λουτράλη που έκανε, εις απελούετο, τους βομούσε λοιπόν. Άφησε και ο κόρακας τους βομούς από που έπαιρνε τα κρέατα και τα ψόφια, ας πούμε, όθενε τρέφετο, λίμνες και ποταμείς εν διέτριβε. Και άρχισε να συγνάζει, να διατρίβει στις λίμνες και στα ποτάμια, να λούζεται, να ξαναλούζεται. Πολύ σύντομος ο μύθος. Και το μεν σώμα φεδρίνων ουκίμιβε. Πλένοντας το σώμα δεν άλλαζε τίποτα. Δεν έβλεπε αποτέλεσμα, δεν έβλεπε αμοιβή, ουκίμιβε. Τροφής δε απορών διευθύρετο. Κόντεψε να πεθάνει και από τροφή, γιατί έφυγε από το γνωστό του μέρος. Ακούστε την κατάληξη, τι όμορφη. Φύσιν ουκ είδε μεταβάλλην η δίαιτα. Ξαναδιαβάζω. Φύσιν ουκ είδε μεταβάλλην η δίαιτα. Δηλαδή ο τρόπος ζωής δεν μπορεί να αλλάξει τα φυσικά στοιχεία. Και όμως ξέρετε τι σκέφτομαι, κύριε Γιανακόπουλε, ότι με τη χριστιανική αντίληψη μπορούμε να αλλάξουμε και τη φύση μας. Αν αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας και κυρίως την εσωτερική μας φύση. Δηλαδή πράγματι είναι πολύ πετυχημένη εδώ η διαπίστωση του τον αράπη, πώς θα λέμε τον αράπη και αν τον...
0: Και αν τον πλύνεις αυτό, θέλετε να πείτε τη λέει κυρίση ή το σαπούνι σου χαλάς. Ναι.
1: Και αυτό εδώ όσο και να ο κόρακας να πάλευε δεν μπορούσε να γίνει λευκός, πώς να το κάνουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Αλλά μπορούμε να λευκάνουμε τη ψυχή μας. Μια και είμαστε ένα ραδιόφωνο έτσι εκκλησιαστικό, να το πούμε αυτό, ότι τουλάχιστον εμείς οι χριστιανοί έχουμε ελπίδα. Γιατί αν αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας, η αλλαγή εσωτερική αντανακλάται, θα λέγαμε, και στο εξωτερικό μας. Δεν πειράζει λοιπόν να είσαι άσχημος, να μην είσαι κακόψυχος. Δυστυχώς ο κόρακας στις περισσότερες των περιπτώσεων εμφανίζεται και άσχημος, και κακόψυχος ή τέλος πάντων κλέφτης, ψεύτης, πονηρός κλπ. Θέλω να κλείσω με μια παρατήρηση. Έχουμε λίγο χρόνο?
0: Έχουμε...
1: Ένα λεπτό?
0: Πολύ λίγο χρόνο, ναι.
1: Φέρετε,
0: ούτε λεπτό. Ναι, ναι.
1: Τη σύγκριση ανάμεσα και κλείνουμε. Ανάμεσα στον αετό, στο γεράκι και στο κοράκι. Τη κλείνω με αυτό. Ο αετός είναι ο βασιλιάς των ζώων, ως γνωστόν. Πετάει ψηλά, δυνατός, δεν έχει ανάγκη, θα λέγαμε, κανέναν. Το γεράκι λίγο λιγότερο δυνατό, αλλά εξίσου έτσι ικανό και επίσης του εμπιστεύεται κανείς αποστολές δύσκολες, μακρινές, επειδή πετάει γρήγορα και βλέπει και μακριά, γερακίσιο βλέμμα. Το κοράκι, το καημένο, τι έχει να προσφέρει? Ούτε δύναμη σωματική ιδιαίτερη, ούτε να πετάξει πολύ μακριά μπορεί. Προσέξτε όμως τι κάνει, χάρη της πονεριάς του. Το έβλεπα σε κάποια βιντεάκια.
0: Πετάει ψηλά όμως, όπως είπαμε σε προηγούμενη εποχή.
1: Ναι. Δεν έχει τα φτερά, ναι, του αετού, αυτό θέλω να
0: αυτό,
1: πω.
0: Αυτό ακριβώς, ναι. Τη δύναμη του αετού.
1: Έτσι,
0: του.
1: Έτσι, θα πετάξει, θα κουραστεί, θα πέσει. Ένας άλλος μύρθος που δεν πρόλαβα να σας πω. Εν πάση περιπτώσει, άλλη εκπομπή. Όμως το κοράκι τι σοφίζεται. Το είδε λοιπόν σε ένα βιντεάκι να χρησιμοποιεί τον αετό ως όχημα. Δηλαδή να κάθεται ας πούμε πάνω στον αετό και όπως πετάω αετό να πάει και αυτό μαζί. Τι δείχνει βέβαια αυτό. Δείχνει ότι δεν αρκείται στα στοιχεία τα οποία έχει. Γιατί είναι, θα λέγαμε, συγχωρήστε μου την έκφραση, λούμπεν στοιχείο. Θέλει να γίνει και αυτός αετός, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Ή θέλει τουλάχιστον να νιώσει τη χαρά του να είσαι αετός. Δεν ξέρω, θα κλείσω με αυτό. Οι προβληματισμοί δικοί μας, όλων μας.
0: Εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την δυνατότητα που μου δώσατε να πούμε αυτά τα πράγματα που νομίζω ήταν πολύ χρήσιμα και ωφέλιμα. Για όλους μας.
0: Συνομιλήσαμε στη σημερινή εκπομπή με την φιλόλογο και κάτοχο μεταπτυχιακού στην φιλοσοφία, την κυρία Σοφία Μπεκρή, και αναφερθήκαμε στη σημερινή εκπομπή στο κοράκι, έτσι όπως αυτό το συναντάμε στις διάφορες ιστορικές περιόδους και τη μυθολογία. Κατανοήσατε τους κόρακας. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
2: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν, με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139. Και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
3: Σύσσωμη Χριστού ή περισπουδή στην ευχαριστία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης και Γενικός Διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας παρουσιάζει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ως μια αγαπητική πράξη ποιμαντικής κατήχησης και προφητικής εγρήγορσης και ανησυχίας που επανασυνδέει τη θεολογία με την ευχαριστία ως εγγύηση μιας γνήσιας εκκλησιαστικής βιωτής.
4: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Η ώρα είναι

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν χρυσό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον Κύριο Θεός ο μεγαλύτης όδρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπεια ενδύσων αγαλώμενων σώσου σημάτιων. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέρην ως εγάζουν εν είδαστε υπερό αυτού. Ότι θύ συνέφη την επίβαση αυτού περιπατών επτερήγων ανέμων. Ο οποίον τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνε επ' την ασφάλεια αυτή σου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώ σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσι. Αναβαίνουν συνόρι κατεβαίνουν στη παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίως αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σε καλύψε τη γη. Ο εξαποστέλων πηγά σε φάραξην αναμέσω των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούστη πάντα τα θηρία του αγρού προζέξονται όνα γριζήψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου ο πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σχορταστήσεται οίκη. Ο εξανατένων χόρτων της κτίνες και φλόει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνου σε φρένει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσφα εν ελαίο και άρτους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου. Εκέδρη του Λιβάνου άσε φίλε σα. Εκεί στρωθεί ενωσέψωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τε ελάφη πέτρα καταφυγή τη λαβοή. Επίση σελήνη νησχερού ο ήλιο έγνω τη δύση αυτού. Έθιο σκότω και γένεται ο νύξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνύχθησαν. Και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου Κύριε πάντα η σοφία επίησας, επληρώθη γη της χρήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετώνω και συναριθμός σου αμικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως όν έπλασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έμπρος ο κόσμος δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτή συλλέξουσι. Ανοίξαντος σου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το πουν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμειν, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδηθεί αυτό η διαλογή μου. Εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπειν αμαρτωλή από τις γης και άνομαι ώστε μη υπάρχει να αυτούς ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύση να αυτού έθου σκότους και ηγένει τον νίξ. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και αισιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν Κύριε δόξα σοι.
1: Ενήν υπ' Κυρίου
2: δεηθώμεν.
1: Υπέρ της άνθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: κατά πίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, ισιόντον εν αυτό, του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε δεηθών.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε δεηθών.
1: Υπέρ του Πατρός εκαθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως, και πάσεν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε δεηθών.
1: Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, πάσης Μονής Πόρεως και Χώρας, και των πίστη οίκουντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε δεηθών.
1: Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης,

0: των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Ζεϊθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ληστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Ζεϊθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός, εσύ χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, στο το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ.

Δοξασμένον το όνομά σου Ιησούς αιώνας, αμήν. Γέννητο Κύριε του έλεος, ο ποιμάς καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις.

την ασπαρινήγα εις ημών το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Την εσπέραν πάσαν τελείαν, Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπαίσθηντα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν, την επ' του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, κατά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ.

ούτε εξ ανθρώπων αμέντος βοήθεια λάτσον περιμέντος έλεος αδεχόμενος κρύαν. Ούς διαφύλαξον εν πάντη καιρό και την παρούσαν εσπέραν και την προσυγουσά νύχτα παντός εχού. Απάσα τη μέση ενεργείας διαβολικής, εριαλισμού ματέων και θυμίσεων πολυρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δοξασμένων, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ή και αγίου.

0: σωτηριών σου, ο ετοίμαστε πρόσωπο πάντων τολών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξων λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί Κύριο και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και εις τις ασθενείες ημών, ένικεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί Κύριο και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το φιλήματα ημών, ως και εμείς αφήεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ελέγχεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του

0: Arhidzeo Mefai Pertu Arhiepiscopu Imon Hieronimu. Arhidzeo Mefai Pertu Patros και Καθηγουμένου Imon Ιακώβου Αρχιερέως και Πάσεν Χριστό Imon Αδελφότητος. Arhidzeo Mefai Perleus Ζωής Ειρήνης Υγείας Τρίας Επισκέψεως Συγχωρήσεως και Αφέσου Σωματιών των Δουλών του Θεού. Των επιτρόπων της Αγίας Μονής Ταύτης των Πατέρων και Αδελφών ημών και πάντων των ελαβών προσκυνητών, δωρητών και αφιερωτών αυτής. Ετιδεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδήμων τιτώρων της Αγίας Μονής Ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων Πατέρων και Αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απαντάχου ορθοδόξων. Ετιδεόμεθα υπέρ των διακονούντων και πολυσάντων, των λεούντων και λεϊσάντων, εν τη Αγία Μονή Ταύτη, και υπέρ των περιεστώτων αδελφών ημών, των απεκδεχομένων των παράσου μέγα και πλούσιων ελεγός. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σε την δόξα αναφέμωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νίκαιαοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σοφία, Άγιε, ο ευλογητός Χριστός ο Θεός μου, πάντοτε νίκαιαοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Στερεώσει Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και μόνη των πίστην, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία αυτού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή Ταύτη, την πόλη Ταύτη, εις αιώνας αιώνων.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μου, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες παραπράττοντες πίτης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμει του Μιού και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Παναγίστου Παξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Νοερών Αΐων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Μιού Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Παρεφείων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Κανονίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Ανασκήσεων Αμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άδης, Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάτινος Χριστίνης, του Αγίου Ενδόξου Αθηναγόρου του Απολογητού, του Αγίου Ενδόξου Καλλίου Μάτρος Θεοφύλου, ότι και την μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Αγία Τριάς, αφυλάξεις πάντας ημάς, καλησπέρα σας και βοήθειά μας.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
4: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή «Τα ποίηματα, τόμος πρώτος» του Νικηφόρου Βρετάκου. Εκδόσεις «Τρία φύλλα», Αθήνα, 1981.

Το σαλπάρισμα του καραβιού. Βραδιάζει στου ουρανού τα σύνορα. Σε λίγο η θάλασσα θα χαθεί κι εγώ θα μείνω κρεμασμένος στα βουνά που αρχίσαν να πέφτουν σκοτεινά και απότομα στον γκρίζο φόβο του κενού. Λίγο πιο πριν, μια δέσμη από άγριες λάμψεις ψήλωσε στον ορίζοντα. Λίγο πιο πριν, γύρω μου, οι βράχοι ξαφνίστηκαν και αντιφέγγισαν. «Πού πας καράβι με τη Μαργαρίτα?» Ωραίο και παραστατικό διακρίνεται το βάθος. Παιδιά χορεύουν γύρω από μια στέρνα και αυτό μου φαίνεται πως είναι όλος ο κόσμος. Κάτω από τα ανθισμένα σύννεφα κάθομαι στην προβλήτα αυτού του λιμανιού. Εδώ που μόνο οι πιο βαθιά δυστυχισμένοι αλλάζοντας ζωές, δάκρυα και βήματα μπορούν να φτάσουν από τα τέσσερα σημεία της νύχτας και να φεθούνε με στη ρέμβη του Θεού. Ελπίδα τελευταία του κόσμου τούτου, βρίσκω πιο ωραίο να σε αποχαιρετώ.

Ίσως ο πόνος να είναι η γκρεμισμένη μορφή της αιωνιότητας. Ακούω κιόλας μέσα μου φλάουτα, μακρινά και ουράνια. Θείες καμπάνες που καλούν το βήμα μου να περπατήσει σε μια άλλη ατμόσφαιρα που τρέμει από το γειτονικό δέος του παραδείσου και από τα βήματα των απελπισμένων που μες τη νύχτα πάνε στον ουρανό. Ο πόνος είναι αυτή η γαλάζια ανησυχία που κάνει τα φτερά να τρέμουνε στον ύπνο, να λάμπουν, να μεταπηδούν και να ζυγίζονται το βράδυ στην κορφή μιας ξερής πέτρας. Φωτεινό χαμόγελο της σημαρμένης που λάμπεις γύρω μου στα σκληρά πλάγια. Αποθεώνεις το τίποτε, τη γύμνια και τον άνεμο που με νανουρίζει. Μου μένει ακόμη αυτό το πρόβλημα του ήλιου που γυρίζει πάνω μου και δεν μ' αφήνει να πεθάνω. Αν με ρωτούσαν, θα έλεγα «δε θέλω». Αν με ξαναρωτούσαν, θα έλεγα πως δεν μπορώ. Και αν με ρωτούσαν πάλι, θα σκύβα το πρόσωπο και θα έγραφα στην άμμο με το δάχτυλο.

Όταν πια το καράβι θα έχει αράξει, εσείς πουλιά, να γυρίσετε. Πάντα κάποιος θα βρίσκεται να σας υποδεχτεί. Σας γνωρίζουμε. Μας γνωρίζετε. Είμαστε εμείς και εσείς. Σκεφτείτε λίγο τούτο το μυστήριο της αναχώρησης και της επιστροφής. Γλυκιά ταραχή μετά το σαλπάρισμα. Γυρεύω να αναπνεύσω τον καπνό, δείχνοντας τα ανοιγμένα δάχτυλα που λάμπουν και εξομολογούνται. Τίποτα. Τίποτα. Τίποτα. Αχ, εαυτέ μου. Όλα προπορεύονται. Ρίξε ένα βλέμμα γύρω σου και γίνου σιωπή. Σιωπή. Σιωπή. Μόνο σιωπή.

γαλάζια γοητεία που κάνει επίσημη την παρουσία μας μέσα στο μυστήριο. Σε λίγο πια δεν θα είναι τίποτα δίχως ενάστρο απ' τις μυριάδες τάστρα που κρέμονται ψηλά να λάμπει πάνω του. Στον εισταγμένο πεζοπόρο, στο καλύβι του κάμπου με την ανοιγμένη πόρτα που μια μητέρα θα χαϊδεύει το παιδί της. Ένα άστρο υπάρχει εκεί ψηλά, για κάθε πέτρα. Θέλω να ονειρευτώ τον εαυτό μου υπέροχο, κατάστερο και ευτυχισμένο. Να σηκωθώ από το βράχο και να λάμψει η παρουσία μου χιλιάδες λεύγες μέσα στον ουρανό. Μα δεν μπορώ να καταλάβω τι άλλο θα μου πήγαινε έτσι φανταχτερά κάτω από τη δύση και έτσι θαυμάσια σαν τη δυστυχία. Τίποτα να μη σ' αγαπήσει και τα χέρια σου γιωμάτα από σοφία και από πραότητα να μένουν ανοιχτά σ' όλο τον κόσμο. Τ' άσπρο καράβι θα έχει προσεγγίσει. Η μέρα ξαναδίνεται. Είναι ώρα να ξαναβγώ περίπατο στον ουρανό. Πού είναι η χαρά σου? Κρόζουν τα κοράκια. Είναι παράξενο πολύ που με τα δέντρα έχω την ίδια στέγη. Ξαναπαίρνω το δρόμο. Φεύγω. Φεύγω ανεβαίνοντας το άπειρο, ενώ ο ήλιος ανεξάντλητος κι ίδιος πάνω απ' όλα κοντοστέκει ευγενικά με το ραβδί μου και συμβαδίζει πλάι μου.

ανεπίδοτο γράμμα. Εσείς, πουλιά του Μάη και της Άνοιξης. Τα Ήγετος, 26 Ιουλίου. Αγάπη μου, το γράμμα αυτό, τραγουδισμένο από ψηλά, στον άνεμο και στα διαβατικά γεράκια μοιρασμένο, εύχομαι να σε βρει καλά. Η ψυχή μου είναι τόσο τρυφερή για να κάθεται εδώ σιωπηλή, μοναχή της, γιωμάτη κουβέντες. Κοίταξα γύρω μου, μα όχι, δεν ήσουν. Δεν ήσουν, αγάπη μου. Αν ήσουν απλά μου, θα σου τα έλεγα όλα. Μέσα στο αίμα μου, ξέρεις, θα σου έλεγα, ταξιδεύουν αστέρια. Μεγαλούχησε η νύχτα που απλώνεται πάνω μας. Και εσύ, θα με πίστευες? Μη μου τρέμεις, θα σου έλεγα. Μου μείνε το φεγγάρι, καρδούλα μου. Μου μείνε αυτός ο πατέρας, ο γεμάτος από φίλους και αδέρφια μου. Και μου μείνε αυτός ο μεγάλος αγέρας που φυσάει και κουνάει εδώ πάνω σαν έναν πολυέλαιο απάστρα. Και τραγούδια, τα σπλάχνα μου. Δεν μου πήρανε τίποτα. Μου μείνε της ψυχής μου η δροσιά. Μη φοβάσαι, καρδούλα μου.

Κι εσύ θα με πίστευες. Όλη νύχτα λοιπόν σε σκεφτόμουν και ανέβαινα. Τελευταίο προσκύνημα στους παιδικούς, άγιους τόπους μου. Όλος ο κόσμος θα ήταν παρόν, αλλά έλειπες. Γονάτισα πάνω στο σάκο μου. Έβαλα κάτω τις μέρες που πέρασαν. Τα μέτρησα πάλι, τα λογάριασα όλα. Εκεί, δίπλα στη βρύση του πουλιού. Και τα δάκρυά μου περίσεψαν όπως τα νερά του χειμώνα. Θυμήθηκα, ξέρεις αγάπη μου, πως είμαι κι εγώ ένας άνθρωπος σε μια απέραντη γη που οι αγέρες φυσούν και που η έρημος, ξέρεις, παγώνει τα ξέσκεπα πρόσωπα. Όλες οι νύχτες δεν είναι το ίδιο. Όλες οι μέρες δεν μοιάζουν φεύγοντας. Τόσα χρόνια πώς μπόρεσα την απέραντη αυτή μοναξιά, πώς τη σήκωσα. Μα όχι, δεν ξέρω. Μπορεί να μεγάλωσα κιόλας, μια και έπρεπε μόνος μου να γιομίσω την έρημο.

Σου το γράφω από τον Άγιο μου τα ίγια το λύπη μου. Ο χειμώνας που πέρασε ήταν βαρύς και κανείς δεν το ξέρει. Για ένα παιδί που πορεύεται και δεν έχει σε ποιον να το υπεί, αποφασισμένο για όλα. Μου μείναν αυτές οι ραβδόσεις στο στήθος και αυτές οι ρητίδες στο μέτωπο. Φαγωμένες νεροσυρμές, ατελείωτη χύμαρη πίκρας. Μου μείνε αυτό το χαμόγελο που υπόσχεται πάντοτε και ποτέ δεν ζητά, κρεμασμένο για όλους στο σταυροδρόμι της νύχτας. Τα κοτσίφια πετώντας με ρωτάνε τι γίνεσαι. Και τι να τους πω. Έχω σκύψει το πρόσωπο και σου γράφω. Σου γράφω. Σου γράφω με όλα. Τα έλατα μου ρίχνουν ψιθύρους να κλείσω στο γράμμα σου. Άραγε, τι ώρα να είναι δίχως εσένα. Γιατί και ο χρόνος φεύγει παράξενα δίχως εσένα. Και ο ήλιος φωτίζει παράξενα. Σε ποιον να τον δώσω? Περίσεψε ο ήλιος, αγάπη μου, δίχως εσένα. Σου γράφω. Σου γράφω με ατέλειωτα. Βράδια σε και ακόμη σου γράφω. Μα είναι αργά πια και τίποτα δεν φεύγει για σένα. Οι ταχυδρόμοι σφαλίσαν τους σάκους τους και έφυγαν καλπάζοντας οι άμαξες. Πάνε σ' όλο τον κόσμο, μονάχα σε σένα δεν θα έρθουν, αγάπη μου.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Νικηφόρου Βρετάκου, τα ποίηματα «Τόμος πρώτος», εκδόσεις «Τρία φύλλα», Αθήνα, 1981.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη του Γεωργίου Πατρώνου. Μία μελέτη που στην εποχή της απογοήτευσης, της θλίψης και της κατήφιας που μαστίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο, έρχεται να μας υπενθυμίσει το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου ως ελπίδα και χαρά για το παρόν και τα έσχατα του επιγείου βίου. Η ανάσταση και η ανάληψη του Κυρίου σημαίνει επικράτηση της ζωηφόρου χαράς και της ελπίδας για το ανθρώπινο γένος, ότι στα έσχατα μας προσμένει ο Κύριος και ο Σωτήρας μας. Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκή. Να βγεις με ζώνη ή Κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή Κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
2: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
4: Ακούστε σε επανάληψη από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή στις 8 το βράδυ τις εκπομπές του αφιερώματος «Αφιέρωμα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου μέσα από τις επιστολές του».
5: Η ώρα είναι 8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 8 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Η Ελλάδα των ημιτελών έργων ανήκει στο παρελθόν, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τα Γρεβενά κατά την τελετή παράδοσης του βόρειου τμήματος του αυτοκινητόδρομου Ε65. Πράσινο φως στην ασπίδα του Αχιλλέα και σε 10 ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα των ενόπλων δυνάμεων έδωσε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Σε κατάσταση κινητοποίησης 11 περιοχές της χώρας εν ώψη της αυριανής κακοκαιρίας. Αύξηση σημείωσαν οι βάσεις εισαγωγής στις πολυτεχνικές και ιατρικές σχολές. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εξετάζει σοβαρά την επανέναρξη μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, στους 30 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 10.

0: Ο Απόστολος Παύλος στις πράξεις των Αποστόλων. Με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Το τηλέφωνο του σταθμού μας το 210-72-98-222. Αγαπητοί ακροατές, από όποια περιοχή του κόσμου και αν μας ακούτε, χαίρετε. Είδαμε στις δύο προηγούμενες εκπομπές μια γενική, όπως είδαμε για τον Ευαγγελιστή Λουκά, τον συγγραφέα του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων, και τον Απόστολο Παύλο. Στη συνέχεια την πορεία του από την Ταρσό, πώς μεγαλώνει, που διδάσκεται αυτά τα οποία μαθαίνει στην πόλη την Ταρσό, και την συνέχεια το ταξίδι του μέχρι την Ιερουσαλήμ και την διδαχή του από τον εκεί Γαμαλιήλ. Είδαμε λοιπόν τον Απόστολο Παύλο στη συνέχεια πως αποδιώκτης δέχεται την κλίση από τον Χριστό και από εκείνη τη στιγμή γίνεται μέλος της Εκκλησίας και ακούραστος κήρυκας του Ευαγγελίου. Κοντά μας ο διδάκτορ θεολογίας και φιλόλογος Θανάσης Μουστάκης, για να συνεχίσουμε λοιπόν και στη σημερινή μας εκπομπή να δούμε τα πρώιμα χρόνια του Αποστόλου Παύλου στην Εκκλησία, την Εκκλησία του Χριστού. Κύριε Μουστάκη, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Για να δούμε λοιπόν, να συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε μείνει και να μας πείτε σε ποια θέματα θα αναφερθούμε στη σημερινή εκπομπή, όταν λέμε ότι ξεκινάμε με την πρωτοχριστιανική εκκλησία και τα πρώτα βήματα του Αποστόλου Παύλου είναι μετά από τη Δαμασκό που δέχεται την κλίση και γίνεται η μεταστροφή του, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς έτσι είναι. Θα κάνουμε μια αναφορά σε δύο κυρίως θέματα από τα πρώτα χρόνια της δράσης του Αποστόλου: τη φυγή του από τη Δαμασκό και τις μετακινήσεις του κατά τα πρώτα χρόνια, και έπειτα, εάν προλάβουμε, θα αναφερθούμε στη σχέση του με την Εκκλησία της Αντιόχειας με μεγάλη βέβαια συντομία. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τη φυγή από τη Δαμασκό. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό περιστατικό του βίου του, το οποίο περιγράφεται και από τον Ευαγγελιστή Λουκά στις Πράξεις, το 1ο κεφάλαιο, αλλά και από τον ίδιο τον Απόστολο, στο 10ο κεφάλαιο της δεύτερης επιστολής που στέλνει στην Εκκλησία της Κορίνθου. Το περιστατικό σχετίζεται με τη φυγή του από την πόλη της Δαμασκού νύχτα, κρυφά, μέσα σε ένα καλάθι που κατέβασαν οι φίλοι του από κάποιο άνοιγμα του τείχους, μέσα σε ένα καλάθι, όταν διαπίστωσε ότι οι εχθροί του τον κατεδίωκαν και κινδύνευε να πεθάνει. Δεν είναι τόσο εύκολο να το τοποθετήσουμε το περιστατικό αυτό χρονικά. Μάλλον θα πρέπει να το συσχετίσουμε με άλλα περιστατικά του βίου του, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα χρονικό προσδιορισμό. Αμέσως μετά την κλίση του, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας παρέχει ένα άλλο κείμενο, δικό του κείμενο, η προς Γαλάτας επιστολή, αφού για κάποιο περιορισμένο χρονικό διάστημα παρέμεινε στη Δαμασκό, όπου εκεί είχε τις πρώτες επαφές του με τους πιστούς, με τα μέλη της Εκκλησίας της Δαμασκού, με τη νέα πλέον ιδιότητα που είχε, έφυγε για την Αραβία, όπου παρέμεινε περίπου 3 χρόνια. Να δούμε βέβαια, όταν λέμε Αραβία, τι εννοούμε. Αναφερόμαστε κυρίως στην περιοχή που εκτείνεται ανατολικά από τη Δαμασκό, συνεχίζει νότια, ανατολικά από την περιοχή του Ιορδάνη, τα όρια της Υπεριορδανίας, συνεχίζει ανατολικά πάλι της νότιας ερήμου του Ισραήλ, της ερήμου Νέγκεβ, και φτάνει μέχρι την Αραβική Χερσόνησο, χωρίς όμως να περιλαμβάνεται σε αυτή η περιοχή της Χερσονήσου του Σινά. Πρόκειται για μια περιοχή η οποία και τότε και τώρα αποτελείται από έρημες και αμμώδεις εκτάσεις, με λίγες πόλεις, οι σημαντικότερες από τις οποίες θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν η Παλμύρα στο βορρά και τα Βόστρα και η Πέτρα στο νότο. Το φορέας εξουσίας σε αυτή την περιοχή, πρέπει να πούμε, ήταν το κράτος των Ναβατέων. Ένα ισχυρό κράτος με πρωτεύουσα την Πέτρα. Για να βοηθήσουμε τους ακροατές μας, να πούμε ότι η Πέτρα είναι μία από τις πιο γνωστές, το πιο γνωστό αξιοθέατρο της Ιορδανίας. Όλοι θα έχουμε δει φωτογραφίες των κτηρίων της, σκαλισμένα, σκαμμένα στο βράχο, μέσα σε ένα έτσι εντυπωσιακό φαράγγι για μια πλούσια, ένα πλούσιο κράτος, το οποίο είχε αξιόλογους βασιλείς. Οι σημαντικότεροι έφεραν το όνομα Αρέτας και υπήρχε στην ρωμαϊκή διοίκηση το έτος 106 μετά Χριστόν, παίρνοντας το όνομα, ήταν μια αυτόνομη επαρχία, Πετραία Αραβία. Στην περιοχή βέβαια υπήρχαν και άλλες πράξεις, μικρότερες πράξεις, πόλεις, μικρότερες πόλεις όπως η Φιλόπολη και η Καναφά, αλλά και η Φιλαδέλφια, το σημερινό Αμάν, η πρωτεύουσα δηλαδή της Ιορδανίας, και η Μωάβ, τις οποίες ο Απόστολος Παύλος, εάν ήθελε, θα μπορούσε να κηρύξει το Ευαγγέλιο, καθώς και κάποιες έρημες περιοχές, οι οποίες βέβαια του έδιναν τη δυνατότητα κάποιας απομόνωσης, εάν αυτό ζητούσε. Ας δούμε όμως ποια σχέση έχει η Δαμασκός με αυτές τις περιοχές και τις πόλεις βέβαια μέσα στην έρημο. Η Δαμασκός, όπως είπαμε, ήταν κτισμένη στο βόρειο και δυτικό άκρο της εκτεταμένης περιοχής που αποκαλείται Αραβία και την οποία πριν λίγο περιγράψαμε. Πιθανότατα ήταν πολύ εύκολο για αυτόν που επιθυμούσε να μετακινηθεί προς τα ανατολικά, να φύγει από την πόλη και να εξέλθει στις έρημες περιοχές που βρίσκονταν ανατολικά της. Τη διοίκηση των πράξεων παραλείπεται αυτό το ταξίδι, το οποίο, όπως είπαμε, αναφέρεται με μια πολύ σύντομη αναφορά στην προσγαλάτας επιστολή. Η κρίση του Αποστόλου Λουκά και Ευαγγελιστή Λουκά φαίνεται ήταν ότι το ταξίδι αυτό στην Αβατέα, στην Αραβία, δεν παρουσίαζε κάποιο ενδιαφέρον για την παρουσίαση της πορείας της Εκκλησίας και του Ευαγγελίου προς τη Ρώμη. Θυμάστε ότι είχαμε ορίσει ως έναν από τους σημαντικότερους σκοπούς του βιβλίου των πράξεων την περιγραφή της πορείας του Ευαγγελίου προς την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας, στο κέντρο του κόσμου, τη Ρώμη. Ίσως λοιπόν δεν θεώρησε ότι αυτό το ταξίδι συνεισέφερε σε αυτόν τον σκοπό, γι' αυτό ο Ευαγγελιστής Λουκάς το παρέλυσε. Θα θυμίζω εδώ ότι πολλά περιστατικά παραλείπονται είτε από τις διηγήσεις του Ευαγγελιστή Λουκά, είτε από τις αναφορές του ίδιου του Αποστόλου Παύλου στις επιστολές.
0: Παρ' όλα αυτά γίνεται αναφορά για την Αραβία. Γνωρίζουμε ποιος ήταν ο σκοπός της επισκέψεως του Αποστόλου Παύλου στην περιοχή αυτή?
1: Μάλλον δεν το γνωρίζουμε με βεβαιότητα. Οι τάσεις

0: προφητεία του Αγίου Άνδρου του, αλλά και του ίδιου του Χριστού. Παραβλέποντας όμως ότι κανένα από αυτά τα πρόσωπα δεν πήγε στην έρημο για να διαλογιστεί και να προετοιμαστεί για κάποιο μελλοντικό ταξίδι. Ο Χριστός, για παράδειγμα, όπως λένε τα Ευαγγέλια, βγήκε στην έρημο πειραστήνη υπό του διαβόλου. Τώρα, η άλλη άποψη, που κατά τη γνώμη μου είναι πλησιέστερα στην πραγματικότητα, είναι ότι ο Απόστολος Παύλος, έχοντας ήδη κάνει τις πρώτες απόπειρες να κηρύξει στην Δαμασκό, φεύγει για να μπορέσει να εργαστεί αραποστολικά με το ζήλο που τον διέκανε στους λαούς που βρίσκονταν στην περιοχή της Αραβίας. Βέβαια, είναι πολύ πιθανό, όπως υπήρχαν χριστιανικοί πυρήνες, είχαμε πει ήδη στην προηγούμενη συνάντησή μας, στη Δαμασκό, αμέσως μετά το μαρτύριο του Αγίου Στεφάνου, να υπήρχαν και αντίστοιχες χριστιανικές ομάδες στις περιοχές της Αραβίας. Έτσι λοιπόν, είναι πιθανό να πήγε στην περιοχή να ενισχύσει τους υπάρχοντες χριστιανούς, αλλά και να κατηχήσει να ευαγγελιστεί το Ευαγγέλιο σε νέους πιστούς. Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να πούμε ότι κινούνται και οι πατέρες της Εκκλησίας, όπως και οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς, όπως ο Ευσέβιος Κεσαρίας, ο οποίος θεωρεί ότι η διψώσα έρημος του Ισαΐα είναι η εξεχνών εκκλησία και ο Απόστολος Παύλος αμέσως μετά την κλίση του στρέφεται προς αυτή για να την ξεδιψάσει. Ο Απόστολος φαίνεται ότι ανταποκρίνεται στο συμβολισμό. Η εθνική είναι το γόνιμο αλλά κατάξερο έδαφος και γι' αυτό το λόγο ξεκινάει από την έρημο ώστε να μπορέσει με την διδασκαλία, τη δράση του, τους κόπους του να ποτίσει ολόκληρη την οικουμένη. Παρόμοια είναι και η στάση του Μεγάλου Βασιλείου. Ο Μέγας Βασίλειος υποστηρίζει ότι ο Απόστολος Παύλος μόλις έλαβε τη κλίση τράφηκε προς το κήρυγμα. Αυτό είναι αληθές για τη Δαμασκό αλλά και για την περιοχή της Αραβίας. Το ίδιο πνεύμα κινείται και ο άλλος μεγάλος Άγιος και ερμηνευτής της Αγίας Γραφής, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος δηλώνει ότι ο Απόστολος Παύλος πήγε στην Αραβία για να αποφωσιωθεί στο κήρυγμα και να δοκιμαστεί στους κόπους της Ιεραποστολής μέσα σε έναν άγριο και βάρβαρο λαό, αλλά δεν παρουσιάζει τα αποτελέσματα του έργου του ακριβώς επειδή είναι ιδιαίτερα ταπεινόφα. Ο Θεοδόρητος Κύρου την ερμηνεία του στην προσγαλάτα στην επιστολή επισημαίνει ότι μέχρι τότε κανείς δεν είχε κηρύξει σε αυτές τις περιοχές, κάτι που το ήθελε ο Απόστολος Παύλος, δεν ήθελε, ποτέ δεν πήγε σε περιοχή που είχε κηρύξει κάποιος άλλος Απόστολος.
1: Άρα έχουμε την αποστολικότητα και σε αυτές τις περιοχές, το κήρυγμα του Ευαγγελίου, έτσι.
0: Ακριβώς. Είναι αποστολικές εκκλησίες, οι εκκλησίες των περιοχών αυτών, βέβαια, δοκιμάζονται έντονα στις μέρες μας και στην αρχαιότητα, καθώς το περιβάλλον δεν ήταν ποτέ ιδιαίτερα φιλόξενο. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν ακόμη και σήμερα κοινότητες χριστιανών και ελληνοφών, αλλά και αραβοφώνων.
1: Και μάλιστα στη Συρία έχουμε διωγμούς και μαρτύρια χριστιανών.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Μια τραγική, τραγικές στιγμές ζουν οι πιστοί της Συρίας, που αποτελούν βέβαια μια μειοψηφία. Οι χριστιανοί της Συρίας είναι ίσως το 10-15%.
1: Μια και μιλάμε για τα έτη τα οποία βρίσκεται ο Απόστολος Παύλος και μας είπατε και στην αρχή και σε προηγούμενες εκπομπές, εδώ στην Αραβία πού μπορούμε να το εντάξουμε χρονικά ότι βρέθηκε ο Απόστολος Παύλος, αν γνωρίζουμε?
0: Ναι, αν δεχτούμε ότι η κλίση του Αποστόλου συνέβη ανάμεσα στο 32 με το 33 μετά Χριστόν, θα πρέπει να εντάξουμε την παραμονή του στην Αραβία ανάμεσα στο διάστημα 32 και 36, χωρίς βέβαια να μπορούμε να διεκδικήσουμε για την τοποθέτησή μας ακρίβεια. Μετά από την περίοδο που ακολούθησε η γήτο από τη Δαμασκό, το ταξίδι που συνέβη μετά τρία έτη, όπως αναφέρεται στην Προσγαλάτα, θα πρέπει να υπολογιστεί μάλλον από τη μεταστροφή του. Το κείμενο της προσγαλάτας επιστολής δεν ξεκαθαρίζει ποιο μέρος των τριών ετών που μεσολάβησαν από την κλίση μέχρι αυτή την επίσκεψή του στην Ιερουσαλήμ το πέρα στην Αραβία. Δηλαδή περίοδος το μετά τρία έτη ότι ανέβηκε στην Ιερουσαλήμ δεν σημαίνει ότι το πέρασε όλο στην Αραβία. Μπορεί να πέρασε τον ένα χρόνο στην Δαμασκό ή τα δύο χρόνια και το υπόλοιπο διάστημα στην Αραβία.

0: Απλώς εμείς γνωρίζουμε ότι 3 χρόνια μετά την επιστροφή του ανεβαίνει στην Ιερουσαλήμ και γνωρίζει εκεί τους Αποστόλους και ότι ανάμεσα ήταν στη Δαμασκό και μετά πήγε στην Αραβία. Βέβαια, αυτό που θέλει, είναι χρήσιμο νομίζω να το πούμε και αυτό που θέλει να τονίσει ο Απόστολος Παύλος με αυτή την αναφορά της προσγαλάτας επιστολή, είναι ότι λόγω της άμεσης κρυλήσεώς του από τον ίδιο τον Χριστό, δεν έσπευσε να πάει αμέσως μετά την καταστροφή του στην Ιερουσαλήμ για να επικοινωνήσει με τους Αποστόλους που ήταν πριν από αυτόν, είχαν δεχτεί το κάλεσμα του Χριστού πριν από αυτόν. Αντιθέτως, θεωρώντας ότι η κλίση του από τον ίδιο τον Χριστό με το όραμα τον νομιμοποιεί να κηρύξει το λόγο του Θεού οπουδήποτε, πραγματικά τρέφεται στην Ιεραποστολή, ξεκινάει το έργο του και μετά από 3 έτη, όταν πλέον είχε δείξει τις ικανότητες του, αν θέλετε, την αφοσίωσή του στην Εκκλησία, το ζήλο του για το Ευαγγέλιο, πήγε στην Ιερουσαλήμ για να συναντηθεί με τους Αποστόλους και να ενισχύσουν ή μεν τον δε και να ανταλλάξουν κάποια απόψεις για το πώς θα κινηθούν, πώς θα αντιμετωπίσουν τα σοβαρότατα ζητήματα που είχαν μπροστά τους, το έργο τους για τον Ευαγγελισμό του κόσμου.
1: Να ακούσουμε λίγο μουσική, κύριε Μουστάκη, και να συνεχίσουμε σε λίγο.

0: Παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας Ελλάδος, την εκπομπή «Ο Απόστολος Παύλος της Πράξης των Αποστόλων» με τη Σμαραγδή Καράγιώργα. Κοντά μας ο Θανάσης Μουστάκης, διδάκτορ θεολογίας και φιλόλογος. Είμαστε στα πρώτα χρόνια μετά την αλλαγή του Αποστόλου Παύλου από διώκτου σε ένθερμο υποστηρικτή του Χριστού. Να μας περιγράψετε, αν θέλετε, κύριε Μουστάκη, στο σημείο αυτό τις μετακινήσεις του Αποστόλου Παύλου κατά τα πρώτα χρόνια της ιεραποστολικής του δράσης.
1: Βέβαια. Από όσο μπορούμε βέβαια να εκτιμήσουμε, συνδυάζοντας τις μαρτυρίες των επιστολών και των πράξεων, φαίνεται ότι οι μετακινήσεις του Αποστόλου ακολούθησαν την εξής σειρά, το εξής πρόγραμμα. Πρώτα, όπως είπαμε, έφυγε από την Ιερουσαλήμ ως διώκτη. Δέχεται την κλίση από τον ίδιο τον Χριστό με το όραμα μπροστά στην Δαμασκό, στις πύλες της Δαμασκού. Εντάσσεται στην Χριστιανική Εκκλησία της Δαμασκού. Παραμένει σε αυτή και εξασκεί το κήρυγμα προς τους Ιουδαίους για ένα αδιευκρίνιστο χρονικό διάστημα. Στη συνέχεια, όπως είπαμε σήμερα, μετακινείται στην έρημο, ανατολικά και ίσως νότια, στην περιοχή της Αραβίας, όπως είπαμε. Παραμένει εκεί για ένα πάλι αδιευκρίνιστο χρονικό διάστημα. Επιστρέφει στη Δαμασκό, υφίσταται την πίεση, διωγμό, κίνδυνο από τη μεριά των Ιουδαίων και του εθνάρχη, του βασιλιά των Ναβατέων Αρέτα, του Τετάρτου. Φεύγει βράδυ μέσα σε καλάθι, καθώς τον κατεβάζουν μέσα σε καλάθι οι συνεργάτες του από ένα άνοιγμα του τείχους, και φτάνει στην Ιερουσαλήμ ως πλέον, ως ένα αξιοσέβαστο μέλος της Εκκλησίας. Αυτή η σειρά τώρα μας οδηγεί σε κάποιες διαπιστώσεις. Πρώτα απ' όλα, από το κείμενο των πράξεων, φαίνεται ότι αμέσως μετά τη μεταστροφή του, ο Απόστολος αντιμετώπισε τη διοκτική μανία των Ιουδαίων. Πρέπει να πούμε ότι μέχρι το τέλος της ζωής του θα αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα, συκοφαντίες, διώξεις, ραβδισμούς, καθώς ένιωθαν μάλλον οι Ιουδαίοι ότι είχαν απέναντί τους έναν πολύ δυνατό αντίπαλο. Η θαραλέα λοιπόν στάση του στη Δαμασκό προκαλεί την αντίδρασή τους και τους στρέφει εναντίον του. Ένα δεύτερο σημείο το οποίο πρέπει να παρατηρήσουμε είναι ότι η αντίδραση των Ιουδαίων είναι πιθανό να προκάλεσε μετά από κάποιο χρονικό διάστημα τη φυγή του από τη Δαμασκό και την επίσκεψή του στην Αραβία, όπου του δόθηκε η ευκαιρία να κηρύξει, όπως είπαμε, το Ευαγγέλιο. Αυτή η φυγή, η οποία δεν σημειώνεται στο βιβλίο των πράξεων, νομίζω ότι θα μπορούσε να τοποθετηθεί ανάμεσα στους στίχους 22 και 23 του 9ου κεφαλαίου των πράξεων. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς προφανώς δεν αναφέρεται, είπαμε, γιατί το ταξίδι ίσως δεν το γνώριζε, ίσως γιατί ήταν σύντομο, ίσως όπως ήδη αναφέραμε, γιατί δεν ταιριάζει με το σκοπό του κειμένου του. Η αρχή, ας διαβάσουμε λίγο το στίχο 23 του 9ου κεφαλαίου των πράξεων, «Ως δε επληρούντο ημέρα ικανέ, συνεβουλεύσαντο οι Ιουδαίοι ανελήν αυτών». Είναι πολύ πιθανό αυτός ο στίχος, που μας δείχνει ότι οι Ιουδαίοι συνεννοήθηκαν για να τον σκοτώσουν, αναφέρεται σε αυτή την επίσκεψή του στην πόλη και βέβαια το επεισόδιο της φυγής από τα τείχη νύχτα ακολούθησε αυτό τη συζήτηση των Ιουδαίων για την θανάτωσή του.
0: Να σταματήσουμε εδώ να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και συνεχίζουμε, κύριε Μουστάκη.
1: Βέβαια.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Παρακολουθείτε την εκπομπή «Ο Απόστολος Παύλος της Πράξης των Αποστόλων» με τη Σμαραγδή Καράγυρο. Κοντά μας ο Θανάσης Μουστάκης, διδάκτορ θεολογίας και φιλόλογος. Ποια ήταν η αιτία, κύριε Μουστάκη, που αναγκάζει τον Απόστολο Παύλο να φύγει κρυφά από τη Δαμασκό?
1: Η αιτία, οπωσδήποτε, ήταν το μίσος των Ιουδαίων, η πρόθεσή τους να τον σκοτώσουν, η οποία προφανώς έγινε γνωστή στον ίδιο, και θα λέγαμε η αφορμή είναι πλέον ότι οι διώκτες του στρέφονται προς τον εθνάρχη αρέτα του βασιλέως, όπως μας λέει ο ίδιος στην δεύτερη επιστολή που στέλνει στην εκκλησία της Κορίνθου, και αυτός πλέον θα ανελάμβανε το έργο της συλλήψεως, ίσως και της εκτελέσεώς του. Για τον λόγο αυτό πρέπει να συνεξετάζουμε αυτές τις αναφορές. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα ποια ήταν η σχέση της Δαμασκού με τον Ναβατέο βασιλιά Αρέτα τον Τέταρτο, αλλά βέβαια και αργότερα θα δούμε ότι πρέπει να διευκρινίσουμε ποιο ρόλο έπαιζε ο εθνάρχης Αρέτα του βασιλέως. Θα δούμε λίγα πράγματα σχετικά με τον Αρέτα. Ήταν ένας ιδιαίτερα σημαντικός ηγεμόνας, σημαντικότερος ηγεμόνας της Ναβατέας. Σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές, έμεινε στην εξουσία του κράτους των Ναβατέων από το 9 π.Χ. μέχρι το 40 μετά Χριστόν, όποτε και πέθανε. Ήταν δηλαδή 50 χρόνια σχεδόν ηγεμόνας της περιοχής. Ήταν σεβαστός από τους γύρω του ηγεμόνες. Φαίνεται ότι όταν ο Απόστολος Παύλος φεύγει από την Δαμασκό, ήταν ακόμη στη ζωή. Συνεπώς, μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα όριο για το χρόνο της φυγής, είναι το έτος του θανάτου του Αρέτα. Ας δούμε λίγο τώρα ποια είναι η ερμηνεία που συνήθως δίνουμε έτσι, για την παρουσία του εθνάρχη του Αρέτα στη Δαμασκό. Συνήθως λέμε ότι μετά την ανάρρηση στο θρόνο της Ρώμης του Γάιου Καλιγούλα, ο οποίος διαδέχθηκε τον Τιβέριο και έμεινε στο θρόνο από το 37 μέχρι το 41 μετά Χριστόν, προσέφερε ο αυτοκράτορας στον Αρέθα την πόλη της Δαμασκού ως αμοιβή για την υποστήριξη που του προσέφερε για την άνοδό του στο θρόνο. Στο τέλος της ηγεμονίας του Τιβερίου, ο Αρέτας ήλθε σε σύγκρουση με τον Ηρώδη Αντίπα και ο διοικητής Συρίας ο Βιτέλιος ήταν έτοιμος να βαδίσει ενάντια στον Ναβαταϊκό στρατό, υπήρχε δηλαδή μια ένταση, και αυτό που απέτρεψε τα ρωμαϊκά στρατεύματα να βαδίσουν ενάντια στον Αρέτα ήταν ο θάνατος του Τιβερίου το Μάρτιο του 37 μετά Χριστόν. Ένα από τα σημαντικότερα επιχειρήματα που κάποιοι θεωρούν ότι η πόλη ήταν σε ναυαταϊκό έλεγχο, που υποστηρίζουν αυτούς που θεωρούν ότι την περίοδο που μας ενδιαφέρει η πόλη της Δαμασκού ήταν σε ναυαταϊκό έλεγχο, είναι η απουσία ρωμαϊκών νομισμάτων κατά την περίοδο από το 33 μετά Χριστόν μέχρι το 62, περίπου 63 μετά Χριστόν. Οπωσδήποτε αυτό δεν μπορεί να ισχύσει, καθώς ακόμη και αν ήταν σε ναβαταϊκή εξουσία, δεν θα απαγόρευε κανείς τα ρωμαϊκά νομίσματα να κυκλοφορούν στην πόλη, να συναλλάσσονται οι πολίτες με κάποιο το νόμισμα του σημαντικότερου κράτους της εποχής. Μάλλον λοιπόν αυτό πρόκειται είναι ένα τυχαίο συμπτωματικό γεγονός. Υπάρχει πάλι μια άλλη άποψη που λέει ότι η πόλη της Δαμασκού βρισκόταν σε έλεγχο των Ναβατέων ήδη από τον Αρέτα τον Τρίτο, έναν παλαιότερο ηγεμόνα, ο οποίος βασίλεψε από το 84 μέχρι το 60 π.Χ. Και αυτό όμως δεν φαίνεται να είναι επαρκής δικαιολογία, έτσι, αιτιολογία, για να δούμε γιατί οι Ναβατέοι ασκούσαν κάποια εξουσία στην Δαμασκό. Συνοψίζοντας, πρέπει να πούμε λοιπόν ότι δεν έχουμε μαρτυρία ότι ο Αρέτας ήταν ένας ξεχωριστός σύμμαχος του Καλιγούλα για να του παραχωρήσει μια σημαντική πόλη όπως η Δαμασκός, η οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε ήταν κόμβος επικοινωνιακός μεταφορών. Οποιοδήποτε καραβάνι, οποιοδήποτε μήνυμα περνούσε από την πόλη. Επίσης δεν έχουμε μαρτυρίες ότι έδωσε, προσέφερε την πόλη τον Αρέτα. Καθώς και ότι επεστράφει κάποια στιγμή η πόλη σε ρωμαϊκή διοίκηση στο μέλλον αργότερα. Αν ήθελε να ευνοήσει κάποιον ο Καλυβούλας, αυτός μάλλον θα έπρεπε να είναι ο Αγρίπας ο πρώτος και όχι ο Αρέτα. Υποστηρίζουμε λοιπόν ότι ο έλεγχος του Αρέτα στην πόλη της Δαμασκού συμπίπτει με τη νίκη του επάνω στον Ηρώδη Αντίπα μετά από μια σύγκρουση μεταξύ τους, με αφορμή το ότι ο Ηρώδης ματέωσε έναν συμφωνημένο γάμο με την Φασαηλίδα, κόρη του Αρέτα, για να πάρει ως σύζυγό του την γνωστή μας Ηρωδιάδα. Η σχέση του Ηρώδη Αντίπα ξεκινούσε με την Ηρωδιάδα, είχε ξεκινήσει από τη δεκαετία του 20. Θυμηθείτε το περιστατικό με την δολοφονία, με το μαρτύριο του Αγίου Άννου του Προδρόμου, και συνεχίζει βέβαια και τη δεκαετία του 30-40, βρισκόμαστε γύρω στο 36. Όπως φαίνεται, επιτίθεται ο Αρέτας τον Οκτώβριο του 36 στην Δαμασκό, νικάει τον Αντίπα και παίρνει την πόλη, την κρατάει στα χέρια του, στην εξουσία του, μάλλον μέχρι τις αρχές του έτους 37. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι εκείνη την περίοδο φεύγει ο Απόστολος Παύλος από την Δαμασκό. Οι πηγές μας προσφέρουν στοιχεία για να δεχτούμε, να θεμελιώσουμε μια έτσι επεκτατική τάση του Αρέτα, όπως και κάτι που είναι σημαντικό, ύπαρξη ναυαταϊκής συνοικίας μέχρι στην πόλη της Δαμασκού. Υπήρχε δηλαδή στην αρχαιότητα οι πόλεις ήταν χωρισμένες σε συνοικίες, σε γειτονιές. Αλλού έμεναν οι Ιουδαίοι, αλλού έμεναν οι Σύριοι, αλλού έμεναν οι Έλληνες, αλλού έμεναν στην περίπτωσή μας οι Ναβατέοι. Φαίνεται ότι η ναβαταϊκή κοινότητα της Δαμασκού ήταν κοινότητα εμπόρων και ότι με το να βρίσκεται μέσα στην πόλη είχε αρκετή δύναμη, αρκετό πλούτο, καθώς υποφελούνταν από την μετακίνηση των εμπορευμάτων, και λειτουργούσε σαν μία ομάδα μέσα στην πόλη, η οποία επικοινώνησε μάλλον με τους Ιουδαίους, οι Ιουδαίοι μαζευτοί. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ο εθνάρχης της πόλεως, ο αξιωματούχος του Αρέτα, μάλλον ήταν ο αρχηγός αυτής της κοινότητας. Αν θέλετε, δεν ξέρω, να δούμε και λίγο τις θεωρίες τις σχετικές με το ποιος ήταν. Κάποιοι έχουν υποστηρίξει ότι ήταν ένας τοπικός φύλαρχος, ο εθνάρχης, ο οποίος με τις δυνάμεις του φρουρούσε έξω από την πόλη για να πιάσει τον Απόστολο Παύλο. Κάποιοι άλλοι λένε ότι ήταν ο κυβερνήτης της πόλεως, αλλά είπαμε ότι μάλλον δεν ανήκε στην εξουσία του Αρέτα ή Δαμασκός. Κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν ότι ήταν αξιωματούχος που τοποθετήθηκε μετά την κατάληψη της πόλης ώστε να διοικήσει την πόλη. Και κάποιοι υποστηρίζουν ότι ήταν υπεύθυνος για την αβαταϊκή κοινότητα και συνοικία, γειτονιά, ο οποίος εκτός από κάποια έτσι γενικότερη φροντίδα θα ασκούσε και κάποια αστυνομική εξουσία στην πόλη. Με αυτή την εξουσία λοιπόν πιθανότατα είχε την αρμοδιότητα να συλλάβει τον Απόστολο Παύλο.
0: Βλέπουμε ότι είναι πολλές οι αρμοδιότητες που ενδεχομένως είχε ο Αρέτας, αλλά ιστορικά δεν μας ξεκαθαρίζεται ακριβώς ποιες ήταν αυτές, έτσι.
1: Όχι, τις δεν υποθέτουμε. Μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε. Ακριβώς, όπως το λέτε. Είναι περίπλοκες οι καταστάσεις. Για παράδειγμα, έχουμε μαρτυρίες ότι εθνάρχης χαρακτηρίζεται ο υπεύθυνος, και αυτό μάλιστα είναι, έχουμε μαρτυρίες από τον Ιώσυπο, για παράδειγμα. Εθνάρχης χαρακτηρίζεται ο υπεύθυνος μιας εθνικής κοινότητας. Και όχι για παράδειγμα, ο διοικητής μιας πόλης που είχε τοποθετηθεί από τον ηγεμόνα. Προφανώς κάτι τέτοιο ήταν. Ήταν κάποιος ισχυρός άνδρας της ναυαταϊκής κοινότητας, ο οποίος αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει ίσως γιατί έστω για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα οι ναβατέοι είχαν υπό τον έλεγχό τους τη Δαμασκό, αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει τις επιθυμίες των Ιουδαίων να δολοφονήσουν τον Απόστολο.
0: Να ρωτήσω γιατί τον ονομάζεται Εθνάρχη.
1: Ήταν ένας όρος που χρησιμοποιούνταν, τεχνικός όρος. Εθνάρχης ήταν αυτός που ήταν ο αρχηγός μιας κοινότητας. Έχουμε μαρτυρίες, ας πούμε, ότι ο αρχηγός των Ιουδαίων στην Αλεξάνδρεια χαρακτηριζόταν εθνάρχης τους. Μάλιστα, θα δούμε ότι όπως μας βεβαιώνει ο Ιώσυφος, οι Μακαβαίοι βασιλείς κυβερνούσαν με αυτόν τον τίτλο ως βασιλείς και αρχιερείς ταυτόχρονα. Συνδύαζαν δηλαδή και την βασιλική εξουσία και την ιερατική. Και χρησιμοποιούσαν αυτόν τον τίτλο. Ο αρχηγός βέβαια του έθνους σαν ετυμολογία, σαν ερμηνεία. Οπότε φαίνεται ότι αυτός ο εθνάρχης, ο οποίος κυνηγούσε τον Απόστολο Παύλο, τον οποίο φοβήθηκε ο Απόστολος Παύλος και έφυγε, ήταν ο αρχηγός της ναυαταϊκής κοινότητας με αυξημένες, αν θέλετε, αρμοδιότητες, ο οποίος διασφάλιζε τα εμπορικά συμφέροντα της κοινότητας και του κράτους, αλλά και των πολιτών. Ήταν προφανώς αυτός ο οποίος επικοινωνούσε με τις αρχές της πόλεως, ώστε να διευθετήσει κάποια ζητήματα που προέκυπταν ανάμεσα στους συμπατριώτες του και στα μέλη της εξουσίας της Δαμασκού. Μάλιστα, να πούμε κάτι άλλο, ότι στην πόλη υπάρχουν μαρτυρίες στη Δαμασκό ότι υπήρχε μια συνοικία που έφερε το όνομα Εν Νεμπατούν. Το όνομα αυτό μας παραπέμπει, νομίζω, ευθέως το όνομα Ναβατέου και μάλιστα στη γενική Ναβατέα. Και πιθανότατα να υποδηλώνει, να είναι ένα κατάλοιπο της κοινότητας, της συνοικίας που υπήρχε με μέλη της Ναβαταϊκής Αραβικής Φυλής. Μάλιστα, σε αυτή την περιοχή εντοπίζεται το παρεκκλήσιο του Ανανία, που βέβαια είναι οι τοπικές παραδόσεις θεωρούν παλαιότατο, να ανήκει στην προϊσλαμική περίοδο. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε τώρα ότι ο βασιλιάς Αρέτας είχε τον έλεγχο της Δαμασκού για ένα χρονικό διάστημα περιορισμένο. Οπότε η απόδραση του Αποστόλου Παύλου μπορεί να τοποθετηθεί σε αυτό το διάστημα, ανάμεσα τον Οκτώβριο του 1936 μέχρι τους πρώτους μήνες του έτους 1937. Μάλιστα, εδώ να σημειώσουμε μια μαρτυρία του Αγίου Άντου Χρυσοστόμου, ο οποίος μας δηλώνει ότι την στιγμή, την περίοδο της αποδράσεως του Αποστόλου από την πόλη, η πόλη βρισκόταν σε πολιορκία. Ίσως τελικά αυτή η δυνατότητα να ελέγχουν οι Ναβατέοι την πόλη να συνδέεται με την πολιορκία και την σύντομη κατάληψη μετά από την ήττα των στρατευμάτων του αντίπα που κατήχε μέχρι εκείνη τη στιγμή την πόλη. Νομίζω ότι αυτά μπορούμε να πούμε έτσι
0: για τον Αρέτα.
1: Για τον Αρέτα και για την φυγή του Αποστόλου από την Δαμασκό.
0: Πριν προχωρήσουμε για το επόμενο στάδιο μας, το σημαντικό είναι η Αντιόχεια. Έχουμε να πούμε και κάποια άλλα σημεία από τη δράση του Αποστόλου Παύλου αυτή την πρώτη περίοδο της χριστιανικής ζωής του?
1: Νομίζω ότι είναι πολλά τα θέματα που θα μπορούσε κανείς να θίξει, αλλά ενδιαφέρον ιδιαίτερο έχει η δράση του στην πόλη της, στην πατρική του πόλη, στην Ταρσό, για την οποία βέβαια ελάχιστα πράγματα γνωρίζουμε, και βέβαια μετά η δράση του στην Αντιόχεια.
0: Να κάνουμε λίγο ένα διάλειμμα, να ξεκουραστείτε και συνεχίζουμε.
1: Βέβαια.

0: Παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος, την εκπομπή Απόστολος Παύλος της Πράξης των Αποστόλων με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Κοντά μας ο διδάκτορ θεολογίας και φιλόλογος Θανάσης Μουστάκης. Μας μιλάει για τα πρώτα χρόνια του Αποστόλου Παύλου μετά τη μεταστροφή του, την Αραβία, τον ηγεμόνα Αρέτα που τον κατεδίωξε. Και τώρα βρισκόμαστε στο επόμενο μεγάλο στάδιο και σημαντικό, την Αντιόχεια.
1: Μάλιστα. Ας πούμε λίγα πράγματα έτσι εισαγωγικά για την Αντιόχεια. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες πόλεις του αρχαίου κόσμου. Σε μέγεθος υπολογίζεται Κρήτη πίσω από την Ρώμη και την Αλεξάνδρεια. Θεμελιώθηκε από τον Σέλευκο το έτος 300 π.Χ. Έναν από τους έτσι ικανότερους συνεργάτες του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ένας από τους επιγόνους, ο Σέλευκος, ο οποίος με την ίδρυση της Αντιόχειας καταφέρνει να δώσει μια ιδιαίτερη έγκλη στο βασίλειό του, τη Συρία. Είναι μια πόλη θεμελιωμένη, χτισμένη στα βόρεια της Συρίας. Σήμερα βέβαια πρέπει να πούμε ότι έχει δοθεί, ανήκει στην Τουρκία και φέρει το όνομα Αντάκια. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μάλλον μετά τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οι σύμμαχοι, οι δυτικές δυνάμεις την απέδωσαν στο Οθωμανικό κράτος, το κράτος των Νεοτούρκων. Σήμερα είναι μία μάλλον άσυλη πόλη των περίπου 100.000 κατοίκων. Διατηρεί η ομορφιά της, είναι ο συνδυασμός του όρου της πλαγιάς, ήταν χτισμένη στο όρο Σύλπιο που βρίσκεται ανατολικά του Ορόντι, ο οποίος περνάει το βουνό, ανεβαίνει προς τα βόρεια και μετά κατεφορίζει μέχρι να φτάσει στη θάλασσα. Ήταν μια εντυπωσιακή πόλη με πολύ ωραία κτίρια, ένα μεγάλο ανάκτορο των Σελευκηδών πάνω σε ένα νησάκι, απίστευτου κάλους ψηφιδωτά, πολλά από τα οποία διατηρούνται ακόμη και σήμερα. Είναι βέβαια κατοπινά από την περίοδο στην οποία αναφερόμαστε. Έναν πολύ μεγάλο δρόμο μήκους αρκετών χιλιόμετρων που διέσχιζε την πόλη από τη μία άκρη μέχρι την άλλη, με δύο σειρές κολόνες και δεξιά και αριστερά σαν στοές, όπου υπήρχαν καταστήματα, μπορούσαν οι πολίτες να συζητήσουν, να κάνουν τη βόλτα τους, να μάθουν τα νέα της πόλης. Μάλιστα αυτόν τον δρόμο τον έστρωσε με μάρμαρο ο γνωστός μας Ηρώδης ο Μέγας. Στην Αντιόχεια υπήρχαν Έλληνες, Μακεδόνες, Σύριοι, αλλά φυσικά και αρκετοί Ιουδαίοι. Υπολογίζουμε ότι η Ιουδαϊκή κοινότητα της Αντιόχειας αποτελούσε περίπου το 10% του συνολικού πληθυσμού της πόλης, ο οποίος κατά προσέγγιση ανερχόταν σε 350 με 450.000 κατοίκους. Λειτουργούσαν ως πολίτευμα. Θυμηθείτε, είπαμε προχθές ότι κάθε κοινότητα είχε την δική της αυτοδιοίκηση. Οι Ιουδαίοι είχαν φτάσει από όλα τα μέρη του τότε γνωστού κόσμου, καθώς η δόξα της Αντιόχειας ήταν πολύ μεγάλη και πραγματικά βρίσκονταν σε μια έτσι πολύ, θα λέγαμε, καλή σχέση με τους κατοίκους της πόλης, παρότι κατά καιρούς διοικητές ή οι σελευκίδες ηγεμόνες τους δημιουργούσαν προβλήματα. Υπήρχε ξεχωριστή συνοικία, το 1/4 της πόλης ήταν δοσμένο στους Ιουδαίους. Μία σύντομη αναφορά στο προάστιο τη Δάφνη, όπου εκεί ήταν ένας ιδηλιακός τόπος, υπήρχε η Ιερό του Απόλλωνα και ήταν ο τόπος αναψυχής όλων των κατοίκων της πόλης των Αντιοχεών. Παρακολουθώντας την ιστορία της πόλης, βλέπουμε ότι υπήρχε ένα έτσι αίσθημα δημοκρατικότητας. Είχαν συνείδηση της αξίας της πόλης τους και προσπαθούσαν να διατηρούν έτσι κάποια προνόμια που είχαν οι κάτοικοι. Αυτά τα λίγα βέβαια για την πόλη. Ήταν ένα κέντρο οικονομικό φυσικά. Συνδεόταν με τη θάλασσα με τον Ρόντι, ο οποίος στο τελευταίο κομμάτι ήταν πλωτός. Ας δούμε όμως τώρα τη σχέση, έτσι, κάποιες αναφορές μόνο, γιατί η σχέση του Αποστόλου Παύλου με την Αντιόχεια είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα, ένα από τα μεγαλύτερα θέματα της ιστορίας, έτσι, των χρόνων της Καινής Διαθήκης.
0: Πριν από τον Απόστολο Παύλο, βρίσκουμε εκεί τον Απόστολο Βαρνάβα ή όχι?
1: Περίπου. Ο Απόστολος Παύλος, μετά τα γεγονότα αυτά στα οποία αναφερθήκαμε στο πρώτο, ας πούμε, μέρος της εκπομπής μας, φεύγει και πάει στην Ταρσό, όπου εκεί ασχολείται με τον Ευαγγελισμό των Ταρσαίων, με την ιεραποστολική δράση στην περιοχή της Κιλικίας και παραμένει εκεί. Ο διωγμός, όπως θυμάστε, που είχε ως θύμα του και τον πρωτομάρτυρα Στέφανο, σκορπίζει τους χριστιανούς, οι οποίοι φτάνουν σε όλη την Παλαιστίνη πρώτα, σε όλη την Ιουδαία, σε όλη την Παλαιστίνη και στη συνέχεια βέβαια μέχρι και τη Συρία. Αυτοί λοιπόν φτάνουν, λέει, όπως μας λένε οι πράξεις, μέχρι τη Φινίκη και την Κύπρο και την Αντιόχεια. Και ενώ στην αρχή κήρυταν μόνο σε Ιουδαίους, αργότερα βέβαια περιλαμβάνουν και τους Έλληνες, τους μη Ιουδαίους, ώστε όλοι να δεχτούν το μήνυμα του Χριστού. Η επιτυχία του κηρύγματος αυτών των πιστών, των οποίων τα ονόματα δεν γνωρίζουμε βέβαια, είναι πάρα πολύ μεγάλη και το μαθαίνει η Εκκλησία της Ιερουσαλήμ, αν θέλετε η ποιμένουσα Εκκλησία της Ιερουσαλήμ, όπου βρίσκονταν και οι Απόστολοι της Ιερουσαλήμ ως βάση, και αποστέλει τον Απόστολο Βαρνάβα, έναν σοφό, έναν συνετό κήρυκα του Ευαγγελίου, μαθητή αν θέλετε και κήρυκα του Ευαγγελίου, για να δει τι γίνεται στην Αντιόχεια. Πραγματικά φτάνει, επιβεβαιώνει την πολύ θετική πορεία της τοπικής εκκλησίας, διαπιστώνει ότι υπάρχει ευρύτατο ιεραποστολικό πεδίο, ότι θα μπορούσαν δηλαδή να εργαστούν πάρα πολύ ιεραποστολικά στην Αντιόχεια και να έχουν φοβερούς καρπούς, και ψάχνει και βρίσκει τον Απόστολο Παύλο, πηγαίνει στην Ταρσό, εξήλθεν, μας λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, στην Ταρσό, αναζητεί σε Σαύλο και Ευρών, ή γαγένει σε Αντιόχεια. Έτσι πια οι δύο Απόστολοι, θυμηθείτε, ο Βαρνάβας ήταν αυτός ο οποίος έφερε τον Απόστολο Παύλο στους Αποστόλους της Ιερουσαλήμ και τον γνώρισε σε αυτούς, τον εμπιστευόταν όπως φαίνεται, και πραγματικά ξεκινάει ένα πολύ πολύ μεγάλο ιεραποστολικό, σημαντικό ιεραποστολικό έργο, το οποίο συνεχίζεται για ένα ολόκληρο έτος.
0: Μαζί οι δύο Απόστολοι, έτσι.
1: Μαζί οι δύο Απόστολοι, με πάρα πολλά κέρδη. Υπολογίζουμε ότι η Αντιόχεια πρέπει να έχει γύρω στις 30 συναγωγές. Καταλαβαίνετε ότι κατά τη συνήθεια, κατά τη συνήθειά του, ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Βαρνάβας κήρυταν κάθε Σάββατο στην συναγωγή, προσπαθούσαν να δείξουν στους Ιουδαίους, οι οποίοι ήταν, δεν ήταν από τους πολύ φανατικούς Ιουδαίους, ήταν από τους πιο έτσι δημωμένους με τον ελληνιστικό πολιτισμό, και προσπάθησαν να τους δείξουν, και όπως φαίνεται σε μεγάλο βαθμό το πέτυχαν, πως ο αναμενόμενος Μεσσίας ήταν ο Χριστός. Έτσι λοιπόν, με πολλή επιτυχία συνεχίζεται το έργο των Αποστόλων στην πόλη, και μάλιστα να πούμε εδώ ότι στην πόλη της Αντιόχειας συμβαίνει να γίνει κατανοητή και από τις ρωμαϊκές αρχές, όπως φαίνεται, τους εκτός δηλαδή, η Εκκλησία ως ένας διακριτός οργανισμός από την συναγωγή. Και μάλιστα γι' αυτό εκείνη την εποχή την πόλη της Αντιόχειας αποδίδεται στους πιστούς, τους μαθητές, το όνομα Χριστιανοί.
0: Νεόφυτη λοιπόν η Εκκλησία της Αντιόχειας, μέσα σε ένα, περιβάλλον πολυπολιτισμικό, να το πούμε έτσι, πολυεθνικό, μια και στην Αντιόχεια δεν ήταν μόνο Έλληνες, ήταν Ιουδαίοι, ήταν Σύριοι, ήταν Ρωμαίοι κλπ. Έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Πολυεθνικό, έτσι. Ναι. Ήταν πολυεθνικό περιβάλλον, με δημόσεις. Ήταν ένα περιβάλλον βέβαια που ήταν πολυεθνικό για πολλά έτη, τρεις αιώνες που είχε ζωή η Αντιόχεια, και είχαν μάθει να συνεργάζονται παρά τα προβλήματα, γιατί υπήρχαν προβλήματα.
0: περίπου ποια χρονιά, χρονικά πότε είναι στην Αντιόχεια ο Απόστολος Παύλος, για ποια χρονιά μιλάμε?
1: Να, ήταν ανάμεσα στους 36 και τους 39. Είδατε ότι γύρω στο τέλος του 36 ο Απόστολος Παύλος φεύγει από τη Δαμασκό, πηγαίνει στην Ιερουσαλήμ και μετά, αφού συναντηθεί με τους Αποστόλους, φεύγει και εργάζεται ιεραποστολικά στην Ταρσό, δημιουργώντας εκεί έναν πυρήνα κοινοτήτων.
0: Μια πόλη που σημάδεψε περισσότερο από οποιαδήποτε όλη τον Απόστολο Παύλο. Γι' αυτό να τα αφήσουμε για την επόμενη εκπομπή, κύριε Μουστάκη.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε σύντομα, γιατί σας διέκοψα.
1: Ναι, ναι, δεν πειράζει. Νομίζω ότι να μην επεκταθούμε άλλο στην εκκλησία της Αντιόχειας. Είναι γεγονός ότι και η Ταρσό σημάδεψε τον Απόστολο Παύλο, αλλά και η Αντιόχεια. Είναι μια πόλη, όπως είπαμε, που είχε ό,τι χρειαζόταν ένας ιεροκήρυκας, ένας ιεραπόστολος, για να τη χρησιμοποιήσει ως βάση. Και πραγματικά αυτό κάνει ο Απόστολος Παύλος. Χρησιμοποιεί από εδώ και πέρα την Αντιόχεια ως κέντρο ιεραποστολικό και ξεχύνεται προς την ιεραποστολή στη Δύση.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και σήμερα. Θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή.
1: Να είστε καλά, με το καλό.
0: Καλεσμένος εκπομπής μας και σήμερα ο διδάκτορ θεολογίας και φιλόλογος Θανάσης Μουστάκης. Ακούσατε την εκπομπή «Ο Απόστολος Παύλος στις πράξεις των Αποστόλων» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Αγαπητοί ακροατές, από όποια περιοχή του κόσμου και αν μας ακούτε, χαίρετε.

0: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3η Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.haifelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση. Γεωργίου Πατρώνου. Ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Πατρώνος, με τη μοναδική επιστημονική άνεση που του δίνει η επί δεκαετίες ενασχόλησή του με την ερμηνεία της Καινής Διαθήκης, αναδεικνύει το μοναδικό σωτηριολογικό μήνυμα του θεόπνευστου έργου της Αποκαλύψεως. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση. Γεωργίου Πατρώνου. Από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
4: Αυτό το καλοκαίρι ας κολυμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος μέσω του Προγράμματος Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της αντιμετώπισης παιδικού τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
5: Καλές βουτσιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα ακούσουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Η δούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίες με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και αφροσύνη με αγαλιάζω.
4: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Ώρα Ελλάδος, 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπή σας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονεί σας τους ανιάτος νοσήσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρί σας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τας ημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετής σας και αποκαταστής σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαρέως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν τη σαρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέησιν ημών και φυγάδευσον τη δυνάμη σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένση ως ελεήμων, ή να άρης αυτών αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως οκονόμησας την επικράτησην αυτού, παύσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολαίων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι της πάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και της τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά συπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ίν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου τον νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με τον νουν εν της βιωτικής πάθεση και ούκ ισχύω ατενή σε προσέ εν οδύνη, ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της σεις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με τις προβάτες της εκλεκτής σου πείμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον, Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζωμένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεων ημάς πειραστήνε υπέρο δυνάμεθα, ο ποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθλίψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστεί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί,

Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσον δε οστέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασής σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Και συν τία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τι αυτά. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευώησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρών υπέδειξην ειδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσή φεταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Ήκουσαν υπημένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμαμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες στον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δώρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα,
8: Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
8: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
8: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα του ψεύδου το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Μέλλοντος Σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζων αλληλούια.
7: Αλληλούια.
9: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
9: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
9: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτε. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
9: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
9: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
9: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτωρ προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνη καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσασεν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν τη δάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσας πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένσι βασιλέ φάγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη σίβω όσιν αλληλούια.
9: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
9: Αλληλούια.
3: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύροντε τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
9: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
9: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
9: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας. Και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σιβοώντας αλληλούια.
9: Αλληλούια.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
10: άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
10: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίη σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
3: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν Ιμφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης την παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν. Και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθείς και φυλάγαθος. Εν μέν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίς και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μίμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
3: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήσης, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήσης δόξαση.
4: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απαιμού δια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένη χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
9: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων νέων μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
7: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
11: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
11: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
11: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
11: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
11: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
11: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
11: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
11: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
11: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
11: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
11: Κύριε ελέησον.
7: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών Ορθοδόξων.
11: Κύριε Ελέησον.
7: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους Ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού Ορθοδόξους.
11: Αιωνία η μνήμη αυτών.
7: Είπομεν και υπέρε αυτών, το Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον.

0: Υιον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

0: Πάλι μας κάνει εκπομπή, ελάτε να ακούσετε παιδιά με τον κύριο Κώστα Γανούτη. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον τουρισμό, τα καλά του και τα αδεινά του. Τι ευλογίες μας φέρνει, αλλά και τι στραβά μπορεί να μας διδάξει για τον πολιτισμό που έρχεται. Πώς μπορούμε να σταθούμε απέναντί του ως παραδείγματα προς μίμηση στους ανθρώπους που έρχονται από το εξωτερικό, από τη Δύση. Τι μπορεί να διδάξει η Ελλάδα. Έτσι λοιπόν μια εκπομπή με τίτλο «Καλώς όρισες τουρισμέ» με τον κύριο Κώστα Γανώτη. Κύριε Γανώτη, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Ελπίζουμε να είστε καλά και αυτό το καλοκαίρι μας που έρχεται. Και μάλιστα να πούμε και ένα ωραίο «Καλώς όρισες στον τουρισμό».
1: Να το πούμε ένα «Καλώς όρισες στον τουρισμό». Γιατί πολλοί άνθρωποι περιμένουν με λαχτάρα και κάνουν και την προσευχή τους να αρχίσουν να έρχονται οι τουρίστες, να κάνουν δουλειές, να μαζέψουν λεφτά. Δεν ξέρω τι θα τα κάνουν, αλλά τα χρειάζονται.
0: Πώς αντιμετωπίζουμε τον τουρισμό σήμερα, κύριε Γανώτη?
1: Ξέρετε, οι Έλληνες οι ίδιοι ήταν τουρίστες από τα πανάρχια χρόνια. Και έλεγε ο Ηρόδοτος ότι ταξιδεύανε σε διάφορα μέρη, λέει, κατ' εμπορίαν και θεωρίαν. Το κατά εδώ είναι της αιτίας, δηλαδή ένεκα θεωρίας και ένεκα εμπορίας. Είχαν λαχτάρα πρώτα να γνωρίσουν καινούργιους τόπους και ύστερα να κάνουν εμπόριο σε αυτούς. Γι' αυτό και όταν συνιστά τον Όμηρο, τον Οδυσσέα ο Όμηρος, λέει «πολλών δανθρώπων είδεν άστεα και νόουν έχνο». Δηλαδή έδωσε τον τέλειο ορισμό του τουρισμού πριν ακόμα να έχουμε, ας πούμε, σαν κοινωνικό φαινόμενο τον τουρισμό, ότι είδε πολλές πόλεις και γνώρισε την νοοτροπία τους. Δηλαδή δεν πήγε εκεί για να βρει τρόπο να διασκεδάσει ελευθεριότερα από ό,τι στην πατρίδα του, ή να αναπνεύσει καθαρόν αέρα, να πάρει, να κάνει μπάνια στη θάλασσα, να έχει περιπέτειες, να αγοράσει ναρκωτικά και τα λοιπά που έχουν οι σημερινοί τέτοιοι εδώ τουρίστες, αλλά λέει να γνωρίσει τον νόον των άλλων ανθρώπων. Άρα ήταν μια απόπειρα ενότητας του κόσμου ο τουρισμός στα αρχαία χρόνια, αλλά ο τουρισμός των Ελλήνων όμως. Δεν μας λέει αν και οι άλλοι λαοί είχαν τέτοιου είδους τουρισμό.
0: Έχουμε ωστόσο αργότερα, πολλούς αιώνες μετά, περιηγητές που έρχονταν εδώ και έβλεπαν να σπουδάσουν, ας πούμε, την Ελλάδα. Κάποιους λίγους βέβαια, ελάχιστους.
1: Είχαμε, ναι, σχετικά με άλλες χώρες είχαμε πολλούς, ακόμα και Τούρκους περιηγητές είχαμε, οι οποίοι έγραψαν πολύ κολακευτικά λόγια για την Ελλάδα και τη σύγκριση των Ελλήνων με τους άλλους γειτονικούς λαούς.
0: Ναι, άρα υπήρχαν και από άλλες χώρες τέτοιοι,
1: ναι,
0: άνθρωποι.
1: Υπήρχαν, στα νεότερα χρόνια βέβαια. Για τα αρχαία δεν έχουμε μαρτυρίες.
0: Δεν έχουμε, ναι, πράγματι. Και άλλωστε ο πολιτισμός της Ελλάδος ήταν κάτι που προσήλκυε τους ανθρώπους.
1: Προσήλκυε ο πολιτισμός εδώ.
0: Ναι.
1: Ναι, και η αστική άνεση που είχαν οι άνθρωποι, ας πούμε, σε ένα οποιοδήποτε πόλισμα, όπως το λέγαν τότε, μιας βαρβαρικής χώρας, έπρεπε να είσαι σε διαρκή έλεγχο, σε διαρκή άμυνα, σε διαρκή κίνδυνο, σε θεωρούσαν ξένο σώμα. Ενώ εδώ δεν σε θεωρούσαν ξένο σώμα, είχες μια άνεση να νιώθεις σαν να είσαι πολίτης αυτής της χώρας. Μάλιστα μπορεί να πούμε ότι οι περισσότεροι πλούσιοι των Αθηνών ήταν ξένοι που εγκαταστάθηκαν εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα, είναι οι μέτικοι που λέμε, και έγιναν Αθηναίοι πολίτες με πολλά δικαιώματα.
0: Ήταν άνθρωποι δηλαδή που ήθελαν, αγάπησαν την Ελλάδα και ήθελαν να μείνουν για πάντα εδώ.
1: Κοιτάξτε, και την Ελλάδα αγάπησαν και συμφέροντα είχαν. Δηλαδή, αν είχε κανείς ένα ταλέντο, οπωσδήποτε εδώ αξιοποιούνταν, έπιανε τόπο. Και οι φιλόσοφοι, ξέρετε, που έδρασαν στην Ελλάδα και οι διάφοροι ρήτορες, σε μεγάλο βαθμό ήταν ξένοι. Ο Ηρόδοτος ήταν από την Ελικαρνασσό, ο Λυσίας ήταν από τις Σιρακούσες και άλλοι από διάφορα μέρη, οι οποίοι διέπρευσαν στην Αθήνα, ενώ στο χωριό τους δεν θα κάνανε τίποτα, δεν τους αναγνώριζε κανένας.
0: Αυτά στο παρελθόν. Σήμερα...
1: Στο παρελθόν. Θέλω να δείξω ότι αυτός ο τόπος ήξερε από τουρισμό. Και οι τουρίστες όμως ήταν κυρίως Έλληνες, αλλά και ξένοι. Εδώ τώρα όμως, στα χρόνια μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ιδιαίτερα μετά το 80, έχουμε έναν οργιαστικό τουρισμό. Πλούτησαν οι Ευρωπαίοι από τα κέρδη που είχαν, δηλαδή ιδίως επειδή χάσανε πολλές αποικίες, πήραν τους θησαυρούς τους και τους έφεραν στην Ευρώπη και άνοιξαν εδώ επιχειρήσεις. Και εδώ είχαν την ευχέρεια τα καλοκαίρια να φεύγουν, ενώ δεν μπορούσαν να το κάνουν όταν ήταν έπικοι στην Αφρική ή στην Ασία, δεν είχαν ασφάλεια. Εδώ λοιπόν μέσα σε ασφαλισμένες περιοχές της χώρας τους άφηναν τις δουλειές τους και κατέφευγαν στα παράλια. Πού να κατέφυγουν? Στα παράλια της Μεσογείου. Ο Ντοστογεύσκη σε ένα έργο του «Ο Έφηβος» περιγράφει πώς φαντάζεται τον παράδεισο, και μάλιστα είχε ένα κάδρο, λέει, και το είχε στο σπίτι. Ο ήρωάς του, ο Βερσίλοφ, το είχε κρεμασμένο και έδειχνε, λέει, τον παράδεισο, ο οποίος ήταν ένα γεωπελαγίτικο νησί, κάτασπρο, μέσα στις αμμουδιές, στο φρέσκο αέρα, στα χαρούμενα χρώματα που τον περιέβαλαν και τον στόλιζαν. Λοιπόν, έγινε πραγματικά μεγάλο θέμα για το πώς οι άνθρωποι θα αποδράσουν από την Ευρώπη και από την Αμερική και κάποιοι και από την Ασία. Εγώ είδα στρατιές Κινέζων οι οποίοι είχαν πάει να επισκεφθούν το ανάκτορο των βασιλιάδων στον Εδιμβούργο. Και μετά γυρίζαν συντεταγμένοι για να μην χαθούνε. Βρε, λέω, αφού είναι η μούρη σας έτσι, λέω, φαίνεται ότι είστε Κινέζοι, και να χαθείτε θα σας βρούνε και θα σας φέρουν κοντά, μην φοβάστε. Τέλος πάντων, οι άνθρωποι ομολογούν με τον τουρισμό που έχουν αναπτύξει, ομολογούν την αποτυχία της οικιστικής ζωής τους, του τρόπου ζωής και του τρόπου δομής των πολιτιών τους μέσα στο δυτικό κόσμο. Παίρνω φιγουρίνια τώρα αρχιτεκτώνων από το γιο μου το Μακαρίτη, το Σταύρο, που ήταν αρχιτέκτονας και είχε φιγουρίνια με σπίτια ολόκληρες πολιτείες της Ευρώπης, και τρόμαξα όταν τα είδα από το γκρίζο χρώμα, από τις ευθείες γραμμές, από τα στενά, ας πούμε, σοκάκια που σε ανάγκαζαν να περάσεις από έλεγχο για να μπεις μέσα σε ένα σύστημα πολυκατοικιών, και να είναι η τύχη ψηλή και οι στέγες μικρές

0: την οποία κατέβαινε ντυμένος στην στολή του ανθιπολογαού και καμαρωτός επάνω στο άλογο για να τον θαυμάσουν τα κορίτσια, και έλεγε κατεβαίνουμε στην πόλη σε αυτή την πέτρινη ακολασία, γιατί οι άνθρωποι δεν είχαν μια αναψυχή για να γλυκάνει η ψυχή τους, ήταν διαρκώς σε μια επιστράτευση αστικής ευημερίας. Και όταν αυτή η αστική ευημερία περιλάμβανε οποιαδήποτε αδικία, την κάνανε. Μια απόδειξη έχουμε τις σταυροφορίες. Ξεχύθηκαν οι άνθρωποι να φύγουν από την Ευρώπη, να πάνε να δούνε φως, να δούνε χώμα, να δούνε κόσμο που να τους κοιτάζει χαμογελαστά. Και ο καημένος που έκανε τον Φάουστο, τέλος πάντων, που έλεγε φως, περισσότερο φως λαχταρούσε ο άνθρωπος. Έτσι και οι τουρίστες μας έρχονται. Εγώ είδα μια μεγάλη ομάδα τουριστών, νέων όμως, γύρω στα 20 ήταν αυτοί, ίσως να ήταν ολόκληρα κολέγια, ποιος ξέρει, που βγήκαν από το καράβι μας που μας πήγαινε στη Ρόδο, και μόλις πάτησαν τα πόδια τους στο λιμάνι, όρμησαν προς τα στενά του νησιού, αλαλάζοντας, φωνάζαν. Δηλαδή έφτασαν σε κάποιον θρίαμβο ζωής. Και τι ήταν, ας πούμε, ένα συνηθισμένο νησάκι με τα απλά σπιτάκια του, μόνο που ήταν σκουπισμένα οι δρόμοι γιατί τους περιμένανε.
1: Σήμερα λοιπόν, κύριε Γανωτή, πώς έρχονται οι τουρίστες εδώ?
0: Υπάρχουν και φτωχοί και πλούσιοι τουρίστες. Είδατε ότι εμείς τους λογαριάζουμε ανάλογα με το εισόδημα που θα προσκομίσουν στην Ελλάδα. Υπάρχουν φτωχοί που έρχονται με ένα κατοστάρικο εδώ. Παιδιά του σχολείου, φοιτητές, δεν έχουν λεφτά. Αλλά είναι να μην πάμε στην Ελλάδα ένα καλοκαίρι. Έτσι φτάσαμε στα 35 εκατομμύρια τουρίστες. Λοιπόν, και ζητάνε τις πιο φτηνές λύσεις. Κάποιοι κοιμούνται και έξω στα χαγιάτια των εκκλησιών, στα στενά μέσα και τέτοια. Λοιπόν, υπάρχουν και οι πλούσιοι τουρίστες που έρχονται και νοικιάζουν σπίτια ολόκληρα ή σουίτες σε ξενοδοχεία. Αφήνουν χρήμα πολύ γιατί ξεσπάνε από την πλήξη ενός χειμώνα μέσα σε γραφεία και με τον έχουν να ανταλαβερίζονται με τράπεζες και με εφορίες και με μαφίες. Εδώ λοιπόν αισθάνονται μια ελευθερία. Μου έλεγε κάποιος τουρίστας ότι λέει, εμείς δεν ερχόμαστε στην Ελλάδα επειδή θέλουμε να απολαύσουμε καθαρόν αέρα και γαλάζιο χρώμα. Τέτοια έχει η Ιταλία, λέει, και η Ισπανία. Λέω, τι απολαμβάνετε? Την ασυδοσία σας, λέει. Μπορείτε να πετάξετε την πορτοκαλόφρουδά σας κάτω και να μην σας βρίσει κανένας. Μπορείτε να καθίσετε και να γίνετε σε ένα παγκάκι και να κοιμηθείτε μακάρια ως το πρωί να μην σας ενοχλήσει κανένας. Μπορεί μια κοπέλα να τα βγάλει όλα και να χαζεύουν οι άλλοι με τη γυμνότητά της και να μην τη βρίσει κανένας ή να μην τη συλλάβει κανένας αστυνομικός. Αν έρχεται κανένας αστυνομικός, θα κάτσει και αυτός να την κοιτάζει. Τέτοια πράγματα, λέει, μόνο στην Ελλάδα τα βρίσκομαι. Έχουμε δηλαδή μια ελευθεριότητα που είναι μια κατάχρηση της ελευθερίας και αυτή προσελκύει τους τουρίστες, τους νέους.
1: Κάποιοι επισκέπτονται τα αξιοθέατα όπως την Ακρόπολη,
0: ναι, βέβαια,
1: τα μνημεία μας.
0: Και μορφωμένοι που επισκέπτονται τα αξιοθέατα, και είδα κάποτε ένα μπουλούκι από τουρίστες να στέκονται κάτω από την Ακρόπολη και να την κοιτάζουν, γιατί, λέει, έκαναν απεργία οι υπάλληλοι της Ακρόπολης και δεν είχαν ανοίξει τις πύλες για να μπουν μέσα, και οι φουκαράδες επλήρωσαν λεφτά στα ταξιδιωτικά γραφεία

0: με την απεργία δεν είχαν αυτή την ευκαιρία. Ευτυχώς όμως ότι η πλάκα έχει πολλά κέντρα και χωθήκαν μέσα στην πλάκα και κάθισαν να τρώνε τα νόστιμα ελληνικά φαγητά. Και εδώ που τα λέμε, κάποιοι ωφελούνται από αυτά. Όπως λέω χάρη ο Ράνσιμαν, που έγινε λάτρης του ελληνισμού και του χριστιανισμού, μεγάλος σοφός και συγγραφέας, επειδή τα είδε με τα μάτια του. Και έχει η Ελλάδα πράγματα τα οποία τα βγάζει έξω και τους λέει ορίστε να τα δείτε, να τα χαρείτε. Ενώ στην Ευρώπη δεν βγάζουν έξω τα προσόντα τους. Πρέπει να κάτσεις μέσα σε βιβλιοθήκες, να τα διαβάσεις, να πεις μέσα σε μουσεία. Έχουν 5-6 δεν ξέρω πόσα μουσεία Βολτέρου. Και πρέπει να μπεις μέσα, να καθίσεις, να σου πούνε ότι αυτό ήταν το στυλό του Μπορφέρ, το δακτυλογράφος, ξέρω εγώ, η πένα του Βολτέρου, αυτό ήταν τα γυαλιά του κτλ. Ενώ εμείς έχουμε μια έκφραση, εξωστρεφή των καλών μας, όπως ας πούμε τα μάρμαρα που λάμπουν στον ήλιο, που για τον Σεφέρι τα μάρμαρα που λάμπουν στον ήλιο, ό,τι και αν είναι, και ας μην είναι έργα τέχνης, είναι ένας ας πούμε, μια σφραγίδα πολιτισμού.
1: Είναι αλήθεια, κύριε Γανωτή, ότι ο τουρισμός με την προτίμησή του στην Ελλάδα θεράπευσε σε ένα βαθμό τη φτώχεια της επαρχίας?
0: Ναι, βέβαια. Η επαρχία, γιατί δεν είχε, η περιοχή της Αττικής είχε κορεστεί και ανακάλυψαν ιδιαίτερα ορισμένοι πιο βαθιστόχαστοι τουρίστες, όπως είναι οι Γερμανοί και κάπως οι Άγγλοι, ανακάλυψαν την ομορφιά της επαρχίας μας και έχουν αγοράσει κτήματα με πρόθεση μελλοντικά να τα αξιοποιήσουν σε όλη την Ελλάδα. Εγώ έπαθα έκπληξη όταν έμαθα πόσα κτήματα του Πηλίου τα έχουν αγοράσει οι Γερμανοί. Και τι θα τα κάνουν, βρε, ναι. Έχουν αυτή μια προαίσθηση ότι θα έρθει καιρός που στην Ελλάδα δεν θα νιώθεις ότι είσαι σε άλλη χώρα και εδώ θα μπορέσεις να ζήσεις, να απολαύσεις και εσύ αυτές τις πολυτέλειες, τις φυσικές, τις φυσικές που απολαμβάνουν οι Έλληνες. Ένας συγγενής μου, Γερμανός, γαμπρός μου, αγόρασε ένα κτηματάκι, ένα σπιτάκι, σε ένα μέρος που εγώ δεν θα πήγαινα να μείνω ποτέ. Σε ένα χωριό του Πηλίου. Μακριά, χωμένο σε κάτι, στενά μέρη. Λέω, ρε εσύ, γιατί το πήρες αυτό το σπίτι? Τι το θέλεις? Θα έρθεις? Ναι, λέει, θέλω να εγκαταστήσω στην Ελλάδα. Και δεν βρίσκεις άλλο, λέω, έξω να βλέπεις τους δρόμους, να βλέπεις... Όχι, λέει. Γιατί το πήρες? Για ποιότητα ζωής. Αυτός βρίσκει ποιότητα ζωής εκεί που εμείς εγκαταλείψαμε αυτή την ποιότητα και δεν την αντέχουμε. Άρα είναι κουρασμένοι οι άνθρωποι, ταλαιπωρημένοι από μια αδράνεια πνευματική, όχι πνευματική, αδράνεια ψυχολογική, που δεν σαλεύει, μπαίνουν, βγαίνουν στα σπίτια τους αμήλυτοι. Και ελπίζουν, και ζουν με την ελπίδα πότε θα έρθει το καλοκαίρι να πάμε στις μεσογειακές ακτές και κυρίως στην Ελλάδα, και πότε θα έρθει η εποχή που θα πάρουμε τη σύνταξη και να πάμε να ζήσουμε στην Ελλάδα. Και έχουμε χωριά ολόκληρα στην Κρήτη που κατοικούνται μόνο από Άγγλους και έχουν και Αγγλίδα δήμαρχο. Καταλάβατε?
1: Μάλιστα.
0: Και επάνω εκεί στη Δράκια που πηγαίνω τα καλοκαίρια, λέει στο Πήλιο, λέει, έρχονται, λέει, Γερμανοί, λέει, εδώ. Και πού είναι αυτοί οι Γερμανοί και δεν τους είδα εγώ? Φροντίζουν να μην ξεχωρίζουν από τους Έλληνες. Βέβαια εκεί σε αυτό το χωριό οι Γερμανοί, οι Ναζίδες, σκότωσαν 130 τόσους χωρικούς. και φοβούνται μήπως ακόμα μένουν υπολείμματα, ας πούμε, εκδίκησης και δεν εμφανίζονται, δεν κάνουν επίδειξη του ότι είναι ξένοι. Σιγά σιγά καταλαβαίνουν ότι τα οικονομικά συμφέροντα θεραπεύουν και τα άλλα προβλήματά μας.
1: Πάντως, γενικά, οι κάτοικοι των τουριστικών περιοχών, κύριε Γανωτή, έγιναν μαγαζάτορες περισσότεροι, έτσι, ασχολούνται μόνο με
0: βέβαια,
1: το τουρισμό.
0: Βέβαια, μαγαζάτορες, εστιατόρια, εγώ είδα την πορταριά και τρόμαξα. Δεν ήταν η πορταριά που ήξερα. Και τα σπίτια τους τα αλλοιώσαν και τα κάνανε σαν αυτές τις καπναποθήκες, έλεγα εγώ, που δεν μοιάζουν με εκείνα τα ωραία σπίτια τα παλιά. Λοιπόν, και αυτοί οι μαγαζάτορες μαζεύουν λεφτά το καλοκαίρι από τους τουρίστες, νοικιάζουν το κάθε δωματιάκι που έχουν, πολλές φορές και μερικά άθλια, ναι, μαζεύουν λεφτά και ξέρετε τι τα κάνουν οι χωριάτες τα λεφτά τους? Αγοράζουν ακίνητα στις πόλεις. Γιατί έχουν σκοπό να φύγουν, να ζήσουν στις πόλεις. Ακόμα δηλαδή είναι καθυστερημένοι στο θέμα αυτό από τους Ευρωπαίους. Και να έρχονται μόνο τα καλοκαίρια να ανοίγουν τα χωριατόσπιτα, να τα καθαρίζουν, να τα βγάζουν τα μυρμήγκια από μέσα και τις κατσαρίδες και να γράφουν απ' έξω tourist toilette, ξέρω εγώ πώς τα λένε, να πας να νοικιάσεις δωμάτια να μείνεις.
1: Και όλη αυτή η θεοποίηση του χρήματος μας αλλίωσε, έτσι, βλέπουμε την πραγματικότητα στραβά, όπως γράφεται.
0: Αλλά ξέρετε, και η υπερβολική φτώχεια στην οποία υποβληθήκαμε οι Έλληνες στα χρόνια του πολέμου και του εμφυλίου πολέμου ήταν κάτι βασανιστικό. Δεν το άντεχαν. Γιατί οι Ευρωπαίοι είχαν αρχίσει να ζουν πλούσια αστική ζωή και οι Έλληνες ήταν ακόμα τόσο φτωχοί ώστε δεν μπορούσαν να ελπίζουν ούτε από κάποιον τουρισμό να αξιοποιήσουν τα ακίνητά τους και φεύγαν και πηγαίναν στη Γερμανία σε συνθήκες που λίγο διέφεραν από τις συνθήκες των στρατοπέδων συγκεντρώσεως των Γερμανών. Πηγαίναν στη Γερμανία να δουλέψουν, να φέρουν λεφτά για να σοφατίσουν το σπίτι τους, να αλλάξουν τα κουφώματα, να φτιάξουν πόρτες, να κάνουν μπάνια που δεν είχαν μέσα, αυτά όλα, και να σταθούν στην πόρτα και να λένε ελάτε, νοικιάζετε.
1: Ενοικιάζονται δωμάτια.
0: Ενοικιάζονται δωμάτια.
1: Έτσι είναι. Πώς να μπορέσουμε όμως, τι θα μπορούσε να κάνει ο τουρισμός, κύριε Γανώτη, έτσι ώστε να εξελισσόταν σε κάτι καλό?
0: Ο τουρισμός δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Το μόνο που μπορεί να μας πλουτίζει. Όταν βλέπουμε ότι είμαστε 11 εκατομμύρια οι Έλληνες και έρχονται 35 εκατομμύρια τουρίστες, καταλαβαίνετε ότι αφήνουν λεφτά. Αλλά εμείς τι μπορούμε να κάνουμε? Πήγε ο γιος μου, ο Στέφανος, που πηγαίνει συχνά στην Άξο, στα χωριά επάνω, και παίρνει τα παιδάκια και τους κάνει χορούς και τους κάνει και περιοδίες στα μητάτα εκεί, στα βοσκοτόπια, και λέει ότι με κυνηγούσανε να μου δώσουν φαΐ και εγώ είχα χορτάσει και θέλανε να ξαναφάω. Φιλόξενοι αφάνταστα οι βοσκοί μας. Λέει, όταν όμως λέει αρχίσει η περίοδος η τουριστική, δεν δίνουν του αγγέλου τους νερό, γιατί αντιλαμβάνονται το ότι τώρα βρίσκονται σε περίοδο που μπορούν να κάνουν λεφτά. Και γι' αυτό το λόγο τα πάντα πολλούνται, και πολλούνται και ακριβότερα μάλιστα. Και έτσι μεταμορφώνονται οι άνθρωποι από νοικοκυρέους φιλόξενους σε τουρίστες παραδόπιστους. Όταν μπει ένας Έλληνας μέσα σε ένα μαγαζί της Πάρου, τον υποδέχονται μάλλον ψυχρά. όταν μπει ένας ξένος, του κάνουν πολλά σχέδια φιλικά, γιατί ξέρουν ότι αυτόν μπορούν να τον εκμεταλλευτούν όσο θέλουν, να του πούν όποια τιμή θέλουν, να τον ξεγελάσουν, να πάρει τα πάντα. Ας πούμε, ένα μαγαζί στη Ρόδο που πουλούσε χαλιά και υφαντά, είχε απ' έξω στο πεζοδρόμο έναν που είχε μπροστά του ένα πώς το λένε, έναν αργαλιό και ήφαινε τάχα, ήφαινε. Και μάλιστα δεν ήταν γυναίκα αυτή, ήταν άντρας. Ήφαινε λοιπόν αυτός στον αργαλιό και όλοι πιστεύουν ότι αυτά που πουλούσε μέσα ήταν υφαντά στα χέρια και ήταν όλα από μηχανήματα. Έναν Έλληνα δεν μπορούσε να τον ξεγελάσουν. Ο Ευρωπαίος που το έχει μετατρέψει σε ιδανικό να χρησιμοποιεί πράγματα, ας πούμε, του χεριού που λέμε, αυθεντικά, πέφτει εύκολο θύμα. Λοιπόν, έτσι και εκμεταλλευτές γίνονται και άγριοι παραδόπιστοι γίνονται και ξαπατούν και τους ξένους. Πολλά κάνουν τέτοια. Άσχετο ότι ανάμεσά τους υπάρχουν και νοικοκυρέοι που σέβονται τους ανθρώπους.
1: Έτσι είναι. Σήμερα εμείς οι Ραγιάδες, γράφετε στην άρθρο σας, κάποτε των Τούρκων διωχτήκαμε άγρια από γειτονικούς λαούς. Έτσι, και υπομείναμε μαρτύρια από Βενετούς, από Νορμανδούς. Τι να πούμε γι' αυτά.
0: Και από τους Βουλγάρους και Ούγγρους και αυτούς τους Αλβανούς, τους Λιάπηδες που κάνουν σφαγές Ελλήνων. Πολλά, πολλά κακά πάθανε. Αλλά οπωσδήποτε τώρα τους δεχόμαστε, κυρίως επειδή αφήνουν κέρδος όσοι έρχονται από αυτούς. Ας πούμε, εκεί στην Κατερίνη κοντά, στην θάλασσα, έρχονται Σέρβοι. Διαλέγεται από ένα τεράστιο έθνος, ας πούμε, έρχονται μερικές χιλιάδες Σέρβοι που ήταν καλοβαστούμενοι. Το ίδιο έρχονται και Σέρβοι και Βούλγαροι ακόμα στην Καβάλα, σε αυτά τα μέρη, Χρυσούπολη, έρχονται τουρίστες. Και μάλιστα αυτοί οι Βαλκάνοι, οι τουρίστες, δεν πάνε στα νησάκια μας κάτω. Πάνε εκεί στις Μακεδονίες, στις Ακτές και στις Ηπείρου. Γιατί δεν έχουν ευχέρεια να πληρώνουν πολλά ναύλα, ούτε να πέφτουν σε έξοδα μεγάλα. Είναι για την πατρίδα μας ένα κέρδος. Βγάζει, ας πούμε, θα λέει κανείς, το 1/3 του εθνικού εισοδήματος κάθε χρόνο από τον τουρισμό. Δηλαδή, αν αυτή την ώρα σταματήσει ο τουρισμός, θα πρέπει να πεινάσουμε.
1: Δηλαδή, είναι κάτι πολύ βασικό για την οικονομία, έτσι.
0: Βέβαια, γιατί ας πούμε, εφόσον έρχονται τριπλάσια από τον πληθυσμό μας, καταλαβαίνετε ότι αν σταματήσει ο τουρισμός, θα πετάξουν οι άνθρωποι τα μαρούλια, τις ντομάτες, τις πατάτες, τα πάντα θα τα πετάξουν, γιατί θα είναι τετραπλάσια από τον πληθυσμό που θα μπορούσε να τα καταναλώσει. Όσο φθηνά και να τα βάλουν, θα πρέπει τα 3/4 να τα πετάξουν. Να ένα εισόδημα που παίρνει ο αγροτικός πληθυσμός, ακόμα και αυτοί οι οποίοι δεν υποδέχονται τουρίστες, αλλά έχουν κτήματα κοντά στις πόλεις και κατεβάζουν κάθε μέρα 3 ξωνικά με τις υπέροχες ντομάτες μας, που δεν βρίσκονται πουθενά τέτοιες ωραίες ντομάτες, σαν τη λέει τα καρπούζια μας. Τα ιδιαίτερα που τους αρέσουν τα ροδάκινα, που τα έχουν θεοποιήσει. Ιδιαίτερα οι καινούργοι τουριστικοί λαοί, όπως είναι οι Ρώσοι, που μένουν έκθαμβοι μπροστά στα ροδάκινα μας και στα βερίκοκα. Λοιπόν, αν λείψουν αυτοί, χαθήκαμε. Θα πρέπει να ξεριζώσουμε και τα δέντρα μας.
1: Βέβαια. Και αυτά όλα ισχύουν για όλες τις χώρες, δεν είναι έτσι, κύριε Γανωτή?
0: δεν βρίσκουν τέτοιες ακρογιαλιές και τέτοιες φυσικές ομορφιές σε πολλές άλλες χώρες. Και αν έχει, δεν βρίσκουν συνθήκες ειρήνης. Πώς να πάνε λόγου χάρη στις ακτές της Συρίας, που ακόμα δεν έχει ασφάλεια, με τους Τούρκους, τους Αρμένιους, τους Σύρους, ακόμα και Τσετσένοι δραστηριοποιούνται εκεί κάτω. Πώς να πάνε λόγου χάρη στη Βουλγαρία, που τώρα με τον πόλεμο που γίνεται στην Ουκρανία είναι πολύ κοντά και δεν αισθάνονται ασφάλεια. Όπως δεν αισθάνονται ασφάλεια πολλά χρόνια στη Σερβία, στις ακτές της Κροατίας και της Σερβίας, με τους βαλκανικούς αυτούς πολέμους, με τη Βοσνία και τους άλλους. Ουσιαστικά ένιωθαν ας πούμε ανασφάλεια. Ούτε στη Λιβύη μπορούσαν να πάνε, και εκεί πόλεμος γινόταν, ούτε πουθενά. Η Ιταλία έμενε και η Ελλάδα. Και στην Ιταλία έχουν τόσο πολύ διαφημίσει τη μαφία και την άλλη την οργάνωση, που οι άνθρωποι θεωρούν ότι είναι βέβαιο ότι εκεί θα τους κλέψουν. Και εμείς είμαστε κλέφτες, αλλά δεν κάναμε το λάθος να καμαρώσουμε τόσο πολύ γι' αυτό και να το διαφημίσουμε. Θυμάμαι πήγε κάποτε η κόρη μου στην Ιταλία και της είπα, ό,τι λεφτά έχεις θα βάλεις μια τσάντα και θα τα έχεις μπροστά σου και θα έχεις τα δύο χέρια σου πάνω στο άνοιγμα της τσάντας να την κρατάς. Λέει, έτσι έκανα ακριβώς, και ύστερα διαπίστωσα ότι μου είχαν πάρει τα λεφτά. Είναι επιστήμονες, τι να κάνουμε.
1: Ναι, μάλιστα μου είχαν πει κάποιοι που είχαν πάει εκεί ότι στην Σικελία έχουν μικρά αγαλματάκια που εικονίζουν τη μαφιόζικη οικογένεια, τον ονό, τον...
0: Ναι, έχουν ιδανικοποίηση και αυτό επηρεάζει καμπόσους. Τέλος πάντων, εάν σκεφτείτε ότι στη Σικελία υπάρχει πόλη που λέγεται Νάξος, που λέγεται Πάνορμο στο Παλέρμο,
1: μάλιστα. Δηλαδή, γιατί είχαν πάει Ναξιώτες εκεί,
0: ελληνικά ονόματα
1: Σιρακούσες, ναι, ναι. Έχουν μεγάλη σύνδεση με την κάτω Ιταλία, με την Ελλάδα.
0: Οι κάτω Ιταλία έχουν αναμνήσεις, αλλά ρηχές αναμνήσεις, όχι βαθιές. Γιατί έχουν γίνει τώρα, λίγοι έχουν μείνει Ορθόδοξοι, περισσότεροι δεν είναι ούτε καθολικοί, είναι της Ουνίας, Ουνίτες, και έχουν χάσει τη βαθιά σύνδεση. Παλεύουν κάποιοι εκεί, αλλά βρίσκουν δυσκολίες. Όχι από το λαό. Ο λαός, ξέρετε, πηγαίνει στις ελληνικές εκκλησίες που μείναν και λειτουργούν και έχουν ουρά κάθε Κυριακή για να βαφτιστούν Ορθόδοξοι. Αλλά είναι οι εξουσίες και οι συνεργαζόμενες με τις εξουσίες, ελληνικές και εκκλησιαστικές αρχές, και δεν αφήνουν να αναπτυχθεί το φιλελληνικό πνεύμα. Σηκώθηκε, πήγε ο γιος μου σε μια πόλη της Απουλίας και πήγε να καθίσει ένα καφενείο να πιει ένα ποτήρι νερό και ήταν ένας γέρος κάθονταν δίπλα. Του λέει, από πού είσαι, λέει. Λέει, εγώ είμαι, λέει, de la Grecia, του λέει. Αυτό ο δικός μου. Και σηκώνεται εκείνος όρθιος επάνω σοβαρός, τον κοιτάζει στα μάτια και του λέει, αν και io sono della Magna Grecia, και εγώ είμαι από τη Μεγάλη Ελλάδα. Ο λαός, σε κάθε τόπο, ο λαός έχει μια κρυφή και ασυνείδητη και συνειδητή καμιά φορά αγιότητα.
1: Και βλέπουμε και Ιταλούς να έρχονται στην Ελλάδα και να την
0: έρχονται, βέβαια,
1: χαίρονται.
0: Αλλά ναι. Εδώ να δείτε, τα ιταλικά καράβια έχουν φθηνά εισιτήρια. Και έτσι είναι αναγκασμένα και τα ελληνικά που δουλεύουν στο Ιόνιο και στην Αδριατική να έχουν φθηνά εισιτήρια. Εδώ στο Αιγαίο είναι πανάκριβα τα εισιτήρια.
1: Ναι,
0: για να πάει κανείς στην Πάρο θέλει να σχεδόν ένα πεντάρικο.
1: Και παραπάνω, ναι.
0: Άσε τα αυτοκίνητα, θέλουν 150. Και ενώ προσφέρονται ξένοι να δρομολογήσουν καράβια με το 1/3 της τιμής του εισιτηρίου, δεν τα αφήνουν γιατί είναι συμφέροντα, λέει. Εμείς βγάζουμε πολλά λεφτά από τα ακριβά εισιτήρια της ακτοπλοείας μας, γιατί οι ξένοι συνέχεια πηγαίνουν, έρχονται. Καταλάβατε.
1: Και μαζί με τον τουρισμό όμως...
0: υποφέρουν και οι ντόπιοι κάτοικοι και αναγκάζονται για κάθε μετακίνησή τους για να πάνε λόγω χάρη στη Σύρα και να γυρίσουν από την Άξο ή για να πάνε από την Άντρο να πάνε στην Εύβοια και πληρώνουν υψηλά εισιτήρια για να μπορέσουμε να απομυζήσουμε το εισόδημα που προέρχεται από τους ξένους τουρίστες στην Ελλάδα. Έχουμε και κάποια προβλήματα που δεν ξέρουμε πώς θα τα λύσουμε.
1: Ουδέν κακόν αμοιγές
0: καλούς και το αντίστροφο.
1: Έτσι.
0: Βεβαίως. Τώρα οι Τούρκοι απειλήσανε λιγάκι το Καστελόριζο και σηκωθήκανε με διαταγή, δηλαδή, του αρχηγείου εκεί και φύγαν όλοι οι τουρίστες. Δεν ξέρω όμως αν ξαναγύρισαν, γιατί οι Τούρκοι γελιοποιήθηκαν, έκαναν λεονταρισμούς και τα μαζέψανε ύστερα. Γιατί πραγματικά είδαν πίσω από την Ελλάδα να είναι όλη η Ευρώπη. Οι Ευρωπαίοι υπολογίζουν πάρα πολύ να έχουν ελεύθερη και ελληνική Ελλάδα για να μπορούν να έρχονται τα καλοκαίρια. Δεν είναι μικρός ο αριθμός, το ποσοστό των 35 εκατομμυρίων.
1: Σωστά. Οπότε αυτό ήταν ένα καλό που προκαλεί ο τουρισμός, έστω και αν...
0: Ναι, έχουν συμφέροντα και αυτοί, διότι πολλές επιχειρήσεις λειτουργούν με κεφάλαια Ευρωπαίων και Αμερικάνων.
1: Φυσικά.
0: Οπότε, καταλαβαίνετε.
1: Οπότε, ευτυχώς που έχουν να το πούμε και αυτό.
0: Εμείς τώρα ευτυχώς πρέπει να ξέρουμε ότι αντί να εντυπωσιαζόμαστε από την ελευθεριότητα των ξένων, πρέπει να τους δείξουμε ένα πρόσωπο σεμνό, γιατί τους κάνει καλό αυτό. Υπάρχουν και Ευρωπαίοι που θέλουν το σεμνό και το εκτιμούν. Πώς να το δείξουμε όμως? Πώς να βγεις ντυμένος έξω σε μια πλάζα που η άλλη είναι γυμνή? Πώς να κυκλοφορήσεις στους δρόμους? Θυμάμαι στην Άξο που έμενα σε ένα μοναστηράκι έξω από το χωριό, το Αγερσανί που λένε, και βγήκα το πρωί στις 5:30 να δω αν περάσει κανένας να με πάρει, να με πάει στο χωριό. Και τελικά περνάει ένα αυτοκίνητο αργά-αργά, κλειστό, βαν. Μου λέει, έλα να σε πάω στην εκκλησία, μου λέει αυτός. Κατάλαβε ότι ήθελε να πάω στην εκκλησία. Και λέω, τι κάνεις εσύ? Λέει, έχω μηχανήματα ηχητικά τα οποία γυρίζω το απόγευμα και τα εγκαθιστώ στα διάφορα κέντρα και ξενοδοχεία. Και τα ξημερώματα τα μαζεύω και τα φέρνω στο χωριό. Και είμαι άγρυπνος όλη νύχτα. Οπότε λέω, άγρυπνος όλη νύχτα, πάει και η εκκλησία. Όχι, λέει, μόλις πάω θα τα βάλω μέσα, θα πληθώ, θα ντυθώ και θα έρθω στην εκκλησία. Οι άνθρωποι βαστάνε αντίσταση. Έχουν ιερέα δυναμικών. Και πάνε και εξομολογούνται κάθε Σάββατο για να κοινωνήσουν. Και τους λέω, πώς θα περνάτε με τους τουρίστες, γιατί όλοι αυτοί πάνε και δουλεύουν στα τουριστικά ξενοδοχεία και κέντρα κάτω στην Αγία Άννα, στην παραλία, όπου υπάρχει και τμήμα που είναι gymnist. Λέει, κύριε, όλα ανάποδα τα κάνουν οι ξένοι, όλα ανάποδα. Τώρα εγώ κατάλαβα τι εννοούσε. Όλα αντίθετα από το δικό μας ήθος. Κι όμως αυτοί είναι πιο θερμοί και πιο δυναμικοί χριστιανοί από τους χριστιανούς άλλων περιοχών που δεν έχουν τουρισμό πολύ. Βλέπετε. Παράξενα πράγματα που συμβαίνουν. Ο ανθρώπινος παράγων είναι δυναμικός. Μπορεί να ανατρέψει όλες τις συνθήκες.
1: Ναι, πραγματικά. Δεν υπάρχουν έτσι σε φακελάκια. Οι ιστορίες δείχνουν άλλα πράγματα.
0: Βεβαίως. Οι ιστορίες, αρκεί να τις κοιτάξεις από κοντά, να τις πλησιάσεις, νιώθεις ότι είναι αλλιώς από τις συνθήκες που επιβάλλει ο τουρισμός. Αρκεί να προσέξεις από κοντά να τους δεις τους ανθρώπους. Έχουν αντιστάσεις. Έχουν αντιστάσεις οι άνθρωποι.
1: Και
0: αλλά
1: έτσι,
0: αυτές πρέπει να τις ενισχύσουμε. Και εσείς και εγώ και ο καθένας μας.
1: Και με αυτή την εκπομπή προσπαθείτε ό,τι μπορείτε να κάνετε για τις αντιστάσεις, κύριε Γανούτη. Δόξα τω Θεώ.
0: Βέβαια.
1: Χαιρόμαστε.
0: Πρέπει να κάνουμε.
1: Πρέπει να
0: αντιστάσεις.
1: Κάνουμε.
0: Ας πούμε, εμείς δεν είχαμε διδαχθεί στα σχολεία τίποτε για τον Όμηρο. Και ήρθαν οι ξένοι και τον ξέραν απ' έξω. Τον ξέραν απ' έξω, αλλά δεν τον ξέραν από μέσα. Και εμείς πέσαμε με τα μούτρα και διαβάσαμε Όμηρο. Και τον καταλάβαμε. Και με τα βιβλία που εκδίδουμε και με τα λόγια που λέμε, τις συζητήσεις που κάνουμε, τους δείχνουμε τον αληθινό Όμηρο, γιατί είναι πατριώτης μας.
1: Είναι δικός μας. Και έχετε...
0: Έρχονται ξένοι.
1: Ναι.
0: Τώρα σε ένα χωριό του Πηλίου και παίζουν μουσικά όργανα δημοτικά δικά μας και μαθαίνουν εκεί. Και βρίσκεσαι, ας πούμε, σε ένα πανηγύρι να παίζει ορχήστρα με Γάλλους οργανοπαίχτες, οι οποίοι έπαιζαν υπέροχα τα νησιώτικα τραγούδια. Και το κάναν αυτό όχι επειδή θέλουν να κερδίσουν το εισόδημα των Ελλήνων, και οι Έλληνες βρίσκουν δουλειά, αλλά επειδή τους άρεσε. Αυτή την ώρα η Ελλάδα προσφέρει όχι με έντονο ρυθμό, λόγω της διαφθοράς του λαού, προσφέρει ποιότητες οι οποίες αναγνωρίζονται. Ποιότητες που αναγνωρίζονται.
1: Δεν είναι λίγο αυτό.
0: Και αυτό το πράγμα, εάν το καλλιεργήσουμε και το ανεβάσουμε ψηλότερα, θα έχουμε μια ωφέλεια όλου του κόσμου και δική μας. Θα κάνουμε τη λεγόμενη τουριστική αντίσταση.
1: Και αυτό μας άρεσε πολύ και είναι πολύ όμορφος κλείσιμο της εκπομπής μας, λοιπόν. Η τουριστική αντίσταση.
0: Η τουριστική αντίσταση.
1: Σας ευχαριστούμε.
0: Με καλοσύνη και με αγάπη.
1: Έτσι. Σας ευχαριστούμε.
0: Ευλογία να έχετε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο κύριος Κώστας Γανωτής σε μια εκπομπή που θα είχε τίτλο «Καλώς ήρθες, τουρισμέ», εάν μπορούσαμε να της δώσουμε έναν τίτλο τέτοιον. Ο κύριος Γανωτής λοιπόν μας μίλησε για το τι μπορούμε να προσφέρουμε στους ανθρώπους που έρχονται εδώ ως τουρίστες. Μας μίλησε για την αρχαιότητα και ότι ο Οδυσσέας ήταν ένας τουρίστας, αλλά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε τουρισμό στην ανθρώπινη νοοτροπία και όχι σε μια ελευθεριότητα όπως αυτή που συνηθίζεται να έχουν οι τουρίστες σήμερα. Είτε πρόκειται για εμάς, τους Έλληνες που πάμε στο εξωτερικό, είτε για τους ανθρώπους που έρχονται από το εξωτερικό σε εμάς. Ποια πρέπει να είναι η στάση μας, λοιπόν? Καταλάβαμε πολύ καλά, ο καθένας ας αναλάβει την ευθύνη του από τη δική του θέση σε αυτή την κοινωνία της Ελλάδας μας. Φίλοι μας, σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Χαίρετε!
2: Ελάτε να ακούστε παιδιά. Με το μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Τα μπέρδεψα τώρα, κάπου είχα εδώ χαρτιά, να, ναι. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω αν είναι σωστό κάποιος να αλλάζει συχνά πνευματικό. Για σένα το γράφω, ναι, Νίκο. Ψάχνοντας να βρει αυτόν τον κατάλληλο για την ψυχή του, αυτόν που θα τον αναπαύει και θα μπορεί να έχει μαζί του μια πραγματική πατρική σχέση, χωρίς προσωποληψία φυσικά. Μήπως αυτό κρύβει κάτι που εγώ δεν βλέπω ή μήπως υπάρχει κάποιος εγωισμός που δημιουργεί αυτή τη μη ανάπαυση. Και αν υπάρχει πράγμα που δεν καταλαβαίνω, πώς ξεπερνέτε σε αυτή την περίπτωση, με το να μείνεις κάπου που δεν αναπαύεσαι. Ξέρετε, ο άνθρωπος είναι παμπώνυρος και πιάνεται καμιά φορά από κάποια καλά πράγματα και βολεύεται μια χαρά. Μπορεί, παραδείγματος χάρη, να πιαστεί τώρα από τη λέξη αυτή ανάπαυση. Πρέπει να αναπαύω, πρέπει να βρω ανάπαυση. Και ο δυστυχής, κυνηγώντας αυτή την ανάπαυση, να μην κάνει τίποτε άλλο παρά να βολευτεί. Και να κάνει μεγάλη ζημιά στην ψυχή του. Όλα αυτά είναι δίκοπο μαχαίρι. Όπως λέγαμε, θυμίστε, η υπακοή. Η υπακοή με βάση αυτά τα οποία έχουμε πει μέχρι σήμερα. Όλοι σας καταλάβατε πόσο το τονίζουμε αυτό το πράγμα, πόσο είναι απαραίτητο. Αλλά συγχρόνως είπαμε ότι είναι δίκοπο μαχαίρι. Μπορεί να γίνει μεγάλη ζημιά με την υπακοή. Ενώ είναι η σωτηρία, μπορεί να είναι ζημιά. Έτσι, αυτό το να ψάχνει κανείς την αναπαυθή, που είναι ό,τι καλύτερο, ας πούμε. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, άμα δεν αναπαυθεί η ψυχή. Ναι, αλλά μπορεί να είναι αυτό η απώλεια της ψυχής. Γιατί το θέμα είναι πώς γίνεται η υπακοή και το θέμα είναι τι εννοείς ανάπαυση και ποια είναι αυτή η ανάπαυση και πώς τη βρίσκεις αυτή την ανάπαυση. Είναι δίκοπο μαχαίρι και χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Αν και εγώ μπορεί να κάνω λάθος, δεν ξέρω. Δεν, όλο και πιο πολύ πείθομαι ότι όλα είναι πολύ απλά και πολύ εύκολα. Όλα. Δεν υπάρχει τίποτε που να σε μπερδεύει, να σε μπλέκει, να σε οδηγεί σε ένα διέξοδο, να μην ξέρεις τι θα κάνεις. Δεν νομίζω. Από μέσα μας είναι αυτό το μπέρδεμα και όπως μέσα από τα γυαλιά τα μαύρα τα βλέπεις όλα μαύρα, μέσα από τα γυαλιά τα οποία παραμορφώνουν τα πράγματα τα βλέπεις όλα παραμορφωμένα, έτσι μέσα από την μπερδεμένη ψυχή σου, όχι την μπερδεμένη με την έννοια ότι να είσαι αμαρτωλός, έχεις πάθει, έχει... Όχι, αυτό δεν πειράζει. Δεν πειράζει αυτό. Όταν η όλη διάθεσή σου, η όλη πρόθεσή σου, η όλη σκέψη σου είναι μπερδεμένη με την έννοια ότι δεν ζητάς τη σωτηρία σου, αλλά ζητάς ιδιωτελώς εκείνο που θα σε ευχαριστήσει, εκείνο που θα σε αρέσει, εκείνο που αυτό, τότε είσαι μπερδεμένος και τα βλέπεις μπερδεμένα όλα. Δεν βρίσκεις άκρη. Τι είναι αυτό? Εδώ ακούγεται σε εμάς. Εδώ ακούγεται ή ακούγεται σε άλλο όροφο? Λοιπόν, το θέμα είναι πολύ σοβαρό εδώ. Ναι, δεν ξέρω αν θέλετε να ασχοληθούμε με αυτό. Για να δούμε τι λέει και το άλλο το σημείωμα. Γιατί πηγάζει συνέχεια από μέσα μας η αμαρτία? Είπαμε στην προηγούμενη ώρα με τους μεγάλους, είπαμε κάπως έτσι, ότι τρέχει όπως μια πληγή, μια πληγή πυροή, έτσι, σαν να είναι μια πληγή αμαρτίας μέσα και τρέχει συνεχώς, ρέει συνεχώς. Γιατί πηγάζει συνέχεια από μέσα μας η αμαρτία και όχι η αγάπη? Είμαστε φτιαγμένοι για να πηγάζει από μέσα μας η αμαρτία? Αν μπορείτε, απαντήστε μας. Αν μπορείτε. Δεν το λέει πάντως με αυτήν την έννοια, έτσι. Δεν το λέει. Μην τον κακολογήσουμε τον άνθρωπο, αλλά έτσι μοιάζει. Αν μπορείτε, σας έπιασα στη φάκα. Λοιπόν, αν μπορείτε. Λοιπόν. Νομίζω όμως πρέπει να δω και κάποια άλλα σημειώματα για κάπου εδώ έχω. Αν μπορείτε, απαντήστε μας. Δόξα σε Θεέ. Κάποιος πριν από λίγες ημέρες, καθώς θα ψάχνω τα σημειώματα λοιπόν, ήρθε, ερχόταν παλιά, έκανε. Μερικοί είναι κυκλιφτέ, ξέρετε τι θα πει κυκλιφτής, έκανε κύκλους. Έκανε λοιπόν κύκλους, ξαναγύρισε, λέει, θέλω, λέει, να γίνεται πάλι πνευματικός. Εγώ του είπα, κοίταξε, λέω, να μου γράψει ένα σημείωμα, να φανεί καλά ότι το θέλεις αυτό. Το έγραψε το σημείωμα με θόρκου, τρόπος του λέγεται δηλαδή, και τώρα προχθές πάλι μου στέλνει ένα σημείωμα, θα πάω αλλού, λέει. Και τα είχα ζητάει και ευλογία. Να του δώσω ευλογία, λέει, να πάει αλλού. Εν τω μεταξύ, από τότε που είπε ότι θα έρθει, δεν ήρθε ακόμη. Και επανειλημμένως του έχω πει, το λέω με πολύ αγάπη, δηλαδή επειδή είναι παρόν τώρα εδώ, με πολύ αγάπη το λέω. Επανειλημμένως, ας πούμε, του είπα, παιδί μου, στη δική σου περίπτωση αυτό και αυτό πρέπει να διορθώσεις. Αλλιώς, να, θα γυρίζεις από εδώ και από εκεί και δεν νομίζω ότι θα γίνει τίποτε. Δεν θέλει να καταλάβει. Φαίνεται όμως ότι είναι μια μεγάλη αλήθεια ότι, ναι, είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα. Το έχουμε πει κάποια φορά. Μου κάνει εντύπωση. Ναι, δεν καταλαβαίνει. Δεν είναι πάντοτε δεν θέλει, δεν καταλαβαίνει. Ο άνθρωπος γενικός, λέμε τώρα γενικός. Σας θυμίζω δηλαδή πάλι εκεί την κλίμακα, τη φωνητική κλίμακα, πώς θα το πούμε, που λένε οι ειδικοί δηλαδή, ότι το ανθρώπινο αυτή πιάνει από ένα σημείο σε ένα σημείο. Υπάρχουν και πιο κάτω, πιο χαμηλή ήχη που δεν τους πιάνει το ανθρώπινο αυτή. Αλλά τα σκυλιά, παράδειγμα, οι γάτες τα πιάνουν. Υπάρχουν και άλλοι ήχοι από εκεί και πάνω, πολύ πιο βροντεροί, πάλι δεν τους πιάνει τα ανθρώπινα αυτή. Μπορεί δηλαδή στο σύμπαν να γίνονται φοβεροί κρότοι. Δεν τους πιάνει το ανθρώπινο αυτή. Έτσι, κάτι έχει γίνει, κατά την ταπεινή μου γνώμη, μπορεί να κάνω λάθος, κάτι έχει γίνει στις ψυχές των ανθρώπων, κάτι έχει γίνει στα χρόνια μας. Τι έχει γίνει, βέβαια, νομίζω καταλαβαίνω τι έχει γίνει, νομίζω, αλλά μπορεί να μην καταλαβαίνω. Κάτι έχει γίνει. Και ως ένα σημείο οι άνθρωποι πιάνουν, από ένα σημείο και πέρα τίποτε. Παρά την καλή διάθεση. Τον βλέπεις τον άλλο, ευγενικός, τίμιος, ειλικρινής, με ζήλο πολύ. Λες ας πούμε 20 πράγματα, μέχρι τα 15 εντάξει, από τα 15 και πέρα, 16, 17, 18, 19, τίποτε. Σαν να είναι ανύπαρκτα αυτά που λες για εκείνον. Δεν καταλαβαίνει τίποτε. Και εξακολουθεί να είναι αυτός που είναι. Η γνώμη μου νομίζω είναι ότι εάν κανείς αποφασίσει να ακούσει και εκείνα πιο πέρα, πρέπει να παραδώσει οχυρό. Δεν ξέρω εσείς αν διαβάσατε, αν να πούμε, αν θυμάστε, τουλάχιστον όσοι είστε αληθινοί σπουδαστέ φοιτητέ, δεν πρέπει να θυμάστε, ήσασταν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όχι. Λοιπόν, εμείς τώρα, ας πούμε, θυμόμαστε μερικά πράγματα, κάποια οχυρά, το τον Μπρουκ, ας πούμε, στην Αφρική και αλλού. Που μπορεί να είχε χαλάσει ο κόσμος γύρω από τα οχυρά αυτά, τα φρούρια αυτά. Λοιπόν, αυτά έμειναν ανέπαφα όμως. Λοιπόν, έτσι έχει ο άνθρωπος, έχει λάβει όλα τα μέτρα, ο καλός χριστιανός δηλαδή, έχει λάβει όλα τα μέτρα, μην τυχόν πειραχτεί το είδωλο που έχει μέσα του, το οχυρό που έχει μέσα του, το ολοκατεστημένο που έχει μέσα του. Μην τυχόν πειραχτεί. Δεν, αυτό δεν το επιτρέπει. Επομένως, ευχαρίστω σε όλα τα άλλα τα ακούει, ευχαρίστω τα καταλαβαίνει, δεν έχει κανένα κίνδυνο. Τι τον πειράζει? Να εξομολογηθεί. Κάθε μέρα να εξομολογείται. Να κοινωνάει, κάθε μέρα να κοινωνάει. Να διαβάζει, να ακούει, κάθε μέρα. Και μου τον ενδιαφέρει είναι να μην παραδώσει το χειρό. Να μην πέσει το χειρό. Να μην χαθεί το κατεστημένο. Και έτσι δεν πιάνει τίποτε. Ό,τι τυχόν θέτει σε κίνδυνο το οχυρό, δεν το καταλαβαίνει καθόλου. Όχι κάνει ότι δεν το καταλαβαίνει, δεν το καταλαβαίνει. Και χρειάζεται ο άνθρωπος να ταπεινωθεί και κατά την ταπεινή μου γνώμη, χρειάζεται

κάποια πράγματα και παλαιότερα, αυτά τα είχαμε τονίσει όταν ήμασταν στη Μητρόπολη ακόμη, πόσο χρόνο ήσασταν τότε, το 1971, 1972, 1973, πόσο ήσασταν. Λοιπόν, εκεί τα είχαμε τονίσει αυτά τα πράγματα, ότι ό,τι και να γίνει, ό,τι και να γίνει, όσο πεσμένος και αν είσαι, όσο αμαρτωλός και αν είσαι, όσο σκοτισμένος και αν είσαι, κάποια πράγματα μένουνε. Μπορείς δηλαδή, μπορείς να ζητήσεις αληθινά το Θεό και επίσης μπορείς να βρεις ακριβώς που γιατρεύεται η ψυχή σου. Διότι αυτά είναι στην εκλογή, την απόλυτη εκλογή του καθενός. Πού θα πας να κάνεις υπακοή είναι δική σου εκλογή. Κανείς δεν θα σε υποχρεώσει να το κάνεις αυτό. Δεν πρέπει να σε υποχρεώσει κανείς. Όταν θα πας, θα κάνεις υπακοή. Αλλά μπορείς μόνο σε όποια κατάσταση κι αν είσαι. Αν έχεις ευθύτητα μέσα σου, αν έχεις τιμιότητα μέσα σου. Και μπορείς να το έχεις σαν άνθρωπος, μπορείς να το έχεις αυτό. Ασχετά ότι υπάρχει και το στραβό μέσα. Το κατοικό να δεν έχει καταστράφει και εντελώς τον άνθρωπο. Και μπορεί να διακρίνει κάπως ο άνθρωπος. Λοιπόν, αυτά είναι στο χέρι σου. Αλλά, όπως ας πούμε, μπορείς να, λίγο πολύ να καταλάβεις ότι δεν γίνεται αλλιώς, πρέπει να πιστεύσεις. Αυτό μπορείς να το καταλάβεις. Και μετά θα πιστεύσεις υπακούντας, θα υπακούεις πιστεύοντας, θα σπάσει το χερό, θα ανοίξει η ψυχή, θα έρθει η αλήθεια, θα προχωρήσουν όλα καλά. Ας διαβάσω όμως το σημείωμα και το άλλο σημείωμα και μετά πάλι να επανέλθω σε αυτό. Πάτερ, επειδή πολλής λόγος γίνεται τελευταία για ψυχοπάθειες και επειδή το θέμα με ενδιαφέρει και εμένα, ήθελα να σας ρωτήσω. Ένας Άγιος είναι δυνατόν να έχει ψυχοπάθεια? Τι σχέση έχει ο Θεός με μια τέτοια κατάσταση και ποια η θέση της στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου? Ποια πρέπει να είναι η στάση του ανθρώπου τότε? Ναι, είναι και αυτό το ερώτημα, αυτό τα ερωτήματα αυτά, γι' αυτά έτσι μέσα στο όλο αυτό θέμα. Στο θέμα, ας πούμε, εδώ του πνευματικού, ποιον πνευματικό θα βρει κανείς, πώς θα αναπαυθεί, ή εδώ για την αμαρτία, γιατί πηγάζει αμαρτία και δεν πηγάζει αγάπη και τέτοια. Όλα αυτά μαζί είναι. Για να δούμε τι θα μπορέσουμε να πούμε με τη βοήθεια του Θεού. Σας είπα ότι εγώ νομίζω είναι απλά τα πράγματα και επίσης πολύ εύκολα. Φτάνει να χρησιμοποιήσεις αυτήν τη δυνατότητα που έχεις και είπαμε αυτήν τη δυνατότητα όλοι την έχουν. Έτσι, αλογικός άνθρωπος, αλογικό πλάσμα, χρησιμοποιήσεις το μυαλό σου, βάλ τα όλα κάτω και πες. Άλλο, αν δεν θέλεις να μπεις στη δυσκολία που έχει η σωτηρία, να ζοριστείς δηλαδή, και θέλεις να πάρεις άλλο δρόμο, κάτω. Αλλά πες τον εαυτό σου. Εαυτέ μου, θέλεις να σωθείς αληθινά? Θέλεις να ακολουθήσεις τον Χριστό? Θέλεις να είσαι αληθινός χριστιανός? Εαυτέ μου. Όχι αν σε απαντήσει ο εαυτός σου το ναι, αλλά αν θελήσεις με τον εαυτό σου μαζί να πεις το ναι, ναι. Έτσι πρέπει να γίνει. Από εκεί και πέρα, λίγο πολύ μπορείς να καταλάβεις, ας πούμε, τι πρέπει να κάνεις. Όχι ότι θα διορθωθείς, δεν μπορείς να διορθωθείς μόνος σου, ούτε μπορείς να βαδίσεις μόνος σου, ούτε θα βρεις άκρη μόνος σου. Αλλά μπορείς όμως, περίπου, σαν λογικό πλάσμα όπως είπαμε, εφόσον λειτουργεί το μυαλό σου και δεν είσαι, ας πούμε, σχιζοφρενής που δεν ξέρεις τι σου γίνεται, άλλο κοινό και. Αλλά εφόσον λειτουργεί το μυαλό σου, έστω και αν έχεις ψυχοπάθειες, όπως λέει εδώ, υπάρχουν αυτές οι ψυχονευρώσεις και τα τέτοια που μπορεί να τυρανέται πολύ ο άνθρωπος, το λογικό δουλεύει. Μπορείς λοιπόν να καταλάβεις περίπου τι πρέπει να κάνεις. Όμως

0: μην έχεις, προκειμένου να κάνεις την εκλογή, προκειμένου να πάρεις την απόφαση, πού θα πας, πού θα υποταχθείς, πώς θα ξεκινήσεις, φυσικά θα χρησιμοποιήσεις το λογικό σου. Από εκεί και πέρα όμως, δεν γίνεται αν δεν κάνει κανείς αληθινή υπακοή, δηλαδή αν δεν πιστέψει. Και σας παρακαλώ έτσι να συνεχθούμε καλά. Λέει, ας πούμε, ο Χριστός, μακάρι μη δόντες και πιστέψαντες. Ποιος από εμάς που δουλεύει λίγο το μυαλό του. Και έχουμε μια κάποια πίστη μέσα μας. Ποιος από εμάς, ας πούμε, θα το αρνηθούμε αυτό, αφού το λέει ο Χριστός. Το λέει ο Χριστός. Τελικά το αποδεχόμαστε αυτό. Έτσι λέει ο Χριστός. Ναι, αυτό τι σημαίνει στην πράξη, μακάρι μη δόντες και πιστέψατε. Στην πράξη τι σημαίνει. Ακριβώς το αντίθετο από αυτό που κάνουμε, διότι εμείς θέλουμε να καταλάβουμε. Ναι, δεν είναι δύσκολο να το καταλάβεις. Εγώ το βλέπω δηλαδή συχνά αυτό το πράγμα. Ότι λες σε κάποιον κάνει αυτό, ναι, αλλά δεν το καταλαβαίνω. Ναι, βοηθήστε με να το καταλάβω. Μια φορά, δύο φορές, τρεις φορές μετά δεν είναι πολύ δύσκολο να πεις, για στάσου, τι κάνω, τι λέγω. Μακάρι μη δόντες και πιστέψατε. Πόσο πήγα σε έναν άνθρωπο και πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι του Θεού. Και πιστεύω δεν είναι, που λέει ο Κύριος, η αντιφλός τυφλών οδηγεί αμφότερης βόθεν πεισούνται. Πας έναν τυφλό, τυφλός και εσύ και όπου θα πάτε πέστε με στο λάκκο. Εφόσον λοιπόν παραδέχεσαι, πιστεύεις, όλα δείχνουν ότι πήγαινε σε έναν άνθρωπο εκεί, ξέρει περίπου τι θα σου πει, θα τον φωτίσει ο Θεός. Από εκεί και πέρα λοιπόν, άστα τα δικά σου. Θα προσπαθήσεις να ζήσεις αυτήν την πραγματικότητα. Μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες. Και έρχομαι, ας πούμε, σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως με τους μεγάλους και είχαμε πει και μέσα με τις μαθήτριες και το έχουμε αναφέρει και άλλη φορά. Απλές σκέψεις να κάνει ο άνθρωπος και δεν είναι δύσκολο να βρει άκρη. Σήμερα βογκάει και βογκάει κόσμος στα νοσοκομεία, στις κλινικές, άρρωστοι κλπ. Καθώς με τα μέσα ενημερώσεως λαμβάνουμε γνώση ότι γίνεται παντού ανά την οικουμένη. Λοιπόν, και όλοι πληροφορούνται ότι κάτω στη Σομαλία, πιο παλιά στην Αιθιοπία, πιο... Λοιπόν, πεθαίνουν οι άνθρωποι από την πείνα. Πεθαίνουν κυριολεκτικά, γιατί εμείς όταν λέμε πεθαίνει από την πείνα, εννοούμε ότι πεινάει πάρα πολύ, αλλά εκεί πεθαίνουν πραγματικά, κατά χιλιάδες οι άνθρωποι. Και μπορεί κανείς, έτσι είναι μια καλή ευκαιρία, να δει το δικό του το μυαλό, να δει τη δική του διάθεση. Λοιπόν, παίρνουμε την πιο καλή περίπτωση. Ένας, ας πούμε, καλός χριστιανός, έντιμος, με καλή διάθεση, θα ήθελε πάρα πολύ να γιατρεύει όλους τους αρρώστους. Και θα ήθελε πάρα πολύ να χορτάσει όλες τις πεινές μέρες. Αλλά συγχρόνως, το μυαλό του πάλι καταλαβαίνει, ας πούμε, έχοντας την αρχική πίστη που έχει, ότι ο Θεός όλους μπορεί να τους κάνει καλά. Και επίσης όλους μπορεί να τους χορτάσει. Και δεν το κάνει. Δεν πρέπει ο άνθρωπος αμέσως να αντιρωτηθεί και να πει, ο Θεός μπορεί να γιατρέψει όλο τον κόσμο και δεν τον γιατρεύει. Μπορεί να χορτάσει όλους και δεν τους χορταίνει. Αν ήταν λοιπόν στη θέση μου, αν εγώ είχα τη δύναμη που έχει ο Θεός, όλους θα πήγαινε να τους γιατρέψω και όλους θα πήγαινε να τους χορτάσω. Έτσι από καλή διάθεση, από διάθεση φιλανθρωπίας. Τι γίνεται, δεν πρέπει να πει κανείς για στάσω, δηλαδή εγώ τι είμαι. Δηλαδή ο Θεός δεν είναι φιλάνθρωπος, ο Θεός δεν είναι ελεήμων, ο Θεός δεν έχει αγάπη. Τι γίνεται εδώ. Εγώ είμαι πιο φιλάνθρωπος από τον Θεό, εγώ είμαι πιο... πιο πολύ αγάπη έχω. Κάτι συμβαίνει εδώ, κάτι συμβαίνει. Και βγάζει κανείς αμέσως το συμπέρασμα. Πω, πω, Θεέ μου. Και την ώρα ακριβώς που εγώ είμαι πεπισμένος ότι καλά κατάλαβα, καλά κρίνω, καλά εκτιμώ και πεπισμένος ότι αυτό πρέπει να γίνει, αυτό είναι το σωστό. Θεέ μου, εσύ εντελώς αλλιώς ενεργείς. Οπότε αρχίζει και κλονίζεται ο άνθρωπος μέσα του με την καλή έννοια. Κάτι συμβαίνει εδώ. Χάνομαι εάν στηριχθώ απλώς. Εάν στηριχθώ στην σκέψη μου, όσο φωτεινή κι αν είναι. Στην κρίση μου, όσο καλή κι αν είναι. Στη διάθεσή μου, όσο καλή κι αν είναι. Όχι απλώς θα πέσω έξω. Χάνομαι. Και ανακαλύπτει κανείς, λοιπόν, μέσα από αυτές τις στοιχειώδεις σκέψεις, ανακαλύπτει κανείς την πίστη. Την πίστη μέσα από την οποία πρέπει να βαδίσει. Αυτό που είπε ο Κύριος, μακάρι μηδόντες και πιστεύσαντες. Και να βρει έτσι την αλήθεια κανείς. Και έτσι θα σπάσει το χειρό. Δηλαδή, άμα αρχίσεις και πιστεύεις, έτσι όπως λέμε τώρα εδώ, το χειρό δεν σε αφήνει, το είδωλο που έχεις μέσα σου δεν σε αφήνει, το κατεστημένο που έχεις μέσα σου, που συνέχεια σε φωνάζει να αμυνθείς, να το περισσώσεις, μην τυχόν το προδώσεις. Εσύ όμως με την απλή πίστη ούτε θα το λάβεις υπόψη, θα το αγνοήσεις. Και θα σπάσει αυτό το χειρό, δεν έχει καμία δύναμη, εσύ το προστατεύεις απλώς. Έτσι και πάρεις η διαφορετικότερη στάση, άνοιξαν οι πόρτες όλες και μπαίνει μέσα ο Θεός και σε κυβερνάει ο Θεός και παίρνει χάρη και γίνεις άλλος άνθρωπος. Και μπορείς ύστερα να πιάνεις την κάθε αλήθεια του Θεού και όχι να φτάνουμε μέχρι τα 15 και από εκεί πέρα να μην καταλαβαίνουμε. Ότι δεν, από εκεί και πέρα είναι επικίνδυνο για το είδωλο που υπάρχει μέσα. Τώρα έπεσε το είδωλο, δεν υπάρχει κανείς να αντιδράσει. Πόσοι και πόσοι, για να θυμηθούμε το σημείωμα εδώ, περί πνευματικού, πόσοι και πόσοι πηγαίνουν, με διάθεση βέβαια να κάνουν υπακοή. Α, δεν αναπαύθηκα. Και μπορεί όντως να μην αναπαύεται κανείς, όχι ότι αποκλείεται αυτό, όντως να μην αναπαύεται, αλλά το θέμα είναι τι είδους δεν αναπαύεται. Ναι. Και μπορεί και από την καλή πλευρά να το λέει κανείς δεν αναπαύω, μπορεί να το λέει και από την κακή πλευρά. Α, δεν αναπαύομαι εδώ, α, δεν αναπαύομαι εκεί και γίνεται κανείς ένας κυκλυφτής. Κάνει κύκλους, πάει εδώ και εκεί. Έχει τον ακάθιστο που λένε, το ξέρετε. Το λένε για μοναχούς, οι οποίοι είναι μερικοί μοναχοί, πηγαίνουν στον ακελί, δεν τους αρέσει, σηκώνται από εκεί πάνω αλλού. Ιστραλού δεν κάθονται πουθενά, δεν στέκονται πουθενά, έχουν τον ακάθιστο. Το διάβολο ακάθιστο. Όταν λέει λοιπόν οι πατέρες ότι βρήκα ανάπαυση ή μην εκεί που θα αναπαυθείς ή πρέπει να αναπαυθείς, οι πατέρες δεν εννοούν να σ' αρέσει. Α, μ' άρεσε, ωραία. Ή να βολευτείς. Ή να πας εκεί. Τι θα πεις, σε τελευταία ανάλυση, όταν το πάρουμε από την κακή πλευρά του ανάπαυση, σε τελευταία ανάλυση, ξέρετε τι θα πει. Βολεύτηκα εκεί που δεν κινδυνεύει καθόλου το είδωλο που έχω μέσα, το κατεστημένο που έχω μέσα. Ω, ανάπαυση και ραχάτη. Όχι, οι πατέρες δεν εννοούν αυτό. Ανάπαυση είναι να βρεθείς εκεί που αναπαύεσαι, να βρεθείς εκεί που οικοδομείται η ψυχή σου. Όχι που ζορίζεσαι. Ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι για να προχωρήσεις, για να προκόψεις, για να γλιτώσεις από την αμαρτία, να γλιτώσεις από τα πάθη σου, να γλιτώσεις από τις αδυναμίες σου κτλ. Θα ζοριστείς, μερικές φορές θα νιώσεις να σε γδέρνουν. Πώς γδέρνουν έτσι, βγάζουν το δέρμα. Θυμάστε που είχαμε πει για το φίδι. Το φίδι που πάει, περνάει από ένα στενό μέρος και γδέρνεται, μένει εκεί το δέρμα και βγαίνει το καινούργιο από μέσα. Δεν σε πειράζει που δυσκολεύεσαι, δεν σε πειράζει που κόβεται το θέλημά σου, δεν σε πειράζει που μοιάζει ώρες-ώρες να γδέρνεται η ψυχή σου. Έχεις αυτήν τη σιγουριά ότι σε οδηγούν σωστά, ότι σε οδηγούν απλανώς, το πιστεύεις αυτό, το πιστεύεις. Καταρχήν ξεκινάς με την πίστη, το βλέπεις κιόλας ότι έτσι είναι. Όπως λέμε δηλαδή, θα πιστέψουμε ότι ο Θεός είναι αγαθός. Ότι ο Θεός είναι αγάπη, ότι ο Θεός είναι δίκαιος. Εγώ προσωπικώς δεν έχω κανένα πρόβλημα για όσα συμβαίνουν πάνω στη γη, καθώς πιστεύω ότι ο Θεός είναι αγάπη, τελείωσε. Και καθώς θα πιστεύω αυτό, βλέπω στη συνέχεια γιατί γίνονται τόσα πράγματα και ότι ο Θεός είναι αγάπη. Και το βλέπεις ότι είναι απαραίτητα να γίνουν. Γιατί γίνονται τόσες αδικίες και ότι ο Θεός είναι δίκαιος. Το βλέπεις όταν τον δεχθείς το Θεό ότι είναι δίκαιος, όπως και να έχει το πράγμα, καταλαβαίνεις γιατί γίνονται οι στραδικίες. Έτσι και εδώ, πας και πιστεύεις πρώτα, πιστεύεις τι σου λένε. Αυτά που σου λένε μπορεί να είναι κόντρα εντελώς το θέλημά σου, κόντρα εντελώς στις δικές σου σκέψεις, στη δική σου εκτίμηση, στη δική σου σοφία, κόντρα εντελώς. Είπαμε, δεν πας στα τυφλά, ξεκίνησε και πήγες, αναγνωρίζεις εκ των προτέρων ότι ναι, εδώ θα σε οδηγήσουν σωστά. Ταπεινώνεσαι λοιπόν και κάνεις την υπακοή με την πίστη, προσέξτε, με την πίστη. Έχω διαπιστώσει, ας πούμε, όχι μια φορά επανειλημμένος ή θα έλεγα κατά συνεχή τρόπο, ναι, ψυχές με καλή διάθεση που κατά κάποιο τρόπο θα έλεγε κανείς όλα τα άφησαν και το μόνο που τους νοιάζει είναι να σωθεί η ψυχή των, παρά τα αυτά σε αυτό το σημείο δεν το καταλαβαίνω, θέλω να το καταλάβω, δεν βλέπω ότι είναι έτσι σωστό. Δεν πρόκειται να προκόψεις έτσι και δεν το αντιλαμβάνεσαι ότι είναι όλοι αυτοί το δεν το καταλαβαίνω, δεν το βρίσκω σωστό, έχω δίκιο και τα λοιπά, δεν το καταλαβαίνεις ότι είναι η άμυνα του εγώ. Κινδυνεύει το εγώ, κινδυνεύει το είδωλο που έχεις μέσα σου, θα πέσει όπου να είναι, για να μην πέσει λοιπόν να μείνεσαι. Και μάλιστα όσο πιο πολύ κινδυνεύει, όσο πιο πολύ πλησιάζει χάρης να ανατινάξει τον αέρα το είδωλο που έχεις μέσα σου, τόσο πιο πολύ αμήνεσαι, βάζεις όλα τα δυνατά σου. Αλλά έχεις μυαλό, άμα έχεις μυαλό θα πεις, για κοίταξε τι χασά μου κάνει ο εαυτός μου, κοίταξε τι ανόητα πράγματα, για καθόμουν και το προσκυνούσα τόσα χρόνια και το έδωνε σημασία, κοίταξε τι μου κάνει. Όχι ότι θέλεις, δεν θέλεις, αυτά θα παρουσιάσουν από μέσα, από μέσα, αλλά εσύ σαν Κύριος ενώπιον του Θεού που δουλεύει το λογικό σου, με βάση την πίστη, όχι πιστεύω τι μου λένε, όχι τι μου λέει αυτός. Δεν αργείς να το καταλάβεις ότι είναι καμώματα του εαυτού σου, ότι είναι τερτύπια του εαυτού σου, ότι είναι άμυνα του παλιού ανθρώπου που δεν θέλει να χαθεί. Προχωρώντας όμως με βάση την πίστη, πιστεύεις δηλαδή, όχι πιστεύεις στο Θεό γενικά, όχι, πιστεύεις κατά συγκεκριμένο τρόπο, εκεί που πήγεις και κάνεις υπακοή και σου λένε αυτό και αυτό και αυτό, το πιστεύεις, το δέχεσαι. Και τι αυτό όλο μπορεί να είναι εντελώς κόντρα στη δική σου εκτίμηση και σκέψη, το πιστεύεις και έτσι σπάει το χερό. Και έτσι γίνεται κανείς χριστιανός. Εγώ γνωρίζω πάρα πολλούς οι οποίοι φτάνουν σε αυτό το σημείο. Ευχαρίστως, ευχαρίστως. Να κάνουν υπακοή, ως το σημείο όμως που κινδυνεύει ο παλιός άνθρωπος, που κινδυνεύει το χερό, που κινδυνεύει το είδωλο που είναι μέσα. Ως εκείνο το σημείο που δεν κινδυνεύει ακόμη, όλα καλά. Μόλις φτάσουν τα πράγματα, διότι δεν γίνεται. Κάποια στιγμή θα φτάσουμε και εκεί. Ναι, μόλις φτάσουμε σε αυτό το σημείο, αρχίζει κανείς μετά, δεν με καταλαβαίνουν, αλλιώς τα νόμιζα, αλλιώς ναι, έπεσα έξω και έχει ο συμβουλάτορο τον εαυτό του και παίρνει το δρόμο του, όπου παίρνει και όπου πάει. Και, ναι. Ενώ δεν υπάρχει καμία ψυχή η οποία, εφόσον βρήκε καλή υπακοή, σωστή υπακοή, δηλαδή είπαμε είναι δίκοπο μαχαίρι, αλλά αφού κανείς τα δει σωστά τα πράγματα και κάνει καλή υπακοή, λοιπόν δεν υπάρχει καμιά ψυχή η οποία έμεινε σταθερή μέχρι τέλος και δεν έσπασε το χερό και δεν γλίτωσε και χύμηξε η χάρη του Θεού μέσα στον άνθρωπο και ξεχύθηκε και γέμισε ο άνθρωπος χάρη. Και από εκεί και πέρα όλα τα καταλαβαίνει που είπαμε, ότι κανείς ως ένα σημείο καταλαβαίνει, που εκεί πέρα δεν καταλαβαίνει. Δηλαδή ότι θέτει σε κίνδυνο το είδωλο δεν το καταλαβαίνεις. Όχι, κάνεις δεν το καταλαβαίνεις, έτσι μοιάζει, κάνεις δεν το καταλαβαίνεις, δεν το καταλαβαίνεις. Αλλά δεν το καταλαβαίνεις ακριβώς εσύ σαν λογικό πλάσμα, ήδη έχεις αποφασίσει να υποστηρίξεις το είδωλο σου. Που εκεί και πέρα αυτό, εφόσον μένει ανενόχλητο εκεί, λαμβάνει τα μέτρα του, κινητοποιεί τους μηχανισμούς του, αμήνεται και δεν πλησιάζει τίποτα, δεν μπορεί να πλησιάσει. Που λέει και ο Φρόιντ, ας πούμε, τη λειτουργία ο μηχανισμός αμήνεση και το παίρνει από ψυχολογική πλευρά, ας πούμε, εδώ καθαρός από πνευματική πλευρά. Λέει εδώ λοιπόν, επειδή πολλής λόγος γίνεται τελευταία για ψυχοπάθεις και επειδή το θέμα με ενδιαφέρει και εμένα, ήθελα να σας ρωτήσω. Ένας Άγιος είναι δυνατόν να έχει ψυχοπάθεια? Αυτά τα είχαμε πει, ξέρετε, παλαιότερα, αλλά να σας τώρα είστε μεταγενέστεροι. Είπαμε πολλά πάνω σε αυτά τα θέματα παλαιότερα και είπαμε δεν μπορεί ο Άγιος να... να έχει ψυχοπάθεια. Δηλαδή ένας που έχει ψυχοπάθεια γιατρεύεται και γίνεται Άγιος. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει Άγιος, αλλά γιατρεύεται. Δεν μπορεί να μείνει ψυχοπάθεια. Και ότι βέβαια θα έλεγε κανείς, θα μπορούσε να πει ότι ίσως να συμβαίνει και εδώ ότι ένας είναι κουτσός, ας πούμε. Γίνεται Άγιος, αλλά μένει κουτσός. Δεν σημαίνει ότι γιατρεύεται το αυτό. Ναι, στη ψυχοπάθεια είναι λίγο διαφορετικά. Δεν είναι όπως το σπασμένο πόδι, δεν είναι όπως το κοντό πόδι, το κοντό χέρι ή άλλο κουσούρι σωματικό που έχει κανείς. Κατά κανόνα λοιπόν, δεν ξέρω αν πρέπει να αφήσω. Δεν πρέπει νομίζω να αφήσω ένα περιθώριο. Λοιπόν, ο Άγιος δεν μπορεί να... ότι και ένας που έχει ψυχοπάθεια μπορεί να προχωρήσει στην αγιότητα, μπορεί. Αλλά γιατρεύεται πρωτίστως από την κατάσταση αυτή. Ή καθώς προχωρεί γιατρεύεται, όπως γιατρεύεται από την αμαρτία, γιατρεύεται και από την ψυχοπάθεια. Τι σχέση έχει ο Θεός με μια τέτοια κατάσταση και ποια η θέση της στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου? Ναι, τα έχουμε πει αυτά, ότι πώς εγώ τα καταλαβαίνω, μπορεί να κάνω λάθος, ότι τα πάντα προέρχονται από την αμαρτία καταρχήν, τα πάντα. Ακόμη και οι σεισμοί, ακόμη και όποιο άλλο φυσικό κακό οφείλεται στην αμαρτία που μπήκε η αμαρτία στον ανθρώπινο γένος και διασαλεύθηκε όλη η φύση, όλη η κτήση. Δεν σημαίνει ότι την ώρα που γίνεται ο σεισμός κάναμε κάποιες αμαρτίες και γι' αυτό γίνεται ο σεισμός. Γενικώς υπάρχει, όπως δηλαδή βγαίνει ένα μογγολικό παιδάκι, όπως βγαίνει ένα σπαστικό παιδάκι, όπως βγαίνει ένα με κοντά χέρια παιδάκι, με ένα πόδι κοντό και ένα μεγαλύτερο κλπ. Χωρίς να συμβαίνει τίποτα, δεν σημαίνει πάντοτε ότι κάτι έκαναν οι γονείς και βγήκε έτσι το παιδάκι. Είναι φορές που κάτι γίνεται. Και εδώ χρειάζεται προσοχή. Υπάρχουν μερικοί, καμιά φορά κάτι μοναχοί, ας πούμε, που λένε «Α, το παιδί σας είναι έτσι διότι κάνατε αμαρτία», ξέρω εγώ. Μπορεί να είναι έτσι, αλλά δεν είναι απόλυτο αυτό. Δεν είναι απόλυτο. Το έχουμε πει και άλλη φορά. Το ανθρώπινο γένος είναι σαν ένα δέντρο και όμως στο δέντρο το ένα κλονάρι μπορεί να παρουσιάσει κάτι το αρρωστημένο, το άλλο κλονάρι κάτι άλλο. Έτσι μέσα στο ανθρώπινο γένος λοιπόν βγαίνουν και αυτά τα πράγματα. Και έχουμε και τις φυσιολογικές καταστάσεις, αλλά έχουμε ας πούμε και τις μη νορμάλ καταστάσεις, όπως είπα, ένα ογκολογικό παιδάκι, ένα σπαστικό, κάποιο άλλο που βγαίνει, έρχεται με κάποιο άλλο κουσούρι κτλ. Ναι, δεν σημαίνει ότι έγινε κάποια συγκεκριμένη αμαρτία. Είναι, έτσι είναι και γενικότερα η κτήση που συστενάζει και συνοδύνει κατά τον Απόστολο Παύλο είναι κατά της αμαρτίας και όταν ελευθερωθεί λέει ο άνθρωπος από την αμαρτία τότε και γι' αυτό και περιμένει λέει η κτήση την αποκάλυψη των αιών του Θεού. Λοιπόν, τότε θα ελευθερωθεί και η κτήση από όλα αυτά τα δεινά που έχει. Περιμένουμε λέει καινούς ουρανούς και καινή γη. Τώρα πώς θα είναι αυτά ο Θεός το ξέρει, αλλά θα είναι. Αλίμονο αρχίσει η Βασιλεία του Θεού και να έχουμε πάλι σεισμούς και όλα αυτά, όλα θα γιατρευτούν αυτά, έτσι θα γιατρευτούν και οι άνθρωποι. Θέλουμε δεν θέλουμε λοιπόν, ακριβώς επειδή υπάρχει η αμαρτία μέσα στο ανθρώπινο γένος, πότε έχουμε το ένα κακό και πότε έχουμε το άλλο. Πέρα από το ότι γενικώς ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός και είναι κατ' ότι είναι αμαρτωλός κάνει και αμαρτίες προσωπικές, αλλά έχουμε και άλλες συνέπειες, και σωματικές και ψυχοσωματικές. Έτσι λοιπόν κάποιος, ναι, από γέννηση νιούτου να είναι η όλη ψυχοσύνθεση του τέτοια, που να ευνοεί να πάθει αργότερα ή από νωρίς ακόμη να πάθει ψυχοπάθεια. πόσα και πόσα παιδάκια ξεκινούν τη ζωή τους χωρίς να το καταλαβαίνουν και μαρτυρούν ολόκληρη τους τα καημένα και δεν ξέρουν τι ακριβώς γίνεται, είτε είναι αγόρια είτε είναι κορίτσια. Καμιά φορά πιο πολύ τα κορίτσια το παθαίνουν αυτό, που ξεκινούν με ένα αίσθημα κατωτερότητος και το αίσθημα κατωτερότητος το κρύβει κανείς. Άμα έχεις ένα κουσούρι, το κρύβεις το κουσούρι. Το κρύβεις. Και έτσι το κουσούρι δημιουργεί αίσθημα κατωτερότητας και αυτό σε κάνει να το κρύβεις το κουσούρι. Λοιπόν, κρύβοντας το κουσούρι, κρύβεις και το αίσθημα κατωτερότητας. Και έτσι μεγαλώνει κανείς και ούτε παίρνει είδηση ότι έχει αίσθημα κατωτερότητας. Εν τω μεταξύ έχει κάποιες άλλες ικανότητες, πιάνεται από εκεί τις ικανότητες εκείνες να, για αντιπερισπασμό, για να βρει κάτι το αντίρροπο. Λοιπόν, και παγιδεύεται για τα καλά ο άνθρωπος. Παγιδεύεται. Ας πούμε, ένας είναι εγωιστής, πολύ εγωιστής. Τόσο εγωιστής και κατά τέτοιο τρόπο εγωιστής, που έτσι και δεν είναι εγωιστής, νομίζει ότι γκρεμίζεται όλη η ύπαρξή του. Και αυτό μπορεί να το παθαίνει επειδή βαθύτερα έχει αίσθημα κατωτερότητας. Δεν μπορεί να αφαιθεί σε εκείνο το αίσθημα κατωτερότητας. Εκείνο είναι καταποντισμός. Και βγάζει το κεφάλι απ' έξω και αισθάνεται να υπάρχει και να ζει, ο κάνοντας, στηριζόμενος σε κάποιες άλλες ικανότητες που έχει και προβάλλει εκεί τον εαυτό του και είναι εγωιστής. Πες το όσο θέλεις, ταπεινός, ταπεινός, δεν καταλαβαίνει κανένας. Και δεν πρόκειται να το κάνει. Όταν λέει, του λένε να ταπεινωθεί, ψάχνει κάτι άλλο να βρει. Δεν βλέπει τον ίδιο τον εγωισμό, διότι ο ίδιος ο εγωισμός του είναι η ίδια ύπαρξή του. Ποιος σκοτώνει την ίδια την ύπαρξή του. Και πρέπει, ας πούμε, αυτός ο άνθρωπος να βοηθηθεί, αλλά εδώ κάθεσαι εδώ, μη στενοχωριέσαι. Και αν του δώσει να καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Και αν είναι καλής διαθέσεως, το μυαλό δουλεύει, είπαμε, και αν καλής διαθέσεως, έτσι είναι. Έτσι είναι. Που μερικές φορές εκεί στο εξομολογητήριο μου κάνει εντύπωση. Άνθρωποι που πρώτη φορά έρχονται. Όπως και αυτήν τη φορά. Και τους λες τέτοιες αλήθειες που έρχονται με τέτοια διάθεση και με τέτοια προκατάληψη και έχουν τέτοια βιώματα μέσα του που θα μπορούσαν να αντικρούσουν αυτά τα οποία λες. Ούτε να τα παραδεχθούν. Και όμως, όπως σας είπα, δουλεύει το μυαλό του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος, και κακώς που δεν έχουμε εμπιστοσύνη στον άλλο άνθρωπο. Και θέλουμε, ας πούμε, εκβιαστικό το τρόπο τάχα να του βάλουμε την αλήθεια μέσα στο μυαλό του. Καθώς έχει λοιπόν καλή διάθεση, καθώς το μυαλό του δουλεύει, δεν δυσκολεύεται πολύ να πει, μάλλον έτσι θα είναι, μάλλον έτσι. Και καθώς δέχεται την αλήθεια, βέβαια δεν σημαίνει ότι αμέσως ο άνθρωπος αλλάζει, αλλά μόλις έρθει η αλήθεια, ναι, την αποδεχθεί κανείς, έτσι, απλά. Ούτε παθαίνει τίποτε έτσι, όταν γίνεται με αυτόν τον τρόπο, του εξηγείς, δεν θέλεις να τον επιβάλλεις, ούτε θέλεις τον υποτάξεις, ούτε θέλεις, ξέρω εγώ. Λοιπόν, μπαίνει μόνη της η αλήθεια μέσα στον καλοπροαίρετο άνθρωπο. Τι δέχεται λοιπόν την αλήθεια. Και αμέσως τα όποια δεσμά έχει μέσα του, οι όποιες αλυσίδες αρχίζουν και χαλαρώνουν, ξεσφίγγουν και νιώθει πιο καλά. Εδώ είναι τώρα η ξυπνάδα με την καλή έννοια του ανθρώπου να πει, για στάσου εδώ κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται, κάτι μπορεί να γίνει. Το πρώτο δηλαδή που πρέπει να πει είναι, αμάν Θεέ μου, και είχα τόση εμπιστοσύνη στη γνώμη μου και κοίταξε τι έπαθα μια ζωή. Πόσο αλλιώτικα είναι τα πράγματα. Αλλά αφού βρήκα άνθρωπο και μπορεί να με βοηθήσει, και αρχίσει αυτή η πίστη που λέμε. Και σιγά σιγά, όλη αυτή η ψυχοπάθεια που έχει δημιουργηθεί, σύγκρουση αυτή, αίσθημα κατωτερότητας από το ένα μέρος, από το άλλο μέρος, ας πούμε, πιάνεται κανείς από τις ικανότητές του και μην τυχόν τις αμφισβητήσουν, έχει να έχει μια ισορροπία. Αυτές τις μέρες είπα σε κάποια ψυχή ότι είναι το ένα, είναι και το άλλο άκρο. Καθώς είπα, επειδή έχεις το ένα άκρο, πήγες και στο άλλο άκρο, καθώς είπα έτσι, φάνηκε πολύ. Και λέγω ότι, όσο γνωρίζω, ο Μέγας Ναπολέων, λέγω, ήταν ο Μέγας Ναπολέων που τον έτριμε η γη. Και όταν πήγαινε σπίτι του, στη γυναίκα του, εκεί στην οικογένειά του, ήταν σαν ιστερικό γυναικάριο. Ναι, ο Μέγας Ναπολέων. Το ένα άκρο είχε το άλλο. Γι' αυτό ήταν άκρο το ένα, διότι υπήρχε το άλλο άκρο. Και άλλο αλληλοκαλυπτότανε. Όταν λοιπόν κανείς έχει υπόψη με καλή διάθεση και τα λοιπά, καταλαβαίνει, δέχεται, βλέπει αμέσως τι. Αμέσως. Ακαριέ έρχεται δηλαδή η ωφέλεια, η χαλάρωση με την καλή έννοια. Μια λύτρωση, μια γεύση. Αλλά δεν σημαίνει ότι έγινε το πάνω. Αν από εκεί και πέρα κανείς, έχοντας και τη μικρή γεύση, τη μικρή εμπειρία, κάνει υπακοή, μόνο να έχει το νου του, μήπως εκμεταλλευτούν την υπακοή του. Αυτό είναι. Μήπως εκμεταλλευτούν. Μη φοβάσαι άλλο. Κυρίως εκεί γίνεται το κακό, στην εκμετάλλευση. Τι θα πει τώρα εκμετάλλευση. Τι θα πει. Δηλαδή όταν η σχέση σου με το πνευματικό είναι τέτοια που αισθάνεσαι ελεύθερος. Δεν σε υποχρεώνει. Ούτε εκμεταλλεύεται την καλή διάθεση που δείχνεις, την υπακοή που κάνεις, την εκμεταλλεύεται για να σε καθυποτάξει και να, ξέρω εγώ, να σε οδηγήσει πώς. Όχι. Συνεχώς λειτουργεί η σχέση όλη εν ελευθερία. Μόνο που εσύ, αν ας πούμε θέλεις τα χανά, είσαι ελεύθερος, πάρεις άλλους δρόμους, δεν θα ωφεληθείς. Αν όμως ως ελεύθερος άνθρωπος βρίσκεις ότι εδώ ωφελούμε, τι γίνεται. Εδώ βγαίνουν σπουδαία πράγματα. Εδώ τι γίνεται. Εγώ δεν ήξερα τι μου γινόταν μια ζωή. Πόσο έξω έπεσα. Γιατί καθώς θα προχωρούν τα πράγματα, θα φτάσουμε στο κρίσιμο σημείο που είπαμε. Θα έρθει η ώρα που πρέπει να πέσει το χειρότο, ο παλαιός άνθρωπος, το είδωλο. Ο καθένας το έχει εκεί μέσα του, το εχθρονιάσει και το φυλάγει ως κόρυνο οφθαλμό. Εκεί είναι δύσκολο. Αλλά ένας που έχει γευθεί και ήδη επανειλημμένος την ωφέλεια που βγαίνει με την υπακοή που γίνεται εν πίστη, με την πίστη που γίνεται εν υπακοή, δεν θα δυσκολευτεί, όσο και αν τον τσούξει, όσο και αν τον πονέσει. Μάλιστα, όπως λέγαμε και χθες νομίζω στην... Πότε είπαμε τώρα αυτές τις μέρες. Να πούμε εις τον Θεόν, ό,τι και αν μου στοιχήσει θέμα, ό,τι και αν μου στοιχήσει, ή χθες το βράδυ εδώ τα λέγαμε μάλλον, ό,τι και αν μου στοιχήσει, μη με λυπηθείς και οδήγησέ με όπως θέλεις. Να έχει μια γενναιότητα κανείς, να έχει μια, αυτό το γύφτικο ύφος που παίρνουμε, ή το κλαψιάρικο ύφος, ή το ύφος του θύματος και τα λοιπά, να μας λυπηθούν. Η ψυχή που θέλει σωτηρία έχει μια γενναιότητα. Γιατί έχει εμπιστοσύνη στο Θεό, γιατί ξέρει ότι είναι αδικής ο Θεός και λέει θέμα, ό,τι και να μας τυχήσει, οδήγησέ με όπως εσύ θέλεις, όπως εσύ γνωρίζεις. Έτσι λοιπόν, τι σχέση έχει, λέει ο Θεός, με μια τέτοια κατάσταση και ποια η θέση της στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, ναι. Η ψυχοπάθεια, η όποια ψυχοπάθεια, όποια τέτοια κατάσταση δεν την κάνει ο Θεός. Είπαμε, έτσι βγαίνει στον κάθε άνθρωπο. Αλλά όμως ο Θεός, την πασοφία του, τα οικονομεί έτσι τα πράγματα που τελικά βγαίνει σε καλό. Δεν υπάρχει περίπτωση που δεν θα βγει καλό. Αρκεί να το πιστέψει κανείς έτσι, αρκεί να το δεχθεί έτσι. Οπότε βγαίνει μεγάλο καλό από την ψυχοπάθεια. Και αν κάθεται κανείς να κλαψουρίζει και να κλαίει τη μοίρα του για την ψυχοπάθεια, λέει ίσα, αλλά πρέπει να είσαι ταπεινός. Να αγαπάς την ταπείνωση. Και να πεις, Θεέ μου, σε ευχαριστώ που δεν με λυπήθηκες ή που έστω και με αυτόν τον τρόπο που με εκθέτει στα μάτια των άλλων, εσύ με έβαλες στο δρόμο σου και με σώζεις. Ποια πρέπει να είναι, λέει, η στάση του ανθρώπου τότε. Να. Μέσα σε όσα είπαμε είναι και η απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Νομίζω αυτά όλα που είπαμε είναι και απάντηση στο άλλο ερώτημα εκεί για το πνευματικό. Και κάπως, πέρασε και η ώρα, με συγχωρείτε, κάπως ας πούμε είναι απάντηση και στο ερώτημα γιατί πηγάζει συνέχεια από μέσα μας η αμαρτία και όχι η αγάπη. Είμαστε φτιαγμένοι να πηγάζει από μέσα μας η αμαρτία. Τώρα έτσι πως το θέτει το ερώτημα, σαν να αγνοεί, δηλαδή, σαν να αγνοεί τι είναι. Μα δεν είμαστε έτσι φτιαγμένοι, αυτός μας έφτιαξε να είμαστε αναμάρτητοι. Αλλά είπαμε, πάει τελείως, αμάρτησε ο άνθρωπος, από εκεί και πέρα γεννιόμαστε αμαρτωλοί και υπάρχει μέσα η αμαρτία στον άνθρωπο. Δεν σε εμποδίζει αυτό να έχεις αγάπη, αρκεί να δεις όμως, αν αγνοείς την αμαρτία και τάχα, Τάχα, διότι γίνονται και τέτοια, αλλά είναι τάχα όμως. Τάχα αγάπη, τάχα φιλανθρωπία, τάχα έτσι αλληλοϋποστήριξη και τάχα συντροφιές και τάχα τέτοια. Και κουκούλω με τις αμαρτίες. Ας έρθει ένας να μου πει ότι κάνει αυτά τα πράγματα χωρίς να προσέξει την αμαρτία και να καθαρίσει η αμαρτία και βρήκε ανάπαυση. Ας έρθει να μου το πει. Ή είναι σε ανέστητη κατάσταση, σε κατάσταση σε αναισθησίες, ή είναι δυστυχισμένος. Αυτό είναι το σκουλίκι μέσα στον άνθρωπο. Είναι η αμαρτία. Αυτή είναι η σκουριά μέσα στον άνθρωπο. Αυτή είναι η καταδίκη του ανθρώπου. Αυτή είναι η μαυρίλα του ανθρώπου. Η αμαρτία. Την οποία όμως τακτοποιείς. Μόλις μετανοήσεις, τακτοποιείται η αμαρτία. Μόλις μετανοήσεις. Γιατί εδώ και για τις ενοχές. Σήμερα είχα κατά νου να αναφερθούμε στις ενοχές. Καλά που το θυμήθηκα τώρα. Διότι υπάρχουν και τέτοια ερωτήματα. Λοιπόν, από τότε που ήρθε ο Χριστός και ανέλαβε ο Χριστός να σώσει τον άνθρωπο και τον σώζει όντως τον άνθρωπο και αμαρτίες να έχεις κάνει και ό,τι να έχεις κάνει και τα λοιπά, με λιτώνεις και από ενοχές και από τα πάντα, αρκεί να μετανοήσεις, ό,τι και να έχεις κάνει. Άμα μετανοήσεις αληθινά, αποκλείεται να μείνει η ενοχή, αποκλείεται, φεύγει αμέσως η ενοχή, φεύγουν αμέσως αυτές οι τύψεις. Διότι εμπιστεύεσαι στο έλεος του Θεού, στην ευσπλαχνία του Θεού. Ο αμετανόητος άνθρωπος έχει ενοχές. Ο έχουν ενοχές, δεν πρέπει να έχει μετανοήσει. Ή μπορεί όλο αυτό το πράγμα να κουκουλώνεται με μια ψυχοπάθεια και να έχει κανείς ψεύτο ενοχές. Οπότε πρέπει πάλι να βρούμε την ψυχοπάθεια, πώς είναι και πώς δουλεύουμε στην ψυχή και τον κάνει τον άνθρωπο πάνω κάτω και είναι δυστυχισμένος. Απλά είναι τα πράγματα, απλά και άνετα μπορούμε να πούμε και εύκολα. Βέβαια έλεγε ένας παππούς στην πατρίδα μου, κάθε δουλειά είναι εύκολη, αλλά σε αυτόν που την ξέρει τη δουλειά. Λοιπόν, απλά είναι τα πράγματα και εύκολα είναι, αρκεί να βρούμε το μυστικό.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
2: Ψαλμός πεντηκοστός. Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτερμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σύ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ, εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γαρ, αλήθεια αν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρ χιών αλευκανθήσω με. Ακωτιείς μια αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδοσμη την αγκαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
1: Ψαλμός πεντηκοστός. Εις το τέλος, ψαλμός του Δαβίδ, όταν ήρθε προς αυτόν ο Νάθαν ο προφήτης, όταν συνευρέθη με την Βυρσαβέ. Ελέησέ με, ο Θεέ, κατά τα πολλά σου ελέη, και κατά τους πολλούς σου εκτιρμούς εξάλειψε το ανόμημά μου. Πλύνε με πολύ για την ανομία μου και καθάρισέ με από την αμαρτία μου. Γιατί εγώ γνωρίζω την ανομία μου και την αμαρτία μου την σκέπτομαι πάντα. Σε σένα μόνο αμάρτησα και ενώπιόν σου έπραξα το πονηρό. Το εξομολογούμε αυτό, ώστε αν τιμωρηθώ για την αμαρτία μου, να φανείς δίκαιος, Θεέ μου, στα έργα σου και να νικήσεις όταν οι άνθρωποι θα σε κρίνουν αν είσαι δίκαιος ή όχι. Πράγματι, με ανομίες συνελήφθηκα και με αμαρτίες με κυοφόρησε η μητέρα μου. Θεέ μου, αν τόλμησα να πω τις παραπάνω αλήθειες, είναι γιατί γνωρίζω ότι εσύ πραγματικά αγαπάς την αλήθεια. Εσύ μου φανέρωσες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου. Ράντισέ με ίσοπο και θα καθαριστώ. Πλύνε με και παραπάνω από το χιόνι θα γίνω καθαρός. Μίλησε στα αυτιά μου αγαλίαση και φροσύνη και τότε θα αγαλιάσουν τα χτυπημένα κοκαλά μου. Πάρε το πρόσωπό σου από τις αμαρτίες μου και εξάλειψε όλες τις ανομίες μου. Κτίσε μέσα μου, Θεέ μου, μια καθαρή καρδιά και βάλε σταθερό πνεύμα στα εγκατά μου. Μη με απορρίψεις από το πρόσωπό σου και μην πάρεις από μένα το Άγιο σου πνεύμα. Δώσ' μου την χαρά της συγγνώμης σου και στήριξέ με καθαρό πνεύμα. Κι εγώ, ως ανταπόδομα, θα διδάξω στους ανώμους τους δρόμους σου και θα επιστρέψουν σε σένα ασεβείς. Ρίσε με από αίματα, Θεέ μου, Θεέ της σωτηρίας μου. Η γλώσσα μου θα αγαλιάσει ψάλλοντας την ευσπλαχνία σου. Κύριε, άνοιξέ μου τα χείλη και το στόμα μου θα διαλαλήσει την δόξα σου. Τώρα ο ποιητής, δικαιολογούμενος, γιατί είπε ότι ως ευεργεσία προς τον Θεό θα προσφέρει το να διδάξει τους αμαρτωλούς, λέγει: «Γιατί αν ήθελες θυσίες, θα τις προσέφερα. Στα ολοκαυτώματα δεν ευαρεστήσαι. Θυσία στον Θεό είναι το συντετριμένο πνεύμα. Καρδιά συντετριμένη και ταπεινή, ο Θεός δεν θα την εξουδενώσει. Κύριε, ας φανείς αγαθός στην Σιών κατά την εύνοιά σου και ας οικοδομηθούν τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Τότε θα προσδέχεσαι την θυσία του νόμου, τις προσφορές και τα ολοκαυτώματα. Τότε θα σου προσφέρουν μοσχάρια στο θυσιαστήριό σου».
3: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Θα συνεχίσουμε και σήμερα τη θεραπεία της ψυχής μας από τα ψυχικά νοσήματα, από τα πάθη, όπως μας διδάσκουνε οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Θα πούμε ακόμη λίγα περί νύψεως. Η ψυχή μας, αδελφοί, έχει δεθεί με αλυσίδες σκότους από τα πονηρά πνεύματα και δεν μπορεί να προσευχηθεί όπως θέλει, γιατί είναι δεμένη στα κρυφά και τυφλή στα εσωτερικά μάτια. Όταν λοιπόν αρχίσει να προσεύχεται στο Θεό και με την προσευχή να έχει νύψει, τότε θα ελευθερωθεί η ψυχή και θα γνωρίσει και θα ιδεί ότι μέσα στην καρδιά μας γίνεται άλλη πάλι και άλλη εναντίωση κρυφή και άλλος πόλεμος λογισμών από τα πονηρά πνεύματα. Κι άλλη φορά έχουμε πει ότι εκ της καρδίας, λέγει η Γραφή, προέρχονται λογισμοί πορνείας, τόνου, μίσους και λοιπά κακίας. Από την πνευματική καρδία. Από εδώ μας πολεμούν οι δαίμονες. Ο Απόστολος Παύλος λέγει: «Δεν έχουμε να παλέψουμε με όντα από αίμα και σάρκα, αλλά με δαιμονικές αρχές και εξουσίες, με τους σκοτεινούς κοσμοκράτορες αυτού του αιώνα, με τα πονηρά πνεύματα που βρίσκονται ανάμεσα στη γη και στον ουρανό». Ο Απόστολος Πέτρος μας λέγει να είστε νυφάλιοι και άγρυπνοι, γιατί ο αντίδικός σας, ο διάβολος, περιφέρεται σαν λιοντάρι που βρυχέται ζητώντας κάποιον να καταβροχθήσει. Αντισταθείτε σε αυτόν στερεωμένοι στην πίστη. Έχουμε πει κι άλλη φορά ότι όταν λέγει ως λέον οριόμενος ζητών τι να καταπεί, είναι που μας πολεμάει συνεχώς νύχτα μέρα ο διάβολος με κακούς λογισμούς, με κακές σκέψεις, με κακές φαντασίες, με εσχρά και οτιδήποτε εμπαθές. Και λέγει εδώ πέρα ο Απόστολος Πέτρος, αντιστείτε, λέει, αντισταθείτε σε αυτόν στερεωμένοι στην πίστη. Τι εννοεί? Πώς θα αντισταθούμε στο διάβολο? Ας θυμηθούμε αυτό που μας λέγει ο Άγιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος. Ο πόλεμος, λέει, ο αόρατος πρέπει να γίνεται με την εξής τάξη. Πρώτον, προηγείται η προσοχή, που βλέπουμε και ακούμε τι μας λέγει ο εχθρός λογισμός, ο κακός λογισμός, η κακή σκέψη και η κακή φαντασία. Αλλά για να το δούμε πρέπει να έχουμε προσοχή. Δεύτερον, λέει, ακολουθεί ο Άγιος Ησύχιος η αντίδραση, η αντίσταση που λέει εδώ πέρα ο Απόστολος Πέτρος. Δηλαδή, ο θυμός εναντίον του κακού λογισμού, η αγανάκτηση, η περιφρόνηση, αν θέλετε. Και το τρίτο, η ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόνε. Συνεχώς, έντονα, γρήγορα. Αυτά τα τρία μας δίδει όπλα. Επαναλαμβάνω, προσοχή, για να δούμε, να ακούσουμε, να καταλάβουμε τον κακό λογισμό. Μόλις τον δούμε, τον εχθρό λογισμό που θα μας οδηγήσει στην αμαρτία, αμέσως η αντίσταση που λέει εδώ πέρα ο Απόστολος Πέτρος, θυμός, αγανάκτηση, περιφρόνηση εναντίον του κακού λογισμού, γιατί δεν είναι λογισμός απλώς, είναι διάβολος. Είναι αυτό το λιοντάρι που λέει εδώ πέρα, που θέλει να μας οδηγήσει στην αμαρτία. Και αμέσως την ευχή, γιατί δεν είναι μόνο η προσοχή. Χρειαζόμαστε, αδελφοί μου, βοήθεια από το Θεό. Δεν προσευχόμεθα, γι' αυτό την πατούμε, γι' αυτό αμαρτάνουμε. Τι λέγει η Αγία Γραφή, θα δούμε βέβαια περί προσευχής. Προσεύχεστε για να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Συνεχίζουμε. Και ο Ιησούς Χριστός μας, ο Κύριος μας, κάνοντας λόγο για τις διάφορες προαιρέσεις των ανθρώπων, εκείνων που ακούνε τα λόγια του Ιερού Ευαγγελίου, λέγει: «Έπειτα έρχεται ο διάβολος και παίρνει το λόγο από την καρδιά μας, τον κλέβει δηλαδή με την κακή λυσμοσύνη, για να μην πιστέψουν οι άνθρωποι και σωθούν». Ακούμε το λόγο του Θεού και δεν προσέχουμε, δεν μας αρέσουν να τα εφαρμόσουμε, ξέρω εγώ, για πολλούς λόγους. Ίσως αυτό που λέει ο Άγιος Ισίχιος πάλι, που λέει ότι απέφευγε, λέει, τις συχνές συντυχίες και ομιλίες. Εμείς νύχτα μέρα θέλουμε να μιλάμε, να συζητάμε. Γιατί, λέει ο Άγιος Ισίχιος, οι πολλές συντυχίες, συντυχίες συναντήσεις δηλαδή, και οι τα πολλά λόγια, χωρίς να το καταλάβουμε, αδελφοί μου, μας φέρουν, λέει, σε λύθη του αοράτου πολέμου. Και η λύθη μας οδηγεί βέβαια στην καταφρόνηση, στην αμαρτία. Λυσμονούμε λοιπόν και τα παίρνει ο διάβολος. Αυτό σημαίνει τα παίρνει ο διάβολος από την καρδιά μας. Προσπαθεί να μας φέρει λυσμοσύνη ο διάβολος. Να ξεχάσουμε τις εντολές του Θεού, τον λόγο του Θεού. Άλλος Άγιος μας λέγει τα εξής: «Είναι αδύνατο εκείνος που παρέδωσε τον εαυτό του στους πονηρούς λογισμούς να είναι εξωτερικά καθαρός από αμαρτία». Και δεν είναι δυνατόν, αν δεν ξεριζώνονται από την καρδιά μας οι πονηροί λογισμοί, να μην προχωρούν σε πονηρά έργα. Θέλω να τα αναλύουμε λιγάκι και επίτηδες κάνω μερικές επαναλήψεις να τα καταλάβουμε όλοι μας. Ότι ένας που έχει λογισμούς, που αφήνει δηλαδή στο μυαλό του κακές σκέψεις, είναι αδύνατο να μην αμαρτήσει, λέει εδώ πέρα. Και οι κακές σκέψεις είναι αδύνατο να μην γίνουν λόγια, αμαρτία με λόγια και αμαρτία με έργα. Γι' αυτό, όπως είπαμε προηγουμένως, χρειάζεται προσοχή, νύψεις, εγρήγορσης, σκοπιά, να κοιτάζουμε να είμαστε από μέσα καθαροί. Γιατί μετά θα οδηγηθούμε και στα πονηρά έργα, στην αμαρτία. Οφείλουμε λοιπόν, αδελφοί μου, με την βοήθεια του Κυρίου βέβαια, να καθαρίζουμε τους εαυτούς μας μέσα και έξω. Δηλαδή, και να διώχνουμε τους κακούς λογισμούς, αυτό σημαίνει να έχουμε καθαρή την καρδιά μας, την ψυχή μας, το νου μας, όπως είπαμε και άλλη φορά, μην μπερδευόμαστε. Όταν ακούμε στην Αγία Γραφή καρδία, νους, ψυχή, εμείς θα σκεφτόμαστε. Να καθαρίζουμε και τα έξω βέβαια, να μην αμαρτάνουμε με λόγια και με έργα. Και να προσέχει ο καθένας μας, λέει, τις αισθήσεις του και να τις καθαρίζει κάθε μέρα από εμπαθείς και εφάμαρτες ενέργειες. Θα πούμε λίγα παρακάτω, έχουμε πει για τις αισθήσεις βέβαια. Προσέχουμε τα μάτια μας, τα αυτιά μας, εν γέννη τις αισθήσεις μας και τη φαντασία. Θα το αναλύσουμε λίγο παρακάτω όμως. Και όπως πρώτα, μέσα στην άγνοιά μας, όταν ήμασταν στον κόσμο και ακολουθούσαμε τους ματαίους διαλογισμούς μας με όλο το νου μας και με όλες τις αισθήσεις μας, δουλέψαμε στην απάτη της αμαρτίας, έτσι πάλι αδελφοί μου πρέπει, αφού ήρθαμε στον κατά Θεό βίο, με όλο το νου μας και με όλες τις αισθήσεις μας, να δουλέψουμε στον ζωντανό, στον αληθινό Θεό, στην δικαιοσύνη και στο θέλημα του Θεού. Συνεχίζουμε. Ένας άλλος Άγιος λέγει το εξής. Πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν την περιπλάνηση του νου που προκαλείται από τους δαίμονας. Ασχολούνται με την πρακτική αρετή και δεν φροντίζουν για το νου τους. Και εδώ πιο πρακτικά να το πούμε. Δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι ότι ο διάβολος είναι εκείνος, όπως λέγει ο Σιμεών ο νέος θεολόγος, ο οποίος παίρνει το νου μας και τον περιφέρει δεξιά στις κατακρίσεις, στα έσχρα, στη ζήλια, στα χίλια δυο κακά που απαγορεύει ο Θεός. Δεν το καταλαβαίνουμε. Είμαστε μέσα στην Εκκλησία και το μυαλό μας είναι σε χίλια δυο άλλα πράγματα και πολλές φορές και έσχρα ακόμη και πράγματα που δεν επιτρέπεται. Αυτό θέλει ο διάβολος. Να μην κάνουμε καθαρή προσευχή. Παίρνει το νου μας. Να μην τον αφήνουμε. Να δίνουμε, όπως θα πούμε και λίγο παρακάτω, τροφή στο νου μας να δίνουμε. Να βάζουμε σκέψεις, μνήμες αγαθές. Είμαστε στην Εκκλησία. Να προσπαθούμε να καταλαβαίνουμε τα λόγια που ψάλουνε. Να σκεφτούμε περί παραδείσου, περί κολάσεως, περί υπομονή των Αγίων ασκητών που η ζωή τους ήταν ένα μαρτύριο. Τέτοια. Γιατί αν αφήσουμε το νου μας και δεν του δώσουμε δουλειά, θα το δώσει δουλειά ο άλλος, ο διάβολος.

αυτώσεις μόνο τις έμπρακτες αμαρτίες, χωρίς να λογαριάζουν τις νίκες και τις ήττες των λογισμών. Και αυτό λίγο να το αναλύσουμε. Εμείς αυτά είναι για μας, στενούς. Κάνουμε πρακτική αρετή, έχουμε πράγματα. Δηλαδή, πάμε στην εκκλησία, εξομολογούμεθα, κάνουμε μετάνιες, κάνουμε κομποσχήνια, κάνουμε ό,τι μας πει αυτά, ή κάνουμε και λίγο προσευχή. Αλλά τι γίνεται? Αυτό που είναι ότι δεν φροντίζουμε για το νου μας. Γι' αυτό δεν καθαριζόμεθα, αδελφοί μου, πρώτος εγώ από τα πάθη μας. Γι' αυτό νικαίμαι εγώ πρώτος από κατάκριση, από ζήλια, από φθόνο, από ψυχρότητα προς τον αδελφό μου, από έλλειψη αγάπης και από άλλα πράγματα, από ολογισμούς απελπισίας, από φιλαργυρίας, από καθημαργίας και οτιδήποτε άλλο. Έχουμε μεσάνυχτα από αυτό το πράγμα το νου μας. Από νύψη δηλαδή, όταν λέμε, από προσοχή, από εγρήγορση. Αυτό που μας είπε προηγουμένως ο Απόστολος Πέτρος, νύψατε, γρηγορήσατε. Έχετε να παλέψετε με λιοντάρι, δεν είναι αστεία τα πράγματα. Δεν έχουμε, αδελφοί μου, πρόθεσε εγώ, εγρήγορση. Δεν έχουμε νύψη, δεν έχουμε προσοχή. Και βλέπετε, όλοι μας, εμείς οι χριστιανοί, ο ένας θα πάει στον άλλο, θα σε κατηγορήσει τον άλλον. Ο άλλος θα σε κατακρίνει τον άλλον, ο άλλος θα σε κατακρίνει τον άλλον, ο άλλος είναι έτσι, ψυχρότητα, γιατί να μου το πει αυτό, γιατί δεν θέλει να μου κάνει εκείνο, γιατί το ένα και γιατί το άλλο και γιατί το άλλο κλπ. Αυτό τι φανερώνει? Δεν έχουμε προσοχή στους λογισμούς μας. Εάν είχαμε προσοχή και ερχότανε κατάκριση, φθόνο, ζήλια, εσχρός κλπ, θα το χτυπούσαμε στο κεφάλι αμέσως και θα παλασσόμασταν. Και έτσι θα είχαμε καθαρή καρδία, που λέει η Αγία Γραφή. Αυτό σημαίνει καθαρή καρδία, καθαρή ψυχή. Μόλις μπαίνει μέσα, βέβαια, η δουλειά του διαβόλου, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, είναι αυτή η δουλειά του, είναι. Νύχτα μέρα μας, που δεν θα δούμε λιοντάρι όπως είπαμε, νύχτα μέρα μας πολεμεί τα φωνερά πνεύματα που είναι νόες, όπως λέει ο Άγιος Ίγιος, μας πολεμούν, αδελφοί μου, με κακούς λογισμούς. Είτε έτσι μας πολεμούνε, περισσότερο τους μοναχούς, να ξέρετε, 80%. 80% τους μοναχούς με κακούς λογισμούς έχουν φοβερό αόρατο πόλεμο, που ούτε εσείς ούτε να το σκεφτείτε δεν μπορείτε. Εσείς οι κοσμικοί 80% ξέρετε τι πόλεμο έχετε. Από τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι γίνονται όργανα και θα σας κατηγορήσουν, θα σας συκοφαντήσουν, θα σας βρίσουν, θα σας βάλουν εμπόδια στην προσευχή σας, χίλια δυο κακά. Εκεί περισσότερο ο πόλεμος ο δικός σας. Γιατί? Ο ασκητής, ο μοναχός, είναι μόνος στο καλύβι και δεν έχει να κάνει με ανθρώπους, ούτε γυναίκες βλέπει για να του πούνε, ξέρω εγώ, εχθρά, ούτε ξέρω εγώ, έχει παρεμπόσει και σπάνια να συναντηθεί στην εκκλησία. Επομένως, ο πόλεμος είναι με λογισμούς. Εσείς, νύχτα μέρα, οικογένεια, τα παιδιά σας, έχετε συνέχεια στη δουλειά σας, στην εργασία σας, να κάνετε με πρόσωπα. Ο διάβολος με αυτούς θα σας πολεμήσει. Και με λογισμούς βέβαια μετά, αλλά και με τους ανθρώπους. Γι' αυτό χρειάζεται να είμαστε σε ετοιμότητα. Όπως είπαμε, σε εγρήγορση, σε σκοπιά, που όταν δούμε κάτι, όπως θα δούμε παρακάτω για τις αισθήσεις, όταν πει ο διάβολος για τον αισθήσεων μπαίνει ο σατανάς. Και είπαμε κι άλλη φορά, όχι μόνο οι αισθήσεις είναι το κέντε, το μάτι, το αυτή, η όστρηση, η γεύση και η αφή. Η πιο σπουδαία αίσθηση είναι η φαντασία. Δεν το καταλάβαμε αυτό. Η γέφυρα των δαιμόνων, όπως είπαμε και άλλη φορά. Δεν μπορεί, τονίζει ο Άγιος Ησύχιος, να γίνει καμία αμαρτία, ούτε κατά διάνοια, ούτε με λόγια, ούτε με έργα, εάν δεν περάσει ο διάβολος από τη γέφυρα. Και ποια είναι η γέφυρα, αδελφοί μου? Η φαντασία. Και όταν λέω φαντασία, τι εννοώ? Η σκέψη, είτε πως σκέφτηκα κάτι, ένα πρόσωπο πράγμα, ή πως φαντάστηκα ένα πρόσωπο ή πράγμα, ή πως διαλογίστηκα, συλλογίστηκα, ενθυμήθηκα, οι πατέρες λένε είναι φαντασία. Έτσι θα πιάσει συζήτηση ο διάβολος μαζί μας. Ή θα ακούσουμε κάτι και θα δούμε κάτι. Και όπως το λέω από τώρα, όπως θα δούμε και παρακάτω, ο Άγιος, ο Ισάκ ο Σύρος, λέει ένα πολύ σπουδαίο. Ο διάβολος στέκεται απέναντί μας.

και κοιτάζει ποια αίσθηση θα ανοίξουμε για να μπει μέσα μας. Θα ανοίξουμε το μάτι μας, θα ανοίξουμε τα αυτή μας, την όσθηση, τη γεύση, την αυτή και τονίζω τη φαντασία. Θα αφήσουμε ελεύθερο το νου μας και θα μπει κάτι που απαγορεύει ο Χριστός, κάτι το κακό, μια κακή σκέψη. Αυτή να είναι η γέφυρα. Θα μου πείτε, όπως θα δούμε παρακάτω, λέει να κλείσουμε τις πόρτες των αισθήσεων. Πώς θα τις κλείσουμε? Θα κλείσουμε τα μάτια μας να μην περπατάμε? Σκοντάψουμε, δεν γίνεται. Ή τα αυτιά μας θα κλείσουμε? Ή δεν θα σκεπτόμεθα? Όχι, θα προσέχουμε τι βλέπουμε, θα προσέχουμε τι θα ακούμε, θα προσέχουμε τι θα πιάσουμε. Γιατί από εκεί θα μπει ο Σατανάς. Θα προσέχουμε τις θέσεις μας και θα προσέχουμε τη φαντασία μας. Δηλαδή, τι σκεπτόμεθα ανά πάσα στιγμή. Και όταν θα δούμε ότι αυτό που σκεπτόμεθα, όταν έχουμε προσοχή, αυτό που σκεπτόμεθα είναι εφάμαρτο. Γιατί είναι εφάμαρτο? Γιατί είναι κατάκριση? Γιατί είναι ζήλιαυτο? Γιατί είναι φτώνος? Γιατί είναι ψυχρότητα? Γιατί δεν είναι αγάπη? Γιατί δεν είναι υπομονή? Γιατί είναι σκέψη απελπισίας? Γιατί είναι σκέψη γαστριμαργίας, φιλαργυρίας κλπ. Να είπα, όπως είπαμε προηγουμένως, επίτηδες κάνοντας επαναλήψεις, να το τσακίζουμε αμέσως. Όσο είναι στην αρχή, αδελφοί μου, είναι μερμήγκι, όπως είπαμε και άλλη φορά. Το λιώνομαι. Αν τα αφήσουμε και γίνει συγκατάθεση ο λογισμός, θα παλέψουμε με λιοντάρι. Ύστερα δύσκολα. Γι' αυτό ένας λέει πέφτω στην αμαρτία, πώς έγινε, δεν το καταλαβαίνω, αλλά πώς πέρασε τα στάδια, όπως είπαμε. Προσβολή, τα έχουμε πει αυτά, συνδυασμός συγκατάθεσης και η πράξη της αμαρτίας. Ο άλλος πέφτει στο θυμό και είναι έτοιμο να σκοτώσει τον άλλον. Ναι, αλλά πώς ξεκίνησε? Ξεκίνησε με προσβολή, όπως είπαμε. Και όπως μερικοί που δεν έχουν ακούσει, ξέρω, δεν έχουν καταλάβει, όταν λέμε δαιμονική προσβολή, είναι το πρώτο πρόσωπο ή πράγμα που έρχεται στο νου μας. Αλλά αυτό το πρόσωπο ή πράγμα είναι εμπαθές, θα μας οδηγεί σε αμαρτία. Αλλιώς, η πρώτη κακή σκέψη. Το πρώτο αλλιώς εμπαθές νόημα. Αυτό λέγεται δαιμονική προσβολή. Να το τσακίσουμε αμέσως. Μην τα αφήνουμε. Μην ευχαριστιόμαστε να τα ακούμε και να συζητάμε. Μην δικαιώνουμε τον εαυτό μας. Στον τέλειο χριστιανό δεν υπάρχει δίκιο. Ούτε με αδίκησε. Αδικήθητη, είπαν οι πατέρες, και μη αδικήσεις. Να μας αδικήσουν και εμείς να μη αδικήσουμε. Να δείξουμε αγάπη. Εντολή του Θεού. Συνεχίζουμε. Το κυριότερο έργο, λέγει ένας άλλος Άγιος Πατέρας της Εκκλησίας μας, του πνευματικού αθλητού, του χριστιανού δηλαδή, είναι να εισέλθει στην καρδία του και να πολεμήσει τον Σατανά και να τον μισήσει. Τι εννοεί να μπει στην καρδία του? Ο νους μας να είναι σκοπιά, να προσέχει το τι σκεπτόμεθα, όπως μπορεί να είμαι εγώ, ο νους μπορεί να έχω εξωτερική προσοχή, όπως είπαμε, αν μου βάλουν εδώ σκοπό, ελέγχω, να μην μπει ο εχθρός, και εσωτερική στους λογισμούς μου, στις σκέψεις μου. Και να τον, λέει, να μπει στην καρδιά, να πολεμήσει τον Σατανά και να τον μισήσει. Να μισήσουμε τους λογισμούς, δηλαδή, τις κακές σκέψεις που εξέρχονται από εδώ, όπως μας λέγει ο Κύριός μας. Και αφού παλέψει εναντίον των λογισμών που αυτός προκαλεί ο διάβολος, να δώσει μάχη μαζί του. Αν όμως κανείς εξωτερικά μόνο φυλάγει το σώμα του από την διαφθορά και την πορνεία, παίρνει ένα πάθος εδώ, πάθος πορνείας, ενώ εσωτερικά μοιχεύει ενώπιον του Θεού και πορνεύει με τους λογισμούς του, αυτός, αδελφοί μου, δεν ωφελήσε και τίποτα διατηρώντας παρθένο το σώμα του. Γιατί μας λέγει η Αγία Γραφή, ο καθένας που βλέπει γυναίκα και την επιθυμεί, είδε διέπραξε μοιχεία μέσα στην καρδιά του. Υπάρχει λοιπόν πορνεία που γίνεται με το σώμα, υπάρχει και πορνεία της ψυχής που επικοινωνεί με το Σατανά. Έτσι λοιπόν, όπως πει εδώ, πήρε το παράδειγμα της πορνείας.
όλων των παθών το ίδιο πράγμα είναι. Αμαρτάνομαι κατά διάνοια. Και επαναλαμβάνω κάτι που είχαμε πει παλιά, πέρσι, πρόπερσι, ότι δεν φταίμε εμείς, δεν έχουμε ενοχή όταν φτούν οι κακές σκέψεις, γιατί τα ρίχνει ο Σατανάς. Η ενοχή μας, αδελφοί μου, αρχίζει από τη στιγμή που κάνουμε συνδυασμό. Και έχουμε αναλύσει τι είναι συνδυασμός. Καθόμαστε και συζητάμε με τον εφάμαρτο λογισμό. Καθόμαστε και ακούμε τι μας λέει η κακή σκέψη. Καθόμαστε και μας λέει η σκέψη, παραδείγματος χάρη, κάτι το αισχρό και δεν το διώχνουμε αμέσως. Ή μας λέει, κατακρίνει το γείτονά μας, την αδελφή μας, τον συνάδελφό μας. Ή μας λέει, ξέρεις, να μην περάσεις από εκεί πέρα, μήπως συναντήσεις τη Μαρία, την Κατίνα. Ούτε να τη δούμε δεν θέλουμε. Ούτε καλημέρα. Πρέπει να πολεμήσουμε, να τα νικήσουμε αυτά. Γιατί ο διάβολος μας τα βάλει. Συνεχίζουμε. Η οργή είναι φυσική ιδιότητα του νου, ο θυμός. Και χωρίς την οργή, ούτε στην καθαρότητα φτάνει ο άνθρωπος, αν δεν οργιστεί εναντίον όλων των πονηρών λογισμών που σπέρνει μέσα ο διάβολος. Το είπαμε και προηγουμένως, αλλά και εδώ λέω δύο λέξεις. Αυτό που είπε ο Άγιος Ήχιος. Αφού δούμε τον κακό λογισμό, να οργιστούμε. Η οργή επιτρέπεται, όπως είπαμε και άλλη φορά, μόνο εναντίον των δαιμόνων. Και οι κακοί λογισμοί τι είναι? Δαίμονες. Έτσι είναι το πρώτο χτύπημα που μισοπεθαίνει ο Σατανάς. Και το δεύτερο χτύπημα είναι η ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Έτσι, αδελφοί μου, γλιτώνουμε από τους λογισμούς. Αλλιώς μην περιμένουμε πρώτος εγώ να θεραπευτούμε από τα πάθη μας. Θα σέρνουμε το σαρκείο μας μια ζωή ολόκληρη. Δεν υπάρχει, λένε οι Άγιοι, άλλος τρόπος να θεραπευτούμε από τα ψυχικά νοσήματα. Να θεραπευτούμε από τα πάθη μας και να σωθούμε, βέβαια, αυτό σημαίνει, εκτός από αυτό τον τρόπο. Οι πατέρες, όταν ερωτήθηκαν, ένας Άγιος, μάλλον νομίζω ο Άγιος ο Αγάθων, το ρώτησανε σχετικά για την ύψη. Και ξέρετε τι είπε? Όλες οι άλλες αρετές, λέει, είναι τα φύλλα του δέντρου. Και ο καρπός είναι η προσοχή. Βέστε, ο καρπός του δέντρου, που μας ενδιαφέρει ο καρπός. Βέβαια χρειάζεται και τα φύλλα, λέει, στο δέντρο, αλλά κυρίως ποιο η ουσία είναι? Να πάρεις τον καρπό, να φας το μήλο, το φρούτο. Ο καρπός χρειάζεται προσοχή, αδελφοί μου. Αλλιώς κλεβόμεθα. Όσο υψηλά κι αν είμεθα, όσο και μεγάλη, όσο και οτιδήποτε αξίωμα αν έχουμε, θρησκευτικό κλπ. Μας κλέβει ο διάβολος. Εδώ, παραδείγματος χάρη, για το πνεύμα, το δαιμονικό πνεύμα του φθόνου και της ζήλιας. Ξέρετε τι λένε οι Άγιοι Πατέρες? Ότι άπτεται και των τελείων. Δηλαδή των εναρέτων. Γι' αυτό χρειάζεται πρόσοχη. Αν δεν έχουμε νύψη, δεν μπορούμε να το συλλάβουμε. Έχουμε ζήλια και φθόνο και δικαιολογούμε τους εαυτούς μας. Εάν αντιστέκεσαι στην καταδρομή του διαβόλου, δηλαδή στους κακούς λογισμούς, και δεις ότι εξασθένησε και υποχωρεί ο διάβολος, ότι φύγανε οι κακοί λογισμοί, μη χαρείς, αδελφέ μου, γιατί η κακία των πονηρών πνευμάτων δεν εξαντλήθηκε ακόμη, αλλά ακολουθεί πίσω από αυτά. Ετοιμάζουν πόλεμο χειρότερο από τον πρώτο. Τι θέλει να μας πει εδώ ο Άγιος? Βλέπουμε πολλές φορές, όπως η θάλασσα, έχει τρικυμία, λογισμοί, κακό, πειρασμοί, αγωνίες, ναι. Μετά ησυχάζει, μπουνάτσα λέμε.
να μην ησυχάσουμε, υπό την έννοια τι σημαίνει να μην ησυχάσουμε. Να μην αφήσουμε την προσοχή. Οι δαίμονες υποχώρησαν οι κακοί λογισμοί, αλλά ετοιμάζουν πόλεμο πάλι. Γι' αυτό πάντα εμείς να έχουμε προσοχή. Πάντα να είμαστε εφόπλου λόγης. Λέγει ο Θεός, μη φοβάσαι παιδί μου, γιατί σε λύτρωσα. Σου έδωσα το όνομά μου. Εσύ είσαι δικός μου. Και αν περνάς από νερό, είμαι μαζί σου. Ποτάμια ολόκληρα δεν θα σε παρασύρουν. Και αν περάσεις ανάμεσα από φωτιά, δεν θα καείς. Και η φλόγα δεν θα σε κατακάψει, γιατί εγώ είμαι ο Κύριος, ο Θεός σου, ο Άγιος του Ισραήλ, που σε σώζω. Αυτό είναι γραμμένο Ισαΐα 43 παράγραφος 1,3. Αυτά τα λέγει ο Θεός βέβαια στον άνθρωπο, στο νου του ανθρώπου που υποτάχθηκε σε αυτόν με όλες τις δυνάμεις του και δεν έχει άλλη βοήθεια παρά αυτόν μόνο. Όταν λοιπόν ο νους ακούσει αυτά τα ενθαρρυντικά λόγια, αψηφά τους δαίμονας και λέγει τους κακούς λογισμούς που φέρνουν απελπισία και ό,τι άλλο κακό. Επαναλαμβάνω, αψηφά τους δαίμονας και λέγει, ποιος είναι που με πολεμά, άσταθει απέναντί μου. Ποιος αντιδικεί με εμένα, ας με πλησιάσει. Ο Κύριος είναι βοηθός μου, ποιος μπορεί να με κάνει κακό. Αυτό βέβαια, όπως είπαμε, όταν έχουμε πίστη ακράδαντο στο Θεό, όταν αγαπούμε το Θεό, όπως λέει εδώ ο Άγιος, όταν ο νους με όλη τη δύναμή του αφοσιωθεί στο Θεό, όταν αγαπήσουμε το Θεό με όλη τη δύναμή μας, όπως είναι και εντολή, αγαπήσεις Κύριον το Θεό σου εξ όλης της δυνάμεως της ψυχής σου και ούτω καθεξής, και τον πλησίου σε Αυτόν. Εμείς όμως απελπιζόμεθα και όλα αυτά και δεν αισθάνομαι, δεν έχουμε τέτοια πίστη, είτε σε κίνδυνο είμαστε είτε σε φωτιά. Γιατί? Γιατί δεν έχουμε δώσει την ψυχή μας ολοκλήρως στο Θεό. Δεν έχουμε αγαπήσει εξ ολοκλήρου στο Θεό και αυτό φαίνεται, αδελφοί μου, ότι δεν εκτελούμε τις εντολές, όπως είπαμε, περί αγάπης του Θεού. Γιατί τι λέει η Αγία Γραφή, ότι ποιος είναι εκείνος που με αγαπά, ρωτά ο Κύριος, παρά εκείνος που εφαρμόζει τις εντολές μου. Να προσπαθούμε λοιπόν όλοι μας να εφαρμόσουμε τις εντολές του Θεού. Οφείλει κανείς να κλείσει όλες τις πόρτες της ψυχής του, δηλαδή τις αισθήσεις του, για να μην πέσει εξαιτίας τους στην αμαρτία. Το είπαμε και προηγουμένως, λέω δύο λέξεις μόνο. Τι εξηγεί εδώ πέρα, να κλείσουμε λέει τις αισθήσεις μας, τις πόρτες της ψυχής μας, για να μην πέσουμε στην αμαρτία. Το είπαμε προηγουμένως, τι λέει ο Βαϊσάκ. Δια των αισθήσεων θα μπει ο Σατανάς. Και έκτη αίσθηση είπαμε η φαντασία. Έτσι θα κλείσουμε. Να προσέχουμε δηλαδή, όταν λέει να κλείσουμε τις πόρτες της ψυχής μας, εννοεί να προσέχουμε τις αισθήσεις μας. Δια των αισθήσεων μπαίνει μέσα ο πειρασμός. Και προσπαθεί να μας τουμπάρει, να μας ρίξει στην αμαρτία.

0: Πρόσεχε, άνθρωπε, τις αισθήσεις σου. Και αν κρατήσει ειρηνικά το νου σου στη μνήμη του Θεού, τότε βλέπεις τους ληστές δαίμονες που προσπαθούν να την αφαιρέσουν κρυφά. Γιατί εκείνος που προσέχει με ακρίβεια τους λογισμούς του, αντιλαμβάνεται εκείνους που θέλουν να μπουν και να τον μολύνουν. Αν έχουμε εννοεί δηλαδή προσοχή, νύψη, σκοπιά, όπως είπαμε προηγουμένως, ελέγχουμε τον εαυτό μας εσωτερικά, βλέπουμε πως οι κλέφτες λογισμοί, οι δαίμονες θέλουν να μπουν μέσα να μολύνουν την ψυχή μας, πως μπαίνουν κακοί λογισμοί. Τους βλέπουμε και αν τους δούμε πρέπει να τους τσακίζουμε. Αλλά εμείς δεν έχουμε νύψη, πρώτος εγώ, και γι' αυτό ακριβώς αφήνουμε, μπαίνουν μέσα και το τι μας κάνουνε τα γνωρίζουμε όλοι που καταντάμε. Οι κακοί λογισμοί ταράζουν το νου για να γίνει μετέωρος, φουσκωμένος και αργός. Αλλά εκείνος που γνωρίζει την κακία του μένει ατάραχος, προσευχόμενος εις τον Κύριο. Άνθρωπε, λέγει ένας άλλος Άγιος, εφόσον βρίσκεσαι στη ζωή, μη αφήσεις ελεύθερη την καρδία σου. Τι εννοεί? Να μην αφήσουμε την σκοπιά, την ύψη, την προσοχή στους λογισμούς. Γιατί όπως ο Γεωργός δεν μπορεί να είναι σίγουρος για τους καρπούς του, επειδή δεν γνωρίζει τι μπορεί να συμβεί μέχρι ότου τους μαζέψει, έτσι και ο άνθρωπος δεν επιτρέπεται να αφήσει αφύλακτη την καρδιά του όσο αναπνέει. Αφύλακτο το νου μας, τη σκέψη μας, την καρδιά μας. Όπως δεν γνωρίζει ο άνθρωπος ποιο πάθος θα του έρθει ως την τελευταία του πνοή, έτσι δεν πρέπει να αφήσει ελεύθερη την καρδιά του μέχρι την ώρα εκείνη, αλλά πρέπει πάντοτε να φωνάζει προς τον Θεό να τον βοηθήσει και να τον ελεήσει. Εξέταζε, αδελφέ μου, ενώπιον του Θεού με μεγάλη προσοχή τον εαυτό σου κάθε μέρα και βλέπε την καρδιά σου. Ποιο πάθος βρίσκεται σε αυτή? Και πέταξε το πάθος μακριά από την καρδιά σου, για να μη σου γίνει αφορμή καταδίκης. Εδώ με δύο λόγια μας τονίζει ο Άγιος, αδελφοί μου, αυτό που δεν κάνουμε όλοι μας, πρόθεσε εγώ, δεν κάνουμε κι άλλη φορά το είπαμε, πνευματικό ταμείο. Όπως ο έμπορος το βράδυ κάθεται και μετράει τα χρήματα, πόσα δολάρια κέρδισε και λοιπά, σκέπτεται γιατί έχασε το κέρδος του και τελικά κάνει πνευματικό ταμείο. Κάθε μια ώρα σκέπτεται αυτά, εκεί έχασα, τόσα κέρδισα, καλά πάμε και λοιπά. Εμείς, με λένε οι Άγιοι Πατέρες, χρειάζεται να καθόμαστε το βραδάκι, δεν ξέρω, το πρωί, έστω λίγη ώρα, να κάνουμε και προσευχή, βέβαια, και λίγο πνευματικό ταμείο. Τι γίνεται? Ποιο πάθος κάθε μέρα, λέει, να εξετάζουμε τον εαυτό μας ενώπιον του Θεού. Πού δεν πάω καλά? Πού νικέμαι? Πού νικήθηκα? Σε ποιο πάθος? Ποιο ελάττωμα? Και να το τακτοποιούμε αυτό από την καρδιά μας, λέει. Να δούμε το ποιο πάθος είναι και να το βγάζουμε μακριά, να το διώξουμε από την καρδιά μας. Γιατί αυτό το πάθος, υπάρχει κίνδυνος, μας τονίζει ο Άγιος, να γίνει αιτία καταδίκης μας. Πρόσεχε λοιπόν, αδελφέ μου, την καρδιά σου και αγρύπνα για να αντιμετωπίσεις τους εχθρούς σου, γιατί είναι πανούργοι και με κάθε είδους κακία. Όπως λέει ο Αβά Ισάκ, έχουνε πείρα χιλιάδων ετών. Αλλά και εμείς έχουμε το Θεό. Ενώπιον του Θεού είναι κουνούπι, δεν μπορεί να μας λάψει. Άμα είμαστε στην αμαρτία, λιοντάρι είναι τότε. Όταν είμαστε ανεξομολόγητοι, είναι λιοντάρι. Όταν αφήνουμε τους λογισμούς μέσα μας τους κακούς και κάνουμε συγκαταθέσεις σε οτιδήποτε πάθος και αμαρτία, είναι λιοντάρι. Αλλιώς, όπως είπα, είναι κουνουπάκι. Συνεχίζουμε. Πρέπει, αδελφοί μου, την προσβολή του πονηρού λογισμού να την ανατρέπουμε από την καρδιά μας κατά την ώρα της προσευχής. Είπαμε τι είναι προσβολή. Η πρώτη κακή σκέψη. Μήπως και βρεθούμε να προσευχόμεθα στο Θεό με τα χείλη, ενώ στην καρδιά να σκεπτόμεθα άτοπα. Όλοι μας την παθαίνουμε εδώ. Να προσέχουμε, λέει, την προσβολή την ώρα που προσευχόμεθα. Γιατί είμαστε στην εκκλησία ή προσευχόμεθα και το μυαλό μας πού γυρίζει. Το τι σκέπτεται, σκέπτεται άτοπα πράγματα ή και εσχρά καμιά φορά και λέμε τώρα τι κάνω, προσεύχομαι. Αυτό θέλει ο διάβολος, να μην είναι καθαρά η προσευχή μας. Γι' αυτό δεν έρχεται ειρήνη, γαλήνη, χάρη του Θεού εν ώρα προσευχής. Θα μου πείτε έρχεται, να διώχνουμε, ξαναέρχεται. Αγώνας είναι. Άμα επιμείνουμε, θα έρθει η χάρη του Θεού και κερδίζουμε μισθό. Στεφάνια κερδίζουμε αγωνιζόμενοι, γιατί πόλεμος είναι. Αόρατος πόλεμος είναι, αδελφοί. Και το τελευταίο περινύψιος, ο Κύριος μας δίδαξε να πολεμούμε εναντίον των πνευμάτων της πονηρίας, εναντίον του διαβόλου, με ταπείνωση, με νηστεία, με νύψη και προσευχή. Και λίγα λεπτά ακόμη θα μπούμε στο πολύ σπουδαίο αυτό μέσο, το φάρμακο που μας δίδει ο Κύριος, οι πατέρες της Εκκλησίας μας, η προσευχή, που θα καθαριστούμε, θα θεραπευθούμε και θα σωθούμε. Η προσευχή, αδελφοί μου, είναι η κατεξοχή μέθοδος και τρόπος που θεραπεύει της ψυχής τα νοσήματα, τις αρρώστιες, τα πάθη μας. Να προσευχόμεθα πρέπει με φόβο, με τρόμο, με πόνο, προσεκτικά, άγρυπνα. Έτσι πρέπει να προσευχόμεθα, και μάλιστα γιατί έχουμε δολίους και διεστραμμένους εχθρούς. Γιατί όταν μας βλέπουν να προσευχόμαστε, τότε και αυτοί επιτίθενται δραστήρια εναντίον μας και υποβάλλουν στο νου μας εκείνα που δεν πρέπει να θυμόμαστε την ώρα της προσευχής, ή να εννοούμε την ώρα της προσευχής πράγματα για να εχμαλωτήσουν το νου μας και έτσι να κάνουν μάταιοι και ανωφελή την δέηση και την ηγεσία μας προς τον Θεό. Όταν παρουσιαστεί κανείς σε άνθρωπο βασιλιά με φόβο και τρόμο και προσοχή, υποβάλλει την αίτησή του. Πόσο περισσότεροι, αδελφοί μου, χρειάζεται να υπάρχουν αυτά όταν στεκόμαστε μπροστά στον Θεό, μπροστά στον Κύριο των πάντων. Καταλάβαμε. Σε βασιλιά τρέμουμε όταν μιλήσουμε, εμφανιστούμε και κάνουμε μια παράκληση, μια δέη. Στο Θεό πρώτος εγώ προσευχόμεθα και ο νους μας που γυρίζει, τη σκέπτεται. Μη υπερηφανευτείς άνθρωπε, αν χύνεις δάκρυα στην προσευχή σου. Είναι ο Χριστός που άγγισε τα μάτια σου και θεράπευσε την τύφλωση του νου σου. Εδώ να προσέξουμε να μην την πάθουμε μερικοί που όταν προσευχόμεθα ίσως να μας έρθουν δάκρυα. Αυτά είναι πολύ καλά. Όπως και άλλη φορά είπαμε, τα δάκρυα να τα καλλιεργούμε, μας τονίζουν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας και οι σημερινοί ασκητές εν ώρα προσευχής. Να τα καλλιεργούμε, να μας έρχονται μα δάκρυα, καθαρίζουν την ψυχή. Αλλά μετά να μην έρθει ο διάβολος και μας κλέψει δεξιά, αυτό λέει εδώ, και μας πιάσει καινοδοξία. Όπως λέει ο πατήρ Παΐσιος ένα ωραίο, λέει, μιλούσε σε ένα γκρουπ γυναικών και ανδρών και λέει, εσείς οι γυναίκες έχετε την αγάπη, λέει. Οι άνδρες έχουν τη λογική. Οι γυναίκες είπανε να πάμε με τα μοίρα στον Κύριο που ήταν στον τάφο, αλλά τους αποσχολούσε ποιος θα αποκυλήσει το λίθο. Θαραλέες οι γυναίκες, ανδρείες. Οι Απόστολοι κλεισμένοι μέσα, κλειδωμένοι, διπλοκλειδωμένοι. Θάρρος πολύ ωραία. Αλλά λέει ο Παΐσιος ότι οι γυναίκες έχουν, λέει, την αγάπη μέσα τους, το συναίσθημα. Αλλά μπορεί να την πατήσουν πιο εύκολα, λέει, γιατί οι άνδρες έχουν λογική. Άμα θα αρχίσουν, λέει, και προσεύχονται και κάνουν καμιά, νομίζουν και αρχίσουν λίγα δάκρυα και λίγο αυτό πάει, νομίζουν ότι φτάσανε σε απάθεια, σε αγιότητα. Αρχίζει η καινοδοξία μετά αυτά και τα ξέρουμε όλα. Η προσευχή, λέγει ένας άλλος Άγιος, είναι η μητέρα που γεννά όλες τις αρετές. Ας το προσέξουμε. Και το τελευταίο και να σταματήσουμε. Όταν δει ο διάβολος ότι ο νους προσευχήθηκε με την καρδιά του, τότε επιτίθεται με μεγάλους και δόλιους πειρασμούς. Αυτό δεν το έχουμε καταλάβει πολλοί από εμάς. Προσευχόμεθα, παραδείγματος χάρη, και έρχεται η ειρήνη, η κατάνοιξη, χάρη Θεού. Εντάξει. Μη αναπάβεσαι. Το παιδί σου θα έχει πειρασμό από το παιδί σου, από τον άντρα σου, από τη γυναίκα σου, από το γείτονα. Από τον ίδιο διάβολο θα σε κατα... την ώρα εκείνη, όπως λέει ο Άγιος ένας Άγιος μεγάλος εκκλησίας μας, ότι αν κατορθώσεις και προσευχηθείς καλώς, περίμενε θα σε χτυπήσει το πνεύμα, λέει, της πορνείας ή του θυμού. Πρέπει να καταλάβουμε, θα μας έρχουν κακοί λογισμού, δηλαδή. Από φθόνο του διαβόλου. Και σας λέω μια ιστορία, τελειώνοντας, που μου διηγήθηκε ένα εκλεκτό ανδρόγενο. Μου λέει, πρώτη φορά στη ζωή μου προσευχήθηκα έτσι. Λέω στη γυναίκα μου, εσύ κάνε τη δουλειά σου, εγώ κατεβαίνω στο υπόγειο να προσευχηθώ. Ευλαβέστατο, και ο άντρας και η γυναίκα. Κατεβαίνει στο υπόγειο και κάνει θερμή προσευχή. Μου λέει, δεν μπορώ να σου πω, βρέθηκα στον παράδεισο. Ειρήνη, δάκρυα, αγάπη Θεού. Τέτοια ευτυχία, λέει. Και με τη γυναίκα μου δεν έχω μαλώσει ποτέ, λέει. Την ημέρα εκείνη θα χωρίζαμε σχεδόν, λέει. Ακούστε, η γυναίκα σιδέρωνε απάνω. Την ώρα εκείνη που αισθανόταν αυτή την αγάπη, τα δάκρυα, την ευτυχία, την ειρήνη, επίσης και ψυχάρητος, προσευχήθηκε μια ώρα κάτω, γονατιστός, κατεβαίνει η γυναίκα του σαλένα. Δεν τρέπεσαι, είσαι απρόσεκτος, είσαι τέτοιος, τα πετάς το παντελόνι εκεί, κάνεις εκείνο το πράγμα, αυτό και το βάζει μια κατσάδα, να φύγεις από εδώ πέρα, ούτε να σε βλέπω. Εγώ λέει, ούτε μίλησα καθόλου. Ύστερα όταν έβηκα πάνω, λέει, με συγχωρείς, ήρθε συγγνώμη. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε, είδα, λέει, το παντελόνι σου που δεν τάξεις, που το βάζεις πάντα εκεί πέρα, λέει, και μου ήρθε μέσα μια ταραχή, λέει, και μου κατέβηκα κάτω, λέει, ένα μέσα, δεν ξέρω τι είχα πάθει, λέει. Πειρασμός,
1: Γιατί
0: ενώθηκε με τον Χριστό. Γιατί ήρθε η χάρη του Θεού. Αυτά, και σε μία άλλη ομιλία θα ομιλήσουμε για το σπουδαίο θέμα περί προσευχής. Να το ολοκληρώσω. Διευθών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς αμήν. Εισοδών ειρήνης, ο Κύριος μαζί μας.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

Χαίρομαι που σας βλέπω. Να είμαστε συνηγμένοι για να κάνουμε ένα ιερό έργο. Και το ιερό έργο που προσπαθούμε να κάνουμε είναι ερμηνευτικό έργο. Δηλαδή, ερμηνεία στη Θεία Λειτουργία. Ακούγεται αυτό πάρα πολύ μεγάλο και είναι πολύ σοβαρό έργο. Ερμηνεία στη Θεία Λειτουργία. Και τι είναι η λειτουργία? Η λειτουργία είναι ένα κομμάτι ψωμί που το φτιάχνετε εσείς και λίγο αμπελάκι και λίγο κρασί από το αμπέλι σας που το φέρνετε εσείς, να μεταβάλλετε, να γίνετε πραγματικά, όχι να μοιάζει, σώμα και αίμα Χριστού. Το σώμα και το αίμα του Χριστού λοιπόν είναι από αυτά τα δώρα που φέρνετε εσείς. Και αυτό που το λέμε όλο ένα μυστήριο, η Θεία Λειτουργία είναι ένα μυστήριο, προσπαθούμε να το προσεγγίσουμε. Το μυστήριο όμως είναι από το μείο, είναι σαν να είναι δύσκολη η προσέγγιση του. Είναι δύσκολη η προσέγγιση του στο μυστήριο. Άρα πρέπει να έχουμε ένα καλό καθοδηγό για να κάνουμε σωστή ερμηνεία. Και ποιος λέτε ότι είναι ένας καλός καθοδηγός? Ποιοι είναι οι καλοί καθοδηγοί που μας βοηθούν σε μια καλή ερμηνεία? Οι Άγιοι είναι. Οι Άγιοι, ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Γρηγόριος, ο Θεολόγος, ο Άγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος, ο Μάξιμος, ο Ομολογητής, ο Άγιος Νικόλαος, ο Καβάσιλας, ο οποίος αναφερόμαστε πολλές φορές αυτόν, όλοι αυτοί και πολλοί άλλοι, είναι ερμηνευτές. Τι σημαίνει ερμηνεία? Η λέξη ερμηνεία από πού βγαίνει? Από το Ερμής. Ποιος ήταν ο Ερμής? Ήταν ο Αγγελιοφόρος των Θεών, ο οποίος πήγαινε, ο Αγγελιοφόρος τι πάει και κάνει, δίνει μήνυμα, μεταφέρει μηνύματα. Αυτό λοιπόν κάνει και ο ερμηνευτής. Πάει, πλησιάζει το μυστήριο και προσπαθεί αυτό που έζησε να το μεταφέρει στους άλλους. Άρα πολλές φορές η ερμηνεία δεν σχετίζεται με γνώση απλώς, να πάρω κάποια κείμενα να τα αναλύσω φιλολογικά, που χρειάζεται και αυτό πολλές φορές και αυτό θέλει προϋποθέσεις, να πάρεις και ξένα υπομνήματα να τα βάλεις κάτω και να ερευνήσεις ένα κείμενο. Δεν φτάνει μόνο αυτό, δεν φτάνει μόνο σκέψη και μάλιστα δυνατή σκέψη, αλλά χρειάζεται βίωμα, ειδικά για τα μυστήρια. Αν κάποιος δεν έχει βίωμα για τη λειτουργία, στη Θεία Λειτουργία, τι να πεις στον άλλον? Πρέπει να έχεις βιώματα. Τότε εμείς έχουμε βιώματα που μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για τη Θεία Λειτουργία. Πηγαίνουμε και βρίσκουμε αυτούς που έχουν βιώματα. Και είπαμε ότι αυτά τα βιώματα τα έχουν καταγράψει κάποιοι Άγιοι και από αυτούς μελετάμε. Και με βάση αυτών την ερμηνεία σας λέω και εγώ αυτά που σας λέω κάθε φορά. Άρα λοιπόν η ερμηνεία είναι ένα πολύ δυνατό πράγμα. Είναι ένα πολύ σπουδαίο γεγονός. Και κοιτάξτε, δεν μπορούμε στους πατέρες της Εκκλησίας, στους Αγίους αυτούς πατέρες της Εκκλησίας, να πούμε ότι ο τάδε κάνει μια καλή ερμηνεία ή ο άλλος δεν κάνει καλή ερμηνεία. Θα σας πω ένα παράδειγμα, το έλεγα και σήμερα το πρωί. Ας πούμε, θα σας πω ένα θαύμα που έγινε, που αναφέρεται στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Λέει εκεί ότι υπήρξε ένας άνθρωπος παράλυτος, το Ευαγγέλιο το λέει παραλυτικό, και οι άνθρωποι, οι φίλοι του, οι γνωστοί του, έμαθαν ότι ο Χριστός είναι σε ένα σπίτι και εκεί σε αυτό το σπίτι μιλάει. Ήξεραν ότι εκτός από το να μιλάει, έκανε και θαύματα. Και πήραν αυτόν τον άνθρωπο, τον παράλυτο, που ήταν τόσο ταλαιπωρημένος, επάνω σε ένα φορείο, κράβατον, το λέει το Ευαγγέλιο, και τον πήγανε στο σπίτι που μίλαγε ο Χριστός. Και εκεί που λέτε, στο σπίτι, είχε πάρα πολύ κόσμο και δεν μπορούσαν να τον βάλουν μέσα από την πόρτα, ούτε καν από το παράθυρο. Και τι έκαναν λέτε τότε? Έβγαλαν τη στέγη, έτσι. Έβγαλαν τη στέγη και εκεί με σχοινιά κατέβασαν τον άνθρωπο μπροστά στο Χριστό. Έτσι. Αυτό που έγινε, βέβαια, δηλώνει
σαν παρένθεση να το πω αυτό, δηλώνει και την προθυμία τη μεγάλη των ανθρώπων, γιατί το θαύμα γίνεται όταν βλέπει προθυμία και εμπιστοσύνη. Πολλοί προσεύχονται, σε λίγους γίνονται τα θαύματα. Όχι ότι ο Θεός δεν μπορεί να κάνει σε όλους θαύμα, αλλά δεν είναι όλοι με την ίδια πίστη. Αυτοί πήραν τέτοια μέτρα, έβγαλαν τη στέγη για να βάλουν τον άνθρωπο μέσα, τόσο πολύ λαχταρούσε. Τώρα ακούστε να δείτε, μία ερμηνεία ας πούμε για το γεγονός αυτό. Κάποιος μπορεί να ερμηνεύσει ιστορικά και να πει ότι όντως έγινε αυτό, θα πει ότι έγινε στα χρόνια του Χριστού, βασιλιά, αυτοκράτορας ήταν αυτός και η πίστη των ανθρώπων αυτών έφερε σαν συνέπεια το θαύμα. Μία ερμηνεία που την κάνει κάποιος. Πολύ ωραία ερμηνεία. Και κάποιος λέει, ναι, αλλά τι σημαίνει στέγη και τι σημαίνει ότι έβγαλαν τη στέγη. Σημαίνει ότι δεν υπολόγισαν καθόλου τη ζημιά που θα γίνει. Δεν λογαριάζουν καθόλου τα υλικά αγαθά προκειμένου να υπάρχει ένα πνευματικό αγαθό. Άλλη ερμηνεία. Εγώ δεν λέω ποια είναι η καλύτερη. Ας πούμε μία είναι ιστορική, η άλλη είναι αλληγορική κάπως. Αλλά και οι δύο είναι πολύ σημαντικές ερμηνείες. Άρα το θέμα της ερμηνείας είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να... Και είναι ωραίο να διαβάζεις διάφορες ερμηνείες. Είναι ωραίο να γίνεται αυτό. Να ακούσεις τι λέει ο τάδε πατέρας γι' αυτό, τι λέει για το ίδιο χωρίο ένας άλλος πατήρ της εκκλησίας κτλ. Αυτό το είπα εισαγωγικά. Γιατί εμείς σήμερα θα προσπαθήσουμε να τελειώσουμε τρίτη συνάντηση που κάνουμε για να ερμηνεύσουμε τι, σε ποιο σημείο είμαστε, το Πάτερ Ημών, την Κυριακή Προσευχή. Κυριακή Προσευχή. Γιατί την είπε ο Κύριος. Έτσι. Άρα λοιπόν στην ερμηνεία αυτή εσείς πρέπει να μου πείτε, Πάτερ, έχεις πάρει τα μέτρα σου για να είναι η ερμηνεία σωστή όπως μας είπες ότι πρέπει να είναι. Ναι, έχω μελετήσει την ερμηνεία που κάνει στο συγκεκριμένο τεμάχιο μέρος της Θείας Λειτουργίας, το Πάτερ Ημών, τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις είναι μεγάλος πατήρ της Εκκλησίας μας, είναι αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου. Δύο αδέλφια Άγιοι και ήταν επίσκοπος, γιατί το λένε Νήσις, Άγιος Γρηγόριος Νήσις. Η Νήσα ήταν μια πόλη στη Μικρά Ασία, εκεί που ήταν επίσκοπος ο Άγιος. Οπότε γι' αυτό και πήρε το όνομα. Πάμε λοιπόν με βάση εκείνον, αλλά και με βάση κάποιους άλλους πατέρες Εκκλησίας. Θα κάνουμε αυτό το εγχείρημα, το τελευταίο σήμερα, το τρίτο, για να δούμε πώς ερμηνεύει το τέλος πλέον της Κυριακής Προσευχής. Εκεί έχουμε μείνει, στους τελευταίους στίχους. Αλλά θα ήθελα, επειδή βλέπω και κάποια καινούργια πρόσωπα, να σας κάνω μία μικρή, πολύ μικρή επανάληψη, σύντομη, για να φτάσουμε στο συγκεκριμένο σημείο που θέλω σήμερα. Είχαμε πει Κυριακή Προσευχή, όλοι την ξέρουν. Όλοι οι χριστιανοί την ξέρουν. Το έχουμε πει και την άλλη φορά, λένε έστω ένα Πάτερ Ημών το ξέρω. Έτσι. Άρα, Πάτερ Ημών. Πάτερ Ημών, πατέρα μας. Το Πάτερ σημαίνει ότι έχω σχέση πατρός και Υιού με τον πατέρα. Ημών σημαίνει πατέρα μας, που σημαίνει ότι μεταξύ μας έχουμε σχέση και είμαστε αδέρφια, αδέρφια με κοινό πατέρα. Ο εν της ουρανής σημαίνει αυτός που είναι στους ουρανούς. Είχαμε πει όχι, εδώ οι ουρανοί έχει να κάνει, οι ουρανοί είναι το σύμπαν. Εσύ που είσαι παντού, θα λέγαμε, εσείς που είσαι παντού, και το είχαμε πει, είναι αυτό που απλά λαϊκά το λένε και οι χριστιανοί, είναι ο πανταχού παρόν ο Θεός μας, ο εν της ουρανής. Αγιαστεί το όνομά σου. Είχαμε πει ότι εμείς δεν είμαστε ικανοί να πούμε να αγιαστεί το όνομα του Θεού. Το όνομα του Θεού είναι Άγιο. Είναι Πανάγιος ο Θεός. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Αγιαστεί το όνομά σου σημαίνει αγιαζόμενοι εμείς αγιάζεται το όνομα του Θεού. Δοξάζεται το όνομα του Θεού. Αν ο καθένας από εμάς είναι πραγματικός χριστιανός, τότε εσύ γίνεσαι αιτία να λέει ο άλλος
Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν χριστιανοί άνθρωποι και σήμερα. Έτσι, και το καλύτερο παράδειγμα είναι οι Άγιοι μας. Μέσα από τους Αγίους δοξάζεται ο Θεός. Ο Άγιος δεν θέλει ο ίδιος τη δόξα. Θα παρατηρήσετε σε κείμενα, λέει, δεν θέλω να δοξάζετε εμένα, αλλά ποιον να δοξάζετε? Αυτόν που με βοήθησε να φτάσω εκεί που έπρεπε. Άρα, μέσα από τον Άγιο, μέσα από τους Αγίους, δοξάζεται ο Θεός. Αγιαστεί το όνομά σου. Ενθέτω η βασιλεία σου. Είχαμε πει για τη βασιλεία. Βασιλεία ποια είναι? Δεν είναι μια επίγεια βασιλεία, αλλά είναι η βασιλεία των ουρανών. Και ποιος εκπροσωπεί αυτή τη βασιλεία? Ποιος την φέρνει στον κόσμο? Ο Χριστός είναι η βασιλεία των ουρανών. Έλεγε, ήγη και γάρη βασιλεία των ουρανών. Στην επίγεια ζωή του έρχεται η βασιλεία του Θεού. Ποια είναι η βασιλεία του Θεού? Η ίδια η παρουσία του. Ήρθε και άλλαξε την ιστορία. Και άλλαξε την τροπή, τον δρόμο της οικουμένης. Τον έβαλε σε άλλο δρόμο την κοινωνία μας ο Χριστός. Μαζί με τον Χριστό, μαζί με τον Θεό μας, αλλάζει ο άνθρωπος. Και παραξενεύεται ο άλλος. Λέει, από τότε που ήρθε κάποιος που γνώριζε τον Θεό, έχει γίνει άλλος άνθρωπος. Έχει γίνει γαλήνιος, ήρεμος. Έχει περισσότερη αγάπη. Περισσότερη θυσιαστικότητα. Όμως υπάρχει και το αντίθετο παράδειγμα. Να γνωρίσεις το Θεό, να λες ότι γνωρίζεις το Θεό και να μην έχεις γνωρίσει το Θεό και να είσαι ένα κακό παράδειγμα. Και να λένε οι άλλοι, έτσι είναι οι άνθρωποι του Θεού. Και να γίνεσαι αιτία, όχι αιτία μίμησης, αλλά παράδειγμα προς αποφυγή, ακριβώς αυτό. Παράδειγμα προς αποφυγή. Ακούστε ένα περιστατικό πραγματικό.

Μπαίνει στην τάξη. Είναι μία μαθήτρια στο πρώτο θρανείο η οποία είναι τόσο αντιδραστική που δεν τον αφήνει να πει ούτε λέξη ο ιερέας. Ούτε λέξη όμως. Την ώρα που ξεκινάει κάτι να πει, να αντιδράει εκείνη και να λέει εσείς οι ιερείς είστε ψεύτικοι, η εκκλησία δεν είναι κοντά στον κόσμο, δεν είστε πραγματικοί, έχετε φαρισαϊσμό, άλλο λέτε, άλλο εννοείτε κτλ. Δεν τον άφησε να πει τίποτα. Και την παρακαλούσε, σε παρακαλώ, αν μπορείς, άσε με να πω δύο κουβέντες, μπορεί κάποιος μαθητής σου να θέλει να με ρωτήσει κάτι. Όχι, μία αντίδραση. Χτύπησε το κουδούνι και είπε ο κληρικός σε αυτή τη μαθήτρια, μπορείς σε παρακαλώ να μείνεις για λίγο που σε θέλω. Έμεινε η μαθήτρια και της λέει, αυτό που κάνεις δεν είναι καλό. Μπορεί κάποιος συμμαθητής σου να ήθελε κάτι να ρωτήσει, να είχε ετοιμαστεί κάτι να ρωτήσει που μπορεί και να τον βασάνιζε. Και είναι καλό να γίνει αυτός ο διάλογος. Όχι, μου λέει. Όχι, γιατί εγώ δεν πιστεύω στο Θεό αυτό που πιστεύετε. Λέει, τι εννοείς, δεν είσαι χριστιανή. Όχι, αλλά ένα πρόσωπο της οικογένειάς μου με οδηγεί να μην είμαι χριστιανή. Λέει, ποιο είναι αυτό το πρόσωπο. Και είπε ότι είναι η γιαγιά της, η οποία λέει δεν έχει αφήσει καμία λειτουργία που δεν έχει πάει. Όταν τελειώνει όμως από την εκκλησία και έρχεται στο σπίτι, αρχίζει να σχολιάζει μαζί με τις άλλες που λειτουργήθηκαν μαζί και να κατηγορούν όλο τον κόσμο και δεν το ανέχομαι, μου λέει αυτό. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι αυτό το πρόσωπο πιστεύει στο Θεό και μου δημιουργεί μία αποστροφή για τον ίδιο το Θεό. Και της λέω, συγγνώμη, ήμουν εγώ ο κληρικός αυτός, και της είπα, δεν χρειάζεται να απορρίψεις το Θεό επειδή υπάρχει ένα κακό παράδειγμα μέσα στην οικογένειά σου. Ο Χριστός είναι αλήθεια. Ο Χριστός είναι η μόνη αλήθεια. Είναι αληθινός. Ψάξε να βρεις τον Χριστό πέρα από το παράδειγμα που μου λες. Και πράγματι έγινε αυτό. Έγινε μία αρχή και αυτό το νέο παιδί, τώρα φοιτήτρια τελειόφοιτη, έχει μπει σε ένα πολύ ωραίο δρόμο αναζήτησης του Θεού και παρουσίας του Θεού στη ζωή της. Τι ήθελα να πω τώρα, το ότι το αγιαστείτε το όνομά σου, πραγματικά να είναι έτσι, δηλαδή πραγματικά να αγωνιζόμαστε η ίδια μας η ζωή να είναι πραγματική, όχι για να γίνουν παράδειγμα, όχι για να γίνουμε εμείς παράδειγμα. Δεν χρειάζεται να γίνουμε, εμείς δεν μπορούμε να είμαστε παραδείγματα. Έχουμε πρότυπα, μπορούμε να δείχνουμε τους Αγίους. Αυτά είναι τα παραδείγματά μας. Αυτά είναι τα πρότυπά μας. Να δείχνουμε αυτούς. Και όχι σε καμία περίπτωση να γινόμαστε αιτία, τουλάχιστον αν δεν γίνεις αιτία κάποιος να πλησιάζει, μη γίνεις αιτία κάποιος να απομακρύνεται από το Θεό. Λοιπόν, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Γεννηθεί το θέλημά σου. Να γίνει το θέλημα του Θεού, όπως γίνεται στον ουρανό. Και είπαμε εδώ, ο ουρανός είναι οι άγγελοι. Στον ουρανό, στη σχέση του Θεού με τους Αγίους, τους Αγγέλους, υπάρχει μια εξαιρετική αρμονία. Γίνεται το θέλημα του Θεού. Η προσευχή τι μας λέει? Να το ίδιο αυτό που γίνεται, αυτή η αρμονία, που να υπάρξει, να γίνει στη γη. Όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη. Και μετά, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Τον άρτον ημών των επιούσιων. Ποιος είναι αυτός ο άρτος? Είναι ο άρτος ο καθημερινός, για τον οποίο μοχθείτε όλοι σας και κουράζεστε τόσες ώρες στη δουλειά σας. Σηκώνεστε πρωί για πολλές ώρες και με δύσκολες συνθήκες, και κάποιοι ιδιαίτερα δύσκολες. Κουράζεστε για αυτό τον επιούσιο άρτο, για να τον προσφέρετε στα παιδιά σας, στην οικογένειά, στον εαυτό και στον εαυτό σας εν τέλει. Για όλον αυτόν τον επιούσιο άρτο, ναι, για όλες τις ανάγκες, τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων, γι' αυτό προσευχόμαστε, για τον άνθρωπο, για τις ανάγκες του, τις καθημερινές, αλλά υπάρχει και ένας άλλος άρτος, ο πνευματικός άρτος.

0: Αυτή η πνευματική τροφή την οποία δεν την παίρνουμε πολλές φορές. Δεν ασχολούμαστε με αυτήν. Πολλοί ασχολούμαστε και το έχουμε κάνει επιστήμη για την υλική τροφή και για την άλλη την πνευματική τροφή είμαστε σε ατροφία. Έτσι. Και εν τέλει αυτό το κείμενο μπορεί να οδηγεί, μπορεί να μας λέει και για κάποια άλλη τροφή. Ποιος είναι αυτός ο άρτος?
1: Η
0: Θεία Κοινωνία. Αυτός τελικά είναι ο πολύ αναγκαίος άρτος στη ζωή. Λέει κάποιος, έχω κοινωνήσει, έχω να κοινωνήσω καιρό και αισθάνομαι πάρα πολύ αδύναμος. Φανταστείτε το σε υλική τροφή, να μην φας 2-3 μέρες. Αισθάνεσαι ήδη την κόπωση, έτσι. Φανταστείτε αυτή την κόπωση στο ψυχικό επίπεδο, στο πνευματικό επίπεδο. Όταν δεν διαβάζεις κάποια πνευματικά βιβλία, καταρχήν την Αγία Γραφή, βίους Αγίων, τους πατέρες της Εκκλησίας, όταν δεν διαβάζεις, όταν δεν προσεύχεσαι, όταν δεν μετέχεις στα μυστήρια της Εκκλησίας, όταν δεν εξομολογείσαι, όταν δεν κοινωνάς, όταν δεν προσπαθείς να συγχωρέσεις τον άλλον, όταν δεν τα κάνεις αυτά, έχεις πνευματική παινία, φτώχεια. Έτσι, όλα αυτά είναι ένα δρόμος και είναι όλα μαζί, παιδιά. Δεν μπορείς να κάνεις επιλογή. Μ' αρέσει να κοινωνάω, δεν μ' αρέσει να εξομολογηθώ. Μ' αρέσει να κάνω την προσευχή μία φορά, λέω, την ημέρα. Δεν μ' αρέσει να πηγαίνω την Κυριακή που είναι και άλλοι. Θέλω να πηγαίνω στην εκκλησία μόνος μου, να μην υπάρχει κανένας. Δεν γίνονται αυτά. Μπορείς να πας στην εκκλησία και όταν δεν υπάρχει κόσμος. Αλλά η εκκλησία, εκκλησία γινόμαστε όταν είμαστε όλοι παρόντες. Ο ιερέας μπροστά στην Αγία Τράπεζα, ο λαός του Θεού και ο Θεός που επισκιάζει αυτή τη σύναξη, την Ιερή Σύναξη. Άρα, αυτός ο άρτος, όπως είπε ο Αντώνης, είναι η Θεία Κοινωνία, την οποία με την του πνευματικού την καθοδήγηση την προσεγγίζουμε. Και ειδικά σε περιόδους νηστείας, που ούτως ή άλλως είμαστε σε μία κατάσταση εγρήγορσης, έτσι, να προσεγγίζουμε το Άγιο Ποτήριο, να ενωθούμε με το Θεό μας. Να πάρουμε δύναμη, δίνει δύναμη η Θεία Κοινωνία. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μην, εδώ είχαμε πει, αν θυμάστε, εδώ είχαμε σταματήσει την προηγούμενη φορά, και τι άλλο παρακαλάμε, παρακαλούμε με θέρμη, με ζήλο το Θεό να συγχωρήσει τα αμαρτήματά μας. Αλλά για να γίνει αυτό, ποια είναι η προϋπόθεση? Ωραία, να συγχωρέσουμε εμείς τους άλλους. Είναι κανόνας, είναι νόμος πνευματικός. Θέλεις να συγχωρεθούν τα αμαρτήματά σου? Θέλω. Θα συγχωρέσεις τον άλλον. Θα τον χωρέσεις μέσα στην καρδιά σου. Γιατί τον έχεις αποβάλει. Τον έχεις αποβάλει. Αυτός είναι ο κανόνας, είναι ο δρόμος που μας έχει δώσει ο Θεός για να τον πλησιάσουμε. Και η τελευταία έκφραση, η τελευταία φράση από το Πάτερ ημών, στο Πάτερ ημών, στην Κυριακή Προσευχή, και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Θέλω να σας πω γι' αυτό δύο πραγματάκια, δύο σύντομα σχόλια. Μη είσαι ενέγγιση μας. Άραγε, ρωτάει εδώ ένα κείμενο που συμβουλεύομαι, ο Θεός είναι αίτιος που πέφτουμε στον πειρασμό? Μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμών. Μη μας αφήνεις να πέσουμε σε πειρασμό, αλλά γλίτωσέ μας από τον πονηρό. Η μετάφραση. Ο Θεός είναι τάχα ο αίτιος που πέφτουμε σε πειρασμό. Εξομολογήθηκε κάποιος από το γεροντικό, αυτό που θα σας πω. Πήγε στο πνευματικό. Δεν είναι απλό να πας. Θέλεις να Πρέπει να νικήσεις πολλούς λογισμούς για να φτάσεις στο πνευματικό. Πρέπει να πάω. Μήπως ο ιερέας θα κρατήσει αυτό το μυστικό που θα του πω. Μήπως χαλάσει η εικόνα μου με αυτά που θα του πω και πλέον δεν με βλέπει όπως με έβλεπε πριν. Και άλλοι πολλοί λογισμοί κατακλείζουν το νου του ανθρώπου για να μην πάει στο πνευματικό. Τέλος πάντων, κάποιος τα ξεπερνάει με τη χάρη του Θεού αυτά και προχωράει και πάει και τον βρίσκει το πνευματικό. Τώρα πάω στο περιστατικό που θέλω να σας πω για να βγει ένα συμπέρασμα. Πάει λοιπόν, λέει το γεροντικό κάποιος, σε έναν ιερέα και αρχίζει και του λέει: «Έχω κάνει αυτή την αμαρτία, αλλά δεν φταίω εγώ. Ο διάβολος με έβαλε. Έχω κάνει αυτό, αλλά τελικά δεν φταίω εγώ. Εκείνος με έσπρωξε». Και σε όλα έβαζε αυτή την έκφραση. Και στο τέλος λέει κάτι πολύ απίθανο. Λέει: «Έκανα και αυτό, αλλά τελικά ο Θεός με ανάγκασε». Και ακούγεται μια φωνή που λέει: «Αυτό όχι, δεν το σκέφτηκα ούτε εγώ». Καταλάβατε ποιος μίλησε? Λέει: «Αυτό δεν το σκέφτηκα ούτε εγώ», που είπε τώρα. Λοιπόν, μη ρίχνουμε το βάρος αλλού. Αιτία του πονηρού, που ο πονηρός έρχεται, είναι ότι βρίσκει χώρο μέσα μας. Δίνουμε χώρο. Ανοίγουμε πόρτα. Και όταν ανοίξει η πόρτα θα μπει. Αν η πόρτα είναι κλειδωμένη δεν θα μπει. Εντάξει, αυτό το προσέχουμε. Μην, ή πολλές φορές το λέμε με σε ένα μάλωμα. Το βλέπω στα παιδιά. Του κάνεις στο κατηχητικό μια παρατήρηση σε κάτι. Λέω: «Μη μιλάς, μα δεν φταίω εγώ, ο διπλανός μου». Λέω: «Μη το κάνεις αυτό, γιατί θυμίζεις τον Αδάμ και την Εύα. Που όταν τους ρώτησε ο Θεός γιατί, ο ένας θα ρίξε στον άλλον. Και τελικά, ξέρετε τι είπε η Εύα? Ποιος έφταιγε? Το φίδι». Δηλαδή ποιος έφταιγε? Εσύ που άφησες το φίδι. Δηλαδή τελικά έφταιγε ο Θεός. Αυτό πώς λέγεται? Ύβρις. Ύβρις. Αυτό σημαίνει ότι αντί να απολογηθείς ο ίδιος και να νιώσεις τη μετάνοια, συνεχώς βρίσκεις άλλους οι οποίοι φταίνε και εσύ πολλές φορές δεν φταίς ποτέ. Είσαι πάντοτε το θύμα.

0: μη σε ενέγγιση μάσης πειρασμών. Λέει κάπου ο Απόστολος Ιάκωβος. Μη δεις πειραζόμενος λεγέτο ότι από Θεού πειράζομαι. Κανένας από αυτούς που πειράζεται ας μη λέει ότι από το Θεό πειράζομαι. Γιατί ο Θεός δεν πειράζεται από το κακό και ο ίδιος δεν πειράζει κανέναν. Ο Θεός μόνο βοηθάει τον άνθρωπο. Ο καθένας πειράζεται όταν παρασύρεται και δελεάζεται από την κακή του επιθυμία. Και κοιτάξτε τώρα, δύο είδη πειρασμών. Εδώ θέλω την προσοχή σας. Υπάρχουν δύο είδη πειρασμών. Είναι ο πειρασμός στον οποίο πάμε και πέφτουμε μόνοι μας και είναι και ο πειρασμός που έρχεται εκείνος και πέφτει επάνω μας. Καταλάβατε ποια είναι τα δύο είδη? Είναι αυτός που εμείς θέλαμε να το κάνουμε αυτό και είναι και ο άλλος που πραγματικά δεχόμαστε μια επίθεση από τον πειρασμό. Στον πρώτο να μας φυλάει ο Θεός. Στο δεύτερο να μας γλιτώσει ο Θεός. Έτσι το περιέγραψε ο Μητροπολίτης, ο μακαριστός Μητροπολίτης Κοζάνης, Διονύσιος. Από αυτόν διάβασα το απόσπασμα ακριβώς. Δύο είδη πειρασμό λοιπόν. Λοιπόν, και επειδή οι άνθρωποι είμαστε επιρρεπείς, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να μην παίζουμε με τον πειρασμό, να τον αποφεύγουμε. Γιατί όπως σας είπα, είμαστε ευάλωτοι. Όταν ο δρόμος είναι γλιστερός, είναι, πώς θα το πω, γλιστράει, όταν εμείς είμαστε λίγο απρόσεκτοι, τι γίνεται τότε? Υπάρχει πτώση. Υπάρχει πτώση. Έτσι. Και το ζει ο καθένας αυτό. Στο προσωπικό του επίπεδο. Και όπως και στα πάθη που έχει ο καθένας ξεχωριστά. Άρα, τι κάνω, τι πρέπει να κάνω από αυτό? Να παίρνω απόσταση. Να αποφεύγω. Ακούστε λοιπόν πώς το λέει αυτό, με πόσο ωραίο γλαφυρό τρόπο το περιγράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις. Νήσις. Προσευχόμαστε λοιπόν να ξεφεύγουμε από τις παγίδες που στείνει ο διάβολος και όσο πιο μακριά από αυτόν βρισκόμαστε, τόσο πιο ασφαλείς είμαστε. Για να στηρίξει ο Άγιος Γρηγόριος αυτή την ιδέα λέει: είναι φοβερή κάποτε η θάλασσα κατά την τρικυμία, όχι όμως σε όσους κατοικούν μακριά από αυτήν. Καταλάβατε, όταν είσαι μακριά από τη θάλασσα, η θάλασσα μπορεί να κάνει φουρτούνες, αλλά εσύ είσαι μακριά, σε ασφαλές μέρος. Η φωτιά είναι καταστρεπτική, αλλά για τα ξύλα που βρίσκει μπροστά της. Πράγματι κάποιος έκανε, λέει, το αμάρτημα, ένα αμάρτημα και λέει, έβαλα φωτιά στο σπίτι μου με αυτό που έκανα. Φοβερός ο πόλεμος, αλλά μόνο για όσους είναι παραταγμένοι στο μέτωπο. Όπως όμως αυτός που αποφεύγει τις δυστυχίες από τα δεινά του πολέμου εύχεται να μην μπλεχτεί στον πόλεμο, και όποιος τρέμει τη θάλασσα εύχεται να μην βρεθεί στην ανάγκη να ταξιδέψει, έτσι και όποιος φοβάται την προσβολή του πονηρού να εύχεται να μην βρεθεί ποτέ μπροστά του. Επειδή όμως, όπως είπαμε προηγουμένως, η Γραφή λέει ότι ο κόσμος βρίσκεται μέσα στον πονηρό, πράγματι ο κόσμος είναι γεμάτος από παγίδες, όπου και να γυρίσεις τα μάτια σου, σε όλους τους χώρους. Η Γραφή λέει ότι ο κόσμος βρίσκεται μέσα στον πονηρό και οι αφορμές των πειρασμών βρίσκονται μέσα στα πράγματα του κόσμου. Πολύ σωστά και ταιριαστά Όποιος εύχεται να σωθεί από τον πονηρό, παρακαλεί να βρεθεί μακριά από τους πειρασμούς. Δεν θα καταπιεί κάποιος το αγκίστρι, ακούστε εικόνα, δεν θα καταπιεί κάποιος το αγκίστρι, εάν δεν θελήσει να αποσπάσει με λεμαργία το δόλωμα. Τι όμορφα μιλάει ο Άγιος και με τι ωραίο τρόπο τα περιγράφει. Βιωματικό. Μας δίνει ωραίους τρόπους αποφυγής. Και τώρα θέλω να σας πω κάτι πάνω σε αυτό σχετικό, να προσθέσω πάνω σε αυτό που λέει ο Άγιος Γρηγόριος. Γιατί υπάρχουν, λέει, μας λέει και η Αγία Γραφή, αμαρτήματα τα οποία είναι ακόμα και στο νου μας, στην καρδιά μας. Μπορεί να κάνεις, να έχεις ένα αμάρτημα στο νου και μπορεί να γίνει, μην γίνει ποτέ πράξη. Αλλά αμάρτησες μέσα σου με τον τρόπο αυτό. Ακούστε, σκέφτεσαι κάτι, μάλλον μπορεί να δεις κάτι. Η δεύτερη σκέψη σου όταν δεις κάτι είναι να σκεφτείς κάτι πάνω σε αυτό. Η τρίτη σκέψη σου είναι να επιθυμήσεις κάτι. Και η τέταρτη να το πράξεις. Τελικά πού είναι η αμαρτία σε αυτά τα τέσσερα στάδια? Όχι. Όχι σε όλα. Θα πει πού είναι. Ναι. Θα το πει ο Φίλιππος αυτό που το έχει φρέσκο. Το λέγαμε πριν. Λοιπόν, ακούστε τι λέγαμε. Ότι όταν δεις κάτι, σκεφτείς κάτι, δεν γίνεται ούτε να μην έχεις μάτια, ούτε να μην έχεις σκέψη. Το πρόβλημα είναι στην επιθυμία. Όταν δεχθείς αυτό που σκέφτηκες, εκεί ξεκινάει το αμάρτημα. Αν δεν συγκατατεθείς σε αυτό που σκέφτηκες, δεν είναι αμάρτημα. Αντίθετα, είναι ωραία μάχη. Γιατί το σκέφτηκες και ενώ το σκέφτηκες, το μυαλό σου πήγε αλλού, σκέφτηκες κάτι άλλο και ξέφυγες από την παγίδα η οποία στήθηκε μπροστά σου. Η οποία ήταν πάρα πολύ καλά στημένη. Καταλάβατε τι λέω τώρα? Τώρα πρέπει να συμφωνήσετε σε όλες αυτό που είπα. Συμφωνείτε? Λοιπόν, είναι γνωστή η τακτική που έχει ο διάβολος. Ακούστε λίγο και μια άλλη τακτική που έχει. Ακούστε λίγο, μια που μιλάμε για τον πονηρό. Έτσι. Έχει μια πονηρή σκέψη. Πριν να κάνεις το αμάρτημα, όποιο αμάρτημα έχει ο καθένας, τι λέει? Δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Άνθρωπος είσαι. Σαν άνθρωπος κι εσύ. Γίνεται το αμάρτημα. Και μετά λέει, τι έκανες τώρα? Τι τραγικό είναι αυτό που έκανες? Ποιος Θεός θα σε συγχωρέσει για αυτό που έκανες τώρα? Πού να το πεις? Σε ποιο να το πεις? Πώς να πας να προσευχηθείς τώρα με αυτό που έγινε? Καταλάβατε? Δηλαδή, καταλάβατε ποιο τρόπο καταστρώνει και πολλές φορές πετυχαίνει. Απομειώνει πριν ότι δεν είναι τίποτα και διωγγώνει μετά αφού γίνει το αμάρτημα, αφού υπάρχει η πτώση, αφού γίνει το λάθος. Λοιπόν, εμείς τι πρέπει να προσευχόμαστε? Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Γι' αυτό λοιπόν το προσευχόμαστε, γιατί ξέρουμε ότι η ανθρώπινη φύση μας δεν είναι δυνατή. Ξέρουμε ότι είναι τρωτός ο χαρακτήρας μας και ξέρει και πού είναι τα ευαίσθητα σημεία μας στον καθένα. Και εκεί πάει και ενοχλεί. Εκεί δηλαδή που ξέρει ότι υπάρχει, που εστιάζεται το πάθος σου. Και πολλές φορές, δείτε και ένα άλλο που πρέπει να έχετε υπόψη σας, πότε θα νικηθεί το στρατόπεδο αυτό. Έχουμε ένα πόλεμο, έχουμε δύο στρατόπεδα. Πότε θα νικηθεί το ένα στρατόπεδο? Όταν οι στρατιώτες δεν είναι σε εγρήγορση, αλλά έχουν σχεδόν αποκοιμηθεί. Τότε είναι επικίνδυνο. Άρα μας βλέπει εμάς πότε είμαστε σε μία κατάσταση λίθαργου. Πώς? Αδράνειας. Πώς το λέει αυτό? Υπάρχει ωραία και στην κλίμακα του Ιωάννη. Όταν είμαστε σε Σε ακηδεία. Αυτή τη λέξη ήθελα. Όταν είμαστε σε ακηδεία, δεν φροντίζουμε για τον εαυτό μας, έχουμε ξεχάσει την προσευχή, αφήσαμε δεύτερη Κυριακή, τρίτη, δεν πήγαμε εκκλησία, όλο αυτό, η Θεία Κοινωνία έμεινε πίσω, όλα αυτά μας θέτουν σε ένα κλίμα αδράνειας, σε ένα κλίμα που δεν είμαστε δυνατοί. Σε αυτήν την κατάσταση τότε θα δεχτούμε και το χτύπημα. Σε μία απογοήτευση που μπορούμε να έχουμε, είμαστε στεναχωρημένοι από κάτι, έχουμε απογοητευτεί από κάτι, ζητούμε μία συμπάθεια, κάτι. Και τότε μπορεί να γίνει ένα λάθος. Ψάχνουμε σε λάθος δρόμους, σε λάθος τόπους. Αυτό που πρέπει να ψάξουμε. Δεν τρέχουμε στο Θεό όταν έχουμε πρόβλημα, αλλά τρέχουμε σε άλλα σημεία. Ακούστε και ένα ωραίο που έχει αναφέρει ο Όσιος Παΐσιος. Λέει, πάλι με το παράδειγμα, στα δύο στρατόπεδα. Ο χριστιανός με έναν έχει αντιπαράθεση. Ο χριστιανός με ένα «ον» έχει αντιπαράθεση. Ποιο είναι αυτό το «ον»? Τα πάθη του, αλλά και κάποιος άλλος. Αυτόν που λέγαμε πριν. Ο πονηρός, έτσι. Γιώργος είπαμε. Κωνσταντίνος. Με έναν έχει αντιπαράθεση. Ο χριστιανός είναι ο πονηρός. Έτσι. Αν και όταν φτάνει κάποιος σε μία πνευματική κατάσταση όπως ο Όσιος Παΐσιος, ξέρετε τι προσευχόταν ο Όσιος Παΐσιος? Να σωθεί και ο πονηρός. Φανταστείτε πόσο είχε ανοίξει, είχε διευρύνει τους ορίζοντες της καρδιάς του, που χώραγε ακόμα να προσεύχεται για την μετάνοια του πονηρού. Γιατί λέει να μη σωθεί και εκείνος? Και εκείνος απαντούσε, δεν θέλω να σωθώ. Δεν θέλω να σωθώ. Γιατί αν ήθελε θα σωνόταν και εκείνος. Ακούστε λοιπόν τι λέει ο Όσιος Παΐσιος. Λέει πάλι ότι έχουμε μία πάλι με ήττα. Έχουμε μία πάλι με τον πονηρό. Είμαστε πάλι δύο στρατόπεδα. Το δικό μας στρατόπεδο και το δικό του. Κάποιες φορές λοιπόν εμείς δεν είμαστε πολύ ζεστοί και θερμοί στην προσευχή που είπαμε και στην πνευματική ζωή γενικότερα. Τότε θέλουμε να κάνουμε το απόδειπνο προτού κοιμηθούμε, θέλουμε να κάνουμε την προσευχή μας, αλλά δεν νιώθουμε τίποτα. Είτε το λέμε είτε δεν το λέμε, δεν αισθανόμαστε τίποτα μέσα μας. Αλλά συνεχίζουμε και το λέμε. Πάει λοιπόν αυτός, ρωτάνε τον Όσιο, τον γέροντα. Γέροντα, δεν νιώθω τίποτα όταν προσεύχομαι. Έχω τέτοιο πάγο στην καρδιά μου που είτε προσεύχομαι είτε δεν προσεύχομαι είναι το ίδιο πράγμα. Και απαντάει σοφά ο Όσιος Παΐσιος. Λέει, άκου. Όταν έχουμε δύο, λέει, στρατόπεδα, έχουμε δύο στρατεύματα σε δύο στρατόπεδα και είναι σε μία απόσταση και υπάρχει μάχη μεταξύ τους, κάποιοι κουράζονται. Και ξέρεις, λέει, τι κάνουν τότε? Είναι κουρασμένοι. Ρίχνουν μερικές, λέει, τουφεκές στον αέρα. Θέλοντας να δηλώσουν στους άλλους, στους αντιπάλους, προσέξτε, δεν κοιμόμαστε. Είμαστε σε εγρήγορση. Το ίδιο, λέει, θα κάνεις εσύ. Έστω κι αν δεν νιώθεις εκείνη την ώρα την προσευχή, θα κάνεις την προσευχή σου και ενώ εσύ δεν θα το νιώθεις, θα το νιώθει ο πονηρός και θα απομακρύνεται από σένα. Σοφή κουβέντα. Σοφός τρόπος. Πολλές φορές αισθανόμαστε ότι είμαστε κουρασμένοι, ότι δεν έχουμε κέφι να κάνουμε προσευχή. Δεν λέει εδώ να το παρατήσουμε. Ασφαλώς θα πρέπει το καλύτερο να νιώθεις την προσευχή σου. Αλλά δεν λέει αν δεν είσαι σε αυτήν την κατάσταση να μην προσευχηθείς. Θα προσευχηθείς. Και τότε ο Θεός θα δει την προσπάθειά σου και θα δώσει τη χάρη του πάλι. Υπάρχουν τρία στάδια που περνάει ο κάθε ένας άνθρωπος. Υπάρχουν τρία στάδια. Στην αρχή όταν γνωρίζει το Θεό κάποιος, Έχει πολύ όρεξη για το Θεό. Λέει δηλαδή, θέλω να προσευχηθώ, θέλω να πάω στην εκκλησία, θέλω, τι κάνουν, κάνουν συσίτια για τους φτωχούς, θα πάω κι εγώ να βοηθήσω. Θέλω να εξομολογηθώ, θέλω να κοινωνάω, θέλω να ψάλω, θέλω να μάθω να ψάλω για το Θεό. Έχει δηλαδή μεγάλη όρεξη για το Θεό. Κάποια στιγμή όμως, με ευθύνη δική του ή όχι τόσο με ευθύνη δική του, φεύγει αυτό. Φεύγει αυτό ο ενθουσιασμός, ο ωραίος ενθουσιασμός. Και τότε περνάει σε μία κατάσταση που έχει πάρει ο Θεός τη χάρη του. Έχει πάρει ο Θεός τη χάρη του και πώς λέγεται αυτή η κατάσταση? Άρση της χάριτος του Θεού. Ο Θεός έχει πάρει τη χάρη και ο άνθρωπος παλεύει μόνος του στα κύματα. Όχι ότι ο Θεός δεν έχει μέρη να πάλει εκείνον. Τον αγαπάει, τον φροντίζει, έχει πρόνοια για εκείνον. Αλλά είναι μία ευκαιρία για να παλέψει καλύτερα, για να πάει πιο ψηλά από ό,τι ήταν, για να εδραιωθούν πράγματα μέσα του, να γίνουν πιο σταθερά. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος, ενώ δεν έχει, είναι σε αυτή την κατάσταση της άρσης, της χάριτος του Θεού, και ενώ δεν έχει κέφι για όλα αυτά, για το Θεό, αισθάνεται μία κούραση, μία ακεφιά γι' αυτό, αλλά παρόλα αυτά διαβάζει τους χαιρετισμούς, πηγαίνει στην εκκλησία, τότε ο Θεός τι κάνει? Τον ανταμείβει. Τον ανταμείβει διπλά και του δίνει κύμα χάριτος πάλι. Τον πλημμυρίζει μετά με χάρη. Καταλαβαίνετε πόσο ωραία νιώθει μετά αυτός που πέρασε αυτό το εμπόδιο και ξαναβρίσκει τον εαυτό του. Και λέει, βρήκα πάλι τον εαυτό μου. Ξέφυγα κάποια στιγμή, ξέφυγα. Κατάλαβα όμως ότι δεν ήταν ο δρόμος αυτός που μου ταιριάζει και ζήτησα πάλι να έρθω στην αυλή του Θεού. Ζήτησα πάλι να έρθω στην οικία του πατέρα μου. Ποιος το είπε αυτό από το Ευαγγέλιο? Ο Άσωτος. Αυτός το ζήτησε. Πήγε, χάλασε την περιουσία του, χάλασε τον εαυτό του και κάποια στιγμή, ακούστε μία έκφραση, ήρθε εις εαυτόν. Τι σημαίνει αυτό? Ήρθε στα λογικά του που λέει ο κύριος Γιώργος. Ήρθε στα λογικά του, ήρθε εις εαυτόν, στον πραγματικό εαυτό ήρθε. Γιατί αυτό που ζούσε ήταν κάτι έξω από τον εαυτό του. Έτσι. Για όλα αυτά κάνουμε την προσευχή μας και θυμόμαστε κάθε φορά που λέμε το Πάτερ ημών, αυτό ιδιαίτερα που είπαμε. Έχουμε ολοκληρώσει πλέον την ανάλυση, την ερμηνευτική στην Κυριακή προσευχή. Εγώ νομίζω, αν από κάθε λέξη στην Κυριακή προσευχή κάτι θυμάστε, όταν προσεύχεστε, θα έρχεται μόνο του στο νου σας. Θα το ανασύρετε από αυτό που έχετε ακούσει τώρα. Από αυτά που έχετε ακούσει, θα ανασύρετε από μέσα σας και θα προσπαθείτε να νιώθετε κάθε μία λέξη. Σας είπα, καλύτερα να λέτε μία προσευχή και να εννοείτε την κάθε λέξη, παρά να πούμε από ένα προσευχητάρι όλες τις ακολουθίες και μέσα να μην συμμετέχει η καρδιά. Κάθε φορά που θα λέμε «Πάτερ», θα τον αισθανόμαστε πατέρα. Και όταν θα λέμε «Ημών», θα λέμε «Δεν είμαι μόνος μου». Είμαι μέσα στη Θεία Λειτουργία άλλωστε. Θα πρέπει τώρα μετά το Πάτερ ημών να πάω να κοινωνήσω. Άρα θα θυμηθώ μήπως υπάρχει κάποιος με τον οποίο έχω κάποιο μίσος. Μήπως υπάρχει κάποιος που έχω κάποιο βάρος εναντίον του ή έχει βάρος εναντίον μου. Άρα θα τα σκεφτόμαστε αυτά και με αυτές τις ωραίες, τις ταπεινές σκέψεις θα πλησιάζουμε τη Θεία Κοινωνία. Είδατε πότε το λέμε το Πάτερ ημών? Λίγο πριν τη Θεία Κοινωνία. Και Θα λέμε επίσης ότι θα προσπαθώ, αυτό μας λέει το Πάτερ Ημών, θα προσπαθώ με τις λίγες δυνάμεις μου, με όση προσπάθεια μπορώ να έχω, όσο αγώνα μπορώ να έχω, αν, αυτό που σας είπα πριν, αν δεν γίνομαι παράδειγμα προς μίμηση, να μην γίνομαι παράδειγμα προς αποφυγή. Σας είπα ότι υπάρχουν πάρα πολλές φορές άνθρωποι που έχουν πλησιάσει το Θεό από το πρόσωπο ενός ανθρώπου. Πήγε κάποιος και είδε έναν φωτισμένο άνθρωπο και είπε, δεν ξέρω που πιστεύει, αλλά αυτό που πιστεύει είναι η αλήθεια. Καταλαβαίνετε τι λέω. Το ίδιο το πρόσωπό του, το ίδιο η ζωή του γίνεται μια πινακίδα που λέει, εδώ ο δρόμος οδηγεί προς το Θεό. Αυτή την προτροπή και αυτή την ευχή δίνω σε εσάς και αυτή την προσευχή να κάνετε κι εσείς και για εμάς τους κληρικούς, αλλά και για όλο τον κόσμο. Καλή δύναμη στον προσωπικό μας αγώνα και σας περιμένω την επόμενη φορά να κάνουμε ένα βηματάκι ακόμα σε αυτό το ωραίο ταξίδι που συμπλέουμε στην ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας.
1: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, μια άλλη φωνή στα FM.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 68. Σώσον με ο Θεός μου, ότι εισήλθασαν ύδατα έως ψυχής μου. Εν επάγην εισηλήν βυθού, κι ούκα στην υπόστασης. Ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και κατεγής κατεπώντησέ με. Εκοπίασα κράζον, ευραχνίασεν ο λάρινξ μου. Εξέλιπον η οφθαλμή μου, από του ελπίζειν με επί των Θεών μου. Επληθύθησαν υπέρ τα στρίχα της κεφαλής μου οι μισούντες με δωρεάν. Εκραθεώθησαν οι εχθροί μου οι εκδιώκοντες με αδίκως, άου χύρπαζον τότε απαιτήνιον. Ο Θεός, σύ έγνος την αφροσύνην μου και πλημέλιέ μου από σου ούκα πεκρύβησαν. Μη εσχυνθήσαν επ' εμέ οι υπομένοντάς σε, Κύριε, Κύριε των δυνάμεων, μη δε εντραπήσαν επ' εμέ οι ζητούντες σε, ο Θεός του Ισραήλ, ότι ένεκα σου υπήνεγκα ονειδισμών, εκάλυψεν εντροπή το πρόσωπόν μου. Απειλωτριωμένος εγεννήθην της αδελφής μου και ξένος της ιής, της μητρός μου, ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με, κι οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσαν επ' εμέ και συνεκάλυψαν νηστεία την ψυχήν μου και γεννήθην εις ονειδισμούς εμή. Και εθέμην το ένδυμά μου σάκον και γενόμην αυτής εις παραβολήν, κατ' εμού ειδωλέσχουν οι καθήμενοι εν πύλες και εις εμέ έψαλον οι ποιοντες ίνων. Εγώ δε εν την προσευχή μου προσέ, Κύριε, καιρός ευδοκίας, ο Θεός, εν το πλήθη του ελαίου σου, επάκουσόν μου, εν αληθεία της σωτηρίας σου. Σώσον με από πυλού, ή να μη εμπαγώ, ριστήν εκ των μισούντων με, και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισάτω κατεγής ύδατος, μη δε καταπιέτω μη βυθός, μη δε συσχέτω επ' εμέ φρέαρ το στόμα αυτού. Εισάκουσόν μου, Κύριε, ότι Χριστόν το έλεό σου, κατά το πλήθος των εκτιρμών σου επίβλεψον επ' εμέ. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου από του παιδό σου, ότι θλίβομαι, ταχύ επάκουσόν μου, πρόσχε στη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν, ένεκα των εχθρών μου, ρίσε με. Σιγάρ γινώσκεις των ονειδισμών μου και την εσχήνην μου και την εντροπήν μου, εναντίον σου πάντες οι θλίβοντες με. Ονειδισμόν προσεδόκησεν η ψυχή μου και ταλαιπωρίαν και υπέμεινα συλληπούμενον και ούχ υπήρξε και παρακαλούντας και ούχ εύρον. Κι έδωκαν εις το βρώμα μου χολήν και εις τη δίψαν μου επότισαν με όξος. Γεννηθήτω η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εις παγίδα και εις ανταπόδοση και εις σκάνδαλον. Σκοτιστήτωσαν οι οφθαλμοί αυτών του μη βλέπειν και των νότων αυτών διαπαντό σύγκαψον. Έχειον επ' αυτούς την οργήν σου και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Γεννηθήτω η έπαυλης αυτών ερημωμένη και εν τη σκηνόμαση αυτών μη έστω ο κατοικών. Ότι όν σύ επάταξας, αυτοί κατεδίωξαν και επί το άλγος των τραυμάτων μου προσέθηκαν. Πρόσθες ανομίαν επί τη ανομία αυτών και μη σελθέτωσαν η δικαιοσύνη σου, εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και μετά γεκαίων μη γραφήτωσαν. Πτωχός και αλγών είμαι εγώ, η σωτηρία σου, ο Θεός, αντιλάβετο μη. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δις, μεγαλεινώ αυτόν εν ενέσει και αρέσει το Θεό, υπερμόσχων νέων κέρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν πτωχοί και φρανθήτωσαν, εξητήσατε τον Θεόν και ζήσετε η ψυχή ημών, ότι εισήκουσε τον πενήτων ο Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού ουκ εξουδένωσεν. Ενεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρποντα εν αυτή, ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσονται πόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσουσιν εκεί και κληρονομήσουσιν αυτήν και το σπέρμα των δούλων αυτού καθέξουσιν αυτήν και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουσιν εν αυτή.
2: Ψαλμός 68. Ψαλμός του Δαβίδ. Εις το τέλος, υπέρ των αλλιωθισωμένων. Σώσε με, Θεέ μου, διότι τα εκ των κυμάτων της θλίψεώς μου ύδατα εισήλθαν μέχρις αυτής της ψυχής μου για να την πνίξουν. Χώθηκα σε βαθύ βούρκο και δεν υπάρχει σε αυτόν βάση στέρεη. Ένεκα δε τούτου, διαρκώς φέρομαι προς τα κάτω, κινδυνεύοντας να ταφώ μέσα σε αυτόν. Ήλθα στα βάθη της θαλάσσης των συμφορών και των πειρασμών και τα σφοδρά της καταιγίδος κύματα με καταπόντισαν και κινδυνεύω να πνιγώ. Ο κόπος του να φωνάζω ζητώντας βοήθεια με κατέβαλε. Έγινε ξηρός και βραχνός ο λαρικάς μου. Απέκαμα και κινδυνεύουν να σβήσουν οι οφθαλμοί μου, προσιλωμένοι όμως γεμάτη ελπίδα προς τον Θεό, του οποίου η βοήθεια αναβάλλεται και βραδύνει να με επισκεφτεί. Έγιναν περισσότεροι από τις τρίχες της κεφαλής μου εκείνοι οι οποίοι χωρίς λόγο και αιτία με μισούν. Έγιναν κρατεοί και πανίσχυροι εχθροί μου που με καταδιώκουν αδίκως. Με τις οικοφαντίες και τους εκβιασμούς τους εξαναγκαζόμουν να πληρώσω εκείνα τα οποία ποτέ δεν άρπασα, ούτε ποτέ καταχράστηκα, και να τιμωρηθώ με παρεκτροπές τις οποίες δεν διέπραξα ποτέ. Εσύ όμως, Θεέ μου, γνωρίζεις τις παρεκτροπές εκ της απερισκεψίας μου και τα πλημελήματά μου δεν είναι κρυμμένα από σένα. Ξέρεις ότι ουδέποτε απέσυσα τον φόβο σου. Ας μη κατεσχυνθούν για μένα η ενυπομονή και καρτερία αναμένονται στην προστασία σου, Κύριε, Κύριε των εν ουρανής αγγελικών δυνάμεων. Ασφαλώς θα κατεσχυνθούν όταν με βλέπουν αβοήθητο και εγκαταλελειμμένο από σένα, και ας μην εντροπιαστούν για μένα αυτοί που ζητούν εσένα, Θεέ του Ισραήλ, οι οποίοι χλεβάζονται από τους εχθρούς σου με τον ισχυρισμό ότι αφού εμένα που σε ζητώ δεν με πρόσεξες, ούτε και αυτούς θα τους προσέξεις. Μη με περιφρονήσεις, Κύριε, γιατί οι εχθροί μου με περιγελούν, επειδή θέλησα να αρέσω σε εσένα, και χάριν εσού βαστάζω βαρύτα τον ονειδισμό. Χάριν εσού, διότι θέλησα να μείνω πιστός εις το θέλημά σου, εσκέπασε εν ολόκληρο το πρόσωπό μου η ντροπή. Κατάντησα να είμαι σαν άσχετος ολοτελός και άγνωστος ακόμα και σε αυτούς τους αδελφούς μου, και θεωρήθηκα ξένος ακόμα και ανάμεσα στα παιδιά της μητέρας μου. Και πάσχω όλα αυτά χάριν σου, γιατί ο ζήλος που έχω υπέρ του ιερού οίκου και ναού σου σαν αλοπύρ με κατέφλεξε και με κατέφαγε σε όλο το εσωτερικό μου. Και οι χυδαίες ύβρις και οι ονειδισμοί εκείνων οι οποίοι σε ονειδίζουν έπεσαν όλοι επάνω μου. Και για την ασέβεια και αθρησκεία τους αυτή, εγώ είμαι θλιμμένος και ταπείνωσα την ζωή μου με νηστεία και ασιτία. Και αντί το υπεραυτόν πένθος μου να τους συγκινήσει, ακόμα και αυτό έγινε αιτία ονειδισμού εναντίον μου. Έθεσα σαν ένδυμά μου τον τρίχινο της μετανοίας σάκο, επειδή πενθούσα για τα κακά που γίνονται γύρω μου και έγινα για αυτούς παραβολή και παροιμία που προκαλεί τον γέλωτα και την διακομόδησή μου. Σε βάρος μου φλιαρούσαν και ομιλούσαν περιφρονητικά οι άνεργοι και περίεργοι που κάθινται στις πύλες και στις αγορές και αυτοί που στα παρακείμενα καπηλιά διημερεύουν και πίνουν εκεί ίνων. Αυτοί τραγουδούσαν στίχους σκοπτικούς εναντίον μου προς διακομόδησή μου. Εγώ όμως, Κύριε, αντίθετα προς αυτούς, ήμουν δια της προσευχής μου στραμμένος προς Εσένα. Είναι πλέον καιρός να δείξεις, ό Θεέ, την καλοσύνη Σου σύμφωνα προς την μεγάλη εσπλαχνία και το πλήθος του ελαιού Σου. Επάκουσόν μου, αποδεικνύοντας αληθή τα όσα περί της σωτηρίας των δούλων Σου υποσχέθηκες. Σώσον με από τον βούρκο στον οποίο βρίσκομαι, για να μην βυθιστώ τελείως σε αυτόν και ταφώ. Μακάρι να ελευθερωθώ και να γλιτώσω από όσους με μισούν και από τα βαθέα της θλίψεως ύδατα. Ας μη με καταποντήσει η σφοδρή καταιγίδα του θαλασσίου ύδατος, από την οποία κινδυνεύω να πνιγώ, και ας μη με καταπιεί ο βυθός της θαλάσσης. Και το φρέαρ στο οποίο έπεσα, ας μην κλείσει το στόμιό του, γιατί τότε πλέον θα χαθώ. Επειδή κανείς δεν θα ακούει τις επικλήσεις μου για βοήθεια. Εισάκουσε, Κύριε, την προσευχή μου, γιατί είναι ευεργετικό το έλεό Σου και εκχύνεται προς όλους, δικαίους και αμαρτωλούς. Σύμφωνα με το πλήθος των ικτυρμών Σου και την πολλή Σου ευσπλαχνία, ρίψε τα βλέμματά Σου σε εμένα. Μη στρέψεις με αδιαφορία το πρόσωπό Σου από εμένα των δούλων Σου, γιατί θλίβομαι. Ο κίνδυνος τον οποίο διατρέχω επέρχεται εσπευσμένα. Γρήγορα λοιπόν και χωρίς επιβράδυνση κάποια, επάκουσέ μου. Δώσε προσοχή στις επικλήσεις μου και στην θλίψη της ψυχής μου και σπεύσε να ελευθερώσεις αυτήν. Ένεκα των εχθρών μου, για να μην καυχόνται, να μην αποθρασύνονται αυτοί, σώσον με, Κύριε. Κύριε, σπεύσε, γιατί Εσύ γνωρίζεις καλά ποιον ονειδισμό υφίσταμαι και ποια κατεσχήνη και εντροπή δοκιμάζω. Ξέρεις πόσο ματωμένη είναι η καρδιά μου και πόσο πληγώνεται η ψυχή μου. Ενώπιόν Σου βρίσκονται όλοι εκείνοι που με θλίβουν. Καθώς αντιλαμβάνεσαι τον πόνο μου, έτσι βλέπεις και την χερεκακία και την κακοήθειά τους. Όπου κι αν στραφεί η ψυχή μου, δεν αναμένει τίποτε άλλο παρά ύβρις και ταλαιπωρία. Και περίμενα κάποιον να με συμπονέσει, αλλά δεν εφάνει κανείς, και ανεζήτησα κάποιους να με παρηγορήσουν και δεν βρήκα κανέναν. Και όταν ζήτησα να φάγω και να πιω κάτι, μου έδωκαν αντί φαγητού χολήν και αντί ύδατος, όταν διψούσα, με πότισαν με ξύδι. Μακάρι η τράπεζά τους που απολαμβάνουν τα αγαθά χαρούμενη ζωής να μετατραπεί σε παγίδα μπροστά τους για να πιαστούν σε αυτήν. Μακάρι να μεταστραφεί σε τιμωρία, δια της οποίας θα τους αποδοθεί ό,τι μου κάμνουν και εις προσκόμματα για να σκοντάψουν και να πέσουν. Ας σκοτιστούν οι οφθαλμοί τους μέχρι σημείου ώστε να μην βλέπουν και η ράχη τους ας κυρτωθεί δια παντός για να μένουν υποδουλωμένοι και συντετριμένοι. Κύριε, χύσε επ' αυτών ολόκληρη την οργή Σου και ο θυμός της φοδρής αγανακτήσεώς Σου μακάρι να τους καταλάβει. Ας γίνει το περιφραγμένο αγρόκτημά τους ερημωμένο και στις εκεί κατασκηνώσεις τους ας μην υπάρχει κανείς που να κατοικεί. Διότι εκείνον για τον οποίον Εσύ επέτρεψες να θλιβεί και υπό τις μας στιγώσου να δοκιμαστεί, αυτοί αντί να τον συμπαθήσουν, τον κατεδίωξαν και εις τον πόνο των πληγών μου προσέθεσαν και άλλο πόνο και άλλες πληγές. Παραχώρησε, Κύριε, δια της εγκαταλείψεως της χάριτός σου, να πληθυνθούν σε σωρό ασυγχώρητο οι ανομίες τους. Στην μία ενοχή τους να προσθεθεί και άλλη, ώστε να αποφραχθεί η οδός της δικαιώσεως και συγχωρήσεως δι' αυτούς και να μην μπορέσουν να εισέλθουν σε αυτήν. Ας σβηστούν τελείως τα ονόματά τους από το βιβλίο των σεσωσμένων, οι οποίοι θα ζήσουν αιωνίως μαζί σου, και ας μην καταγραφούν μαζί με τους δικαίους. Πτωχός και στερημένος παντός στηρίγματος και βοηθείας, γεμάτος με πόνους και οδύνες είμαι εγώ. Η σωτηρία σου, Θεέ μου, μακάρι να με στηρίξει και να με βοηθήσει. Τότε θα υμνήσω το όνομα του Θεού μου με οδή, θα διακηρύξω το μεγαλείο του με ένεση δοξολογίας. Και η λογική αυτή λατρεία μου θα αρέσει στον Θεό περισσότερο από την θυσία του μοσχαριού, του αρτιμελούς και τρυφερού, του οποίου μόλις αρχίζουν να φυτρώνουν τα κέρατα και επί των ποδών του οι οπλές. Ας δουν την θαυμαστή λύτρωσή μου η πτωχή και η ταπεινή του κόσμου και ας εφρανθούν υπό της πεποιθήσεως ότι και αυτόν είναι προστάτης ο Θεός. Αναζητήστε ολόψυχα τον Θεό και θα ζωογονηθεί η ψυχή σας γεμάτη από παρηγορία και θάρρος. Ναι, θα γεμίσετε από θάρρος και χαρά, διότι ο Κύριος εισήκουσε την επίκληση των πτωχών και τους αλυσοδεμένους και εχμαλώτους του λαού του δεν τους περιφρόνησε. Ας τον ανυμνήσουν οι ουρανοί και η γη, η θάλασσα και όλα όσα σύρονται και ζουν μέσα σε αυτήν. Διότι ο Θεός θα σώσει την Αγίαν Πόλην του Σιών και θα οικοδομηθούν οι κατεστραμμένες πόλεις της Ιουδαίας και θα κατοικήσουν εκεί και θα την καταλάβουν σαν αναφέρετη και οριστική κληρονομιά τους. Και οι απόγονοι των δούλων σου θα γίνουν κάτοχοί της και εκείνοι που αγαπούν το όνομά σου θα εγκαθιδρύσουν μόνιμα σε αυτήν τα σκηνώματά τους.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Αγαπητοί μου, χαίρετε. Και σήμερα ακόμα μια καινούργια εκπομπή για την Παλαιά Διαθήκη, και το έργο μας είναι να ασχολούμαστε με την Αγία Γραφή, και η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη είναι, αποτελούν τη Βίβλο, την Αγία Γραφή, το Ιερό Βιβλίο, το δικό μας των χριστιανών, και έχουμε ευθύνη να το κάνουμε αυτό, ιερή ευθύνη να το κάνουμε αυτό. Το έκαναν πριν από μας άλλοι, οι Άγιοι, οι Πατέρες Εκκλησίας, αλλά αυτό δεν έπαψε, δεν σταμάτησαν κάπου οι Άγιοι, αλλά συνεχίζονται και στην εποχή μας, και έχουμε και ιερείς και ανθρώπους λαϊκούς, οι οποίοι με μεγάλη ευλάβεια σκύβουν επάνω στο κείμενο και μας δίνουν ερμηνείες. Ο Θεός απαντά μέσα από την Αγία Γραφή. Πολλές φορές του απευθυνόμαστε σε εκείνον με την προσευχή, και εκείνος απαντά και μέσα από την Αγία Γραφή. Σε αυτή τη βάση λοιπόν της μέριμνας για την ερμηνεία των γραφών βρίσκεται και αυτή η εκπομπή και η επικοινωνία που έχουμε μαζί. Σήμερα θα μπούμε και πάλι στους ψαλμούς, στο αγαπητό αυτό βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, οι ψαλμοί του Δαβίδ λένε οι πιο πολλοί, δεν είναι βέβαια όλοι οι ψαλμοί του Δαβίδ. Η επιστήμη μας έχει δώσει αρκετή γνώση πάνω σε αυτό, να γνωρίζουμε ότι και άλλοι έγραψαν ψαλμούς, και όλοι αυτοί απετέλεσαν αυτό που σήμερα έχουμε, το σύνολο των ψαλμών. Αυτοί 150 ψαλμοί δηλαδή. Ο Δαβίδ σίγουρα ήταν ένας ευσεβής βασιλιάς, ο οποίος έπεσε βέβαια σε λάθη, αλλά δεν έμεινε στα λάθη, προχώρησε σε αυτό το μεγάλο γεγονός που λέγεται μετάνοια. Και επειδή μετανόησε, έγραψε τα βιώματά του σχετικά με την μετάνοια αυτή, γι' αυτό και έχουμε σπουδαίους και εκλεκτούς ψαλμούς όπως ο Πεντηκοστός και άλλοι, που αφορούν ακριβώς τη μετάνοιά του. Έχουμε όμως και πολλά άλλα είδη ψαλμών. Έχουμε τους βασιλικούς ψαλμούς που ακριβώς διαβάζονταν και λέγονταν όταν είχαμε ανάρρηση στο θρόνο του βασιλιά. Οι άλλοι ψαλμοί, οι οποίοι λέγονταν και ψάλλονταν, και μάλιστα με τη συνοδεία οργάνων, όταν πήγαιναν να προσκυνήσουν σε ιερούς τόπους, και άλλα είδη ψαλμών. Σήμερα θα πάμε να δούμε τον ένατο ψαλμό,